0: σκηνάει και τόσο πολύ τον εθαύμασε και τον αγάπησε που μετέδωσε ο Γεροδημάς τη χάρη του που είχε ως ασκητής στο μικρό παιδάκι στον Καλογεράκο που ήταν ο Προφύριος και ένιωσε μια μεγάλη χαρά. Ήταν η δεύτερη φορά που τα δοκίμασα. Δεν μπορώ να σου μεταφέρω αυτά που ένιωσα, αυτά που αισθάνθηκα. Σας φανέρωσα όμως το μυστήριο και σκεφτόμουνα γιατί το Αϊδονάκι να βγάζει αυτούς τους λαρυγγισμούς, γιατί να κάνει αυτές τις τρίλες, γιατί να ψάλει αυτό το υπέροχο άσμα, γιατί να ξεραγγιάζεται, γιατί, για ποιο σκοπό. Μήπως περιμένει να το επενέσει κανείς? Όχι βέβαια, εκεί κανείς δεν θα το κάνει αυτό. Μόνος μου φιλούς με φιλοσοφούσα, αυτό το απέκτησα μετά το γεγονός με το Γεροδημά. Πριν από αυτό δεν το έκανα. Πόσα δεν μου είπε το Αϊδονάκι και πόσα του είπα μες στη σιωπή, Αϊδονάκι μου, ποιος σου είπε ότι εγώ θα περνούσα από εδώ? Εδώ κανείς δεν πλησιάζει, είναι τόσο απρόσιτο το μέρος, πόσο ωραία κάνεις χωρίς διακοπή το καθήκον σου, την προσευχή σου στο Θεό. Πόσα μου λέει το Αϊδονάκι μου, πόσα με διδάσκεις. Θεέ μου, συγκινούμε, Αϊδόνη μου, μου δείχνεις με το κελάιδισμά σου πώς να υμνώ το Θεό. Μου λες χίλια, πολλά, πάρα πολλά. Είδατε που κατάφερε και το διάβασα.
1: Πολύ ωραία, έτσι.
0: Είναι από τα λόγια του ίδιου του Αγίου μας. Και λέει κανείς τι βρίσκαμε και πηγαίναμε κοντά του.
1: Από το πιο μικρό όμως, από την πιο μικρή αφορμή, έβρισκε τη χαρά του.
0: Έχει μικρή αφορμή, μεγάλο αποτέλεσμα. Και εδώ βλέπουμε δύο εικόνες ζωής. Τη μια η μονοτονία του Καβάφη, που είναι ο απολογητής της κατακτημένης από το δαίμονα ζωής, και η άλλη η ζωή του Αγίου που χαίρεται με τα πάντα επειδή πήρε τη χάρη του Παπαδημά, λέει, του Γεροδημά, πήρε τη χάρη του, τη χάρη να επικοινωνεί με το Θεό, και από εκεί ύστερα βλέπει τα πάντα σαν να είναι, όχι σαν να είναι, αλλά ως διακοσμητικά ή μάλλον ως συστατικά στοιχεία της Βασιλείας του Θεού επί της γης.
1: Και να ρωτήσω τώρα εγώ,
0: που λίγο δυνατότερα σας παρακαλώ,
1: να σας ρωτήσω κύριε Γανωτή, ο Άγιος Πορφύριος είχε τη δυνατότητα να βρεθεί στην κατάλληλη στιγμή, την κατάλληλη ώρα, και να πάρει από το γέρο Δήμα αυτό το μεγάλο δώρο. Εμείς οι υπόλοιποι πώς να τα καταφέρουμε, και γίναμε γκρινιάριδες και δεν πήραμε και δώρο και νιώθουμε πληγωμένοι και μελαγχολούμε.
0: Και εγώ καταλαβαίνω πόσο δίκιο έχουν αυτοί που μου λένε στα τηλέφωνα ότι σου κάνει, λέει, κάτι έξυπνες ερωτήσεις και σε φέρνει σε δύσκολη θέση, λέει η κυρία Σοφία.
1: Μα ο πόνος μας, τον πόνο μας λέμε.
0: Έχεις δίκιο, ξέρεις ότι ο Άγιος Θεός δίνει τέτοιες χάρες σε μικρότερες δόσεις, γιατί κάνουμε λιγότερη απέτηση να έχουμε τέτοιες χαρές εμείς οι άνθρωποι, και ανάλογα με τις απαιτήσεις μας, μας δίνει και μας. Το άλλο το παλικαράκι στα 15 του χρόνια βρέθηκε καλογεράκι στα Γιονόρος και περνούσε τη ζωή του με απόλυτη υπακοή, με πείνα, με κρύο, με φτώχεια, με κόπους πολλούς, και φυσικά του έδισε περισσότερα γιατί περισσότερα ζητούσε. Εμείς λέμε ας πάρουμε τώρα ευχαριστήσεις από αυτή τη ζωή, να φάμε καλύτερα φαγιά, να περάσουμε

0: να έχουμε σπίτια καλύτερα, να έχουμε ανθρώπους να μας πενεύουν γύρω μας. Και είναι λιγότερες οι εκζητήσεις που κάνουμε στο Θεό για να μας δώσει τέτοιες χαρές. Και ανάλογα με τις εκζητήσεις μας έχουμε. Θυμηθείτε τη χαρά που σας έδωσε όταν αντικρίσετε για πρώτη φορά το κάθε παιδί σας όταν γεννήθηκε.
1: Ναι.
0: Το χαμόγελό του, το χρώμα του προσώπου του, η αίσθηση του γλυκού βάρους στην αγκαλιά σας, δεν ήταν αυτό μια χαρά σαν τη χαρά του Πορφυρίου που άκουγε τα Ηνώνη? Είδατε ότι μας δίνει σε όλους τέτοια πράγματα.
1: Ναι, ναι. Και χωρίς να...
0: καμιά φορά,
1: έτσι, χωρίς να ταξίζουμε τότε. Θα
0: μιλήσει κανείς ή σας συκοφαντήσει, σας μιλήσει έτσι σκληρά και εσείς καταφέρετε να το απαντήσετε γλυκά και ταπεινά και συμπαθητικά. Ύστερα όταν περνάει αυτή η σκηνή μένει στην καρδιά σας μια χαρά γλυκιά που μοιάζει με τη χαρά που πήρε από τα Ηδόνια ο Άγιος Πορφύριος. Βλέπετε ότι και οι αρετές και τα δώρα του Θεού, όλα τα δώρα του Θεού, έχουν μέσα τους κάτι από αυτά που έκαναν την ζωή του Αγίου Πορφυρίου και του κάθε ανθρώπου βέβαια, ναι, να είναι έκπληξη, να είναι κάτι το απροσδόκητο, χαροποιό.
1: Άρα,
0: όταν πάτε στην Ανάσταση με το κερί σας αναμένο και ακούσετε το Χριστός Ανέστη, μπαίνει ισορμά μέσα στην καρδιά σας ένα ρεύμα χαράς, σαν να βρίσκεστε σε μια ρηματιά και ξαφνικά έρχεται το νερό και γεμίζει την κήτη και τρέχει χαρούμενο και γάργαρο προς τα κάτω. Έτσι έρχεται. Έχουμε λοιπόν όλοι από λίγο ως πολύ, ανάλογα με το πόσο τη ζητάμε, έχουμε αυτή τη χαρά.
1: Παρηγοριά είναι αυτό που μας λέτε. Ανάλογα με το πόσο τη ζητάμε. Άρα έχουμε ευθύνη, κύριε Γανωτή, στο πόσο τη ζητάμε.
0: Βέβαια. Και εδώ πέρα είναι και η συνέχεια των προηγούμενων εκπομπών που κάναμε. Δεν ξέρω αν βάλατε και την εκπομπή τη δεύτερη για την κατάθλιψη.
1: Βεβαίως.
0: Που λέμε ότι δεν είναι αρρώστια οργανική, είναι πνευματική καθυστέρηση. Είναι έλλειψη λεβεντιάς και παλικαριάς. Είναι να στηθείς μπροστά σε ένα χαντάκι και να μην θέλεις να πηδήσεις απέναντι, ενώ με την ελπίδα σου μπορείς να πεις ότι Θεός θα με βοηθήσει και εγώ θα πηδήσω. Και επειδή λείπει αυτή η παλικαριά, στεκόμαστε στην αποδό όχθη και καθόμαστε και κλαίμε τη ζωή μας. Και σκυλοβαριόμαστε, ας χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη.
1: Ναι. Τη χρησιμοποιούμε όλοι. Κύριε Γανωτή, μέσα σε όλο αυτό που ζούμε, τη μελαγχολία, έτσι, την κατάθλιψη που είναι πνευματικής φύσεως πράγμα, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τους βλέπουμε γύρω μας, λίγοι, που μας παρηγορούν. Πώς όμως? Ας πούμε, εγώ έχω δει ανθρώπους να τους συμβαίνουν από μικρά, μικροπράγματα, μικροατυχίες, ας πούμε, κάτι μικρό απροσδόκητο, και το αντιμετωπίζουν σαν να είναι η καθημερινότητά τους και περνάει σαν να μην υπάρχει, ενώ σε άλλους θα λειτουργούσε βαριά και ασήκωτα στους ώμους.
0: Βεβαίως, είναι η παράδοση του ανθρώπου. Είδατε, αυτούς τους ανθρώπους ο Χριστός τους λέει νεκρούς. Κάποιος ήθελε να πάει κοντά στο Χριστό νεαρός και λέει: «Κύριε, θέλω να έρθω κοντά σου, να συμμετέχω κι εγώ στο σωτήριο έργο σου, αλλά έχω», λέει, «οικείους που έχουν την ανάγκη της προστασίας μου, να θάψω τους γονείς μου πρώτα», λέει, «και ύστερα να έρθω». Και του είπε ο Χριστός: «Άσε τους νεκρούς να θάψουν τους δικούς τους νεκρούς και εσύ έλα από πίσω μου». Άρα οι άνθρωποι οι οποίοι σαν, ας πούμε, έργο τους, θεωρούν μόνο την υποχρέωση να θάψουν τους γονείς τους και δεν έχουν τίποτε άλλο εκπληκτικό να τους συγκινεί και να τους παρασύρει, αυτούς τους ανθρώπους τους θεωρεί νεκρούς ο Χριστός. Είναι ήδη πεθαμένοι αυτοί πνευματικά. Καταλάβατε. Και τέτοιοι είμαστε από λίγο ως πολύ όλοι μας. Και εκεί είναι η ευθύνη μας, να βγούμε με παλικαριά πέρα από αυτόν τον κλειό που μας κλείνει μέσα στη ρουτίνα της καθημερινής ζωής. Εσείς το κάνατε αυτό στα νιάτα σας, λέω νιάτα και τώρα νιάτα.
1: Και το αλλά, όχι, νιάτα ήταν.
0: Νιάτα όταν πήγατε στην Αφρική και δουλέψετε κοντά στην Αγία Ευτέρπη.
1: Και στη μητέρα Θεανό και σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Και έβλεπα, όπως τώρα το λέτε, αυτό το απροσδόκητο στους Αφρικανούς, ας πούμε, λειτουργούσε με έναν υπέροχο τρόπο. Δεν τους ένοιαζε τόσο πολύ. Χαμογελούσαν. Δεν έκλαιγαν τη μοίρα τους.
0: Αυτό σημαίνει ότι αυτό που λέμε εμείς απροσδόκητο, το είχαν σαν κατάσταση μέσα τους και το περίμεναν. Δεν ήταν προσδοκόμενο. Όπως ένα μικρό παιδάκι που ξυπνάει το πρωί, περιμένει όλες τις ώρες της ημέρας που ξεκινάει να ζει να είναι ευχάριστες και τρέχει από μια έκπληξη σε μια άλλη. Εγώ το θυμάμαι ότι ήμουν μικρός και ζούσα εκεί στο Βόλο, κοντά στο πάρκο και στη θάλασσα, που ανεβαίναμε στο ένα δέντρο, μετά κατεβαίναμε, πηγαίναμε στο άλλο δέντρο, μετά κατεβαίναμε και πηγαίναμε στη θάλασσα. Μετά μπαίναμε μέσα στη θάλασσα, πλατσανίζαμε, μετά μαζεύαμε καβούρια και ξέραμε ότι και την επόμενη ώρα κάτι θα μας τύχει τέτοιο ευχάριστο. Δηλαδή την έκπληξη την είχαμε αναμενόμενη, και ενώ ήταν αναμενόμενη ήταν και έκπληξη συγχρόνως. Αυτή είναι μια, θα λέγαμε, μια περιγραφή σε μια διάσταση βέβαια μόνον της Βασιλείας του Θεού που είναι μέσα μας και έρχεται και κυριεύει και χρωματίζει και τον έξω μας κόσμο.
1: Και αυτό το θεωρούμε απροσδόκητο στη ζωή μας.
0: Κοιτάξτε, το λέμε απροσδόκητο εμείς γιατί ξεχάσαμε την παιδική μας ηλικία. Ξεχάσαμε τα παιδικά μας, τα νηπιακά μας χρόνια και τα παιδικά μας ακόμη, που ήταν όλα τα καλά προσδοκόμενα. Ακόμα και κακό αν συνέβαινε, απλώς περικαλούσε την περιέργειά μας και σε λίγο το ξεχνούσαμε. Το ξεχνούσαμε. Θυμάμαι να γίνονται μπομπαρδισμοί, να μαθαίνουμε ότι κάπου σκοτώθηκαν άνθρωποι, ότι γκρεμίστηκαν κάποια σπίτια, αλλά εμείς έπρεπε να παίξουμε, ήμασταν παιδιά και συνεχίζουμε το παιχνίδι μας αφού είχαμε καταγράψει το γεγονός μέσα στη μνήμη μας για να το σχεδιάσουμε και να το σχολιάσουμε αργότερα. Για την ώρα είχαμε το παιχνίδι μας.
1: Άρα με αυτή την παρομοίωση θα μπορούσαμε να πούμε ότι το παιχνίδι είχε τη σημασία του, την βαθιά σημασία του, η χαρά.
0: Ζούσαμε μέσα σε ένα κόσμο φανταστικό με το παιχνίδι. Και αυτός ο φανταστικός κόσμος ήταν πολύ ωραίος γιατί έβγαινε μέσα από μια ωραία ψυχή παιδική. Και αυτός είναι ο μυθολογικός κόσμος που τον βλέπει κανείς παραμυθένιον την ίδια ώρα που ο άλλος τον βλέπει πεζόν. Κοιτάξτε τώρα, ναι. Αν έβλεπε ένα, αν άκουγε ένα ιδόνιο καβάφι στο δάσος, άσε που δεν διάλεξε ποτέ τέτοιο θέμα, αλλά κι αν έβλεπε ένα ιδόνι μέσα στη χαράδρα και να τ' άκουγε να κελαϊδάει έτσι, θα έλεγε και το ιδόνι κελαϊδάει.
1: Μελαγχολικά.
0: Μελαγχολικά, ή ζητάει το τέρι του και όταν ικανοποιήσει την επιθυμία του, θα σταματήσει και θα στείλει πάλι να βρει κανένα σκουλικάκι να φάει. Θα το έκανε τόσο πεζό που θα το συγχαινώσουν.
1: Άρα μπορούμε να μετατρέψουμε Έτσι. Τα πράγματα σε ένα συνεχές παιχνίδι, όπως μας μιλάτε για την παιδική μας ηλικία.
0: Αλλά δεν θα χρησιμοποιήσουμε τη λέξη μετατρέψομαι, διότι το παιδί πιστεύω ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Και το ότι η μάνα του το λέει, ελάτε ρε να φάτε παλιότερα που σας περιμένουν τόση ώρα και να τους βάλει να φάνε, αυτό το θεωρεί μετατρέψιμο του παραδείσου σε πεζότητα. Καταλάβατε, είναι η πραγματικότητα, η ουράνια είναι αυτή που ζει ο Άγιος άνθρωπος και το αθώο παιδί, και η μεταβολή των πραγμάτων, της αίσθησης των πραγμάτων σε πεζότητα είναι η μετατροπή. Είναι ο ψεύτικος κόσμος αυτός.
1: Ωστόσο ο πόλεμος είναι απ' έξω. Ακούμε, δηλαδή, όπως μας είπατε, ας θυμηθούμε πάλι αυτή την εικόνα που μας είπατε, να την αναλύσουμε λίγο περισσότερο, που είστε και φιλόλογος, ότι το παιδί παίζει, συνεχίζει να παίζει. Ο πόλεμος όμως είναι εκεί απέναντι, πέφτουν βόμβες. Θα το αξιολογήσει αργότερα, μας είπατε.
0: Ναι, είδατε, δηλαδή, θα μαζεύομαι. Ας πούμε, εκεί που παίζαμε εκεί στο πάρκο, πέρασε μια ομάδα, ήτανε 2-3 Ιταλοί και είχανε κανένα δυο δικούς μας Έλληνες δεμένους με χειροπέδες και τους πηγαίνανε στα αυτά που είχαν εκεί, στα καταλήματά τους, τους είχαν συλλάβει. Και εμείς πικραθήκαμε βέβαια για μια στιγμή που είδαμε τους ανθρώπους με δεμένα τα χέρια, αλλά δεν μπορέσαμε να κρατήσουμε αυτή τη λύπη πολύ, αφού πέρασαν 5 λεφτά και τους βλέπαμε έτσι και περνούσαν. Μετά γυρίσαμε πάλι στα παιχνίδια μας. Κοιτάξτε όμως ότι πέρασαν 80 χρόνια από τότε και εγώ το θυμάμαι. Άρα το κράτησα στη μνήμη μου. Το τύλιξα με την παιδική μου αθωότητα και δεν το άφησα να μου χαλάσει την εικόνα της ζωής. Αυτό μου θυμίζει κάτι, θα σας το πω, θα σας φανεί λίγο αστείο. Καμιά φορά μέσα στις κυψέλες που έχουν οι μέλισσες, που έχουμε για τις μέλισσες, κατορθώνει να μπει κάποιο ζώο, είτε κατσαρίδα είτε ποντίκι. Οι μέλισσες το σκοτώνουν, αλλά επειδή δεν μπορούν να το βγάλουν έξω, το αλείβουν με κερί όλο. Και το κάνουν, το απομονώνουν δηλαδή. Και δεν μπορεί πια να επηρεάσει την οσμή και την κατάσταση της κυψέλης. Έτσι κάνει και το παιδί. Όταν του τυχαίνουν γεγονότα ρουτίνας, που του τυχαίνουν πολύ συχνά, τα τυλίγει με αυτή την εικόνα της Βασιλείας του Θεού που είναι μέσα του ακόμα, τα τυλίγει και τα κάνει απρόσιτα, δηλαδή κάνει την ψυχούλα του, τη ζωή του απρόσιτη από αυτά, και συμβαίνουν άσχημα.
1: Αυτό είναι μεγαλείο, έτσι.
0: Κι όμως έτσι συμβαίνει. Υπάρχουν παιδάκια, ας πούμε, που πεθαίνει ο πατέρας τους, ξέρω εγώ, η μάνα τους. Κλαίνε εκείνη την ώρα, τη θάβουν και μετά τρέχουν να πάνε στα παιχνίδια τους μετά. Γιατί σου λέει πρέπει όλα αυτά να τα τυλίξουμε έτσι, να τα απομονώσουμε, να τα σκεφτούμε αργότερα με άλλη ωριμότητα, και τώρα πρέπει να συνεχίσουμε την Βασιλεία των Ουρανών. Σαν τον Απόστολο Παύλο που λέει ότι προσεύχονταν διαρκώς, και αυτό σημαίνει ότι πήγαινε από δόξης εις δόξαν, από τη μια δόξα στην άλλη. Καλύπτει τα πάντα με μια χαρά, ακόμα και όταν είναι μέσα στη φυλακή. Σκεφτείτε, μέσα από τη φυλακή γράφει και λέει χαίρεται, και πάλι νερό χαίρεται. Από πού βρήκες τη χαρά φυλακισμένη εκείνης της εποχής με τους βάρβαρους τρόπους να την μεταδίδεις στον κόσμο και να τους λες χαίρεται, και πάλι νερό χαίρεται. Είναι αυτή ακριβώς η αίσθηση της Βασιλείας του Θεού που ζει και σκεπάζει τα πάντα.
1: Και αυτό μας θυμίζει αυτό που λέει ο Χριστός για τα παιδιά, έτσι.
0: Εάν κανείς δεν δει τη Βασιλεία του Θεού, δεν την δεχτεί σαν ένα από αυτά τα παιδιά, πάει, την έχασε. Άρα πρέπει να αποκτήσουμε ψυχολογία και πνευματική οριμότητα, έμφυτη πλέον και μόνιμη μέσα μας, σαν τα παιδιά. Και συγχρόνως να έχουμε και την οριμότητα των μεγάλων από τις εμπειρίες τις ασκητικές που περνάμε.
1: Και δηλαδή με αυτό τον τρόπο, κύριε Γανώτη, του παιδιού, που πολύ όμορφα μας είπατε, μας δώσατε την εικόνα, τη μέλισσα που σκεπάζει με κερί.
0: Απομονώνει τα ανεπιθύμητα, ναι, ζώα που μπαίνουν μέσα στην κυψέλη. Ναι.
1: Αυτό, σε αυτό δηλαδή μπορεί να μαθητεύσει σιγά σιγά ο άνθρωπος, σε αυτό που λέτε.
0: Ξέρετε, αυτή είναι η δουλειά της Εκκλησίας.
1: Ναι.
0: Έλεγα, δεν ξέρω, σε εκπομπή ή κάπου που έγραφα, ότι η Εκκλησία μας κάνει τουρίστες. Μας παίρνει από το χέρι και μας κάνει βόλτα μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Όπως τα ταξιδιωτικά γραφεία παίρνουν τους τουρίστες από την Ευρώπη, την Αμερική, και τους φέρνουν στα ακρογιάλια μας τα υπέροχα, τις αμμουδιές και τα θαύματα του ήλιου που γίνονται στην πατρίδα μας, και τους κάνει βόλτες για να δουν πώς ονειρεύονται να ζήσουν. Λοιπόν, και εμείς, η Εκκλησία μας αυτό κάνει. Όταν λέει «νιν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων, αμήν», όταν λέει «χαρά στα πάντα πεπλήρωτε της Αναστάσεως την πήραν η Λιφώτα», όταν λέει «ειρήνη ημίν», τα Άγια της Αγίης, η χάρις του Χριστού να σας σκεπάζει και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, όλα αυτά είναι τουρισμός δικός μας μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Όταν τα νιώσουμε, είμαστε μέσα στη Βασιλεία, όχι σαν στη Βασιλεία, αλλά μέσα στη Βασιλεία του Πατρός. Γι' αυτό είπε ο Χριστός ότι η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν. Εστίν.
1: Έτσι, σκέφτομαι, ας πούμε, ότι για τα παιδιά, όπως είπατε, και αν εμείς θέλουμε να πάρουμε ένα παράδειγμα, να καταλάβουμε αυτή την αίσθηση που μας δώσατε προηγουμένως, ήταν μια, αυτό που ζούσαν ήταν μια κατάκτηση χωρίς μόχθο, ας πούμε.
0: Είδατε, κατάπληξη χωρίς μόχθο. Ξέρετε, αυτή την ώρα εμείς αγωνιζόμαστε,
1: ναι,
0: με μόχθο να πλησιάσουμε λιγάκι, διανοητικά έστω και μακάρι και εμπειρικά, αυτή την Βασιλεία του Θεού που περιπολεί εδώ πάνω στη γη μας και μπαίνει μέσα στις καρδιές μας όταν τη ζητήσουμε. Αλλά οι Άγιοι, όπως και τα παιδιά, έχουν φτάσει σε ένα επίπεδο που να μην χρειάζονται μεγάλη προσπάθεια. Ζουν μέσα σε αυτήν. Ακόμα δεν έχουν κληθεί να την πληρώσουν, θα λέγαμε. Δηλαδή να την καταφέρουν και με δική τους προσπάθεια. Είναι ακόμα δώρο σκέτο. Όπως το μικρό παιδί δεν δουλεύει και όμως τρώει καλύτερα από τους γονείς του μέσα στο σπίτι. Ύστερα θα αναγκαστεί να δουλέψει και αυτό και να φέρει την εισφορά του.
1: Έτσι λοιπόν, αυτό όμως γιατί άραγε δεν διατηρείται στην υπόλοιπη ζωή μας? Τι κάνουμε και το χάσαμε?
0: Δεν το θέλουμε να διατηρείται. Ας πούμε, κάποια παιδιά στο σχολείο, εγώ τα κάνω, όταν έλειπαν οι καθηγητές έμπαινα μέσα ως γυμνασιάρχης και να τα απασχολήσω για να ησυχάσει ο τόπος. Και λέει, πέστε μου τα προβλήματά σας. Και μου λέγανε συχνά, κύριε, εγώ έχω παράπονα με τους γονείς μου. Γιατί, ρε παιδί μου, λέω, γιατί, λέει, δεν με αφήνουν να πάω μόνος μου στα αγγλικά ή στο χορό ή όχι που πηγαίνουν στα έξω σχολικά. Γιατί δεν σε αφήνουν? Έτσι, λέει, θέλουν να με συνοδεύουν. Ακούς εκεί, 13χρονο παλικάρι, τώρα εγώ να πρέπει να με συνοδεύει η μάνα μου για να πάω στο καράτε? Δεν μπορώ να πάω μοναχός μου.
1: Τι κρύβει αυτό?
0: Άρα, ναι, το παιδί αναπτύσσει εγωισμό, ναι, πλέον, ότι είναι αυτάρκης. Θέλει να είναι αυτάρκης, όπως ήθελε ο δαίμονας τους πρωτοπλάστους να είναι αυτάρκης και όχι να περιμένουν ο Θεός να τους πει ποιο είναι το αγαθό και να τους δίνει εντολές. Λέει, πήγαινε, βγαίνετε έξω ρε, λέει, και εσείς θα ξέρετε τι είναι το καλό και το κακό, όχι να σας το λέει αυτός. Είναι η έξοδος του ανθρώπου από τον παράδεισο, τον οποίον τον ζητάει.
1: Τον ζητάει μια ζωή.
0: Τον ζητάει μια ζωή, για σκεφτείτε. Και εγώ θυμώνω καμιά φορά που έρχονται να με πιάσουν όταν να κατέβω κάνα σκαλοπάτι, κάνα πεζοδρόμιο, βρέθηκε φύγετε από εδώ. Λέω, μπορώ να κατέβω, ύστερα καταλαβαίνω ότι είναι εγωισμός μου και δεν θέλω να ταπεινωθώ.
1: Και έτσι την πατήσαμε από τον εγωισμό μας. Διαφορετικά θα ήμασταν τόσο χαρούμενοι όσο στην παιδική μας ηλικία.
0: Θέλουμε να γίνουμε θεοί όχι κατά χάριν, αλλά αυτεξουσίως. Θυμάμαι έναν Άγιο Ιερέα που είχαμε στη Χαλκίδα, αλλά ήταν πολύ γραφικός. Λοιπόν, και ήταν γέρος. Όταν γονάτιζε τις γονατιστής στην ωραία πύλη, ήθελε, μετά δεν μπορούσε να σηκωθεί. Είχε ένα σκηνί κρεμασμένο από το τέμπλο και έπιανε το σκηνί να τραβήξει το σκηνί για να ανέβει πάνω. Εμείς το βλέπαμε πως αγωνιζόταν και πηγαίναμε να τους πιάσουμε από τους αγώνες, να τον σηκώσουμε. Και αγρίευε και μας λέει, φύγετε από εδώ καλόπαιδα που θέλετε να με βοηθήσετε. Άντε από εδώ, λέει. Θύμωνε μέσα στην εκκλησία. Λοιπόν, ο καημένος, ο Άγιος άνθρωπος, γιατί και αυτόν τον κυρίευε το εγωιστικό αίσθημα της αυτάρκειας.
1: Άρα, κύριε Γανωτή, όσα παράξενα, όσα μας δυσκολεύουν στη ζωή μας, ας πούμε, τα απροσδόκητα, τα απρόβλεπτα, που μας κάνουν να χάνουμε την υπομονή μας, ορίζονται από τον εγωισμό μας.
0: Είναι και από τον δαίμονα. Έχουμε, πώς το λένε, έχουμε διαχειριστεί, διαφημιστεί και διαχειριστεί του εγωισμού μας τον δαίμονα και θέλουμε να νικήσουμε και να γίνουμε εμείς το παράξενο, εμείς το απροσδόκητο για τους άλλους. Γι' αυτό βλέπετε και στρατιωτική και πολεμική και εγώ γνώρισα και κατοχές και πολέμους και τα λοιπά και θυμάμαι ότι ικανοποιούνται να τρομοκρατούν τους ανθρώπους, να τους κάνουν να βλέπουν αυτό που δεν περίμεναν. Υπάρχει το απροσδόκητο κακό όπως και το απροσδόκητο καλό. Ο δαίμονας δεν ήταν πολύ εφευρετικός, γιατί δεν μπορούσε να εφεύρει τίποτε άλλο από αυτά που δημιούργησε ο Θεός. Απλώς είδε αυτά που δημιούργησε ο Θεός από την ανάποδη. Τα κοίταξε από την ανάποδη. Όπως ας πούμε ένα ρούχο που το γυρίζουμε από την ανάποδη και είναι χάλια γεμάτο κλωστές και αυτά. Δεν είναι όμορφο, αλλά είναι το ίδιο ρούχο που όταν το γυρίσεις από την καλή είναι υπέροχο. Έτσι είναι η έκπληξη που κάνει ο δαίμονας. Και επειδή συνηθίσαμε με τις εκπλήξεις του δαίμονα, μετά όταν ο Θεός έρθει και μας γυρίσει τα πράγματα από την καλή και τα δούμε πόσο όμορφα είναι, μας φαίνονται μπεμπέ, ας πούμε, ότι είμαστε ας πούμε παιδιά, είμαστε τώρα σου λέει εμείς να μας τα δείχνει έτσι. Ας πούμε, καθόμαστε στο λεωφορείο και φυσικά εγώ το είχα αυτό συνήθεια. Έπιανα κουβέντα με τον διπλανό μου ή τη διπλανή μου, όποιος κι αν ήταν. Και τα παιδιά μου, αν ήταν μέσα στο ίδιο λεωφορείο, με μαλώνανε. Άκου, κύριε, μιλάς με τον πρώτο τυχόντα, λέει, πού τον ξέρεις. Ρε, λέω, δεν τον ξέρω, αλλά τον αγαπώ. Τον αγαπάς, λέει, γιατί, τι σου έκανε. Δεν μου έκανε τίποτα, λέω, αλλά δεν ξέρω άλλον τρόπο να σχετίζουμε με τους ανθρώπους. Α, λέει, ο παπάς μας από τώρα τα χασε για σκέψου. Κάπως έτσι σκεφτότανε. Λοιπόν, υπάρχει τρόπος ζωής να κρατήσουμε αυτή την αθωότητα να την κρατήσουμε, να την καλλιεργήσουμε πλέον, ενώ ουσιαστικά μας δίνεται ας πούμε δωρεάν από την παιδική ηλικία άφθονη.
1: Ναι, άφθονη, άφθονη. Και παίρνουμε όμως μια ιδέα, κύριε Γανωτή, που μπορούμε κάπως να καταλάβουμε κάτι όταν πάμε πίσω σε αυτή την τόσο ξεχασμένη εποχή.
0: Είδατε, αυτό είναι που λέω ότι τα συμπτώματα της αθεΐας, της απιστίας, της κακής ωριμότητας έχουν γίνει τόσο πολλά, έχουν πήξει και έχουν σχηματίσει ένα ακίνητο πράγμα τη ζωή, ας πούμε, μια ακίνητη μάζα, και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε για να βγούμε από αυτήν.
1: Ναι, κύριε Γανωτή. Ναι.
0: Ας πούμε, όταν χτυπάει κανείς ξένος στην πόρτα και δεν τον ξέρουμε, πρέπει να το αντιμετωπίζουμε πάντα εχθρικά. Ποιος είσαι, κύριε, και γιατί χτυπάς και τι θέλεις εδώ. Δεν μπορούμε να φανταστούμε τίποτε το παράξενο καλό. Το θέλουμε όλα τα παράξενα και τα απροσδόκητα να είναι κακά.
1: Ενστικτοδός το κάνουμε αυτό.
0: Ενστικτοδός, αυτό που λέμε ενστικτοδός, τι θέλει το ένστικτο? Το ένστικτο σημαίνει να έχει σταλάξει μέσα στην καρδιά μας το κακό, αλλά ο Θεός δεν το έκανε αυτό. Το έκανε ο δαίμονας με την αποδοχή τη δική μας. Με την αποδοχή τη δική μας. Αυτή είναι η διαφορά. Χωρίς να πούμε εμείς, μάλιστα, περάστε κύριε δαίμονα, δεν μπορεί να περάσει μέσα μας.
1: Ναι.
0: Θα πείτε πόσα παιδάκια κάνουν κακές πράξεις. Ναι, αλλά αυτές είναι απ' έξω επιθέσεις. Ακόμα δεν έχουν κυριέψει την ψυχή τους, γι' αυτό τις ξεχνάνε γρήγορα. Όταν μεγαλώσουν λιγάκι, σιγά σιγά τις αποδέχονται. Θυμάμαι όταν ήμασταν μικρά αγοράκια, όταν εμείς και βγαίναμε έξω, λαχταρούσαμε να βρούμε κάποιον να μαλώσουμε, να ρίξουμε καμιά γροθιά. Ύστερα σε λίγο μιλούσαμε μαζί τους σαν να μην τρέχει τίποτα. Λοιπόν, γιατί αυτά ήταν επιθέσεις του πονηρού, έξω, απ' έξω μας έρχονταν και δεν είχαν μπει ακόμα μέσα στη ψυχή μου να γίνουν μόνιμες καταστάσεις. Ύστερα σιγά σιγά, όταν το αποδεχόμαστε αυτό ότι έτσι πρέπει να κάνουμε, αλλιώς θα μας φάνε, και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιδράσουμε και να έχουμε τα φρύδια συνοφριωμένη και έτοιμοι να παλέψουμε με τον αντίπαλο, τότε πλέον γίνονται δικά μας.
1: Άλλωστε και στο σχολείο και στην οικογένεια, μην ξεχνάμε ότι αυτή ήταν η εκπαίδευσή μας.
0: Ναι, να μην σου πάρουν τον αέρα. Ξέρετε, εγώ θυμάμαι την εποχή, δεν ξέρω τώρα, στο σπίτι μας δεν το θυμάμαι να έγινε, αλλά το θυμάμαι που λέγανε οι μανάδες στις νύφες, στις κόρες τους ή στους γιους τους, όταν ήταν να παντρευτούν, κοίταξε, λέει, να μην σου πάρει τον αέρα, να είσαι αυστηρός και, ξέρω εγώ, να είσαι απαιτητικός ή απαιτητική από την αρχή κτλ. Γιατί την επιθετικότητα αυτή που την συσταίνει ο διάβολος στα μικρά παιδιά, την κρατάνε ύστερα και την κάνουν τρόπο ζωής.
1: Και είναι δύσκολο.
0: Όμως υπάρχει η έκπληξη.
1: Να την ξεφορτωθούν.
0: Η μόνιμη έκπληξη πάνω στη ζωή, εκτός από όλη την ομορφιά που την βλέπει ο Άγιος και μαγεύεται από αυτά. Εγώ πήγα τώρα τελευταία σε ένα μοναστήρι και είχαν ένα άλογο, όπως τα αγαπούσαν το άλογο οι γερόντισες εκεί, και πως το βγάζαν έξω και παίρναν τα παιδάκια και τα βάζανε πάνω στο άλογο και χίλια δυο. Αλλά εκτός από αυτό είναι η Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία είναι γεμάτη εκπλήξεις. Ξεκινάει με το ευλογημένη Βασιλεία, όλη η ομορφιά του κόσμου και να είναι βασίλειο πλέον αυτό του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Να η βασιλεία. Και ύστερα όλα τα λόγια είναι λόγια αγάπης, ερωτικά, λόγια παιδιού που χαϊδεύεται στην αγκαλιά της μάνας του, χαϊδεύεται στα χάδια του πατέρα του. Πράγματα που αν τα αξιοποιήσουμε δεν μας αφήνουν να περάσουμε πάνω από την αθώα παιδική ηλικία μας. Δεν μας αφήνουν να ανεβούμε πιο, να φύγουμε από αυτήν. Παραμένουμε με την αθωότητα της παιδικής ηλικίας, αλλά και με την εμπειρία του μεγάλου ανθρώπου που έχει μάθει να υποχρεώνει και τις άλλες διαστάσεις της ψυχής του, δηλαδή και το μυαλό του και την λήψη αποφάσεων που είναι το, όπως λέγανε οι αρχαίοι, ότι ήταν στο διάφραγμα, όλα αυτά να προσκυνήσουν την παιδικότητά του. Να υποταχθούν στο παιδικό του αίσθημα.
1: Κύριε Ανωτή, κλείνοντας την εκπομπή μας, γιατί φτάσαμε στο τέλος της.
0: Τι κρίμα, τόσο γρήγορα.
1: Τόσο γρήγορα, σαν την παιδική μας ηλικία, τόσο γρήγορα έφτυγε. Ναι. Τι θα προτείνετε στους ακροατές μας που τόσο πολύ θέλουν να ακούσουν μια, έτσι, μια ευχή, μια βοήθεια.
0: Κοιτάξτε, εγώ το λέω πολύ συχνά και με περνάνε στο ψηλό, δηλαδή με κοροϊδεύουν κιόλας. Λέω, ό,τι ζητήσω με του Θεού μας το δίνει. Μας το ζητά, θέλει να το ζητήσουμε πολλές φορές, γιατί πολλές φορές το ζητάμε την ίδια ώρα που μέσα μας έχουμε ένα κράτημα και λέμε ναι μεν, αλλά είπαμε, ξέρω εγώ, κάνουμε τις εκπτώσεις μας. Να το ζητήσουμε πολλές φορές, όπως το Αηδονάκι, είδατε πώς το περιγράφει ο Άγιος Πορφύριος, θα τελειώσουμε με αυτό, κάνει πίσω τα φτερά του, λέει, για να πάρει ορμή, να τεινάξει το λαιμό του μπροστά και να κελαϊδήσει, αλλά δεν σταματάει. Κελαϊδάει, πολλές φορές εγώ θυμάμαι στο Πύλιο να κελαϊδάνε τα ειδόνια όλη την ημέρα, αλλά κελαϊδούσαν και τη νύχτα, δεν κοιμούνται τα όντα αυτά, δεν κοιμούνται και τη νύχτα, να ακούγονται μέσα στις ρεματιές, ανάμεσα στις φιλοσιές, αυτό που λέει ο Σολωμός, ανίκουστος κυλαϊδισμός και λιποθυμισμένος, που δεν σου κάνει καρδιά ούτε να κοιμηθείς ούτε να φας ούτε τίποτα. Ήταν μια μετάσταση στη βασιλεία των ουρανών. Έτσι πρέπει να φτάσουμε, και για να φτάσουμε εκεί πρέπει να το επιδιώξουμε. Ο Θεός μας θέλει θεούς και μας. Σου λέει, εγώ Θεός σας θα κάνω αυτά και εσείς να γίνετε θεοί, να τα ζητήσετε. Να τα κάνουμε μαζί αυτά τα πράγματα. Δεν μπορώ να ξεχάσω εκείνον τον ψαλμό που λέει, έστι ο Θεός εν συναγωγή Θεών, εν μέσω δε Θεούς διακρινεί. Μας βάζει γύρω γύρω του και μας κρίνει ως Θεούς πλέον και όχι ως ανθρώπους. Εγώ δεν λέγω ημίν θεοί εστέ και οι υψείς του πάντες. Εμείς δε ως άνθρωποι αποθνίσκετε και ως εις των αρχόντων πίπτετε. Και εμείς ανοίγουμε την τηλεόραση να δούμε τι κάναν οι άρχοντές μας για να εκπλαγούμε, λέμε πω από τι σπουδαία πράγματα κάναν. Και λέει ο Θεός, μα τόσο χαμηλά πέφτετε σαν τους άρχοντές σας, λέει. Τι πράγματα είναι αυτά, λέει. Σαν άνθρωποι, σκέφτεστε πως κουρελιάζει τον ανθρωπισμό. Σαν άνθρωποι, λέει, πεθαίνετε. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Εγώ σας έκανα θεούς. Αυτή την έκπληξη μας δίνει η Εκκλησία μας και πρέπει να τη ζητήσουμε, να την πάρουμε στα σοβαρά, διότι πολλοί που με ακούν αυτή την ώρα και άλλοι που θα τα ακούσουν από άλλους λένε χάζεψε αυτό, την ψήλωσε.
1: Δεν πειράζει.
0: Τι να κάνουμε.
1: Δεν πειράζει.
0: Συμβαίνουν και αυτά στη ζωή.
1: Έτσι, και με αυτή την ευχή να ψηλώσει ο νους μας, λοιπόν, με αυτόν τον
0: να
1: τρόπο.
0: Να ψηλώσει ο νους μας και να γίνουμε απαιτητές της παιδικής θεολογίας. Γιατί είναι θεολογία αυτό που ζουν τα παιδιά.
1: Κύριε Γανωτή, σας ευχαριστούμε με όλη μας την καρδιά Και εγώ σήμερα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, ευλογία.
1: Φίλοι μας, ήταν μια εκπομπή ιδιαίτερη σήμερα. Νομίζω ότι το νιώσετε κι εσείς. Όλες οι εκπομπές του κυρίου Γανωτή έχουν το δικό τους εκτόπισμα στη ζωή μας, θα έλεγα, χωρίς να υπερβάλλω. Μας το έχετε πει άλλωστε και εσείς. Και έτσι από αυτό, ορμόμενοι, λέμε ότι σήμερα πρέπει να δώσουμε ένα παραπάνω λόγο σε αυτή την εκπομπή να μιλήσει στην καρδιά μας. Πώς λειτουργεί το απροσδόκητο στη ζωή μας, θα ήταν ο τίτλος που θα δίναμε σε αυτή την εκπομπή του κυρίου Γανωτή. Ας μην ξεχάσουμε όλα όσα υπόθηκαν από τον κύριο Γανωτή σχετικά με την υπομονή, το απροσδόκητο, τη Βασιλεία του Θεού, πώς μας την προσέφερε, πώς η παιδική μας ηλικία μπορεί να είναι ένα έναυσμα, μια εικόνα στην οποία μπορούμε να ανατρέξουμε, έτσι ώστε να θυμηθούμε και να πάρουμε από εκεί αυτά τα όμορφα που ο Θεός τότε μας έδωσε. Βέβαια, βάζοντας μέσα και τις άλλες αισθήσεις αργότερα, την εμπειρία, την υπομονή, τη λογική και τα υπόλοιπα δώρα του Θεού. Αλλά αυτά τα είπε καλύτερα ο κύριος Γανωτής και ας τα έχουμε μέσα στην ψυχή μας. Φίλοι μας, να είστε όλοι καλά.
2: Ελάτε να ακούστε παιδιά. Ο Κώστας Γανωτής συζητά με τη Σοφία Χατζή.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM. Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.

το άσμα ασμάτων, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, το άσμα ασμάτων είναι ένα από τα 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, θεόπνευστο όπως και τα υπόλοιπα και της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, συγγραφέν από τον προφήτη Σολομώντα. Εκεί μεταξύ των άλλων, ο σοφός Σολομώντας στο 6ο κεφάλαιο κάνει μια ερώτηση. Ρωτάει και λέει, «Τις αυτή η εκκύπτουσα ως η όρθρος, καλή ως σελήνη, εκλεκτή ως ο ήλιος, θάμβος ως τεταγμένε», δηλαδή με απλά λόγια. Ποια είναι

0: πρωτότερο μέλος της Εκκλησίας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει μεταξύ των άλλων και τα εξής: «Τίποτε δεν υπάρχει στη ζωή όπως η Θεοτόκος Μαρία. Ταξίδεψε, ο άνθρωπε, με τη σκέψη σου σε όλη την κτήση και βλέπε αν υπάρχει κάτι ίσο ή ανώτερο της Αγίας Θεοτόκου Παρθένου. Εξέτασε τη γη, ρίξε το βλέμμα σου στη θάλασσα, περιεργάσου το διάστημα, ερεύνησε τους ουρανούς με τη διάνοιά σου, θυμήσου όλες τις αόρατες δυνάμεις, όλες τις ταξιαρχίες και στρατιές των αναρυθμίτων ουρανίων πνευμάτων και πρόσεξε αν υπάρχει άλλο τέτοιο θαύμα σε όλη τη δημιουργία όπως η Παναγία. Πράγματι, δεν υπάρχει άλλο τέτοιο θαύμα. Η Παναγία είναι το θαύμα των θαυμάτων, γιατί αυτή ξεπέρασε κάθε ανθρώπινη αρετή. Επεσκίασε δε και αυτόν των αγγέλων την αγιότητα. Η αγάπη και η στοργή, η πραότητα και η ταπείνωση, η επιοίκεια και η συγκατάβαση, η αυταπάρνηση και η αυτοθυσία, η ανεξικακία, η υπομονή και η εγκαρτέρηση, μαζί με όλες τις Άγιες αρετές του Ευαγγελίου, την κατέστησαν υψηλωτέραν των ουρανών, λαμπρότερη υπέρ των ήλιων, απαράμιλο θαύμα ηλιακής ακτινοβολίας. Όπως γράφει ένας αγιορείτης ασκητής, η Παναγία υπήρξε μητέρα, διορθώνω, θυγατέρα του Θεού Πατρός, μητέρα του Υιού και νύμφη του Αγίου Πνεύματος. Πράγματι, δεν υπάρχει σπουδαιότερο πρόσωπο μετά τον Θεό από την Παναγία. Γι' αυτό και ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης λέγει ότι είναι η μετά Θεών Θεός, τα δευτερία έχουσα της Αγίας Τριάδος.
1: Και δεν μπορούμε να την ξεχωρίσουμε από το Θεό, διότι όπως λέει ένα από τα τροπάρια της Εκκλησίας, είναι αυτή η οποία το παντεχνήμονη λόγο σάρκα εδάνησε. Είναι αυτή η οποία δάνησε σάρκα στον Υιό και Λόγο του Θεού. Και μάλιστα οι ερμηνευτές κάνουν μια υποσημείωση. Γιατί λέει δάνησε τη σάρκα? Όταν δανείζω κάτι σημαίνει ότι θα το πάρω πίσω. Και η ερμηνεία που δίνουν οι εκκλησιαστικοί πατέρες είναι ότι η Παναγία δανείζει την ανθρωπίνη σάρκα στον Υιό και Λόγο του Θεού, ο οποίος Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός την επιστρέφει αυτή τη σάρκα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, όπου πλέον ο καθένας από εμάς οι χριστιανοί πηγαίνουμε και παίρνουμε την σάρκα του Θεανθρώπου πλέον Ιησού Χριστού και με αυτόν τον τρόπο θεωνόμαστε. Άρα λοιπόν, όταν κοινωνάμε το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού, κοινωνάμε αυτό το σώμα και το αίμα του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού, το οποίο προσέλαβε όμως από τα αγνά σπλάχνα της υπεραγίας Θεοτόκου. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τον Ιησού Χριστό, τον Θεό μας. Δεν μπορούμε να τον ξεχωρίσουμε από το πρόσωπο της Παναγίας. Πλέον ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός έχει γίνει ένα με τη σάρκα της Παναγίας και η Παναγία δικαίως, όπως πολύ ωραία τονίσατε, ονομάστηκε μετά Θεόν Θεός, τα δευτερία της Τριάδος η έχουσα. Γι' αυτό και όταν πηγαίνουμε στις παρακλήσεις το 15 Αύγουστο ή ακόμη όταν πηγαίνουμε στον ακάθιστο ύμνο, τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, βλέπουμε εκεί στα τροπάρια που ψάλλουν οι ιεροψάλτες το στίχο που λέει μπροστά ο ιεροψάλτης από τα τροπάρια, ο οποίος αναφέρει «Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς». Και λες, η Παναγία σώζει, είναι Θεός.

0: συνηθίσαμε να λέμε Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ μου. Η Παναγία κατά χάριν σώζει. Με την έννοια αυτή που τονίσαμε προηγουμένως και βεβαίως έχοντας υπόψη ότι πολύ ισχύει η δέησης μητρός προσευμένιαν δεσπότου. Όταν ζητάει κάτι η μάνα, το παιδί είναι δεδομένο ότι θα το δώσει. Και γι' αυτό η μάνα του Υιού και Λόγου του Θεού, η Παναγία μας, είναι μάνα όλων των ανθρώπων. Και έχουμε αυτό το προνόμιο εμείς οι χριστιανοί, να έχουμε μια στοργική μητέρα από την οποία, αν εμείς είμαστε πιστοί στον Υιό της, δεν ορφανεύουμε ποτέ.
1: Πάρα πολύ ωραία, σεβασμιότατε. Όπως το τονίσατε, η Παναγία είναι μετά τον Θεό το σπουδαιότερο πρόσωπο. Πάλι από το άσμα ασμάτων, από το έκτο κεφάλαιο, να θυμηθούμε μερικούς στίχους που προφητικά λέγονται για την Κυρία Θεοτόκο. «Και είδωσαν αυτήν θυγατέρες και μακαριούσιν αυτήν βασίλισε και ενέσουσιν αυτήν». Δηλαδή, θα την ατενίζουν όλες οι θυγατέρες της γης και οι άνδρες φυσικά εννοείται. Και θα την μακαρίζουν, θα την καλοτυχίζουν την βασίλισσα, την υπερένδοξη βασίλισσα των ουρανών, οι βασίλισσες της γης, και θα την δοξάζουν. Αλλά και η ίδια, μετά την συνάντησή της με την συγγενή της Ελισάβετ, την μητέρα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, στην θαυμάσια οδή της, είπε το ίδιο πράγμα. «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και ηγαλίεσε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου, ότι διότι επέβλεψεν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού, η δου γάρα από του νυν μακαριούσι με πάσε γενναίε». Να, από τώρα και στο εξής θα με μακαρίζουν όλες οι γενναίες των λογικών προβάτων, μέχρι δηλαδή την Δευτέρα Παρουσία και εις τους εξής και εις το εξής εις τους αιώνας των αιώνων. Αυτός ο λόγος της Παναγίας δεν είναι αλαζονικός, δεν είναι περί αυτολογία, είναι λόγος προφητικός, είναι λόγος του Αγίου Πνεύματος. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, που σαν μέλισσα συνέλεξε τον έκταρ των διδασκαλιών και από τις Άγιες Γραφές, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, και από τους πατέρες της Εκκλησίας, γράφει για αυτόν τον μακαρισμό τα εξής. Όπως η Άννα γέμισε από το προφητικό χάρισμα του Υιού της Σαμουήλ, όπως η Ελισάβετ ενεπλήστη Πνεύματος Αγίου, γέμισε από το προφητικό χάρισμα του Υιού της, του Ιωάννη του Βαπτιστή, που έφερε στην κοιλία της, έτσι και η Παρθένος Μαρία γέμισε από το προφητικό χάρισμα του Υιού της και Θεού μας, του Κυρίου Ιησού Χριστού, που έφερε στην αγιωτάτη κοιλία της και ο οποίος δεν είναι απλά ένας άνθρωπος όπως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ή οποιοδήποτε άλλος προφήτης, αλλά είναι ο Κύριος των Κυριευόντων και ο Βασιλεύς των Βασιλευόντων. Είναι ο Κύριος όλων των προφητών. Και κατά συνέπεια η Παναγία έγινε ανώτερη προφήτης, γράφεται με ήτα ήτα, το αρσενικό, ή προφήτης ήτα γιώτα. Λέγεται και προφήτης, λέγεται και προφήτησα και προφήτηδα. Απέδει προφήτηδα, ανώτερη από την Άννα, ανώτερη από την Δεβόρα, που διαβάζουμε στο τέταρτο κεφάλαιο του βιβλίου Κριτέ της Παλαιάς Διαθήκης, ανώτερη από την Ελισάβετ, ανώτερη από την Μαριάμ, την αδελφή του προφήτη Μωυσή, ανώτερη από την προφήτηδα Όλδα, που διαβάζουμε στο Δέλτα Βασιλειών, ανώτερη από όλες τις γυναίκες της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης που αξιώθηκαν να λάβουν από τον Θεό το προφητικό χάρισμα. Γι' αυτό και ο προφήτης Ισαΐας την ονομάζει καθαρά προφήτηδα και λέγει και προλέγει ότι αυτή θα γίνει μητέρα του Θεού. Στο 8ο κεφάλαιο λέγει προφητικά «Και προσήλθα προς την προφήτηδα και συνέλαβε και έτεκε ιών». Προσήλθα εγώ, ο Θεός, ο Παράκλητος. Υπάρχει βέβαια και άλλη ερμηνεία, αλλά αυτή κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη είναι η σωστή ερμηνεία. Και πρώτης Θεοτόκου υπήρξαν Άγιοι μεγάλοι και μετά την Θεοτόκο. Αλλά κανείς δεν αγιάστηκε όπως αυτή. Κανείς δεν δοξάστηκε όπως αυτή. Κανείς δεν μακαρίστηκε και δεν μακαρίζεται, δεν καλοτυχίζεται δηλαδή, όπως η Παναγία. Κανείς δεν μεγαλύνθηκε όπως αυτή. Κανείς δεν υπεριψώθηκε όπως αυτή. Κανείς δεν χαριτώθηκε με όλες τις χάρες του Αγίου Πνεύματος, όπως η και χαριτωμένη Μαρία.
0: Υπάρχει ένα περιστατικό καταγεγραμμένο στο Ιερό Ευαγγέλιο που αφορά και το πρόσωπο της Παναγίας. Είναι γνωστό στους περισσότερους το θαύμα που έγινε στην Κανά της Γαλιλαίας. Εκεί λοιπόν εκλήθη ο Ιησούς Χριστός, ήταν και η Παναγία κοντά. Κάποια στιγμή στο γλέντι του τραπεζιού τελείωσε το κρασί. Η Παναγία, αναφέρει ο Ευαγγελιστής, πλησιάζει τον Υιό της και λέγει στον Ιησού Χριστό «Ίνον ουκέχουσι», δηλαδή δεν έχουν κρασί. Ο Ιησούς Χριστός της απαντάει «Ούπο οίκη η ώρα μου», δηλαδή δεν έχει έρθει η ώρα μου. Εδώ κάνω μία παρένθεση. Ο Ιησούς Χριστός μέχρι τη στιγμή εκείνη δεν είχε επιτελέσει θαύμα επί της γης. Κλείνει η παρένθεση. Η Παναγία απομακρύνεται από τον Ιησού Χριστό, πηγαίνει στους υπευθύνους του τραπεζιού και τους λέει ότι αν λέγει μην πείσατε, ό,τι σας πει να το κάνετε. Κάποια στιγμή ο Ιησούς Χριστός καλεί τον υπεύθυνο του τραπεζιού και του λέει φέρε μου τα δοχεία του κρασιού τα άδεια αφού τα γεμίσεις με νερό. Του τα πηγαίνουν και όταν δοκιμάζουν το νερό βλέπουν ότι είχε γίνει κρασί. Και ξανανοίγω παρένθεση, ο Ιησούς Χριστός κάνει το πρώτο του θαύμα επί της γης. Κλείνει η παρένθεση. Κάποτε ο μακαριστός οικουμενικός πατριάρχης Δημήτριος, πάνω σε αυτό ακριβώς το περιστατικό του Ευαγγελίου, αναφερόμενος είχε πει ότι ενώ στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έχουμε παραλάβει να χειρονονούνται οι ιερείς οι γυναίκες, σε αυτό το περιστατικό δείχνει την ιερουργία της σιωπής μέσα στην Εκκλησία. Και αναλύει ο μακαριστός Οικουμενικός Πατριάρχης Δημήτριος. Η Παναγία με τη σιωπή της μετέβαλε το θέλημα του Θεού, ο οποίος ενώ πριν από λίγα δευτερόλεπτα είπε «Δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα μου», αλλάζει το θέλημά του και κάνει το πρώτο θαύμα επί της γης, μετατρέποντας το νερό σε κρασί. Είναι τέτοια, ανέλυε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Δημήτριος, ο μακαριστός, είναι τέτοια η δύναμη της σιωπής της Παναγίας που καταφέρνει να αλλάξει το θέλημα του Θεού. Γιατί όταν ο Ιησούς Χριστός πριν από λίγα δευτερόλεπτα είπε «Ούπο οίκη η ώρα μου», δεν μπορεί να έλεγε ψέματα, δεν είναι η ώρα μου ακόμα να κάνω το θαύμα. Κι όμως, μετά από δύο δευτερόλεπτα κάνει το θαύμα. Σε αυτό είχε συμβάλει η σιωπή της Παναγίας, η οποία κάνει και μία, επιτρέψτε μου να πω, προφητεία, διότι η προφητεία σίγουρα είναι το να προλέγει κάποιος κάτι, αλλά προφητεία κυρίως είναι η εξαγγελία του θελήματος του Θεού. Οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, μέσα από την εξαγγελία του Θείου Θελήματος έλεγαν πράγματα τα οποία σε κάποιο χρονικό διάστημα πραγματοποιούνται. Προφητεία όμως στην ουσία του πράγματος είναι η εξαγγελία του Θείου Θελήματος. Και ποια είναι η εξαγγελία του Θείου Θελήματος? Ακριβώς αυτό που είπε η Παναγία στον υπεύθυνο του τραπεζού. Ό,τι αν λέγει μην, πείσατε. Ό,τι σας λέει, αυτό και να κάνετε. Η υπακοή στο Θεό τελικά καταφέρνει να αλλάξει και το Θείο Θέλημα. Έτσι λοιπόν, κρατώντας αυτήν την σύμπτωση μέσα στο Ιερό Ευαγγέλιο του γεγονότος ότι η παρουσία της Υπεραγίας Θεοτόκου κάνει τον Ιησού Χριστό να θαυματουργήσει για πρώτη φορά στον επίγειο βίο του και να μετατρέψει το νερό σε κρασί στο γάμο στην Κανά της Γαλιλαίας. Αυτό λοιπόν το περιστατικό θα πρέπει να μας θυμίζει ότι όπως η Παναγία, έτσι και εμείς, ένα πράγμα θα πρέπει να έχουμε στην σκέψη μας, στην βιωτή μας, σε όλο μας το είναι. Αυτό που είπε όταν έγινε δοχείο του Αγίου Πνεύματος. Ιδού ιδού λυκερίου, γέννητό μη κατά το ρήμα σου. Δηλαδή, εδώ είμαι. Ας γίνει αυτό το οποίο εσύ θέλεις.
1: Πάρα πολύ ωραία, σεβασμιότατε, και μετά από αυτές τις ωφέλιμες και οικοδομητικές σκέψεις, ας έρθουμε και σε ένα άλλο θέμα που δημιουργεί κάποια σύγχυση μερικές φορές στους χριστιανούς. Στο τέλος του πρώτου κεφαλαίου του, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος γράφει αυτή την έκφραση: «Και ουκ εγίνωσκεν αυτήν, έως ου έτεκε τον ιόν αυτής των πρωτότοκων». Δηλαδή, με απλά λόγια, δεν είχε σχέσεις συζυγικές ο Άγιος Προστάτης, ο καλύτερος και αγιότερος άνθρωπος της εποχής εκείνης, ο Ιωσήφ, με την Παναγία, μέχρι ότου γέννησε τον Υιό της τον πρωτότοκο. Εδώ δεν σημαίνει ότι κατόπιν άλλαξε το πράγμα, άλλαξε το καθεστώς και ακολούθως είχε συζυγικές σχέσεις, όπως λένε οι Προτεστάντες που ανεφάνισαν τον 15ο και 16ο αιώνα, και όπως λένε οι λεγόμενοι μάρτυρες του Ιεχωβά που εμφανίστηκαν τον 19ο αιώνα. Η κάθε γλώσσα έχει τους ιδιωματισμούς της, να το πω έτσι, τις παραξενιές της, τον ιδιαίτερο τρόπο έκφρασής της. Λέει ένας Έλληνας: «Έφυγε το τρένο». Τώρα παίρνει την απάντηση. Δεν σημαίνει ότι έφυγε τώρα, αλλά έφυγε πριν από πολλή ώρα. Λέγει ένας Γάλλος: «Έχω άδικα να διαβάζω». Διορθώνω: «Έχω ωραία να διαβάζω». Αυτό δεν σημαίνει «έχω ωραία βιβλία να διαβάζω», αλλά σημαίνει, είναι γαλλισμός, μάταια, άδικα διαβάζω. Και η εβραϊκή γλώσσα έχει και αυτή τους ιδιωματισμούς της. Με την έκφραση «έως σου», «μέχρι σώτου», ή απλά το «έως», θα το κάνουμε με ένα απλό σχήμα. Υπάρχει το διάστημα α έως β και ύστερα το διάστημα β έως γ. Οι Εβραίοι συνήθιζαν με το «έως σου» να εκφράζουν το διάστημα α έως β, χωρίς να σημαίνει ότι κατόπιν από το β μέχρι το γ αλλάζει κάτι και διαφοροποιείται και γίνονται άλλα πράγματα. Παράδειγμα, στο Β Βασιλειών διαβάζουμε «και τη Μελχόλ θυγατρή Σαούλ ουκ εγένετο παιδίον έως της ημέρας του αποθανήν αυτήν». Δηλαδή, η Μελχόλ, η θεγατέρα του Σαούλ, δεν γέννησε μέχρι την ημέρα που πέθανε. Μήπως γέννησε κατόπιν? Αυτό που ισχύει από το Α έως Β, δηλαδή από τότε που παντρεύτηκε μέχρι που πέθανε, ισχύει και μετά. Και θα μπορούσε να πει «και η Μελχόλ ουδέποτε εγέννησε», αλλά το λέει έτσι, μέχρι ότου πέθανε. Λέει ο δάσκαλος στα παιδιά: «Παιδιά μου, θα λείψω 2 λεπτά. Θα πάω στο γραφείο. Σας παρακαλώ, καθίστε ήσυχα, φρόνημα, έως ότου επιστρέψω». Κατόπιν εννοείται, αφού θα είναι ο δάσκαλος μέσα στην τάξη, τα παιδιά θα κάθονται ήσυχα και φρόνημα. Γράφει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στον μαθητή του Τιμόθεο: «Έως ότου έλθω, να είσαι επιμελής και προσεκτικός στην ανάγνωση, στην ουθεσία, στην παρηγορία των πονεμένων, στο κήρυγμα». Δεν σημαίνει ότι μετά πρέπει να είναι αμελής και απρόσεκτος. Λέει ο Κύριος στους Αποστόλους, στο 28ο κεφάλαιο του Ματθαίου: «Και ειδού εγώ με θυμών ημί πάσας τας ημέρας, έως της συντελείας του αιώνος, μυστικά και αόρατα είμαι μαζί σας, μέχρι τη συντέλεια του κόσμου». Μετά θα πάψει να είναι μαζί μας. Τότε είναι που θα βλέπουμε Αυτόν πρόσωπο προς πρόσωπον εις τους αιώνας των αιώνων. Επομένως, για να μην αναφέρομαι άλλα παραδείγματα, το «έως σου» και «ου και γίνος και ναυτήν», έως σου έτεκε τον αιών αυτής των πρωτότοκων, ό,τι ισχύει μέχρι τότε, ισχύει και μετά. Αυτό λέγουν οι Άγιοι οι Πατέρες της Εκκλησίας και ορθά ερμηνεύει ο Παναγιώτης Τρεμπέλας και ο Ιωάννης Κολιτσάρας. Και ποτέ δεν είχε συζυγικές σχέσεις μαζί της ο Μνήστορ Ιωσήφ. Υπάρχει και κάτι άλλο ακόμα. Στις παροιμίες, στο τέταρτο κεφάλαιο που έγραψε ο σοφός Σολομώντας κατά το εβραϊκό κείμενο, διαβάζομαι. «Εστάθην Υιός του πατρός μου αγαπητός και μονογενής ενώπιον της μητρός μου». Εδώ δεν μιλάει ο σοφός Σολομώντας για τον εαυτό του, γιατί ο ίδιος δεν υπήρξε μονογενής στην μητέρα του. Μιλάει η ενυπόστατη σοφία του Θεού Πατρός, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, και λέει ότι «στάθηκα αγαπητός Υιός πρωτότοκος του Πατρός και μονογενής ενώπιον της μητρός μου». Και υπάρχει, που σημαίνει ότι δεν γέννησε άλλο παιδί η Παναγία. Αυτά που λέγουν οι αιρετικοί, αυτά τα πιπιλίσματα και τα φλυναφήματα και τα ψεύδι, για τους οποίους ισχύει ο λόγος του προφήτη Ισαΐα. «Ουέ οι λέγοντες το πονηρόν καλόν και το καλόν πονηρόν, οι τυθέντες το σκότος φως και το φως σκότος, οι τυθέντες το πικρόν γλυκί και το γλυκί πικρόν». Και υπάρχει ακόμα στον προφήτη Ιεζεκιήλ, το 44ο κεφάλαιο, μία ωραία προφητεία. «Και είπε Κύριος πρόσμε, η πύλη αυτή ου κανηχθήσεται και ουδείς ου μη διέλθει δι' αυτής, και κλεισμένη έστε ότι Κύριος ο Θεός του Ισραήλ εισελεύσεται δι' αυτής και έστε και κλεισμένη. Μου είπε ο Κύριος, αυτή η πόρτα, δηλαδή η πόρτα της Παρθενίας της Θεοτόκου, θα είναι πάντα κλειστή, δεν θα ανοιχθεί και κανένας δεν θα περάσει από αυτή, κανένας δεν θα γεννηθεί δηλαδή, παρά μόνο ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, και έστε και κλεισμένη και θα είναι κατόπιν κλεισμένη για πάντα. Πώς έγινε αυτό το μυστήριο? Όπως μπαίνει ο ήλιος μέσα στο δωματιό μας από τον τζάμι, χωρίς να σπάει τον τζάμι. Όπως ο Κύριος μετά την Ανάστασή Του έμπαινε μέσα στα σπίτια και έβγαινε και κλεισμένων των θυρών. Έτσι ο παντοδύναμος Θεός, μυστικός, θαυματουργικός και αοράτος, όπως μπήκε μέσα στην αγιωτάτη κοιλία της Θεοτόκου, έτσι και βγήκε και κλεισμένων των θυρών της Παρθενίας της.
0: Η Παναγία μας είναι η καταφυγή σε κάθε δυσκολία, επειδή ακριβώς έγινε ένα με τον Θεό. Και θα ήθελα να μου επιτρέψετε να πω ότι καμιά φορά προσευχόμαστε και ζητάμε από την Παναγία πράγματα. Και εννοείται, το παιδί από τη μάνα του ζητάει. Πολύ περισσότερο όταν αυτή η μάνα είναι ένα με το Θεό. Όμως θα πρέπει να θυμόμαστε κάτι που λέει το Ιερό Ευαγγέλιο. Γράφει κάπου, αμαρτωλών ο Θεός σου κακούει. Αλήτης θεοσεβήσει και τον λόγο αυτού ποιεί, τούτο ακούει. Λέει δηλαδή το Ευαγγέλιο ότι όταν ο άνθρωπος είναι γεμάτος από αμαρτίες, ο Θεός δεν τον ακούει. Αν κάποιος σέβεται το Θεό, αν κάποιος αγωνίζεται να τηρεί το θέλημα του Θεού, τότε έρχεται ο Θεός και ακούει τη δέηση αυτό. Να λοιπόν τι έχει να μας διδάξει η Παναγία με την ταπείνωσή της, με την υπακοή της, με την καθαρότητά της. Έχει να μας διδάξει ότι ακολουθώντας το δικό της πρότυπο μπορούμε να έχουμε παρησία προς το Θεό. Και η παρησία προς το Θεό σημαίνει να αφινόμαστε στο δικό του το θέλημα και εκείνος να μας καθοδηγεί προς το συμφέρον της αιτήσεως, προς εκείνα τα οποία είναι καλά και συμφέροντα κυρίως για τις ψυχές μας. Αναφέρατε πολύ εύστοχα και το πρόσωπο του Ιωσήφ του Μνήστορος. Επιτρέψτε μου λοιπόν να κάνω και εδώ μία υπογράμμιση. Είναι ένα πρόσωπο, όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης, το οποίο ίσως υπερβαίνει τους πάντες. σε αρετή και σε αγιότητα. Και θέλοντας ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης να δείξει πόσο δύναμη έχει ο Άγιος Ιωσήφ Ομίστο, αναφέρει ένα περιστατικό από το Ιερό Ευαγγέλιο. Κάποτε η Παναγία με τον Ιωσήφ και ο Ιησούς Χριστός, μικρό σε ηλικία, πήγαν στο Ιερό, πήγαν στο Ναό. Εκεί λοιπόν κάποια στιγμή ξεχώρισαν. Δηλαδή ο Ιωσήφ και η Παναγία έφυγαν και ο Ιησούς Χριστός κατά κάποιο τρόπο χάθηκε. Έψαχναν να το βρουν, τίποτα. Τελικά τον βρήκαν, ήταν μέσα στο ναό και ουσιαστικά δίδασκε τους διδασκάλους, οι οποίοι είχαν μείνει άναυδοι, λέγοντας πόσο τους είδε γράμματα μη μαθηκός. Πώς αυτός έχει τέτοια σοφία, ενώ δεν έχει πάει σχολείο. Και λέει λοιπόν το Ευαγγέλιο ότι έγινε ένας διάλογος όταν τον βρήκαν τον Ιησού Χριστό. Και του είπε η Παναγία, παιδί μου, πού είσαι, να ψάχνουμε να σε βρούμε. Και τους απαντάει, γιατί ψάχνετε, πού θα ήμουν, στο σπίτι του πατέρα μου, δηλαδή στο ναό. Όταν τελειώνει το περιστατικό, λέει μία φράση ο Ευαγγελιστής. Γράφει λοιπόν ο Ευαγγελιστής Λουκάς, και ειν υποτασσόμενος αυτής. Τι σημαίνει αυτή η φράση, ότι ο Ιησούς Χριστός υποτασσόταν σε αυτούς. Ποιοι είναι αυτοί? Η Παναγία και ο Ιωσήφ. Και ερμηνεύει τώρα ο Νικόδημος Αγιορείτης. Αν ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός υποτασσόταν στον Ιωσήφ, σκεφτείτε τι παρησία έχει στον ουρανό. Το λέω αυτό διότι είναι η αλήθεια πως η Παναγία υπερβαίνει κάθε αγιότητα. Όμως ο Ιωσήφ είναι μια προσωπικότητα η οποία έχει απαράμιλο κάλος μέσα στην Εκκλησία και πολύ δύναμη πνευματική. Και το γεγονός ότι περνάει απαρατήρητος ακόμη και μέχρι σήμερα από την Ευαγγελική Ιστορία είναι κάτι που ενισχύει το γεγονός ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος είχε τεράστια πνευματικότητα. Έχοντας αυτά κατά νου και θέλοντας να τελειώσω τη σκέψη μου και να σας δώσω το λόγο να κλείσετε την εκπομπή, γιατί βλέπω ότι παρέρχεται ο τηλεοπτικός μας χρόνος, θα πω κάτι το οποίο το αναφέραμε και προηγουμένως, όμως νομίζω ότι θα ήταν ο κατάλληλος επίλογος για αυτή μας την εκπομπή. Η Παναγία μας άφησε μια διαθήκη. Οι άνθρωποι αφήνουν διαθήκες θέλοντας να δώσουν σε κάποιους από αυτούς που μένουν πίσω κάποια υλικά αγαθά, ακίνητα, κινητά. Η Παναγία μας αφήνει μια πνευματική διαθήκη. Και η πνευματική διαθήκη είναι ακριβώς, όπως ονομάζει και από τους πατέρες, είναι ακριβώς αυτός ο λόγος που είπε στην Κανά της Γαλιλαίας, στον υπεύθυνο του τραπεζιού. Ό,τι αν λέγει μην, πείσατε. Ό,τι σας λέει, αυτό και να κάνετε. Αν θέλουμε λοιπόν να τιμήσουμε τη μάνα μας, θα πρέπει να τηρούμε τη Διαθήκη της. Τις οδηγίες που μας άφησε για να μπορέσουμε σε αυτόν μεν τον κόσμο να διάγουμε με ασφάλεια. Όταν όμως θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, να ξέρουμε ότι θα βρούμε ένα χέρι να μας κρατάει για να μας οδηγεί εκεί που είναι η πόρτα του Παραδείσου. Και υπάρχει κάτι πολύ συγκινητικό σε μια ακολουθία της Εκκλησίας, η οποία δεν είναι πολύ γνωστή. Υπάρχει μια ακολουθία την οποία καμιά φορά διαβάζουν όταν καλούνται προς τούτο οι ιερείς σε ψυχοραγούντες. Εκεί λοιπόν ο κανόνας με τα τροπάρια παρουσιάζει την ψυχή που φεύγει από το σώμα να πορεύεται μέσα σε ένα σκοτάδι. Και κάποια στιγμή εμφανίζεται ένα φως, το οποίο δίνει στην ψυχή μία αναψυχή. Και σύμφωνα με τον κανόνα, με τον υμνογράφο, αυτό το φως είναι το πρόσωπο της Παναγίας, η οποία δεν εγκαταλείπει τα παιδιά της, ούτε και με τα θάνατο. Γι' αυτό λοιπόν, τιμώντας τη μάνα μας, την Παναγία, ας τηρήσουμε αυτό που μας άφησε ως Διαθήκη. ό,τι αν λέγει μην πείσατε. Ό,τι σας λέει το παιδί μου, αυτό και να κάνετε. Ό,τι θέλει ο Θεός, αυτό να είναι και η ζωή σας.
1: Να μου επιτρέψετε, σεβασμιότητα, να προσθέσουμε μία παράγραφο και ύστερα να τελειώσουμε. Οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας κάνουν μία σύγκριση ανάμεσα στην πρώτη Εύα και την δεύτερη Εύα, την Παναγία. Ανάμεσα στον πρώτο Αδάμ και τον δεύτερο Αδάμ, τον αναμάρτητο, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Οι αντιστοιχίες, οι ομοιότητες και οι διαφορές είναι πάρα πολλές, αλλά περιληπτικώς θα πούμε τις σπουδαιότερες. Όταν ο Άγιος Θεός πήρε μία πλευρά από τον Αδάμ για να δημιουργήσει την Εύα, ο Αδάμ έμεινε σώος και αυλαδής και η Παρθένος Μαρία. Όταν γέννησε έμεινε αυλαδής, δηλαδή άφθορος, δηλαδή παρθένος. Ήταν παρθένος πριν την σύλληψη, παρθένος κατά την σύλληψη, παρθένος κατά την κυοφορία, παρθένος κατά την γέννηση, παρθένος μετά την γέννηση, αΐ, πάντοτε δηλαδή παρθένος, και με μία λέξη αϊπάρθενος. Μια άλλη αντιστοιχία. Η Εύα δημιουργήθηκε όχι με σαρκική συνάφεια, αλλά απευθείας από τον Αδάμ. Και ο νέος Αδάμ, ο Ιησούς Χριστός, έγινε, γεννήθηκε απευθείας από τον Θεό, εκ Πνεύματος Αγίου και εκ της Αϊπαρθένου Μαρίας. Μια άλλη αντιστοιχία. Είπε ο Θεός στην Εύα την πρώτη, «Από τώρα και μπρος η αποστροφή σου προς τον άντρα σου». Ενώ αντίθετα στη νέα Εύα, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ είπε «Ο Κύριος μετά σου». Μέσα στον Παράδεισο, στον Αδάμ, μία ήταν η βοηθός, η Εύα. Και η νέα Εύα στάθηκε βοηθός στον Υιό και Λόγο του Θεού, αφού, όπως τονίσατε προηγουμένως, σεβασμιότατε, του δάνεισε την σάρκα και το αίμα της. Άλλη αντιστοιχία. Η Εύα η πρώτη εξαπατήθηκε από τον διάβολο. Η δεύτερη Εύα η Παναγία εξαπάτησε τον διάβολο, αφού ο Υιός της, δια του σταυρικού του θανάτου, συνέτριψε την κεφαλή του. Η πρώτη Εύα, μαζί και ο Αδάμ βέβαια, εξορίστηκε από τον Παράδεισο. Η δεύτερη Εύα, η Παναγία, άνοιξε διάπλατα τον Παράδεισο δια του Υιού της. Η πρώτη Εύα ονομάζεται Ζωή. Εύα που σημαίνει ζωή. Κι όμως υπήρξε αφορμή θανάτου. Σωματικού θανάτου και πνευματικού θανάτου. Και για τον εαυτό της και για όλη την ανθρωπότητα. Ενώ η νέα Εύα υπήρξε αιτία ζωής και Αναστάσεως, αφού γέννησε Αυτόν που είπε «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή». Η πρώτη Εύα δέχθηκε την κατάρα. Η δεύτερη Εύα, η Παναγία, την ευλογία. «Ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου», της είπε η συγγενής της Ελισάβετ εν πνεύματι Αγίο. Η πρώτη Εύα κληροδότησε και κληρονόμησε την λύπη. Η δεύτερη Εύα, η Παναγία, άκουσε από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ το χαίρε. Χαίρε και χαριτωμένη. Ευλογημένη σύ εν γυναιξή. Και απέδει η Παναγία, όπως λέγει ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, η μεγαλύτερη χαρά από όλες τις χαρές. Και γέννησε την αυτοχαρά, την πηγή της χαράς, τον Κύριο Ιησού Χριστό, όπως θριαμβευτικά ψάλλομαι. Ιδού γαρ ήλθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο. Την πρώτη Εύα την πλησίασε ο όφης ο αρχαίος, ο διάβολος, ο αποστάτης. Την δεύτερη Εύα, την Παναγία, της μίλησε, την προσέγγισε, την επισκέφτηκε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, ο πρωτοστάτης και παραστάτης και συμπαραστάτης. Και ακόμα, όταν ο Θεός πήρε μία πλευρά από τον Αδάμ και έκανε την Εύα, το γυναικείο γένος όφιλε, είχε ένα χρέος έναντι στο ανδρικό γένος. Αυτό το χρέος το ξόφλησε η νέα Εύα, η Παναγία, με το να δανείσει την σάρκα της στον Υιό και Λόγο του Θεού. Η πρώτη Εύα ως γη επανήλθε στη γη. Η δεύτερη, η Εύα, λίγο την δέχτηκε η γη και μετέστη σωματικός εις τους ουρανούς και είναι εκεί εκ δεξιών του Υιού της. Βλέπουσα αυτόν με τα μάτια της και εισταμένη πλησίον του με πολύ και ανέκφραστη παρησία. Και τέλος, όλα τα λέγει περιληπτικός η Σοφία Σιράχ στο 25ο κεφάλαιο. Από γυναικός αρχή αμαρτίας και δι' αυτήν αποθνίσκομεν πάντες. Δηλαδή, από την πρώτη γυναίκα, την Εύα, μπήκε μέσα στον κόσμο το τσουνάμι της αμαρτίας και εξαιτίας της πεθαίνομαι όλοι. Για την δεύτερη Εύα, την Παναγία, τι ψάλλομαι κάθε Κυριακή πριν την δοξολογία, υπερευλογημένη υπάρχεις Θεοτό και Παρθένε, διαγάρ του εξού σαρκοθέντος, ο Άδης ηχμαλώτιστε, ο Αδάμ ανακέκλητε, η Κατάρα νενέκρωτε, η Εύα ηλευθέρωτε, ο θάνατος τεθανάτωτε και η νης εζωοποιήθημεν. Η ζωή, η χαρά, η λύτρωση, η Ανάσταση ήρθαν μέσα από την Παναγία. Και τελειώνοντας την εκπομπή μας, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, να μου επιτρέψετε να πω λίγα ελάχιστα περιστατικά από τους συγχρόνους, όχι από τους παλιούς Αγίους. Μία καρκινοπαθής γυναίκα, η Μαρία, πήγε στον Άγιο Πορφύριο, ήταν άσχετη αυτή με την Εκκλησία, κατόπιν προτροπής μιας φίλης της, και ο Άγιος Πορφύριος της είπε: «Μίλησα με την Παναγία και μου είπε ότι θα σου δώσει παράταση ένα χρόνο για να προετοιμάσεις την ψυχή σου και τα παιδιά σου. Μπήκα μεσί της και σου το εγγυώμαι ότι θα ζήσεις ένα χρόνο». Και έζησε ακριβώς ένα χρόνο με μετάνοια, με εξομολόγηση, με συχνή Θεία Κοινωνία, με αρετές, με ελεημοσύνες, με νηστείες, με προσευχές και όλα τα καλά, και ακριβώς τον ένα χρόνο σταύρωσε τα χεράκια της και είπε: «Κύριε, στα χέρια σου παρατίθεμε το πνεύμα μου». Μία άλλη κυρία, η Ολυμπία Παγώνη, πήρε μια φίλη της την Αγγελική, που συχνά πήγαιναν στον Άγιο Πορφύριο. Μετά το 1991, αφού πέθανε ο Άγιος Πορφύριος, πήγαν στο κελάκι του, γονάτισαν, ακούμπησαν το μέτωπό τους στο κρεβατάκι του και σιγανά προσεύχονταν. Κάποια στιγμή άρχισαν να ψάλουν σιγανά τη υπερμάχο στρατηγό τα νικητήρια. Και όταν έφτασαν στο τέλος, ακούνε τη γνωστή μελωδική φωνή του Αγίου Πορφυρίου που έψαλε το υπόλοιπο: «Ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε». Ο Άγιος Πορφύριος και όλοι οι Άγιοι είναι κοντά μας, είναι δίπλα μας, πόσο μάλλον η Παναγία. Μας βλέπουν, μας ακούνε, μας συμπαραστέκονται. Στις 25 Φεβρουαρίου 1985 εμφανίστηκε η Παναγία στο Άγιο Όρος, στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη, στην βόρειο-ανατολική πλευρά της Παναγούδας όπου έμεινε, ντυμένη στα λευκά, και του έδωσε μερικές συμβουλές. Και άλλη φορά, μετά από μια ολοανοικτία και την νηστεία και την εξάντληση, η Παναγία εμφανίστηκε στον Άγιο Παΐσιο και του έδωσε ζεστό ψωμί και ένα σταφύλι. Αλλά όμως πρέπει να σκεφτούμε τι παρησία είχε ο Άγιος Παΐσιος και όλοι οι Άγιοι προς την Παναγία. Τι γλυκύτητα, τι τρυφερά αισθήματα. «Μανούλα μου» την αποκαλούσαν οι Άγιοι πάντες. Και τι έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, εκεί που διαβάζω μέσα στα Ιερά Βιβλία το Ορολόγιο, την Παρακλητική, το Τριώδιο, το Πεντηκοστάριον, τα Μηναία και τα υπόλοιπα βιβλία της Εκκλησίας. Όπου βλέπω όνομα της Παναγίας σταματάω, σκύβω και το ασπάζομαι, φυλάω αυτό το όνομα και δάκρυα τρέχουν από τα μάτια μου. «Μανούλα μου», έλεγε ο Άγιος Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, ο Άγιος των Πατρών, μαθητής του Αγίου Νεκταρίου, ο πατήρ Ευστάθιος Γιανακίδης, 1891-1988, είχε 9 παιδιά. Όταν αρρώστησε η πρεσβυτέρα Όλγα και ήθελε ένα από τα 9 παιδιά του, η Σιμέλα, να μπει μέσα, της είπε: μην μπαίνεις μέσα. Είναι η Παναγία και ο Άγιος Παντελεήμων και την χειρουργούν. Και φαινόταν στην κοιλία της η ουλή την οποία εβεβαίωσαν και χειρούργοι γιατροί. Το ίδιο και τελειώνω. Συνέβη με την Αγία Σοφία της Κλεισούρας 1883-1974. Αρρώστησε το 1967 και ενώ την προέτρεπαν όλοι να προβεί σε εγχείρηση, αυτή έλεγε όχι. Θα έλθει η Παναγία και θα με κάνει καλά. Μου το υποσχέθηκε. Και διηγούνταν λεπτομερώς την επίσκεψη της Παναγίας και σε γιατρούς ακόμη που εβεβαίωσαν το θαύμα, χειρούργοι γιατροί και από την Καστοριά και από την Αθήνα. Ήλθε, λέγει, η Παναγία και ο Αρχάγγελος Γαβριήλ και ο Άγιος Γεώργιος και η Αγία Παρασκευή και η Αγία Κυριακή κάθεσαν εδώ. Η Παναγία έδινε εντολές, ο Άγιος Γαβριήλ με χειρουργούσε, ο αρχιστράτηγος των ουρανίων δυνάμεων και βοηθή του ήταν οι υπόλοιποι Άγιοι, ο Άγιος Γεώργιος, η Αγία Κυριακή και η Αγία Παρασκευή. Και λέει στο τέλος σε μία κυρία, την κυρία Κίτσα, «Πού να δεις πόσο όμορφη είναι η Παναγία! Μακάρι να σε αξίωνε και σένα ο Θεός να δεις την Παναγία!» Ευχηθείτε, σεβασμιότατε, όχι μια φορά, αλλά εις τους αιώνας των αιώνων, να βλέπουμε το γλυκύτατο πρόσωπο της πανέμορφης Παναγίας και κυρίως το πρόσωπο του Υιού της, του εκ νεκρών αναστάντος και αιωνίως ζώντος και τα πάντα ζωοποιούντος, Κυρίου Ιησού Χριστού, πρόσωπον προς πρόσωπον εις αιώνας αιώνων. Ευλογείτε, σεβασμιότατε, χαίρετε, σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές.

Ο άνθρωπος πλάστηκε από τον ίδιο το Θεό, κατ' εικόνα Θεού, με προορισμό να φτάσει στο καθομοίωση, που σημαίνει ο άνθρωπος, αν το θελήσει, μπορεί να γίνει ένα, να γίνει όμοιος με το Θεό. Κάποια στιγμή όμως, όπως γνωρίζουμε από την Αγία Γραφή, ο άνθρωπος προτίμησε την αποστασία. Θεώρησε ότι θα γίνει Θεός χωρίς το Θεό. Από εκείνη την ώρα αρχίζει η τραγικότητα. Το κατεξοχήν, το κορυφαίο δημιούργημα του Θεού, η ίδια η εικόνα του Θεού, αρχίζει ένα ταξίδι αυτοκαταστροφής, ένα ταξίδι φθοράς, ένα ταξίδι το οποίο οδηγεί στο θάνατο. Όμως, ο ίδιος ο ουράνιος πατέρας βάζει σε εφαρμογή το σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου. Έρχεται ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, σε αυτόν τον κόσμο και δίνει στον άνθρωπο πλέον μια άλλη πορεία, την πορεία της επιστροφής στο πατρικό σπίτι. Αυτή η πορεία της επιστροφής στο πατρικό σπίτι, που ονομάζεται και μετάνοια, είναι το α και το ω, για να μπορέσει ο άνθρωπος να ξανάρθει στο κατ' εικόνα και στο καθομοίωση, να ξαναγίνει παιδί του Θεού, να ξαναγίνει όμοιος με τον Θεό. Γι' αυτό άλλωστε και σε ένα τροπάριο της Εκκλησίας λέμε ότι τον Αγίον ο χορός έβρε πηγήν της ζωής και θύραν παραδείσου. Έβρω καγώ, Κύριε, την οδόν δια της μετανοίας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να ολοκληρωθεί ο άνθρωπος, δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να φύγει από το αδιέξοδο και την τραγικότητα, παρά μόνο ένας. Είναι αυτό το οποίο έλεγε και ο προφήτης Δαβίδ. Κύριε, είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και άφες πάσα στα αμαρτίας μου. Η μετάνοια είναι το εισαγωγικό μυστήριο μέσα στην Εκκλησία, διότι όταν ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως την δύναμη του βαπτίσματος, λέμε ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Όμως το βάπτισμα δεν μπορεί να επαναληφθεί, είναι εν βάπτισμα. Επαναλαμβάνεται με έναν άλλον τρόπο, δια της μετανοίας, δια της εξομολογήσεως, όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιεί ότι αμαυρώνει αυτόν το φωτεινό χιτώνα που έλαβε την ημέρα της βαπτίσεώς του. Και πλέον, δια των δακρύων, δια της μετανοίας, έρχεται να ξαναπλύνει, έρχεται να ξανακαινουργώσει αυτόν το φθαρμένο χιτώνα που πήρε την ημέρα που βαπτίστηκε ο Ορθόδοξος Χριστιανός. Όμως, όταν ο προφήτης Δαβίδ έλεγε «Είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου», ουσιαστικά περιέγραφε όλο το περιεχόμενο της μετανοίας. Η μετάνοια δεν είναι μία λέξη. Η μετάνοια δεν είναι μία ιδέα. Η μετάνοια είναι ένας τρόπος, μάλλον έκανα λάθος, είναι ο μοναδικός τρόπος ζωής. Δεν υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος να ζήσει αν δεν ζήσει ως μετανοών. Κατά τα άλλα, αν θεωρήσει ότι μπορεί να ζει χωρίς να μετανοεί, έρχεται και εφαρμόζεται εκείνο που διαγιγνώσκει η αποκάλυψη του Ιωάννου. Όνομα έχεις ότι ζεις και νεκρώσει, δηλαδή κατ' όνομα είσαι ζωντανός, στην ουσία είσαι νεκρός. Η πνευματική λοιπόν ζωή συνοψίζεται στη μετάνοια. Το κήρυγμα του Κυρίου μας ήταν κήρυγμα μετανοίας. Ήρξα το κηρύσιν και λέγειν μετανοείται ήγκη και γάρι βασιλεία των ουρανών. Έτσι ξεκινάει το κήρυγμά του και στο τέλος καταλήγει τη Μεγάλη Παρασκευή επάνω στο Σταυρό, να δέχεται τη μετάνοια ενός ληστού, τον οποίο μάλιστα καθιστά πρώτο πολίτη του Παραδείσου, όταν του λέει ότι σήμερον μετεμού έσυ εν το Παραδείσον. Είδε την ταπείνωσή μου λοιπόν και τον κόπο μου. Η ταπείνωση είναι το ένα από τα περιεχόμενα της μετανοίας. Το να μπορέσει ο άνθρωπος να καταλάβει ότι έχει όρια, ότι πάνω από αυτόν υπάρχει Δημιουργός Θεός, ότι πάνω από αυτόν υπάρχει ουράνιος Πατέρας. Αν υπάρξει αυτονόμηση, αν λείψει η ταπείνωση, τότε επαναλαμβάνεται η τραγικότητα και το δράμα του Αδάμ και της Εύας, οι οποίοι θεώρησαν ότι μπορούν να γίνουν θεοί χωρίς το Θεό. Επίσης όμως χρειάζεται και ο κόπος, που σημαίνει τι? Η έμπρακτη εφαρμογή των εντολών του Θεού. Είναι εύκολο κανείς να λέει ότι πιστεύω στο Θεό, πιστεύω ότι υπάρχει Θεός πάνω από εμένα, όμως στη ζωή του να μην κάνει απολύτως τίποτε για να εφαρμόσει τις εντολές του Θεού. Θυμόμαστε όμως ότι ο ίδιος ο Κύριος μας είπε ότι ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστί ο αγαπών μου. Αγάπη προς το Θεό, πίστη προς το Θεό, δεν είναι απλώς η απαγγελία κάποιων γραμμών. Αγάπη και πίστη προς το Θεό είναι η εφαρμογή του Θείου Θελήματος. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι όταν ο προφήτης Δαβίδ μιλούσε περί μετανοίας,
όταν παρακαλούσε τον Θεό λέγοντας άφες πάσας αμαρτίας μου, όταν έλεγε είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπον μου και έδινε το περιεχόμενο της μετανοίας, ουσιαστικά μιλούσε για αυτήν την ολοκληρωμένη πίστη και ζωή. Ο άνθρωπος χρειάζεται αφενός μεν να σκύβει ταπεινά το κεφάλι προς τον ουράνιο πατέρα του, αφετέρου δε εν υπακοή, να εφαρμόζει, να αγωνίζεται να εφαρμόσει τις εντολές του Θεού. Και όταν έρχεται η ώρα για την αυτοκριτική, να λέει εκείνο που έλεγε και ο Απόστολος Παύλος, ότι ακόμη και όταν όλο τον νόμο εφαρμόσω, πάλι αχρίως δούλος είμαι. Ήρθε ο Θεός λοιπόν να μας αξιώσει αυτής της ζωής, της ζωής με ζήτα κεφαλαίο, γιατί η ζωή μόνο ένα περιεχόμενο μπορεί να έχει. Η ζωή είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αν ο άνθρωπος θελήσει να ενωθεί με αυτό το πρόσωπο, τότε χρειάζεται να έχει ταπείνωση και αγωνιστικότητα, φιλοπονία. Με αυτόν τον τρόπο, διάγων εν μετανοία, γίνεται ένα με τον Ιησού Χριστό και καταφέρνει αυτό που είναι η όντως ζωή, δηλαδή να νικήσει το θάνατο, το πνευματικό, και μετά βεβαίως και τον άλλο θάνατο, το σωματικό, ο οποίος θα νικηθεί την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, όταν θα σημάνει η σάλπιγγα του Αγγέλου και θα καλέσει όλους τους ανθρώπους να έρθουν και να λάβουν εκείνα για τα οποία εδούλευσαν. Εμείς λοιπόν ήθε να δουλεύουμε για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και αυτό να κραυγάζουμε διαρκώς, το πρόσωπον σου, Κύριε, ζητήσω.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Διάλογοι. Συζητήσεις επίκαιρου προβληματισμού.

Μία από τις πιο γνωστές και διαδεδομένες ακολουθίες της Εκκλησίας μας, στις οποίες συμμετέχουν πολλοί, είναι αναμφισβήτητα το μυστήριο του γάμου. Μυστήριο μοναδικό, κατά το οποίο δύο πρόσωπα γίνονται μία ενότητα. Αλήθεια όμως, πόσο προετοιμασμένοι και συνειδητοποιημένοι είναι οι μελόνυμφοι, αλλά και οι λοιποί συμμετέχοντες στο μυστήριο? Ποια είναι η θεολογία του γάμου και πώς η καθημερινότητα της εποχής και η εξέλιξη της κοινωνίας προσδιορίζουν ή επηρεάζουν τις παραμέτρους στις οποίες λειτουργεί το μυστήριο? Γιατί υπάρχει διστακτικότητα στους νέους να προχωρήσουν σε γάμο και γιατί καταγράφονται τόσο πολλά διαζύγια?

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας. Καλώς ήλθατε στους σημερινούς διαλόγους. Σας θέλουμε όλους συντονισμένους στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Συνομιλητής μας στους σημερινούς διαλόγους είναι ο πατήρ Δημήτριος Μπαφρέλος, φιλόλογος και διδάκτορ θεολογίας, που τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον χαιρετίζουμε ευθύς αμέσως. Ευλογείτε, πατέρα Δημήτρια.
1: Ο Κύριος.
0: Με πολύ χαρά σας έχουμε σήμερα στην Πειραιακή Εκκλησία τηλεφωνικά μεν, αλλά για ένα θέμα που είμαι σίγουρος απασχολεί πάρα πολύ κόσμο και η δική σας συμβολή, θέλω να πιστεύω, θα μπορέσει να βοηθήσει όλους μας.
1: Και εμένα είναι μεγάλη χαρά μου που έτσι μπορώ και επικοινωνώ μαζί σας και βέβαια και με τους ακροατές της Πειραιακής Εκκλησίας.
0: Πατέρα Δημήτρη, να ξεκινήσουμε λέγοντας δύο λόγια απλά και σύντομα για την θεολογία του γάμου, γιατί έχω την αίσθηση ότι οι περισσότεροι και οι μελόνυμφοι, πόσο μάλλον αυτοί που συμμετέχουν στο μυστήριο, δεν γνωρίζουν ακριβώς τι γίνεται την ώρα του μυστηρίου. Έχουν μείνει ίσως στα επιφανειακά και στα πιο εθιμικά που συντελούνται εκείνη την ώρα και όχι τόσο στην ίδια τη θεολογία, στο ίδιο το μυστήριο.
1: Μάλιστα, θα μπορούσε να πει κανείς πάρα πολλά γιατί το θέμα είναι πολύ μεγάλο, αλλά έτσι με δύο λόγια μόνο. Ακριβώς όπως είπατε και εσείς, ο γάμος είναι μυστήριο, δηλαδή ποια είναι τα άλλα μυστήρια στην Εκκλησία μας να σκεφτούμε, ας πούμε η βάπτιση, η Θεία Ευχαριστία. Είναι δηλαδή κάτι που κάνει ο Θεός για τον άνθρωπο, μέσω του οποίου βοηθάει ο Θεός τον άνθρωπο να ενωθεί με το Θεό. Και βέβαια να ενωθεί με τα δεσμά της αγάπης και με άλλους ανθρώπους. Στο μυστήριο του γάμου έχουμε αυτή την ξεχωριστή σχέση ανάμεσα σε έναν άντρα και σε μια γυναίκα, οι οποίοι κάποια στιγμή θέτουν αυτή τη σχέση τους κάτω από την ευλογία του Θεού. Οπότε ο Θεός, αξιοποιώντας έτσι τη δική τους επικοινωνία, τη δική τους ας πούμε διάθεση να ζήσουν μαζί, να κάνουν οικογένεια κτλ., προσλαμβάνει αυτή τη σχέση, την αγιάζει, τη μεταμορφώνει και τους δίνει με τη χάρη του τη δύναμη να ζήσουν πραγματικά έτσι μια ζωή που χωρίς τη χάρη του Θεού θα μπορούσαν ίσως ούτε καν να τη φανταστούν. Έτσι θυμόμαστε ήδη από τη γένεση, από το πρώτο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, πως ο Θεός δημιουργεί το πρώτο ζευγάρι, έναν άντρα και μία γυναίκα, τους ενώνει, τους δίνει μία προοπτική ας πούμε εξαγιασμού, έτσι ο ένας να είναι βοηθός προς τον άλλον, να είναι και οι δύο ισότιμοι, τους δίνει την προοπτική της συνδημιουργίας με το Θεό ανθρώπων, που είναι ίσως ό,τι πιο σημαντικό μπορούμε να κάνουμε έτσι σε αυτή τη ζωή από την άποψη αυτή, και έτσι ευλογεί τη σχέση τους και την κάνει έτσι μια αφορμή τελείωσης και των δύο. Βέβαια μετά, με την απομάκρυνση έτσι του ανθρώπου από το Θεό, βλέπουμε αρχίζουν διάφορες ρογμές στη σχέση του άντρα με τη γυναίκα. Αυτές τις ξέρουμε και ιστορικά. Βλέπουμε ας πούμε μια ιστορική καταπίεση για παράδειγμα της γυναίκας από τον άνδρα. Βλέπουμε φαινόμενα όπως η πολυγαμία, αλλά και σήμερα βλέπουμε ένα σωρό αντίστοιχα φαινόμενα, τη βία μέσα στην οικογένεια, την αντιπαλότητα μεταξύ των συζύγων, το μεγάλο αριθμό των διαζυγίων, αυτή την κρίση του γάμου την οποία όλοι γνωρίζουμε και περιγράφουμε. Επομένως, αυτό που ο Θεός δημιουργεί και ο άνθρωπος πολλές φορές το διαστρέφει, έρχεται το μυστήριο του γάμου να το αποκαταστήσει, όχι απλώς αυτό που ήταν αρχικά, αλλά να το πάει και ένα βήμα παραπέρα, έτσι να συμβάλλει στη δημιουργία αυτού που λέμε κατοίκον εκκλησίας, μιας δηλαδή οικογένειας η οποία θα είναι αφορμή χαράς, ευλογίας, αγιασμού και για τα μέλη, τα ίδια τα μέλη της, αλλά και για τους ανθρώπους που βρίσκονται έτσι γύρω από αυτήν. Επομένως ο γάμος δεν είναι μια απλή κοινωνική σύμβαση, δεν είναι απλά μια συμφωνία μεταξύ δύο ανθρώπων χωρίς αναφορά στο Θεό. Αντιθέτως είναι η ένταξη μιας σχέσης μεταξύ δύο ανθρώπων στη σχέση τους με το Θεό. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει όταν κανείς πηγαίνει ας πούμε στην εκκλησία να παντρευτεί να το έχει έτσι δουλέψει λίγο μέσα του, να το έχει υπόψη του, να έχει καταλάβει το πόσο σημαντικό είναι για να μπορεί μετά να το αξιοποιήσει.
0: Πατέρα Δημήτρη, από την δική σας εμπειρία βλέπετε τους νέους ανθρώπους που προσέρχονται στο μυστήριο του γάμου να είναι συνειδητοποιημένοι ως προς αυτό που μόλις μας είπατε?
1: Συνήθως όχι. Συνήθως όχι. Βέβαια υπάρχουν και εξαιρέσεις. Αλλά ξέρετε, η εποχή μας δεν μας βοηθά ίσως και τόσο πολύ. Αντιθέτως υπάρχουν ένα σωρό στοιχεία και παράμετροι που οδηγούν τους ανθρώπους σε άλλες κατευθύνσεις. Και έτσι, αν νομίζετε και εσείς, θα ήθελα να πω έτσι μερικά πράγματα πάνω σε αυτό για να δώσουμε ίσως το στίγμα της εποχής μέσα στην οποία ζούμε.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί τέκνα αυτής της εποχής είμαστε όλοι μας.
0: Αναμφισβήτητα. Και είναι πολύ ιδιαίτερο αυτό να ξέρουμε και να συνειδητοποιούμε ότι ξαφνικά η ίδια η εποχή προσαρμόζει ή μεταβάλλει

0: πάλι τη στάση μας απέναντι στο γάμο, γιατί σίγουρα το ίδιο το μυστήριο δεν μπορεί να το μεταβάλει. Αλλά με πολύ χαρά θέλαμε να σας ακούσουμε να μας πείτε πώς ακριβώς συμβαίνει και πώς παρατηρείτε στην εποχή μας να υπάρχουν τέτοια στοιχεία που μεταβάλλουν την σχέση μας με το γάμο.
1: Ναι, ξέρετε, καμία εποχή φυσικά δεν ήταν τέλεια και δεν πρέπει να πέσουμε στο λάθος να είτε να εξειδανικεύουμε το παρελθόν ή να εξειδανικεύουμε το παρόν.
0: Όχι, και αυτό είναι πολύ ωραίο έτσι, ακριβώς όπως το θέτετε στο ξεκίνημα ακριβώς αυτής της τοποθέτησης, ότι πάντοτε κάθε εποχή έχει τα δικά της προβλήματα, μικρά ή μεγαλύτερα, έτσι.
1: Ακριβώς. Αλλά έτσι, αν δούμε τη δική μας εποχή, η οποία μας ενδιαφέρει περισσότερο από την άποψη ότι ζούμε σε αυτή την εποχή και βρισκόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι και με τα προβλήματα που μας δημιουργεί, απολαμβάνουμε και τα θετικά της. Έτσι, για να έδινα μερικά στοιχεία έτσι, που με έχουν προβληματίσει και εμένα προσωπικά, πολλά από αυτά είναι έτσι οικεία σε όλους μας και απλώς εγώ θα τα επενθυμίσω. Βλέπουμε, ας πούμε, ότι στην εποχή μας υπάρχει μία, από τη μια μεριά μία πρώιμη αφύπνιση της σεξουαλικότητας, δηλαδή τη βλέπουμε αυτή την αφύπνιση ακόμα και σε παιδιά των πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου. Και από την άλλη, επειδή υπάρχει μια μακρόχρονη εκπαίδευση, μια δυσκολία στην επαγγελματική αποκατάσταση και διάφοροι άλλοι λόγοι, βλέπουμε ότι ο γάμος μετατίθεται χρονικά, ξέρω εγώ, στα τέλη της δεύτερης-τρίτης δεκαετίας της ζωής των ανθρώπων. Και σε αυτό το μεσοδιάστημα, ξέρω εγώ, των 15-20 ετών, υπάρχει μια πλήρης μεικτοποίηση της κοινωνίας. Οι άνθρωποι τείνουν ήδη από τα σχολικά χρόνια να αναπτύσσουν έτσι σχέσεις στα αγόρια με τις κοπέλες κτλ. Οπότε όταν φτάνει κανείς στο σημείο που αποφασίζει, ας πούμε, να παντρευτεί, έχει ήδη διανύσει μια μεγάλη πορεία σχέσεων, διάλυση σχέσεων κτλ. Μέσα από την οποία πολλές φορές οι άνθρωποι τραυματίζονται και φτάνει σε εμάς, ας πούμε, για να παντρευτεί, στους ιερείς εννοώ, έχοντας πίσω του όλη αυτή την προϊστορία, θα μπορούσα να πω. Αυτό είναι ένα ιδίωμα της εποχής μας που πρέπει έτσι να το συζητήσουμε ίσως αργότερα. Και ένα άλλο που συνδέεται με αυτό είναι το γεγονός ότι παλαιότερα ο γάμος ήταν περισσότερο κοινωνικό γεγονός. Δηλαδή υπήρχε η αίσθηση στην κοινωνία ότι ο γάμος δύο ανθρώπων δεν είναι απλά και μόνο ιδιωτική τους υπόθεση, είναι κάτι που αφορά ολόκληρη την κοινωνία. Και ολόκληρη η κοινωνία εμπλεκόταν λίγο πολύ σε αυτή την υπόθεση. Είχε κάποιο λόγο οικογένεια, είχε κάποιο λόγο κοινότητα. Αυτό φυσικά δημιουργούσε προβλήματα, τα οποία είναι γνωστά σε όλους μας. Σήμερα έχουμε φτάσει στο σημείο να είναι ο γάμος επιλογή, το οποίο έχει πολλά θετικά στοιχεία. Αλλά υπάρχει και ένας κίνδυνος τελικά να θεωρήσει κάποιος ότι, ας πούμε, αντί δηλαδή ο γάμος να λειτουργεί ως κάτι το οποίο βγάζει το άτομο από τον ατομικισμό του και τον κοινωνικοποιεί, τον εντάσσει πιο ουσιαστικά μέσα σε ένα ευρύτερο σύνολο, την οικογένεια αλλά και ολόκληρη την κοινωνία, υπάρχει αντίστροφη τάση, ας πούμε, ο γάμος να υποτάσσεται τελικά στην ατομικότητα του ατόμου και να λειτουργεί έτσι και αυτός ως υποχείριο του ατομικισμού. Έτσι βλέπουμε σήμερα ότι, ας πούμε, οι άνθρωποι αποφασίζουν αυτόνομα εάν θα παντρευτούν, εάν θα κάνουν μια σχέση, εάν θα συζήσουν, εάν θα χωρίσουν. Πολλές φορές αυτό το αποφασίσουν και σε κάποιο βαθμό ερήμην και του συντρόφου τους, και στο βαθμό που ο σύντροφός τους εξυπηρετεί τα καθαρά ατομικά τους συμφέροντα, να το πω έτσι, η σύμβαση που κάνουν μαζί του, αυτό το είδος συμβολέου όπως το βλέπουμε πολλές φορές, τους εξυπηρετεί και το διατηρούν. Όταν όμως κάποια στιγμή αυτό το πράγμα ατομικά και πάλι το κρίνουν ότι είναι ασύμφορο, όπως ένα συμβόλαιο που κάνουμε, ας πούμε, σε μια επιχείρηση, ξέρω εγώ, με κάποιον έμπορο κλπ. Όταν κρίνουν ότι είναι ασύμφορο, εύκολα το διαλύουμε. Οπότε αυτό είναι ένα έτσι δεύτερο στοιχείο που πρέπει να μας απασχολήσει. Ένα έτσι τρίτο στοιχείο είναι ότι στην εποχή μας υπάρχει πολύ μεγάλη έμφαση στο ρομαντικό στοιχείο. Ας πούμε, αυτό ξεκινάει, για παράδειγμα, πολύ έντονα, το ρομαντικό στοιχείο αυτό πολύ έντονο στην Αμερική, ας πούμε, από πολύ καιρό. Γι' αυτό και πάντοτε στην Αμερική υπήρχε πολύ μεγάλο ποσοστό διαζυγίων. Έτσι βλέπουμε, ας πούμε, σήμερα ότι οι άνθρωποι γνωρίζονται μεταξύ τους συνήθως σε χώρους, ιδίως οι νέοι άνθρωποι, έτσι πολύ νέοι άνθρωποι, ιδίως σε χώρους που κυριαρχεί αυτό το ρομαντικό περιβάλλον, σε κάποια γιορτή, σε κάποιο πάρτι, σε κάποια εκδήλωση, και αρχίζουν να επικοινωνούν μέσα σε τέτοια πλαίσια. Οπότε τι συμβαίνει πολλές φορές? αξιολογούν τον υποψήφιο σύντροφό τους με βάση κριτήρια και δεδομένα αυτού του ρομαντικού πλαισίου. Ας πούμε, ποιος είναι ιδανικός σύντροφος όταν πηγαίνουμε σε ένα ωραίο εστιατόριο για να φάμε και να περάσουμε 2 ώρες με κάποιον άνθρωπο. Είναι αυτός που είναι ευγενικός, που έχει χιούμορ, που ξέρει να διαλέγει ένα καλό φαγητό, που ξέρει να δημιουργεί μια ευχάριστη ατμόσφαιρα, που ενδεχομένως ξέρει να χορεύει όμορφα, έτσι. Αυτά όμως τα πράγματα δεν έχουν πολύ μεγάλη σχέση με την πραγματική ζωή. Δηλαδή, ας πούμε, μέσα σε ένα γάμο είναι άλλα πράγματα που μετράνε. Το να είναι κανείς, ας πούμε, αξιόπιστος, να είναι εργατικός, να είναι συνεπής, να είναι αφοσιωμένος στον σύντροφό του, ψυχολογικά, ας πούμε, να έχει μια ευστάθεια, να έχει μια ανθεκτικότητα, να έχει υπομονή. Πολλά λοιπόν ζευγάρια, ας πούμε, αποτυγχάνουν στη μετάβαση από το στάδιο της ρομαντικής σχέσης στο στάδιο της πραγματικής σχέσης, και ιδίως όταν περάσει στο πρώτο διάστημα αυτού του ρομαντικού ενθουσιασμού και, ας πούμε, αρχίζουν ο ένας να βλέπει τον άλλον όπως πραγματικά είναι, εκεί μπορεί να έχουμε μια κρίση. Οπότε έχει σημασία όταν κανείς αξιολογεί τη σχέση του με έναν άλλο άνθρωπο να την κάνει αυτή την αξιολόγηση επί τη βάση πραγματικών δεδομένων και όχι επί τη βάση απλώς μιας έτσι ρομαντικής έξαψης την οποία προωθεί η κοινωνία μας, έτσι, και μέσα από τον κινηματογράφο και μέσα από ένα σωρό έτσι άλλα τέτοια δεδομένα. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε αυτό.
0: Ακούμε με πολύ ενδιαφέρον αυτά που μας λέτε, πατέρα Δημήτριε, και τα στοιχεία και τις παραμέτρους που σημειώσατε εσείς, τις σημειώσαμε και εμείς, και γεννάτε ένα ερώτημα. Είπατε ότι υπάρχει η τάση να γνωρίζονται οι νέοι άνθρωποι κυρίως μέσα σε διάφορους χώρους ρομαντικούς, αν μπορούμε να τους πούμε, σε κάποιες γιορτές, σε κάποιες εκδηλώσεις, σε ένα εστιατόριο ακόμα, και εκεί μπορούν να αξιολογήσουν αυτό που βλέπουν τον σύντροφό τους. Δεν μπορούν όμως να αξιολογήσουν, όπως είπατε, το πόσο αξιόπιστος, εργατικός, συνεπής, αφοσιωμένος, πόση υπομονή μπορεί να διαθέτει, πόση ευστάθεια ψυχολογική. Κάποιοι λοιπόν θα μας πούνε εδώ πέρα ότι να λοιπόν ένας λόγος για να συμβιώνουν οι άνθρωποι και να περνάνε μια περίοδο της ζωής τους ζώντας μαζί στην ίδια στέγη, και μετά, αν δουν ότι όλα ταιριάζουν, να προχωράνε και στο γάμο. Εκεί τι έχουμε να τους πούμε, γιατί νομίζω αυτό είναι πάλι μια άλλη ακραία κατάσταση.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, η συμβίωση δεν είναι απαραίτητη για μια ουσιαστική γνωριμία του άλλου, διότι η ουσιαστική γνωριμία μπορεί να γίνει και χωρίς αυτό, αρκεί να έχουμε την ωριμότητα εκείνη που απαιτείται για να δούμε τον εαυτό μας, τον άλλο άνθρωπο και τη σχέση μας όπως πραγματικά είναι. Ας πούμε, να σας πω ένα παράδειγμα. Καμιά φορά μπορεί να ζουν οι άνθρωποι μαζί μια ολόκληρη ζωή, έτσι μέσα, και μέσα σε ένα γάμο, ας πούμε, και να παραμένουν ένας ξένος για τον άλλον. Ή να σας πω κάτι, να μην ενδιαφέρονται καν ο ένας για τον άλλον. Λοιπόν, δεν είναι επομένως η συμβίωση εκείνη η οποία θα λύσει το πρόβλημα. Αντιθέτως, μας δημιουργεί πολλά άλλα προβλήματα. Και να σας πω κάτι. Εμένα στη συμβίωση πάντοτε έτσι με προβλημάτιζε το γεγονός ότι, και αυτό έχει πάλι σχέση με την εποχή μας, ότι γίνεται τελικά, υποτάσσεται σε αυτή την τάση της εποχής που έχουμε οι άνθρωποι εμείς έτσι του 21ου αιώνα, που αρνούμαστε να δεσμευτούμε. Δηλαδή, θέλουμε να έχουμε πάντα τις επιλογές μας ανοιχτές, δεν θέλουμε να δεσμευόμαστε, και ακόμα και όταν μιλάμε για σχέσεις έτσι πολύ, πολύ στενές και ουσιαστικές, οι οποίες χωρίς δέσμευση δεν μπορούν καν να λειτουργήσουν, ακόμη και εκεί παίρνει την προτεραιότητα η ατομική μας επιθυμία να είμαστε ελεύθεροι εντός εισαγωγικών, και οποιαδήποτε στιγμή, ας πούμε, να μπορούμε να σηκωθούμε, να φύγουμε, να κάνουμε κάτι άλλο. Τι σημαίνει, ας πούμε, συμβίωση? Συμβίωση σημαίνει ότι δεν έχω καμία υποχρέωση απέναντι στον σύντροφό μου, και ότι μπορεί αύριο το πρωί να πάρω, ξέρω, το καπέλο μου, ας πούμε, όπως λέμε, και να φύγω, χωρίς αυτό να δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Δεν έχω δεσμευτεί απέναντί του, ούτε ηθικά, ούτε νομικά, ούτε κοινωνικά, έτσι. Και το ίδιο μπορεί να κάνει και εκείνος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί ένα αίσθημα ανασφάλειας. Και εγώ νομίζω είναι γενικότερο πρόβλημα της εποχής μας. Αλλά χωρίς τη δέσμευση, όπως έλεγα και πριν, οι σχέσεις δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Ας πούμε, να δούμε ένα παράδειγμα. Μπορεί να λειτουργήσει, ας πούμε, η σχέση, γονέα και παιδιού, χωρίς κάποια δέσμευση από την πλευρά του γονιού προς το παιδί? Αλλά και από την άλλη, μπορεί μια σχέση να οριμάσει πραγματικά και να αναπτυχθεί αν δεν υπάρχει δέσμευση και αν δεν υπάρχει βάθος χρόνου? Νομίζω έτσι αυτή η τάση να κινούμαστε, ας πούμε, χωρίς να θεσμευόμαστε, μας δημιουργεί πολλά προβλήματα και ξέρετε, νομίζω σε κάποιο βαθμό ανάγεται ακόμα και στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η σύγχρονη οικονομία. Δηλαδή, βλέπουμε σήμερα η οικονομία μας κινείται πάνω στη βάση της υπερπαραγωγής και της υπερκατανάλωσης. Οπότε τι γίνεται, μας μαθαίνει η οικονομία ότι πρέπει να αγοράζουμε φανταχτερά προϊόντα τα οποία μας ικανοποιούν έτσι με ένα πολύ έντονο και σαγηνευτικό τρόπο, αλλά αυτή η ικανοποίηση είναι εθνησυγενής, είναι για πολύ λίγο και πρέπει να αντικατασταθεί με μια καινούρια, πιο ολοκληρωμένη, τεχνολογικά έτσι πιο προοδευμένη, η οποία θα αντικαταστήσει την προηγούμενη και η οποία επίσης θα διαρκέσει λίγο για να έρθει μια ακόμα. Οπότε βλέπουμε αυτή την κατάσταση της σύντομης, ας πούμε, και υπερβολικά εκστατικής εμπειρίας, η οποία όμως είναι εθνησυγενής, γιατί πρέπει να αντικατασταθεί από το επόμενο προϊόν που πρέπει, ας πούμε, να καταναλώσουμε για να μπορεί το όλο σύστημα να λειτουργεί. Και ξέρετε, επειδή εμείς οι άνθρωποι ζούμε και μεγαλώνουμε μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον, το οποίο το ενισχύει η διαφήμιση, το ενισχύει ο τρόπος ζωής, αυτό κάπου υποσυνείδητα μπορεί να περάσει και στις σχέσεις μας και να θέλουμε, όπως εναλλάσσουμε, ας πούμε, τα κινητά τηλέφωνα, τελικά, έστω και υποσυνείδητα, να μάθουμε ότι μπορούμε να εναλλάσσουμε και τους συντρόφους μας και τους συζύγους μας με ένα τέτοιο τρόπο, όταν βρεθεί ή όταν νομίζουμε ότι βρεθεί ένας καλύτερος υποψήφιος, και φυσικά οι άλλοι ανταλλάσσουν εμάς. Τώρα, μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, νομίζω ότι γίνεται ακόμα πιο δύσκολη αυτό το δόσιμο, η αφοσίωση του ενός στον άλλον, αυτή η σταθερότητα, η μονιμότητα, η εμπιστοσύνη προς τον άλλον, ότι δεν θα με αφήσει αύριο επειδή θα βρεθεί ίσως κάτι καλύτερο, ή επειδή θα περάσουν τα χρόνια, ή επειδή η σχέση μας μπορεί να έχει κάποια δοκιμασία. Αλλά, ας πούμε, αυτή η αίσθηση ότι ο άλλος με αγαπάει πραγματικά και ότι θα σταθεί δίπλα μου, παρόλο που δεν είμαι τέλειος, παρόλο που θα βγάλω προβλήματα στην πορεία, παρόλο που η σχέση μας θα αντιμετωπίσει δυσκολίες, και θα σταθώ και εγώ δίπλα του και θα αγωνιστούμε μαζί να κάνουμε κάτι καλύτερο και για τους δύο, και για την οικογένειά μας και για τους άνθρωπους γύρω μας. Νομίζω ότι σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να το δούμε, αλλά η εποχή μας δυσκολεύει λιγάκι, δεν ξέρω αν συμφωνείτε.
0: Δυσκολεύει πάρα πολύ η εποχή μας και σίγουρα οι νέοι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τεράστιες δυσκολίες στο να βρουν τον κατάλληλο σύντροφο. Νομίζω όμως ότι αυτό θα είναι ένα θέμα που θα μπορέσουμε με τη δική σας βοήθεια να συζητήσουμε αμέσως μετά το σύντομο μουσικό διάλειμμα που θα κάνουμε, και θα σας παρακαλέσουμε βέβαια να μείνετε στην τηλεφωνική σας γραμμή, πατέρα Δημήτρη, και εσείς, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραιακής Εκκλησίας, να παραμείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Οι διάλογοι σημερινοί θα συνεχιστούν σε πολύ λίγο, γιατί το θέμα απασχολεί όλους μας.

0: Διαλόγων συνέχεια, φίλες και φίλοι ακροατές, μετά το σύντομο μουσικό διάλειμμα που κάναμε, για να επανέλθουμε σε αυτήν την συζήτηση που όντως προβληματίζει πάρα πολλούς από εμάς και δημιουργεί ερωτήματα στα οποία σήμερα αναζητούμε απαντήσεις από τον πατέρα Δημήτριο Μπαθρέλο, φιλόλογο και διδάκτορα της θεολογίας, που τον έχουμε προσκεκλημένο τηλεφωνικά στην Πυριακή Εκκλησία. Πατέρα Δημήτριε, νωρίτερα μιλήσαμε λίγο για τα προβλήματα και τις παραμέτρους που θέτει η ίδια η εποχή μας στον γάμο και στο κατά πόσο μπορούμε ή δεν μπορούμε να πλησιάσουμε στο μυστήριο. Μιλήσαμε για την συμβίωση, μιλήσαμε για τα χαρακτηριστικά που ενδεχομένως δεν μπορούν να ανακαλύψουν, κυρίως οι νέοι άνθρωποι, στις συναναστροφές τους σε ένα πρόσωπο που θα ήθελαν να δεσμευτούν μαζί του, και για την αδυναμία βέβαια να προχωρήσουν σε δέσμευση. Το ζητούμενο λοιπόν είναι, ποια είναι τα κριτήρια για την επιλογή ενός συζύγου, ενός ανθρώπου με τον οποίο μπορεί κάποιος να δεσμευτεί, και πού θα μπορούσε κάποιος να ανακαλύψει με ασφάλεια τα στοιχεία αυτά σε έναν άνθρωπο. Είπαμε ότι μέσα σε ένα πλαίσιο, έτσι όπως το θέλει η εποχή, γνωριμιών, χωρών, γλεντιών και οτιδήποτε άλλο, δεν είναι ό,τι καλύτερο, γιατί δεν μπορείς να δεις τα πραγματικά χαρακτηριστικά του ανθρώπου. Πώς όμως θα μπορούσε να γίνει πιο πρακτικό αυτό και να μην είναι θεωρητικό?
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτό έχει να κάνει με την όλη έτσι, καλλιέργεια και προετοιμασία του ανθρώπου για το γάμο. Βλέπετε, πολλές φορές κάνουμε το λάθος να ξεχνάμε ότι, ας πούμε, τα χρόνια της παιδικότητας, της εφηβείας είναι χρόνια προετοιμασίας για να κάνει κανείς μια σχέση. Δεν είναι λοιπόν τα χρόνια κατά τα οποία θα αρχίσει κανείς να κάνει διάφορες σχέσεις, να πειραματίζεται και να εφίσταται τους τραυματισμούς που προκύπτουν μέσα από αυτά, αλλά είναι χρόνια μιας ουσιαστικής προετοιμασίας για την ενηλικίωση, η οποία περιλαμβάνει πολλές παραμέτρους. Σημαίνει μια ένταξη στην κοινωνία, στον επαγγελματικό, στον κοινωνικό, στον πολιτικό χώρο. Και σημαίνει βέβαια και την ένταξη στον χώρο της τη δημιουργία οικογένειας μαζί με κάποιον άλλο άνθρωπο. Λοιπόν, αυτό χρειάζεται μια προετοιμασία του καθενός από εμάς, μια εσωτερική ορίμαση. Τώρα, στον χώρο βέβαια της Εκκλησίας, αυτή η ορίμαση καταλαβαίνουμε ότι συνδέεται με πολλά πράγματα. Συνδέεται, να πω ένα παράδειγμα, με την έννοια της άσκησης, ας πούμε. Δηλαδή, για να μπορέσει κανείς να κάνει ένα πετυχημένο γάμο, πρέπει να έχει ένα στοιχείο ασκητικό, να ξέρει, ας πούμε, να ελέγχει τις επιθυμίες του, να ξέρει ότι δεν μπορεί να γίνεται πάντοτε ό,τι θέλει, όταν το θέλει και όπως το θέλει, αλλά ότι θα πρέπει να μάθει να σέβεται και να βάζει μάλιστα πρώτες τις επιθυμίες του άλλου ανθρώπου, να είναι ευαίσθητος στις ανάγκες του, να μπορεί να φουγκραστεί τα προβλήματά του, να μπορεί να κάνει θυσίες για εκείνον, να μπορεί να τον ακούσει, να μπορεί να συζητήσει, να μπορεί να πει μαζί του το πρόβλημά του, να έχει την ταπείνωση να ομολογήσει ότι κάτι στη συμπεριφορά του συντρόφου του τον ενοχλεί. Λοιπόν, αυτά όλα προϋποθέτουν μια εσωτερική πορεία ανάπτυξης και ορίμασης, η οποία είναι απαιτητική, είναι δύσκολη, είναι μακροχρόνια, χρειάζεται τη χάρη του Θεού για να πραγματοποιηθεί. Και ξέρετε, αυτό καλό είναι να υπάρχει αμφωτέρωθεν και να υπάρχει και στη σχέση. Διότι εάν υπάρχει στο ένα μόνο μέλος του ζευγαριού, θα πρέπει αυτό το μέλος να είναι πάρα πολύ όριμο για να μπορέσει, ας πούμε, εάν δεν υπάρχει αντίστοιχη οριμότητα στο άλλο μέλος, να μπορέσει να δείξει την απαιτούμενη υπομονή και αντοχή και να σηκώσει εκείνος τη σχέση ψηλά, χωρίς τη μεγάλη και ουσιαστική βοήθεια του συντρόφου του. Λοιπόν, όταν ένας έχει διανύσει αυτή την πορεία της οριμότητας και της προετοιμασίας που απαιτείται πριν από το γάμο, τότε μπορεί να έχει, έτσι, αποκτά τη διάκριση για να μπορέσει να δει και τον άλλο άνθρωπο έτσι πιο βαθιά και πιο ουσιαστικά, και να μπορέσει να δει κατά πόσον η σχέση του με τον άλλο άνθρωπο θα είναι θα βγει κάτι καλό μέσα από αυτό, και για τον ίδιο και για τον άλλο και για τη σχέση τους. Αυτό σημαίνει ότι, ας πούμε, καταρχήν ότι παίρνουμε μια τέτοιου είδους σχέση στα σοβαρά. Και το λέω αυτό διότι πολλές φορές αντιμετωπίζουμε τη σχέση μας με το άλλο φίλο, έτσι, με το άντρα, με τη γυναίκα, τις ξεκινάμε με μια επιπολαιότητα, με μια διάθεση ότι όλοι το κάνουν αυτό, δεν τρέχει και τίποτα, ξεκινάμε και μετά βλέπουμε, τα χαλάμε κτλ. Και πολλές φορές, ξεκινώντας μια σχέση, δεν ξέρουμε που θα μας βγάλει, πολλές φορές οι άνθρωποι παντρεύονται ακόμα με επιπολαιότητα, χωρίς να έχουν έτσι ζυγίσει τη σοβαρότητα αυτής της πράξης για τους ίδιους, για τους συντρόφους τους, αύριο μεθαύριο για τα παιδιά τους και γενικότερα για την κοινωνία. Οπότε δεν έχει γίνει έτσι μια δουλειά σε βάθος προς αυτό. Βλέπετε αυτή η ωραία παράδοση που υπάρχει, ωραία, είναι ωφέλιμα από πολλές απόψεις, το αραβόνος, με ποια έννοια, όχι με την έννοια την εκκλησιαστική που διαβάζουμε την ακολουθία του αραβόνος ακριβώς πρωτού ξεκινήσει το μυστήριο μέσα στην εκκλησία, αλλά ως μια περίοδος γνωριμίας των δύο ανθρώπων, γνωριμίας η οποία τους δίνει το χρόνο να δούνε εάν ταιριάζουν ένας με τον άλλον, εάν οι χαρακτήρες τους είναι συμβατοί, εάν έχουν κοινά οράματα, εάν ο ένας μπορεί να συμπληρώσει τον άλλον, και να δούνε βέβαια και τα προβλήματα που έχει σχέση τους και να έχουν υπόψη τους έτσι, ότι αυτά θα χρειαστεί να τα αντιμετωπίσουν. Αλλά για να γίνει, ξαναλέω, αυτή η διαδικασία χρειάζεται μια εσωτερική εγρήγορση, χρειάζεται μια εσωτερική ωριμότητα, χρειάζεται αυτή η διάθεση να δουλέψουμε τη σχέση μας με τον άλλον, να τη δούμε όπως πραγματικά είναι και να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να τη βοηθήσουμε να πάει παραπέρα. Εγώ θα έλεγα ότι αυτή η ωριμότητα απαιτείται πρωτού καν ξεκινήσει η σχέση. Δηλαδή, πρωτού κάποιος αρχίσει ήδη να ερευνά το εάν η σχέση του με κάποιον άλλο άνθρωπο λειτουργεί, πρωτού καν κάνει το πρώτο βήμα, πρέπει να έχει έτσι μια ωριμότητα, μια διάκριση και μια εγρήγορση, να δει ότι από την αρχή φαίνεται πολλές φορές ότι κάποια πράγματα δεν θα προχωρήσουν. Όταν δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα, αυτά τα δεδομένα που ανέφερα, βλέπετε τι συμβαίνει πολλές φορές. Έρχονται και σε εμάς τους ιερείς δύο άνθρωποι και λένε ότι, έρχεται κάποιος μας λέει, πάτερ, βρήκα ένα σύντροφο, είναι καταπληκτικός, είναι φοβερός, είναι σπουδαίος, ταιριάζουμε πάρα πολύ κτλ. Και είναι εμφανές σε όλους, εκτός από τους ίδιους, ότι αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει. Και όταν το ανακαλύπτουν ήδη είναι πολύ αργά. Οπότε θα έλεγα χρειάζεται όλη αυτή η διαδικασία ορίμασης, έτσι για να μπορέσουμε να δούμε ποιος πραγματικά άνθρωπος ταιριάζει στη ζωή μας. Από την άλλη βέβαια, ξέρετε, πρέπει να αποφύγουμε και έναν άλλο πειράσμο της εποχής μας, που είναι ο πειρασμός να αναζητούμε πολλές φορές την τελειότητα με δεδομένα έτσι εξωπραγματικά. Είδατε, είπαμε στην αρχή ότι η εποχή μας δίνει επιλογές, ενώ ξέρω εγώ παλαιότερα υπήρχε μεγαλύτερη δέσμευση ως προς τις επιλογές που είχε κάποιος για το μέλλοντα σύντροφό του. Σήμερα έχουμε πολλές επιλογές, αλλά αυτό, ξέρετε, κρύβει και μια παγίδα. Μάλλον κρύβει δύο παγίδες. Η πρώτη παγίδα είναι ότι πολλές από τις επιλογές που έχουμε στην εποχή μας είναι αυτοκαταστροφικές. Και ξέρετε, δεν λέει τίποτα να δίνω πολλές επιλογές σε έναν άνθρωπο όταν δεν τον βοηθά να κάνει τη σωστή επιλογή και όταν οι επιλογές που του δίνω σε μεγάλο βαθμό δεν τον βοηθούν. Και το δεύτερο είναι κανείς, ακριβώς επειδή έχει επιλογές, να βάλει πάρα πολύ ψηλά τον πήχη, να βάλει τον πήχη εξωπραγματικά ψηλά, και τελικά να μην μπορέσει να συνδυάσει, ας πούμε, αυτό το όραμα που μπορεί να έχει για τον σύντροφό του και τη συζυγική του ζωή και οικογενειακή του ζωή με την πραγματικότητα των ανθρώπων που υπάρχουν γύρω του. Αναλογιζόμενος βέβαια ο καθένας από εμάς ότι ούτε και εμείς προσκομίζουμε κάτι το τέλειο σε μια σχέση, και εμείς προσκομίζουμε τον εαυτό μας με τις αδυναμίες του και τα προβλήματά του, και επόμενο είναι και ο σύντροφος που θα βρούμε να μην είναι και αυτός τέλειος όπως δεν είμαστε και εμείς. Οπότε πρέπει κανείς αυτά τα πράγματα να προσπαθήσει να τα εξισορροπήσει και να μην ξεφεύγει ούτε προς τα δεξιά ούτε προς τα αριστερά. Και φυσικά χρειάζεται πάντα να επικαλούμαστε τη χάρη και το φωτισμό του Θεού, γιατί είδατε, εμείς οι άνθρωποι μπορούμε να καταλάβουμε κάποια πράγματα και πρέπει να προσπαθούμε να τα καταλάβουμε, αλλά έχουμε πάντοτε ανάγκη και από το φωτισμό του Θεού. Και ιδίως ένα θέμα τόσο σημαντικό, έτσι, πρέπει να εμπιστευτούμε τελικά σε αυτόν, έτσι, αυτό το μεγάλο θέμα, και να τον παρακαλέσουμε εκείνος έτσι να μας οδηγήσει, όπως και σε όλα τα πράγματα της ζωής, να οδηγήσει τα βήματά μας προς τον κατάλληλο άνθρωπο. Βλέπετε, αυτό που λέμε μυστήριο του γάμου, και το είπατε και εσείς πολύ ωραία πριν, δεν είναι κάτι που γίνεται μόνο στα 3/4 της ακολουθίας. Εγώ θα έλεγα πως όλη η διαδικασία, από τη στιγμή που γνωρίζονται δύο άνθρωποι, που αναπτύσσεται ένα ενδιαφέρον το ενός για τον άλλο μέσα στις τόσες χιλιάδες ανθρώπους, έτσι, και που αυτό είναι αμοιβαίο, δηλαδή φανταστείτε και με τον νόμο των πιθανοτήτων, εγώ ενδιαφέρομαι για έναν άνθρωπο από τις χιλιάδες που ξέρω, να ενδιαφέρεται και εκείνος για μένα ταυτόχρονα, και όχι για κάποιον άλλον. Και αυτό το πράγμα που αρχίζει έτσι σαν ένας μικρός σπόρος αναπτύσσεται, οριμάζει. Λοιπόν, όλη αυτή η διαδικασία είναι μέσα στην πρόνοια του Θεού και υπάρχει αυτό το μυστηριακό στοιχείο, έτσι με έναν τρόπο αφετηριακό, υπάρχει ήδη. και έχουμε το κατεξοχήν μυστήριο που γίνεται την ώρα της ακολουθίας, και έχουμε μετά και τη συνέχεια και τη βίωση του μυστηρίου που φτάνει μέχρι το τέλος της ζωής, και μάλιστα συνεχίζεται, όπως ξέρουμε, και στη Βασιλεία των Ουρανών, όπως το λέει και στην ακολουθία του μυστηρίου του γάμου, ότι είναι κάτι που ξεκινάει στη γη και συνεχίζεται, ας πούμε, στη Βασιλεία του Θεού.
0: Αυτό το τελευταίο είναι πραγματικά πάρα πολύ όμορφο να το συνειδητοποιούμε και να το βιώνουμε, έτσι, ότι ο γάμος ξεκινάει με την ακολουθία, όπως είπατε, συνεχίζει στην υπόλοιπη ζωή μας, και δια του θανάτου εξακολουθεί να υπάρχει στη Βασιλεία των Ουρανών. Νομίζω ότι αν το συνειδητοποιούσαμε αυτό λίγο περισσότερο, ο πατέρα Δημήτρη, θα στεκόμασταν με πολύ περισσότερη υπευθυνότητα και σοβαρότητα απέναντι στο μυστήριο αυτό. Και το λέω τούτο γιατί δυστυχώς ίδιον της εποχής μας είναι τα πάρα πολλά διαζύγια. Σχεδόν ένα στους δύο γάμους, στατιστικά, μετά από λίγα χρόνια, την τελευταία δεκαετία, το βλέπουμε να οδηγεί σε διαζύγιο. Γιατί συμβαίνει αυτό?
1: Ναι, είναι πάρα πολλοί λόγοι. Ήδη αναφέραμε μερικούς. Εμείς οι άνθρωποι έχουμε μάθει να μην δεσμευόμαστε, να βάζουμε πρώτα τον εαυτό μας, να θεωρούμε ότι, ας πούμε, ο γάμος είναι ένα είδος συμβολέου, όποτε δεν με εξυπηρετεί μπορώ να το διαλύσω μονομερώς, έστω και αν εγώ είμαι υπεύθυνος για τις λειτουργίες της σχέσης. Υπάρχει μια πολιτοποίηση του ρομαντικού στοιχείου. Βλέπετε, μπορεί κάποιος να επικαλεστεί το γεγονός ότι αγάπησε κάποιον άλλο άνθρωπο, σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών, και για τον λόγο αυτό αφήνει τον σύντροφό του. Ξέρω εγώ, ένα σωρό δεδομένα, ακόμα και, ξέρω εγώ, εργασιακές συνθήκες. Βλέπετε, ας πούμε, να σας πω μια εμπειρία μου από το εξωτερικό, ότι είχα πολλούς φίλους οι οποίοι είχαν υψηλές θέσεις όταν ζούσα έτσι στην Αγγλία για κάποια χρόνια, είχαν υψηλές θέσεις σε πολυεθνικές εταιρείες. Και εκεί συνέβαινε το εξής. Αφενός απαιτούσαν από αυτούς να δουλεύουν απίστευτα ωράρια από το πρωί μέχρι το βράδυ, αφετέρου τους μετακινούσαν σε διάφορα μέρη του κόσμου πάρα πολύ συχνά, το οποίο δημιουργούσε στις οικογένειες τους μεγάλα προβλήματα, γιατί ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο για μια οικογένεια που έχει παιδιά να ζουν 2 χρόνια στο Λονδίνο, 3 χρόνια στη Βενεζουέλα, μετά στη Νέα Υόρκη, μετά στη Σιγκαπούρη, μετά στην Κίνα, μετά στη Μόσχα, να υπάρχει όλη αυτή η μετακίνηση. Δηλαδή η οικονομία απαιτεί τον άνθρωπο με έναν τρόπο ανταγωνιστικό πολλές φορές προς την οικογένεια. Φυσικά υπάρχουν πάρα πολλές προκλήσεις στην εποχή μας. Ας πούμε, η έννοια έτσι του γάμου βάλεται και θεωρητικά και πρακτικά. Υπάρχει αυτό το πνεύμα του ευδαιμονισμού, δηλαδή ότι είπα πριν, ας πούμε, για την αγάπη. Τελικά τι είναι αγάπη? Αγάπη είναι, σημαίνει θυσία, σημαίνει να μένω δίπλα στον άλλον, όχι επειδή ο άλλος εξυπηρετεί τις ανάγκες μου. Ο άλλος δεν είναι πράγμα προς χρησιμοποίηση, όπως είναι, ας πούμε, ένα πιάτο φαγητό που το τρώω για να νιώσω όμορφα, ας πούμε, έτσι. Κατά κάποιο τρόπο χρησιμοποιώ και έναν άλλο άνθρωπο για να περάσω εγώ καλά, και όταν άλλος άνθρωπος, ας πούμε, ενδεχομένως δεν με εξυπηρετεί με την έννοια αυτή, μπορώ να τον αντικαταστήσω με τον επόμενο. Και φυσικά το ίδιο κάνουν και άλλοι για μένα. Αγάπη σημαίνει ότι αφοσιώνομαι σε έναν άνθρωπο, θεωρώ τον άνθρωπο αυτό ότι είναι το δώρο του Θεού στη ζωή μου. Ότι είναι για μένα μοναδικός και ανεπανάληπτος. Όπως μοναδικός και ανεπανάληπτος είναι για τον καθένα, είναι για το Θεό καθένας από εμάς. Αυτό σημαίνει δέσμευση, σημαίνει ότι δίνω χρόνο στον άλλο, δίνω χρόνο στη σχέση μας, την αφήνω να οριμάσει. Σημαίνει ότι με τη δέσμευση μου απέναντι στον άλλο δημιουργώ στην ψυχή τη δική του και στον χώρο τον οικογενειακό αυτό το αίσθημα της ασφάλειας, το αίσθημα ότι δεν θα με πετάξει ο άλλος στα σκουπίδια ανά πάσα στιγμή, δεν θα του είμαι, ξέρω εγώ, ευχάριστος ή χρήσιμος. Έτσι, να πω ένα παράδειγμα, ξεκινάνε 2 νέοι άνθρωποι, ας πούμε, με την έγαμη ζωή τους, έτσι, και κάποια στιγμή ένας από αυτούς έχει μια αρρώστια, έχει ένα ατύχημα, αντιμετωπίζει μια οικονομική δυσκολία. Η αγάπη σημαίνει ότι θα σταθώ δίπλα του σε εκείνη τη δύσκολη ώρα. Τότε είναι που πραγματικά μου χρειάζεται. Τότε είναι που θα δοκιμαστεί η σχέση μας. Και να πω και κάτι ακόμα. Μέσα από αυτό τελικά η σχέση μας θα αναδυθεί δυνατότερη και θα οριμάσει και θα βαθύνει και θα γίνει πολύ πιο όμορφη. Αλλά αυτό σημαίνει ότι θα δω τα πράγματα μέσα από αυτή την προοπτική. Αν τα βλέπω μέσα από την προοπτική ότι, ξέρω εγώ, όπως βλέπουμε τα αντικείμενα, ότι αγόρασα μια ωραία τηλεόραση, κάποια στιγμή άρχισε να μου κάνει κάποια κύματα και δεν έχω τόσο καλή εικόνα, αγοράζω μια άλλη ή βγήκε ένα καινούριο μοντέλο, το αντικαθιστώ με το επόμενο. Λοιπόν, οι ανθρώπινες σχέσεις δεν λειτουργούν έτσι. Και ξέρετε, εμείς οι άνθρωποι σύγχρονοι δεν έχουμε μάθει έτσι και αυτή την ασκητική, αυτή την, αυτά που λέγαμε πριν, την έννοια της δέσμευσης, την έννοια της θυσίας, της υπομονής. Θέλουμε να ικανοποιούνται όλες μας επιθυμίες, θέλουμε να είναι τα πράγματα όπως εμείς τα επιδιώκουμε, βάζουμε πρώτα το εγώ μας, την ατομική μας, ας πούμε, εξασφάλιση, ανάπτυξη, επαγγελματική, οποιαδήποτε άλλη πρόοδο, και δυσκολευόμαστε να κάνουμε το βήμα από το εγώ στο εμείς. Και ξέρετε, φοβάμαι αυτό θα γίνει ακόμα πιο έντονο όσο περνάνε τα χρόνια, γιατί να σας πω ένα παράδειγμα που έχει να κάνει με μια βασική πτυχή του γάμου, για την οποία δεν μιλήσαμε ακόμα.
0: Και για την οποία θα μιλούσαμε συνέχεια, για την τεκνογωνία, φαντάζομαι θέλετε να μιλήσετε.
1: Ακριβώς. Ναι. Βλέπετε σήμερα, ας πούμε, πάντοτε, ξέρω εγώ, στη χριστιανική παράδοση τουλάχιστον, ας πούμε, στους πρώτους αιώνες, στους βυζαντινούς χρόνους κλπ., τα παιδιά θεωρούνται ένα σημαντικό στοιχείο. Ένα σημαντικό στοιχείο μέσα στο γάμο, θεωρούνται ένας από τους βασικούς σκοπούς του γάμου. Και τι σημαίνει ότι κάνω ένα παιδί? Μεταξύ των άλλων, σημαίνει ότι φέρνω στη ζωή έναν άνθρωπο, πολύ μεγάλο πράγμα, για τον οποίο όμως θα χρειαστεί να κάνω κάποιες θυσίες, να θυσιάσω τον ελεύθερο χρόνο μου, τον ύπνο μου, ένα σωρό θυσίες, ας πούμε, ούτως ώστε να βοηθήσω αυτόν τον άνθρωπο να αναπτυχθεί, όπως έκανα και κάποιοι άλλοι για μένα. Βλέπουμε σήμερα ότι, ακριβώς επειδή πιστεύω κυριαρχεί αυτή η λογική του ευδαιμονισμού, και έτσι δεν έχουμε τη δύναμη, αν θέλετε, και τη διάθεση πολλές φορές για πολλά πράγματα. Υπάρχει τάση, ας πούμε, ο μέσος όρος γεννητικότητας στην Ελλάδα, για παράδειγμα, είναι το 1,28, δηλαδή περισσότεροι Έλληνες τώρα πια κάνουν ένα παιδί. Και αυτό τι σημαίνει? Λέμε να κάνουμε ένα παιδί, να του τα δώσουμε όλα, όταν φυσικά του τα δώσουμε όλα μπορεί να το καταστρέψουμε, γιατί δεν το μαθαίνουμε σε όλα αυτά τα στοιχεία που θα βρει μετά στη ζωή, γιατί το παιδί στη ζωή δεν μπορεί ποτέ να τα έχει όλα, θα αντιμετωπίσει και την αποτυχία, θα αντιμετωπίσει και τη στέρηση, θα αναγκαστεί να προσαρμοστεί σε έναν κόσμο που ποτέ κανείς δεν τα έχει όλα και δεν μπορεί να τα έχει και δεν πρέπει να τα έχει όλα. Αλλά ξέρετε, δεν δίνουμε στο παιδί ίσως το πιο σημαντικό πράγμα που έχει ανάγκη, κάποια αδέλφια. Έτσι φτάνουμε σε μια κοινωνία που σιγά σιγά, αν φανταστούμε την κοινωνία μας μετά από 20, 30, 40, 50 χρόνια, θα έχουν καταργηθεί βασικές κοινωνικές, ας πούμε, παράμετροι, όπως είναι, ας πούμε, στο χώρο της οικογένειας, ενώ όπως είναι, ας πούμε, η έννοια του αδελφού, η έννοια του εξάδελφου, η έννοια του θείου, του ανιψιού, και θα έχουμε μια οικογένεια που θα κινείται μόνο από πάνω προς τα κάτω, παππούς, γιαγιά, πατέρας, μητέρα, παιδί. Και έτσι αυτές οι κοινωνίες των μοναχο παιδιών, που δεν θα έχουν μάθει από μικρή ηλικία να μοιράζονται με τα αδέλφια τους, να διαπραγματεύονται, να υποχωρούν, δεν θα έχουν ζυμωθεί έτσι μέσα. Θα έχουμε μια κοινωνία που δεν θα έχει ζυμωθεί έτσι το παιδί από μικρό σε αυτές τις σχέσεις, ας πούμε, με έναν άνθρωπο ισότιμο προς αυτούς, όχι με τον γονιό που υποτίθεται ότι είναι εκεί για να τους εξυπηρετεί. Αυτό θα κάνει ακόμα πιο δύσκολη τη δυνατότητά τους να τα κάνουν όλα αυτά τα πράγματα για πρώτη φορά όταν θα κάνουν οικογένεια. Οπότε νομίζω θα πρέπει να το προσέξουμε πολύ και αυτό το πράγμα, και να δούμε, ξέρετε, τα παιδιά όχι ως ένα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, αλλά ως μια ευλογία του Θεού που πρέπει να τη δεχτούμε έτσι με μεγάλη χαρά. Είδατε, είχα διαβάσει κάπου ότι η γέννηση ενός παιδιού στον κόσμο αντανακλά κάτι από τη χαρά που έφερε στον κόσμο με τη γέννησή του ο ίδιος ο Χριστός. Και θα πρέπει να το δούμε κάπως έτσι, και θα πρέπει να ξεφύγουμε έτσι, νομίζω, από αυτή ξέρω εγώ, που θέτουμε το ερώτημα τι κάνουμε με τα ανεπιθύμητα παιδιά, με τα παιδιά που δεν τα θέλουμε, με μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη. Βλέπετε, στην κοινωνία μας σήμερα μπορεί κανείς να θέσει το ερώτημα σε κάποιον, φανταστείτε να σταματήσουμε κάποιον στον δρόμο και να του πούμε, εσείς τι κάνετε, πώς αντιμετωπίζετε τα ανεπιθύμητα χρήματα? Καταλαβαίνετε, για τον άνθρωπο αυτόν, για έναν από εμάς οποιονδήποτε, αυτή η ερώτηση δεν έχει νόημα. Τι θα πει ανεπιθύμητα χρήματα? Και όμως και τα χρήματα μας δημιουργούν προβλήματα. Φασαρίες, τι θα τα κάνουμε, πώς θα τα επενδύσουμε. Λοιπόν, γιατί θεωρούμε αντιφατική την έκφραση ανεπιθύμητα χρήματα και δεν θεωρούμε αντιφατική την έκφραση ανεπιθύμητα παιδιά? Μήπως τελικά κάπου σαν κοινωνία πρέπει έτσι να ξανασκεφτούμε μερικά πράγματα λίγο περισσότερο? Έτσι το θέτω ως προβληματισμό.
0: Πολύ ωραία το θέτετε, πατέρα Δημήτρη. Είναι ένα από τα προβλήματα της σύγχρονης εποχής και αυτό. Οι ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες που δυστυχώς οδηγούν σε εκτρώσεις, για τις οποίες η χώρα μας κατέχει και εκεί ένα τραγικό ρεκόρ. Ίσως αυτός ο προβληματισμός θα πρέπει εντονότερα να μείνει μέσα σε όλους μας και σιγά σιγά να αρχίσουμε ένας-ένας, γιατί διαφορετικά δεν πρόκειται να αλλάξει ολόκληρη η κοινωνία, να προσαρμόζουμε την οπτική μας απέναντι σε αυτό το θέμα. Το είπατε πολύ ωραία για τα ανεπιθύμητα χρήματα και για το ανεπιθύμητο παιδί. Και τα δύο δύσκολο να τα επενδύσεις, αλλά είναι αυτό που λέγατε και νωρίτερα. Υπάρχει μια τάση από όλους μας να φοβόμαστε τις δεσμεύσεις και να φοβόμαστε να αναλάβουμε ευθύνες. Ίσως, πατέρα Δημήτρη, να φοβόμαστε οι ίδιοι να αντιμετωπίσουμε τον εαυτό μας πολλές φορές. Και αυτό να δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Θα σας παρακαλέσω να κάνουμε ένα ακόμα τελευταίο σύντομο μουσικό διάλειμμα και στη συνέχεια να ολοκληρώσουμε την συζήτησή μας, την τόσο όμορφη και περιεκτική που έχουμε σήμερα, και να κλείσουμε αυτό το θέμα που προβληματίζει όλους μας. Φίλες και φίλοι ακροατές, μείνετε συντονισμένοι στην Πειραιακή Εκκλησία. Σε λίγο θα συνεχίσουμε την συζήτησή μας με τον πατέρα Δημήτριο Μπαθρέλο, συζητώντας για θέματα που γνωρίζουμε όλοι, αλλά ταυτόχρονα μας είναι άγνωστα. Θέματα που έχουν σχέση με το γάμο.

0: Διαλόγων συνέχεια, φίλες και φίλοι ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πατέρα Δημήτριο Μπαθρέλο, φιλόλογο και διδάκτορα της θεολογίας, με τον οποίο σήμερα προσπαθούμε να προσεγγίσουμε λίγο το μυστήριο του γάμου, αλλά και την ίδια μας την αντιμετώπιση έναντι αυτού του μυστήριου. Πώς εμείς ως κοινωνία και ως άνθρωποι στεκόμαστε πλέον απέναντι του γάμου. Πατέρα Δημήτρη, είπαμε πολλά στα δύο προηγούμενα μέρη της συζήτησής μας και επειδή σιγά σιγά και ο χρόνος ολοκληρώνεται, μπορούμε να αρχίσουμε να ανακεφαλαιώνουμε, αν και νομίζω ότι αυτή η συζήτηση που είχαμε ήταν απλά μια εισαγωγή στα όσα θα μπορούσαμε να λέμε για πολλές ώρες και ημέρες για το γάμο. Νομίζω συμφωνείτε και εσείς αυτό, ε?
1: Ναι, οπωσδήποτε.
0: Είπαμε λοιπόν ότι η εποχή γενικά δεν βοηθάει και βλέπουμε μία τάση των νέων ανθρώπων, είπατε και εσείς, από πολύ μικρές ηλικίες να υπάρχει η πρώιμη αφύπνιση της σεξουαλικότητας, αλλά και μετά να έχουμε την μακρόχρονη εκπαίδευση και την προσπάθεια να βρούμε μία σταθερή δουλειά που θα μπορέσει ενδεχομένως να μας εξασφαλίσει μία καλύτερη ζωή στο μέλλον. Αυτοί όμως είναι παράγοντες που δεν βοηθούν στο να αναλάβουμε νωρίτερα ευθύνες και να δεσμευτούμε. Υπάρχει όμως και ένα μεγαλύτερο πρόβλημα στην εποχή μας. Νομίζω εσείς και ως πνευματικός θα το έχετε αντιμετωπίσει περισσότερες φορές από όσο ίσως εμείς το υποψιαζόμαστε. Ο κόσμος γενικά σε αυτήν την σύγχρονη εποχή που ζούμε δεν συνειδητοποιεί την ίδια του την ύπαρξη και είναι πολλοί που απλά βλέπουν τη ζωή ως παρούσα και τίποτε άλλο, έτσι. Αυτό δεν δημιουργεί από μόνο του προβλήματα και το πώς αντιμετωπίζουμε τους ανθρώπους και το πώς αντιμετωπίζουμε τον εαυτό μας? Για να μην μιλήσουμε για τη σχέση μας με το Θεό, που πλέον εκεί πολλοί άνθρωποι αποφασίζουν ότι ο Θεός είναι κάτι που δεν τους απασχολεί.
1: Ναι, φυσικά και δημιουργεί προβλήματα, διότι κοιτάξτε να δείτε, αν από την ευρύτερη πραγματικότητα ας πούμε αποκόψουμε ένα κομμάτι, δηλαδή τι εννοώ? Ξέρουμε, εμείς οι χριστιανοί ξέρουμε ότι υπάρχει αυτή η δημιουργία του κόσμου, η πτώση, η ενσάρκωση του Χριστού, έχουμε μετά την Εκκλησία, την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος, τη συγκρότηση της Εκκλησίας και έχουμε τελικά μια σχατολογική έτσι προοπτική ότι αυτή η ζωή δεν είναι το πάν, ότι είναι ένα προστάδιο της μέλουσα ζωής και ότι θα πρέπει να δούμε τον εαυτό μας και τον κόσμο και τους ανθρώπους γύρω μας μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αν θέλουμε να βλέπουμε τα πράγματα όπως πραγματικά είναι, και ότι αν πραγματικά από αυτό το πλαίσιο αποκόψουμε ένα κομμάτι, τελικά θα έχουμε μια διαστρεβλωμένη εικόνα της πραγματικότητας, και έχοντας μια τέτοια εικόνα της πραγματικότητας, αντίστοιχες θα είναι οι επιλογές μας και οι πράξεις μας. Λοιπόν, αν δεν μπορέσουμε επομένως να εντάξουμε τα πράγματα σε αυτή την ευρύτερη προοπτική, τελικά δεν θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε σωστά. Είπα και εγώ προηγουμένως ότι, ας πούμε, τι σπουδαίο πράγμα είναι να δούμε τον άλλο άνθρωπο, τον σύζυγό μας, να τον βλέπουμε καταρχήν ως εικόνα του Θεού. Κάθε άνθρωπο βέβαια, αλλά επειδή μιλάμε τώρα για το μυστήριο του γάμου, δηλαδή να βλέπουμε τον σύντροφό μας ως κάτι τόσο ιερό που εικονίζει τον ίδιο τον Θεό, ως κάτι τόσο σπουδαίο. Να βλέπουμε ότι η σχέση μας με τον άλλον έχει αιώνια προοπτική. Ότι δεν είναι κάτι που αρχίζει τώρα και αύριο μεθαύριο μπορούμε να το διαγράψουμε. Και αυτόν ο οποίος ήταν για μένα μοναδικός και ανεπανάληπτος, τόσο σημαντικός που αποφάσισα να του δώσω την πιο κεντρική θέση στη ζωή μου. Αύριο μεθαύριο τον ίδιο άνθρωπο να του κλείσω, ας πούμε, την πόρτα στη μούρη και να τον μισήσω, να τον διαγράψω, να μην θέλω να τον ξέρω. Επομένως, έχει σημασία έτσι πώς γενικότερα ο καθένας από εμάς τοποθετείται απέναντι στο Θεό, απέναντι στον άνθρωπο, απέναντι στη ζωή, απέναντι στις ανθρώπινες σχέσεις. Έτσι μιλήσαμε για την έννοια της αγάπης. Ξέρετε, η αγάπη είναι μια λέξη την οποία όλοι αρεσκόμαστε να λέμε και να ακούμε, αλλά θα πρέπει να διευκρινίσουμε το τι εννοούμε όταν λέμε αγάπη. Ας πούμε, έχουμε τώρα, λόγω χάρη, έχουμε το παράδειγμα του Χριστού, που είναι η κατεξοχήν αγάπη, και είναι μια αγάπη σταυρωμένη, είναι μια αγάπη θυσιαστική. Το βλέπουμε αυτό το πράγμα έτσι? Διότι αν δεν το δούμε έτσι και θεωρήσουμε, ας πούμε, τι παθαίνουμε πολλές φορές στην εποχή μας? Συγχαίουμε την αγάπη με τη λαγνία. Δηλαδή, λέμε στον άλλο σ' αγαπώ και στην ουσία αυτό που εννοούμε είναι ότι τον επιθυμούμε σεξουαλικά. Επομένως, αυτό είναι μια αγάπη η οποία κοιτάει να πάρει από τον άλλο να το χρησιμοποιήσει, κοιτάει να καλύψει μια επιθυμία δική μας τελικά, ενώ η ουσία της αγάπης δεν είναι σε αυτό που παίρνουμε, είναι σε αυτό που δίνουμε. Και όταν μέσα σε μια σχέση, όπως λέγαμε και πριν, η προτεραιότητα δεν μπαίνει σε αυτό που θα πάρω, αλλά σε αυτό που θα δώσω, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Και ξέρετε, μια σχέση μπορεί να θεμελιωθεί μόνο σε αυτή τη βάση, μόνο στη βάση του τι δίνω εγώ. Και άμα σκέφτεται έτσι και ο άλλος, τότε πραγματικά υπάρχει δυνατότητα να η σχέση να προχωρήσει. Φυσικά, εντάξει, δεν θα φτάσουμε σε έναν ιδεαλισμό που λέγαμε πριν στο άλλο άκρο. Εντάξει, είμαστε άνθρωποι, αναγνωρίζουμε ότι έχουμε κάποια όρια, κάποιες δεσμεύσεις, ότι εν πάση περιπτώσει πρέπει να υπάρχει μια δυνατότητα επικοινωνίας με τον σύντροφό μας κτλ. Και ότι είναι κάποια πράγματα που μας ξεπερνούν και τα κατακτούμε σιγά σιγά με τη βοήθεια του άλλου, αλλά το θέμα είναι πώς τα εντάσσουμε όλα αυτά σε μια προοπτική η οποία αρχίζει και τελειώνει με το Θεό. Εάν δεν έχουμε αυτή την προοπτική, τότε ήδη βρισκόμαστε σε έναν χώρο ο οποίος είναι στερημένος, ας πούμε, από όλο αυτό το μεγαλείο, νομίζω, και ήδη αναγκαζόμαστε να κάνουμε κινήσεις που φοβάμαι ότι δεν θα μας βγάλουν πουθενά.
0: Πατέρα Δημήτρη, για να κλείσουμε αυτή την όμορφη συζήτηση, που τελικά ο χρόνος αποδεικνύεται πολύ λίγος για να χωρέσουν όλα όσα θα μπορούσαμε να πούμε, θα ήθελα από την δική σας προσωπική εμπειρία να μας πείτε αν από τα νέα παιδιά, αυτά που βρίσκονται κοντά στην Εκκλησία και είναι πολύ συνειδητοποιημένα για το τι κάνουν και το τι θέλουν να κάνουν στη ζωή τους, υπάρχει προβληματισμός για το γάμο. Μολονότι δηλαδή μπορεί να πληρούν τις προϋποθέσεις κόντρα στην εποχή μας, παρόλα αυτά δεν αποτολμούν προχωρήσουν σε γάμο, γιατί ακριβώς υπάρχουν ανάγκες που η σύγχρονη εποχή δημιουργεί γύρω μας. Υπάρχει τέτοιος προβληματισμός, μολονότι θα μπορούσαν σε κάποια άλλη στιγμή να προχωρήσουν πολύ πιο συνειδητοποιημένοι στο γάμο?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει. Ας πούμε, καταρχήν, ξέρετε, δεν αναφέρομαι σε εσάς βέβαια, γενικότερα μιλάω, ότι ίσως έχουμε την τάση να κατηγοριοποιούμε λίγο τους ανθρώπους. Δηλαδή και μέσα στον χώρο της Εκκλησίας οι άνθρωποι έχουμε πολλές φορές παρόμοια ή αντίστοιχα προβλήματα με όλους τους άλλους ανθρώπους.
0: Ακριβώς.
1: Και επίσης όλοι είμαστε τέκνα αυτής της εποχής και δυστυχώς επηρεαζόμαστε, κακώς βέβαια, αλλά επηρεαζόμαστε λίγο πολύ από αυτήν. Και κάποια δεδομένα, τα περισσότερα της εποχής μας, δεν τα επιλέγουμε, τα βρίσκουμε μπροστά μας. Αναφέρθηκα προηγουμένως, ας πούμε, στην πρώην αφύπνιση της σεξουαλικότητας. Αυτό, ή ξέρω εγώ, στο γεγονός ότι κανείς αναγκάζεται εισαγωγικά ή τέλος πάντων οθείται προς το να αναβάλει το γάμο, γιατί μπαίνουν στη μέση άλλες προτεραιότητες, ίσως κακώς πάλι από ένα σημείο και μετά. Και ένα άλλο φαινόμενο, ξέρετε, που βλέπουμε είναι ότι αρχίζουν να απαντούν αρκετά, θα έλεγα, διαζύγια και στο χώρο των ανθρώπων που έτσι είχαν μια πίστη στο Θεό, μια καλλιέργεια πνευματική, παντρευτήκαν έτσι έχοντας μια κατανόηση, ας πούμε, του μυστήριου του γάμου. Επομένως, ενώ ξέρετε, σε μια παλιότερη εποχή το διαζύγιο ήταν ταμπού για όλη την κοινωνία, περνάμε σε μια φάση που το διαζύγιο γίνεται κάτι πολύ συνηθισμένο, γίνεται της μόδας λίγο πολύ. Και παραμένει όμως ταμπού για τους χώρους, ας πούμε, τους πιο στενά συνδεδεμένους με την Εκκλησία. Και τώρα βλέπουμε ακόμα και εκεί να θεωρείται το διαζύγιο ως μια επιλογή λίγο πολύ θεμητή, ας πούμε. Αποδεκτή, ίσως και ας πούμε καλύτερη από κάποιες άλλες. Και βλέπουμε φαινόμενα δεύτερων, τρίτων γάμων κλπ. Εντάξει, σε κάποιες περιπτώσεις δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά και πρέπει να το δούμε αυτό με μεγάλη κατανόηση και με μεγάλη συμπάθεια και αγάπη προς τους ανθρώπους που για κάποιο λόγο οδηγήθηκαν εκεί. Αλλά νομίζω ότι η κρίση γενικότερη της οικογένειας είναι κάτι που μας επηρεάζει όλους και νομίζω πως μόνο εάν πραγματικά προβληματιστούμε γύρω από το πώς αλλάζει η εποχή μας, το πώς διαμορφώνουν τα νέα δεδομένα και κυρίως ως προς το τι πρέπει να κάνουμε εμείς για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους, μόνο να το δούμε έτσι θα μπορούσαμε να πάμε μπροστά. Να σας πω ένα παράδειγμα. Όταν εμείς τώρα σαν ιερείς να κάνουμε και την αυτοκριτική μας, όταν ας πούμε πώς κάνουμε επιμαντική για το θέμα του γάμου, έρχοντας με δύο νέοι άνθρωποι να παντρευτούν στην εκκλησία, τους λέμε απλώς φέρτε μου μια δημοσίευση από τις εφημερίδες, φέρτε μου ένα παράβολο. Πώς πρέπει η Εκκλησία να κάνει μια ποιμαντική στο σύγχρονο άνθρωπο, όχι για να τον βάλει σε κάποια καλούπια δικά της, αλλά για να τον βοηθήσει να ζήσει όλα αυτά τα όμορφα και σπουδαία πράγματα, τα οποία ο άνθρωπος τα έχει ανάγκη και θα τον κάνουν ευτυχισμένο και θα τον σώσουν, που είναι μια σχέση αγάπης με έναν άλλο άνθρωπο. Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό πάνω στη γη από το να έχεις, αυτό, πέρα από τη σχέση με τον Θεό φυσικά, το να έχεις έναν άνθρωπο τον οποίο να αγαπάς και να σε αγαπάει και να βάλεις αυτή τη σχέση αγάπης και κάποιους άλλους ανθρώπους, τα παιδιά, και να γίνεται η οικογένεια μια αφορμή της ευλογίας για όλη την κοινωνία. Πώς θα βοηθήσουμε το σύγχρονο άνθρωπο, ας πούμε, να το καταλάβει αυτό και μετά να το βιώσει. Και αυτό βέβαια ξεκινάει και από το κατά πόσο το βιώνουμε εμείς και κατά πόσο αυτό αντανακλάει και στους γύρω μας. Οπότε είναι έτσι μια σύνθετη διαδικασία που απαιτεί πολλή δουλειά και πάνω απ' όλα φυσικά απαιτεί τη χάρη και την ευλογία του Θεού.
0: Νομίζω ότι αυτό ακριβώς που είπατε τώρα, η τελευταία σας πρόταση, είναι και το πιο σημαντικό, και με αυτό μπορούμε να ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας. Μιλήσαμε για την διάκριση, την ωριμότητα και την εγρήγορση που θα πρέπει να έχουμε στα ζητήματα που έχουν σχέση με τον γάμο, που είναι ένα ζήτημα ζωής. Αυτοκριτική από όλους μας θα πρέπει να υπάρξει, μα πάνω απ' όλα να υπάρξει η εμπιστοσύνη μας στο Θεό και η επίκληση, ο ίδιος ο Θεός μας, να βοηθάει με την χάρη Του όλους μας να προσπαθούμε και να συνεχίζουμε τη ζωή μας όπως και αν αυτή η ζωή σχεδιάζεται. Ήταν ο πατέρας Δημήτριος Μπαθρέλος στην τηλεφωνική μας γραμμή, φίλες και φίλοι ακροατές, φιλόλογος και διδάκτορ της θεολογίας, και σήμερα είχαμε μια όμορφη συζήτηση, πολύ σύντομη τελικά όπως αποδεικνύεται, για τον γάμο, για αυτό το τόσο γνωστό και άγνωστο μυστήριο που όλοι μας, είτε έχουν προχωρήσει σε γάμο, είτε έχουν συμμετάσχει σε γάμους άλλων ως παρευρισκόμενοι στο μυστήριο, συμμετέχονται στο μυστήριο, το γνωρίζουμε ή δεν το γνωρίζουμε. Πατέρα Δημήτρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την όμορφη συζήτηση.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Και ελπίζουμε κάποια στιγμή, επειδή και το θέμα της οικογένειας είναι εξίσου φλέγον, να έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, φίλες και φίλοι ακροατές. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που μείνατε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, και σήμερα ταξιδέψαμε σε ένα θέμα ψυχής, σε ένα από τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, αυτό του γάμου. Μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, να είστε όλες και όλοι καλά.
2: Διάλογοι. Συζητήσεις επίκαιρου προβληματισμού. Ηχοληψία, επεξεργασία ήχου, Δημήτρης Γερονιμάκης. Παραγωγή επιμέλεια, Λικούργος Μαρκούδης.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.

περί του προσώπου του Οσίου Εφραίμ. Με το που πρωτοαντίκριζε κάποιος τον Όσιο, εντυπωσιαζόταν από την επιβλητική του όψη. Ψηλός, γεροδεμένος, με ένα πανέμορφο, θεοχαρίτωτο, θαλερότατο πρόσωπο, γεμάτο γλυκιά, φωτεινότητα και τέλεια αγνότητα. Ο Παπά Εφραίμ, ένα πρόσωπο λαμπερό, νεανικό, πλαισιωμένο με μια πάλευκη γενιάδα. Το αετήσιο βλέμμα φωλιασμένο στις βαθιές κόνχες, οξύ και διερευνητικό, αστραφτερό. Ήταν μια αρχοντική μορφή, με πρόσωπο που εξέπεμπε μια υπερκόσμια ακτινοβολία, η οποία προξενούσε στην ψυχή εκείνου που τον έβλεπε βαθύτερες πνευματικές αλλοιώσεις. Το πρόσωπό του ήταν φωτεινό και είχε ένα εκπληκτικά διεισδυτικό βλέμμα. Όποιος είδε έστω και μια φορά το πρόσωπό του, δεν μπορεί να το ξεχάσει ποτέ. Το βλέμμα του λες και έμπαινε κατευθείαν στην καρδιά σου σαν χειρουργικό νηστέρι. Ήταν ο άνθρωπος εκείνος που μόλις τον αντίκριζες, νόμιζες πως έβλεπες τον Θεόπτη Μωυσή ή κάποια άλλη βιβλική μορφή. Υψηλό ανάστημα, πρόσωπο φωτεινό και εξαϊλωμένο, βλέμμα γλυκύ αλλά και διεισδυτικό. Όταν τον έβλεπες, νόμιζες ότι δεν είναι από αυτό τον κόσμο ούτε από το δικό μας αιώνα, τον απατεώνα, κατά τον θείο Ημνογράφο. Ήταν ο κενός άνθρωπος, ο νέος Αδάμ, ο κατά Θεόν κτιστής. Ήταν ιεροπρεπέστατος, πατριαρχικός τύπος, όπως και στη συμπεριφορά του.

προφητών του. Ο Όσιος ήταν διδακτός Θεού. Αποφεύγοντας τη διπλωματία, τα καλοπιάσματα και τις κοσμικές αυρότητες, βλέποντας την ψυχή του άλλου, έλεγε στον καθένα αυτό που το Άγιο Πνεύμα του υπαγόρευε για τη σωτηρία του. Ήτανε πάρα πολύ στοργικός. Παρακολουθούσε την κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας. Πώς τα καταφέρνει στο κάθε θέμα, πώς προχωράς στην καθημερινότητα κλπ. Ήταν συνεχώς μαζί μας. Στην καθημερινότητα της μοναχικής μας ζωής, ο τρόπος του ήταν πάρα πολύ διδακτικός αλλά και αναλυτικός. Το κάθε πράγμα δεν το άφηνε να περάσει έτσι. Και στα καλά και στα αρνητικά. Και στα πνευματικά και στα πρακτικά θέματα. Σου έκανε έναν ολόκληρο πρόλογο πριν σου κάνει μια παρατήρηση ή σου έλεγε μια ιστορία από το γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Πάντοτε με πολύ ωραίο τρόπο, έτσι ώστε να αφομοιώσεις και να βάλεις μέσα σου αυτό που ήθελε να σου διδάξει. Δεν σ' άφηνε ποτέ με ερωτηματικά. Πάντοτε θα σου εξηγούσε. Ό,τι σου έλεγε έπρεπε να το τεκμηριώσει για να το καταλάβεις και να το αφομοιώσεις. Δεν ήταν να σου πει απλά θα κάνεις αυτό ή δεν θα κάνεις αυτό κλπ. Παρακολουθούσε την κάθε λεπτομέρεια και προσπαθούσε να διορθώσει, να ωφελήσει, να πει κάτι παραπάνω, να σου δώσει περισσότερες οδηγίες πώς να το κάνεις αυτό, πώς να κάνεις το άλλο, εάν δεν μπορείς έτσι να το κάνεις αλλιώς, ή να σου πει μια ιστορία με τον γέροντα Ιωσήφ, πώς κατεύθυνε αυτό τα πράγματα. Όλα αυτά τα έκανε για να μας δώσει μια γραμμή. Να ακολουθήσουμε κι εμείς το ίδιο παράδειγμα.

Πάντοτε μας στήριζε. Μας έλεγε, για παράδειγμα, «Παιδί μου, δεν είναι έτσι. Θα περάσει. Μπορεί να μην έχεις τώρα προσευχή, αλλά θα έρθει πάλι. Θα κάνεις τα πνευματικά σου όπως μπορείς και θα έρθει πάλι». Δεν έλεγε πράγματα περιτά, ήταν πάρα πολύ συνετός. Ήταν άνθρωπος μίας σκέψης, της προσευχής. Πήγαιναν πολλές φορές τα καλογέρια του και του λέγανε «Ενά, γέροντα, η σόμπα του πετρελαίου βούλωσε». Ξεβουλώστε τη, βρε παιδιά. Να, γέροντα, το μπουζίκα τι έχει εκεί, ένα πετραδάκι. Κάντο το, βρε παιδιά. Δεν έβαζε τον εαυτό του στη διαδικασία να ξεκολλήσει το νου του από την ορμή που είχε προς το Θεό. Ήταν άνθρωπος της μίας σκέψης, της προσευχής. Δεν έλεγε πράγματα περιτά και ήταν πάρα πολύ συνετός. Κάποτε προσπαθούσε να βρει το πρόβλημα της θερμάστας πετρελαίου που θορυβούσε με τα πτερήγια εξαερισμού της. Χρόνια έκανε υπομονή στο μικρό θόρυβο και τώρα ενεργούσε χωρίς να προσέχει τις τεχνικές λεπτομέρειές της, αλλά το πού θα τον οδηγήσει η διάνοιά του. «Να, γέροντα, αυτό είναι το πρόβλημα», είπε ο υποτακτικός και το τακτοποίησε αμέσως. «Βρε παιδί μου, εγώ προσέχω πιο πολύ πού θα πει ο λογισμός μου. Με τη μικρή αυτή απλοϊκότητα διέσωζε τον πλούτο της απλότητας της διανοίας του». Κάποτε βρεθήκαμε στην Αθήνα, τότε που πήγαμε στο νοσοκομείο. Μέναμε σε ένα σπιτάκι και θα κάναμε μια επίσκεψη. Έπρεπε να κατέβουμε από τον τρίτο όροφο στο ισόγειο. Μπήκαμε μέσα στο ασανσέρ. «Γέροντα, είμαστε στον τρίτο όροφο. Τώρα θα κατέβουμε στο ισόγειο. Εδώ έχει 0, 1, 2, 3. Πατάμε το 0 και κατεβαίνουμε». Ήθελα εγώ ο Χαζούλης να του μάθω πώς θα ανεβοκατεβαίνει με το ασανσέρ. «Πάτησε το κουμπί», του λέω. «Όχι, πάτησε το εσύ», μου λέει. Δεν ήθελε να μάθει πράγματα περιτά. Σου λέει, «Εμένα τι μου χρειάζεται αυτό. Εγώ την προσευχή μου θέλω. Να μάθω τώρα το ασανσέρ, να μάθω, κάντε εσύ που ξέρεις». Μερικές φορές πρέπει να βοηθάμε τον εαυτό μας έτσι, γιατί άμα τον αφήσουμε να ανοίγεται, ύστερα δεν μπορεί να μαζευτεί. Εντάξει, σε κάποια πράγματα θα ανοιχθεί. Ο καθένας έχει μια δουλειά, ένα διακόνημα. Ήταν πολύ απλός άνθρωπος και δεν έκανε πράγματα για να σου δείξει ότι είναι Άγιος.

το απέφευγε. Και όταν καταλάβαινε ότι υπάρχει τέτοια αίσθηση γύρω του, το χαλούσε αυτό το πράγμα. Πάντοτε θυμάμαι όταν έφτανα στο καλυβάκι του, είχα ένα δέος, έναν φόβο, σαν να συναντούσα τον ίδιο το Θεό. Τέτοια αίσθηση είχα απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο. Και ήταν πολύ δυνατή αυτή η αίσθηση, διότι υπήρχε αυτός ο πνευματικός δεσμός μεταξύ μας και επεκαλούμεθα τις ευχές του κάθε μέρα σε οποιαδήποτε ανάγκη είχαμε. Ο παπά Εφραίμ δεν ήταν ένας άνθρωπος αλάνθαστος ούτε αναμάρτητος. Είχε και αυτός τα δικά του ανθρώπινα στοιχεία, τα οποία τα ξέραμε όλοι και τα βλέπαμε και δεν τα έκρυβε. Αλλά ήταν ο άνθρωπος της μεγάλης μετανοίας, της μεγάλης προσοχής. Ο γέροντας ήταν εκφύσεως αυστηρός και νευρώδης. Έλεγε ο ίδιος για τον εαυτό του ότι μικρό τον έλεγαν σκατζούρι. Στα αρβανίτικα σκατζούρι, στα πει νευρικός. Ο χαρακτήρας του ήταν δυναμικός, ήταν οξύς και είχε μια απότομη συμπεριφορά. Η συμπεριφορά του όμως εμάς δεν ήταν τέτοιου τύπου. Καμιά φορά τον έβλεπες και νόμιζες ότι ήταν αυστηρός. Δεν ήταν αυστηρός όμως. Απλώς το βλέμμα του ήταν έτσι που νόμιζες ότι διεισδύει και είναι αυστηρός. Στην πράξη ήταν και επιοικής και άνθρωπος με πολύ αγάπη.

Στην αρχή ο γέροντας ήταν αψής στη συμπεριφορά του επειδή είχε περάσει δυσκολίες με τα γεροντάκια που είχε ζήσει μαζί τους και περνούσε μια περίοδο αναπροσαρμογής. Ο γέροντας ήταν πάρα πολύ ευαίσθητος άνθρωπος και αξιοπρεπής. Σε όλο αυτό που περιγράφεται για τη σκληρότητα του Παπανικηφόρου συνέτεινε και η ευαισθησία του γέροντα. Ήταν λίγο ζώρικος ο γέροντας, ήταν εκ φύσεως ευαίσθητος άνθρωπος και φιλότιμος. Ήταν ο διακριτικός γέροντας της συνέπειας, της ακρίβειας, της ταπείνωσης, της αδιάκριτης υπακοής και της εκούσιας πτωχίας. Είχε καλλιεργήσει όλες τις δυνάμεις της ψυχής του σε υπερθετικό βαθμό. Την ανδρεία, τη συγχωρητικότητα, την αγάπη, τη στοργή. Το θυμικό του ήταν πολύ ισχυρό και η φύση του τέτοια γιατί ήταν άλλης γενεάς άνθρωπος. Με αυτούς που συνεργάζονταν μαζί του ήταν απλόχερος, άνετος. Τους έβαζε ευχές για να φύγουν χαρούμενοι. Πολλές φορές ευχόταν «Να αγιάσουν τα χεράκια σου που με εξυπηρετείς». Ήταν χαριέστατος. Ήταν πατέρας, μητέρα, όλα μαζί. Κολούσες πάνω του και δεν ήθελες να ξεκολλήσεις. Πολλοί έλεγαν «Αυστηρός ο παπά Εφραίμ, πώς τον αντέχουν τα καλογέρια του». Και έλεγα «Υπάρχει άλλος τέτοιος γέροντας στο Άγιον Όρος, να είναι δηλαδή μια σκέπη πραγματική πάνω στους μοναχούς». Μόλις έκανες κάτι καλό στο γέροντα, ευχόταν. Το είχε συνήθεια να εύχεται. Για παράδειγμα έλεγε «Να είσαι ευλογημένος, παιδί μου. Θεός χωρέσει εσύ, παιδί μου». Όταν έκανες ένα λάθος και σε παρατηρούσε, ήταν αυστηρός μέχρι τη στιγμή που θα έλεγες «Ευλόγησον». Μετά γινότανε μέλι γάλα, σαν αρνάκι. Ήταν ένας άνθρωπος που χαιρόσουν να ζεις μαζί του σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του. Πολλές φορές τον πλησιάζαμε και μας εναγκαλίζεται ως πατέρας που ήταν, παραδελφός του γέροντά μας Ιωσήφ Βατοπεδινού, και έβγαζε τόση ευωδία το στόμα του που ευωδίαζε όλο το κελί. Θαύμαζα αυτό τον Άγιο γιατί ενώ ήταν τόσο ευφυής, ενώ είχε ζήσει τέτοιες ουράνιες καταστάσεις, παρέμενε παιδί, χωρίς πονηρία στην καρδιά του, χωρίς καχυποψία, χωρίς υστεροβουλία ή υποκρισία. Δεν μπορούσε να κρυφτεί ή να υποκριθεί, όπως και τα μικρά παιδιά. Η ζωή του ήταν τζάμι. Ο λόγος του ήταν αληθινός. Έλεγε αυτά που είχε μέσα στην καρδιά του. Το ψέμα δεν το γνώριζε. Απέναντι στους ανθρώπους ήταν ειλικρινής και αληθινός. Βέβαια νόμιζε πως και οι άλλοι είναι το ίδιο. Αυτή την παιδικότητα που είχε την έβγαζε πολλές φορές αυθόρμητα και με διάφορους τρόπους. Ο τρόπος, για παράδειγμα, που μιλούσε στο Θεό, στην Παναγία, στους Αγίους, ήταν χαρακτηριστικός. «Παναγία μας, η γλυκιά μας μανούλα». Αλλά και ο τρόπος που μιλούσε στους άλλους έδειχνε ένα τρυφερό καλόκαρδο παιδί. «Παιδάκι μου, αγγελούδι μου, χρυσό μου χελιδονάκι, μανάρι μου, μικρούλα, σοφής δασκαλίτσα». Σε πολλές επιστολές του αναγνωρίζει κανείς την παιδική του γεμάτη καρδιά, καλοσύνη και τρυφερότητα. Απευθυνόμενος στην Παναγία, δεν έλεγε απλά «Παναγία μου», αλλά συνήθιζε να λέει «Η γλυκιά μας μανούλα». Και το έλεγε με μια τρυφερότητα που όλος έσταζε μέλι. «Ό,τι πει η γλυκιά μας μανούλα, να απευθυνθούμε στη γλυκιά μας μανούλα».

Όταν κάποιος έλεγε κάτι εναντίον του Αγίου Όρους ή των μοναχών του Αγίου Όρους, αντιδρούσε πολύ και έλεγε: «Το Άγιον Όρος είναι Παναγία. Η Παναγία δεν έχει φύγει από το Άγιον Όρος. Ό,τι υποθεί εναντίον του Αγίου Όρους είναι ύβρις προς το πρόσωπο της Παναγίας». Μας μιλούσε με πολύ ενδιαφέρον, ευγένεια αλλά και σοβαρότητα. Πραγματικά, παρότι είμαστε νέα παιδιά, μας έπαιρνε στα σοβαρά. Δεν μας έβλεπε επιπόλαια. Επέμενε πολύ να εξομολογούμαστε και να μετέχουμε συχνά στη Θεία Κοινωνία. Δεν ήταν άνθρωπος που σκάλιζε τους άλλους. Δεν τους κυνηγούσε από πίσω για να κάνουν κάτι. Δίδασκε τρεις φορές την ημέρα περίπου. Μία το πρωί, μία το μεσημέρι και μία το βράδυ. Δίδασκε. Να κάνετε τα πνευματικά σας. Αλλά να σε πιάσει έτσι, να σε στριμώξει, να σου πει κάνε έτσι, μην τυχόν δεν κάνεις αυτό, έκανες τόσο και να σε προσβάλλει, όχι. Δεν το έκανε. Έτσι αισθανόμασταν αγάπη. Παρόλο που φαινόταν αυστηρός, δεν ήταν καθόλου. Τον γέροντα μπορούσες να τον ξεγελάσεις, ήταν απλός άνθρωπος. Δεν πονηρευότανε. Μπορούσες να μην του πεις το λογισμό σου, δεν θα το καταλάβαινε. Δεν ήταν χαζός να μην ξέρει τι γίνεται, αλλά δεν ήταν διεισδυτικός άνθρωπος. Αν τον πληροφορούσε ο Θεός, άλλο θέμα. Ο ίδιος έλεγε: «Εγώ προφήτης δεν είμαι. Ό,τι μου πεις ακούω. Δεν μου το πες, δεν το ξέρω. Καθαρά πράγματα».

Το κέντρο της ζωής του ήταν η Θεία Λειτουργία. Η ησυχαστική του ζωή τροφοδοτούσε τη Θεία Λειτουργία. Κάτω από το αυστηρό ύφος του έκρυβε έναν ψυχικό κόσμο ευαίσθητο και τρυφερό. Η συμπεριφορά του αποκάλυπτε μερικές φορές μία φύση σπάνιας λεπτότητας, μία μοναδική τρυφερότητα ψυχής. Ήταν άνθρωπος γλυκύτατος. Μπορεί να φαινόταν αυστηρός, αλλά η ψυχούλα του ήταν πάρα πολύ ευαίσθητη και ποιητική. Κάποτε, κάνοντας το απόδειπνο έξω στην αυλή του ησυχαστηρίου, ο γέροντας φώναξε με ενθουσιασμό. «Α, να το φεγγαράκι! Είδες τι ωραίο που είναι και τι λαμπερό! Είναι η παρηγοριά μας. Κάθε βράδυ κάνει την ίδια διαδρομή από τον ένα βράχο στον άλλον». Σηκώθηκε, έκανε 5 βήματα. Ο πατήρ Νεκτάριος του έφερε τα γυαλιά. «Α, τώρα το βλέπω καλά». Κάθιζε και το κοίταζε σαν μικρό παιδί. Χαιρόταν αυτές τις στιγμές, τις τόσο απλές. Το φεγγαράκι. Συχνά, όταν του έθετε σε ένα πρόβλημα, δεν απαντούσε αμέσως, σιωπούσε. Κάποια φορά του έθεσε ένα πρόβλημα. Δεν μιλούσε για αρκετά λεπτά. Ένιωθα αμηχανία και μετά άρχιζα να ανησυχώ μήπως έπαθε κάτι. Βλέποντας την ανησυχία μου, μου είπε: «Μην ανησυχείς. Προσεύχομαι να φωτίσει ο Θεός». Μιλούσε ως μια βιβλική πατριαρχική μορφή με απόλυτη, ανυπόκριτη και πηγαία αγάπη.

Η σημαντικότερη πλευρά της προσωπικότητας του γέροντα Εφραίμ ήταν εκείνη της λειτουργίας του ως πνευματικού πατέρα, θεολόγου και παιδαγωγού, κατά την οποία ο γέροντας συμβούλευε και καθοδηγούσε νέους ανθρώπους, γονείς και παιδαγωγούς σε δρόμους της πνευματικής ζωής. Η πιο σημαντική τομή της εφαρμοσμένης παιδαγωγικής του γέροντα ήταν εκείνη της συμβουλευτικής της υπακοής και της παιδαγωγικής της προσευχής. Δεν έκανε τίποτα αν προηγουμένως δεν έπαιρνε πληροφορία από το Θεό. Όταν ήθελε, για παράδειγμα, να πάει στη Δάφνη, έπρεπε να πάρει πληροφορία πρώτα και ύστερα να προγραμματίσει την έξοδό του. Έπρεπε να επωνομάζεται Παπα Εφραίμ ο υποτακτικός και όχι Κατουνακιώτης, γιατί την επωνυμία υποτακτικός επισφράγιζαν τα έργα του. Ποτέ δεν απογοήτευε κανέναν. Θυμάμαι, είχα πάει με ένα μοναχό που ήταν πολύ προβληματικός και μίλαγε ο γέροντας για την υπακοή, το αγαπημένο του θέμα. Ήταν τσεκουράτος, όπως ξέρετε, στο θέμα της υπακοής. Λίγο να του έλεγες δεν έκανα αυτό που ήθελε ο γέροντας, σε μάλωνε. Ο γέροντας όμως κατάλαβε ότι ο μοναχός αυτός ήταν πολύ αδύναμος. Λέει λοιπόν στο γέροντα ο μοναχός: «Γέροντα, εγώ τι υπακοή? Στη ζωή μου έχω κάνει μόνο 5 λεπτά υπακοή». Και του λέει ο γέροντας: «Και γι' αυτό θα πάρεις μισθό. Για τα 5 λεπτά». Δηλαδή δεν τον απέρριψε, του έδωσε κουράγιο και ελπίδα. Ήταν πραγματικά ένας ουράνιος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος ο οποίος έδωσε εξ ολοκλήρου τον εαυτό του στο Χριστό. Ένας άνθρωπος ο οποίος αγωνίστηκε σκληρά με μια απερίγραπτη υποταγή στο γέροντά του. Έναν δύσκολο άνθρωπο, ο οποίος δεν τον ευχαριστούσε καθόλου τη διάρκεια της ζωής του, αλλά τελικά και εκείνος ομολόγησε ότι ήταν ένας επίγειος άγγελος. Πραγματικά, ο Άγιος Εφραίμ ήταν ένας ουράνιος άνθρωπος και επίγειος άγγελος. Είχε ανοιχτό τον ουρανό πάντοτε και ζητούσε πάντοτε την επικύρωση αυτού που αποφάσισε να κάνει από τον Κύριο. Ήταν ο άνθρωπος που ζητούσε την πληροφορία από το Θεό για τα έργα του, τις σκέψεις του και τις πράξεις του. Ήταν πραγματικά ένας εμπειρικός θεολόγος, ο οποίος θεολογούσε προσευχόμενος και προσευχόταν θεολογώντας. Είχε ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη προς την Παναγία και δεν έβρισκε τρόπο να εκφράσει αυτή την ευγνωμοσύνη του και τον απερίγραπτο σεβασμό του προς αυτήν. Θυμάμαι από τα μερικά γράμματα που μου είχε στείλει, πάντοτε το όνομα της Παναγίας, όταν το ανέφερε, το έγραφε με κεφαλαία γράμματα. Ήταν πραγματικά ένας τύπος μοναχού και ποιμένος ταυτόχρονα, ο οποίος συνδύαζε το χάρισμα και τον θεσμό. Ήταν ο χαρισματούχος μοναχός και ο θεσμικός ποιμήν, ο οποίος συνδύαζε αυτά τα δύο πράγματα, τα οποία δύσκολα βλέπει κανείς στο ίδιο πρόσωπο. Συνήθως οι χαρισματούχοι άνθρωποι αποφεύγουν την ιεροσύνη για λόγους τους οποίους οι ίδιοι γνωρίζουν. Ο Άγιος Εφραίμ έγινε ιερεύς και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη χαρισματική διάσταση της ζωής, η οποία τον χαρακτήριζε και ως ποιμένα και ως οδηγό των ψυχών.

0: στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Εισηγαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
4: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με ημίτρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν έδωκα αν λοκαυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχ Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
5: Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, κράτος της ενιαίας και τρισιλίου μορφής ανυμνούντος βοώμεν, τον νουν ημών κατάβγασον Θεέ παντοδύναμε και προς την εισήν δέσποτα μετεώρησον δόξαν άφραστον. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς, άνωσε των αγγέλων διάκοσμη νοερή, ασηγήτως υμνούσιν εν τρισαγίη σάσμαση, μονάδα τρισάριθμων και τριάδα σύμμορφων υπερούσιων παντοδύναμων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, νέκταρ της εις αγάπης γλυκύτα των φωτουργών, τη ψυχή μου παράσχου τριάς μονάς αρχίφωτε και θείαν κατάνεξην καθαρτικήν δέσποτα πολυέλεε επάσης κτίσεως. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, όσφερ επί των πόκων κατήλθεν αψοφητή ουρανόθεν παρθένε, ο ιετός εν μήτρα σου, ο Θείος και έσωσε, ξηρανθείς ανάπασαν των ανθρώπων την φύσην άχραντε. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Νοήσαστας, νοεράς ουσίας υπέστησας, υμνοδούς απαύστους της εις θεότητος, τρίφωτε Θεέ και παντουργέ, αλλά και των πυλήνων και γηγενών δέξε την δέησιν και την οικεσία νοσές πλαχνός. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ο πάσης κατά φύσιν τροπής απαράδεκτος της αλλιουμένης ημίν και μέλπουση, την ανεξυχνίας των πηγήν της εις αγαθοσύνης, πλημελημάτων δώσ' συγχώρεσιν και την σωτηρία νοσές πλαχνός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Πατέρα και των Υιών και Πνεύμα δοξάζομεν εν απαραλλάκτου μορφή θεότητος, σε των ενικών και τριλαμπή, Κύριον των απάντων, όσοι προφήτε και Απόστολοι παρασούσα φως σε διδάχθησαν, και νυν και αείκοι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Εφάνιστο Μωυσή εν βάτω ως άγγελος βουλής της μεγάλης του Πανοκράτορος, σου την εκ Παρθένου προδηλών σάρκωσιν Θεού λόγε, διήσι μας με τεστοιχείο σας και προς ουρανούς ανεβίβασας. Ελεήμων υπάρχεις τριάς αμέριστε, ελεείς γάρ τους πάντας ως παντοδύναμος και πανεκτήρμων συμπαθής και πολυέλεος, διό προσφεύγομεν προσέει αμαρτήμαση πολλής, βαρούμενοι και κραγώτες, η λάστητη της εις δούλης χερίσε πάντας πάσης κολάσεως. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αείκοι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Παρθένε ημάς ελέησον, τους προσφεύγοντας πίστη εισέ την εύπλαχνον και ετουμένους την θερμήν σου νυν αντίληψην. Δύνασε γάρος αγαθή τους πάντα σώσιν ο σούσα μήτυρ Θεού του υψίστου, τες μητρικές σου πρεσβείες αείχρωμένη Θεοχαρίτωτε. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Μοιείτε της μιας κυριότητος το τρυφαέσο Δανιήλ Χριστόν Κριτήν θεασάμενος προς τον Πατέρα Ιόντα και Πνεύμα το προφαίνον την όρασιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Πυλήνης του συμνούντας εστόμαση των υπερούσιων Θεών τριαδικών υποστάσεση μοναδικών τε τη φύση της δόξης των αγγέλων αξίωσον. Και νυν και αείκες τους αιώνας των αιώνων αμήν. Το όρος το δασί και κατάσχιον, ο είδε πριν ο Αβακούμ, εξού προήλθεν ο Άγιος, των δυσθεώρητων τόκων εδήλους εις Παρθένε συλλήψεως. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ο διακαθότη τακτήσας των άνθρωπων και κατοικώνα την συνποιή σας, εν εμή κατοίκησον τρίφωτε Θεέ μου, ως αγαθός και εύπλαχνος. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Σύ με καθοδήγησον μονάς της ήλιε προς τρίβους θείας της σωτηρίας και της εις ελάμψεως πλήρωσον ως φύση Θεός απειροδύναμος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, φως του αδιαίρετον της μιας φύσεως με μερισμένον της χαρακτήριση τριλαμπές ανέσπερον την εμήν καρδίαν κατάβγασον τες έγκλες σου. Και νυν και αείκες τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ως κατήδε πάλεσε αγνή πανάχραντε ο υποφύτης βλέπουσαν πύλην προς το φως του άδειτον, ευθύσε επέγνω Θεού κατοικητήριον. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Τρυφαΐς υπάρχουσα θεαρχία υποστατικός ενιαία απέφυκας, ο σύμμορφος και ισουργός και κατουσίαν και βούλησιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ικανός εδήλωσεν ο προφήτης Άδων το Πατρί, σωφωτίο ψώμεθα το Πνεύματι, φως των Υιών ένα Θεών των Τρισίλιων. Και νυν και αείκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Των πτεσμάτων των λύτρωσιν και κινδύνων δέσποτα Θεέ, ενικέ και τρίφωτε κατάπιμψον σύ συμνηθές πρεσβείες της Θεομήτερος. Το Τρισίλιον σέλας δοξολογήσομεν και απλήν την Τριάδα νυν προσκυνήσομεν, ότι εφώτισεν ημάς και ηλέησε και ερίσα το φθορά στο γένος άπαν των βρωτών, λυτρώσασα εκ της πλάνης ειδόλων πάντα των κόσμων και βασιλείαν ημίν παρέσκετο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αείκες στους αιώνας των αιώνων αμήν. Απορρίσας εκ πάντων προς εκατέφυγον την ελπίδα απάντων και το προσφύγιον, αμαρτωλών και ταπεινών κράζων το ήμαρτον, αλεπιμένο της χείρωσιν αναισθητών ο άθλιος, ελέησον με προτέλους, επίστρεψον με κερί σε πάσης κολάσεως των ανάξιων. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Ως ελέους άβυσον και εκτιμένος Κύριε και πέλαγος άπειρων εκτήρμων ελέησον, τους ένασε υμνούντας τριλαμπή Θεών των όλων. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, των απερινόητων ενικών και τρίφωτων Θεών σε και Κύριων υμνούντες βοόμενση, παράσκου της εις δούλης ηλασμών αμαρτημάτων, και νυν και αείκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ράδαμνον ευλάστησα στο Πατρί συνάναρχον άνθος της Θεότητος βλαστών συναίδιον παρθένε τον διδούντα την ζωήν πάσιν ανθρώπης. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Είναι της μιας ανακαλύψεις πάλες αφούς κυριότητος τριτήν υπόστασιν όφτης Θεέ μου εν σχήματι ανθρώπων Αβραάμ υμνούντι σον κράτος ενιαίων. Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα των Κύριων, σήμε προς τα σας θεωργικάς ακτίνας δέρκην καταξίωσον φως του απρόσιτον Πάτερ κτήρμων και λόγια και το πνεύμα του ευαρεστήνσι αΐ Κύριε πάντων. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ίστραψα σημείν της τρισιλίου δόξης στον ένα πανίμνηται Χριστόν των Κύριων, πάντας μειούντα την μίαν θεαρχίαν εν τρισί προσώπηση μνήνης τους αιώνας. Αγία Τριάς ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Λαλιέσαι βρότιε καταξίαν άναρχε μονάς ου σθένουσιν ημνήν, πλην ως εφικτών τολμώντες εκπίστεως θεαρχική σύνθρονε τριάς, δόξαν προσφέρομεν το σώ κράτη και την ένεσιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ισορρόπο δόξησε τον μονάρχην τρίφο των Θεών, δοξάζει τα χειροβήμ και τα σεραφήμ, αχράντησεν στόμαση, μεθόν ημάς τους αμαρτωλούς πρόσδεξε Κύριε το σών κράτος με καλύνοντας. Και νυν και αίγες τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ως αγνή και άμωμος και παρθένος τέτο κασιών, λυτρούμενον ημάς από πειρασμών Θεών αναλύωτων, αλλά και νυν άφεσιν ημίν των παραπτώσεων τούτων δούνε καθηκέτευε.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Αγγελική οράση το νουν εκθαμβούμενε και θεϊκή εγέρση την ψυχήν φωτιζόμενε, εμμυροφόρη της Αποστόλης ευυγγελίζοντο, αναγγείλατεν της έθνηση την Ανάσταση του Κυρίου, συνεργούντος εις θαύμαση και παρέχοντος ημίν το Μέγα Έλεος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτού.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
3: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ των νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίου του Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου. υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
4: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
4: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Ορθοδόξους αρχιερείς,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
4: αιωνία η μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
5: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.

0: Ευχαριστούμεν Σοι, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεβόντων, επάκουσον αυτόν και λέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
2: Ο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.
2: Δόξα τη Αγία και ομοσίω και ζωπιό και διαιρέτου Τριάδη πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δόξα εν υψίς Θεό και επίγης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίς Θεό και επίγης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίς Θεό και επίγης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου άνοιξε και το στόμα μου αναγγελείται εν ενεσίν σου. Κύριε, τα χείλη μου άνοιξε και το στόμα μου αναγγελείται εν ενεσίν σου. Κύριε, τι πληθύνθη συνεθλίβοντέ με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι τη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτό. Σίδε, Κύριε, αντιλήπτρο μου, η δόξα μου και η ψώτη κεφαλή μου. Φωνή μου.

0: και στην ειρήνη τη σωστέσμου προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ενομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίο βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζασαν και εισάπησαν οι μολοπές μου προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε τη καθηκάμπτεν έως τέλος όλη την ημέρα και τροπάζουν επορευόμενοι. Ό,τι εψώη μου εμπλήσα εμπειρμάδο και ούτια εσενίας στην τσταρκή μου, οι κακόθεν και ταπεινώθεν ως φόδρα ωραιόμενα από στεναγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ως στεναγμός μου όπως σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθην κατελειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό και έστιμε τιμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου, οι ξενιτίες μου ήγκλησαν και έστησαν και οι εγκλειστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μου, αλλά άλλη σωματιότητα και δολιότητα όλη την ημέρα ανεμελέτησαν. Εγώ δε όσοι κοφός σου κήκουν και όσοι άλλοι σου κάνουν το στόμα αυτού. Και γενόμενος οι άνθρωποι σου κακούν και ούτε έχουν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ό,τι επί σοι, Κύριε, ήλπισα σοι, εισακούσι, Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπον μη ποτέ επιχαρώσει με εχθροί μου και εν τους αληθινή πόδος μου είπε με μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και ελγεδόν με ενωπιών μου εστί διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ να αγγελώ και με ρυμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επιθύνθησαν οι μισούντες με αδίκους. Οι ανταποδιδόντες μου κακά αντί αγαθών εν διέβαλον με επί κατηδίωγον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστήσεις απ' εμού, πρόσχεσαι στον βυθιάν μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστήσεις απ' εμού, πρόσχεσαι στον βυθιάν μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς εορθρίζω, εντύψεσαι εσύ η ψυχή μου, προς απλώσει η σάρξη μου, εν γύρι μου και αβάτου και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίου όφθινσε του ειδήν την δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το ελαιός υπέρ ζωάς τα χείλη μου επενήσους είσαι. Ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το όνομα της ο αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπλιστή η ψυχή μου και η χίλια αγκαλιάσεως εν έσυ το στόμα μου. Ή εμνημονιβών σου επιστρομινής μου εν της όρθρης σε μελέτων είσαι ότι γίνεσαι βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγκαλιάσεων. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εν μου δε αντιλάβεται η δεξιά σου. Αυτοί οι δέοι μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, οι σελεύσουντες σε κατώτατε της γης παραδοθίζονται στις χειρές βαμφέας μερίδες αλλοπαικονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφραντήσεται επί το Θεό, επενήθησεται πάσο ομνίων εν αυτό ότι είναι φράγιστο ομαλαλούν τον άδικα. Εν της όρθιες εμελέτων εισέ ότι γίνεται βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντιλάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και αισιώνα στον αιώνα. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και αισιώνα στον αιώνα. Αμήν.
1: Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασα και έκαξα και ανοιχτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενωπιόν σου επί ψευχή μου κρίνουν του ούσου στην δέησή μου. Ό,τι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσελογίστη μετά των καταπαινώντων εις λάκων εγεννήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Ουσί τραματή καθένονται σε τάφο όνου και μνήστης έτηκε αυτή εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεν τόμε εν λάκου κατωτάτου εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επε με επιστηρίχθη ο τιμός σου και πάντα σου με τυρωσμού σου επίγαγης επε με. Εμάκρυνα στον ουτού λόγο μου έθεν το μυρδέριγμα η αυτή παρεδόθηκε και ούξη πριβόμεν. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από του χείαση και έκλασα προ σε κύριε όλη την ημέρα διαπέτασα προ σε τα σχήρα μου. Μη τη νεκρή ποιήση τα μάσια ή ιατρία να στήσω και εξομολογήσουν τέσσε. Μη διηγήσε δέντε σε ένα τάφο το ελαιό σου και την αληθιά σου διαπολία. Μη γνωστήσε δέντε σκότα θαμασιά σου και δικαίωση είναι στην γη επιλυσμένη. Καγό προ σε κύριε και έκλασα και το πρωί προσευχή μου που φτάσισε. Είναι ότι η Κυρία αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχό είμαι εγώ και εν κόπησε την ιδιωτό μου, προσωπική δε ταπεινώθη και εξυπορήθη. Επεμέδη ήρθαν οι οργέ σου, φιβερισμοί σου ξεταραξάν με. Εκεί κλωσάν με, όσοι είδωρο όλη την ημέρα να περάσουν με άμα. Εμάθημα στα ποιμό φίλων και πλησίων και των φίλων από τα λιπορία. Κύριε ο Θεό, η τρία μου ημέρασε και έκλασα και ανοιχτή εναντίον σου. Εισελθέ τον υπόν σε προσευχή μου, κρίνουν του ούσου στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και πάντα δεντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και μη επιλανθάνου πάσα σαν τα αποδόσει αυτού. Τον ευελατεύοντα πάσα στον ομοία σου, τον ιόμενο πάσα στα γνώση σου. Τον λυτρούμενο εκφορά στην ζωή σου, τον στεφανώντα εν ελέη και εκτιμή. τον Βιβλό, όταν αγαθεί στην επιθυμία σου,

στην πρόσωπη του ίνιό τη σου. Ποιόνιρε μου στην ο κυρίω και κρίμα πάστε σε δεκουμένη. Εγνώρισε τη σοκούσα του μου εσύ τη ίση ζωή του θελήματο αυτού. Η κτήρ μου και έλεγε ήμουν ο κύριο μακρότιμο και πολυέλειο σου Χριστέλο σου και στη ετεοδέη του αιώνα μηνύ. Ού κατά τα συνομία ημών επί στην ημίνου δέκατα τα σαμαρτία ημών τα πέδω και νημίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη εκλατέωσε κύριο το έλεο αυτού επί του φορουμένου αυτών. Καθώ τον απέκουσε να του λέει από τη μόνη μάγνα θεμών τη συνομία ημών. Καθώ η κτήρη πατήριο σου κτήρησε κύριο του φορουμένου αυτών ότι αυτό έγινε που πλάσμα αιώνα εμβρίστε ότι πούσε μεν. Ο άνθρωπο ο συγχώρητο σε μέρη αυτού ω άνθρωπο του αγρού του ξαντήσει. Ότι μλέβα διότι είναι αυτό και όχι πάρου και όχι πεινό σε δίδυο τόπου αυτού. Το δε έλεο του κυρίου από το αιώνα και έω του αιώνα επί του φορουμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού η επίηση όντι φυλάσσου την διαθήκη αυτού και με μένει στον εντόνο αυτού το ποιήσει αυτά. Κύριο είναι το ρενό ετοίμα στο θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάνω δεσπόζει. Ευλογείτε τον κύριο πάντα σε άγγελοι αυτού την ατή ισχύει πίντε στο λόγο αυτού του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλόγητε τον κύριο πάσε την άμεσα αυτού λειτουργία αυτού η πίντε στο θέλημα αυτού. Ευλόγητε τον κύριο πάντα τα έργα αυτού εν πάντε τόπο τη σποτεία αυτού ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Εν πάντε τόπο τη σποτεία αυτού ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Κύριε Ισάγουσον, προσευχίζουμε ότι συνδέσει με τη ρηθεία σου, Ισάγουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και εμεί έθεση χρήση μετά τον τούλου σου, ότι ο δικαιωθή των οποίων σου πάζων. Ό,τι κατηδείξουν εθώ στην ψυχή μου, μεταπίνωση ενισχύει τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινού των νεκρού αιώνων και κυρίε με το πνεύμα είναι μια ταράχτη καρδία μου. Έμνη στην ημερών αν τυχαίνει μελέτη, εν πάση τη έργη σου επίημαζε των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προ τα σχέδια μου η ψυχή μου ω γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάγουσα όλη μου, κυρία, ξέλιβε το πνεύμα μου. Μία αποστρέψα προσωπών σα ποιμού και ομοιωθεί με τη στραβένω ει λάκων. Ακουστών πίσω με το πρωί το λαιό σου, ό,τι επίση ήλπισα. Γνωριζόν με, κύριο, δεν είναι πορεύσιμο ό,τι προσέγγιζα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κυρία, προ εκατέφυγον, εντάξω με το πίντο θρημά σου, τη ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθό να οδηγήσει με γη ευφιένη και το όνοματό σου, κυρία, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκτύπησε την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει εχθρού μου. Και απολύει πάντα σου στίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλου ημί. Ισάγουσόν μου, κύριε, είναι δικαιοσύνη σου και εμεί έρθε σε σχέση με το δούλου σου. Ισάγουσόν μου, κύριε, είναι δικαιοσύνη σου και εμεί έρθε σε σχέση με το δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθό να οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα πατρική και ιό και αγιο πνεύματι και νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια,

0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιών των εναυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στράτου του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ πλεών των οδηπορούντων όσων των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ρίστην ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι.

0: αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους. Και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σου το όνομα και δεδοξαστέ σου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εκτρίτον τη ώρα σιδροσίζον της ρήμασιν ο αστράπτον άγγελος της μυροφόρης έλεγε, τον ζώντα τη ζητείτε εν μνήματι, ηγέρθηκεν ως εις τα μνήματα, της θωράς αλλιωτήν ρώτη των αναλλίωτων. Είπατε το Θεό στο δειρά τα έργα σου, ότι το γένος έσωσα στον ανθρώπων.

Άγιος ή ο Θεός ημών, και να γείς επαναπαύει και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: και υπέρ του καταξιωθήν ημάς της ακρόασεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κυρίων των Θεών ημών οικετεύσομε.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση.
1: Και το πνεύμα σου.
0: Του κατά μανθέων Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα προσκομαι.
1: Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι.
0: Το καιρό εκείνο οι 11 μαθητέ πορεύτησαν εις την Γαλιλαίαν, εις το όρος ετάξατο αυτής ο Ιησούς, και οι δόντες αυτών προσεκίνησαν αυτόν οι δε δίστασαν, και προσελθόν ο Ιησούς ελάλησεν αυτής λέγον, εδόθη μη πάσα εξουσία εν ουρανώ και επί γης. Πορευθέντε σουν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντος αυτούς τηρήν πάντα όσα εν ετι λάμιν ημίν, και ειδού εγώ με θυμών ημί πάσας τας ημέρας.

Ανάστασιν Χριστό Θεάς, άμενη, προσκυνήσουμεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μονών αναμάρτητων. Τον Σταυρόν σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία σου Ανάσταση μνούμε και το ψάζουμε. Σιγάρι Θεός ημών εκτός σου όλων και δεμε το όνομά σου ονομάζουμε. Δεύτε πάντες η πίστη προσκυνήσουμε του Χριστού Αγία Ανάσταση. Ιδού καλύφθη δια του Σταυρού χαρά εν όλο τον κόσμο. Δια παντός ευλογώντες τον Κύριον ημών την Ανάσταση αυτού. Σταυρόν γάρι που μήνας δι ημάς θανάτω θάνατον όλε

Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής. Υψωσόν κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια.

προστασίες των τιμίων επ' ουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, του Οσίου πατρός ημών Μαξίμου του Γρέκου, των εν Αγίης πατέρων ημών, Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης και Παρθενείου Επισκόπου Λαψάκου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, του Αγίου και Ενδόξου Μάρτυρος Λούκου, και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντως ο των Αγίων, και τεβωμέν σε μόνε πολυελεή Κύριε, επάκουσον ημών των

0: Άσφετρο οριασμένη, ω νύμφη Πανάμου με στο Βασιλείο και Θεό.
1: Γενικαία ή και ει του αιώνα των αιώνων να μην αξίω ω έψυχον σε ουρανών υπεδέξαντο. Ουράνιε επαναγνέτη ασκηνώματα.

Ο εκμειώντων τα πάντα παραγωγών, το λόγο κτιζόμενα τελειούμενα πνεύματι παντοκράτω ρίψιστε εν τη αγάπη της ύστερε ωσόμε. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, δια σταυρού σου ισχύνθη ο ασεβής, ηργάσα το βόθον γάρ, όνο ρίξασης πέπτο και επταπεινώνω υψώθη δε Χριστέ το κέρας εν της η Αναστάση. Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, της ευσεβίας το κήρυγμα των εθνών, ως είδωρε κάλυψε τα θαλάσσας φιλάνθρωπε, Αναστάς εκ τάφου γάρτο της Τριάδος απεκάλυψας φέγγος. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, δε δοξασμένα λελάνιντε περισσού η πόλης η έμψυχος, του αΐ βασιλεύοντος, διασούγα δέσποινα της επιγής, Θεός συνανεστράφη. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, γυναίκας εθνητήν αλληπερφιός και μητέρα Θεού ειδότης πανάμωμε, η κλινή Απόστολη υπευθυκίας ύπτον το χερσί, δόξη απαστράπτωσαν ως Θεοδόχων σκήνος θεόμενη. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, υπέφθασε χερσί τες υβριστικές του αυθάδος το μήνυ δίκαιε επάξασα, του Θεού φυλάξαντος το σέβαστη εμψύχου και βωτό, δόξη της θεότητος, ενή ο λόγος σάρξε χρημάτισε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, θνητής έξος φύος προακτήσα τη φύση κατάλληλον αγνή, την έξοδον διήνυσα στεκούσα δε την όντως ζωήν προς την ζωήν μεθέστηκας, την θείαν και εν υπόστατον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, δήμος θεολόγων εκπεράτων εξύψος αγγέλων δε πληθείς, προς την Σιόνη επίγοντο, παντοδυνάμι νεύματι αξιοχρέως δέσποινα της η ταφή λειτουργήσοντες. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δήμος θεολόγων εκπεράτων εξύψος αγγέλων δε πληθείς, προς την Σιόνη επίγοντο, παντοδυνάμω νεύματι αξιοχρέως δέσποινα εν της η ταφή

0: όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχώρητη. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, κατά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Της ο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εξανέστη σήμερον από το τάφο ικτήρμων και ημάς εξήγαγες εκ των πυλών του θανάτου σήμερον Αδάν χορεύει και χέρι Εύα άμα δε και υπουφείτε συν πατριάρχες ανυμνούσι να καταπαύσως το αθείον κράτος της εξουσίας σου. Ο ουρανός και η γη σήμερον χορευέτουσαν και Χριστόν τον Θεόν ομοφρόνος υμνήτωσαν, ότι τους δεσμίως εκ των τάφων ανέστησε, συγχαίρει πάσα οι κτήσεις, προσφέρωσα επάξια άσματα των πάντων κτίστη κηρυτρωτή ημών. Ότι τους βρωτούς εξάδος σήμερον ο ζωοδότης συνανελκύσας, προς ουρανού συναγνυψή και καταράσει του εχθρού τα σεπάρσης και πύλας του άδου διαθλάτη το θείο κράτη της εξουσίας αυτού.

Αυτού όσων ελεήσων και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη, της Παναγίας Αχράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρία.

0: Αμήν.
1: Αμήν. Την εν πρεσβείς ακήμη των Θεοτόκων και προστασίες αμετάθητον ελπίδα, τάφος και νέκρους εσού εκράτησεν, ως γά ζωής μητέρα προς την ζωή μετέστησεν, ο μήτρα νικήσας αϊπάρθενον.
0: Ο μήτρα νικήσας αϊπάρθενον.
1: Τύχησόν μου τα σφαίνα σωτήρ μου, το γάρ τείχος του κόσμου ανυμνήσει τολμώ την άκρη των μητέρα σου, εν πύργο ρημάτων ενήθισόν με και εν βάρισεν εν ιών οχύρωσόν με. Σιγαρβοάς των ετούντων πιστός τας αιτήσεις πληρούν, σίουν μη δόρισε γλώταν προφοράν και λογισμόν ακατέσχυντον. Πάσα γαρδώσεις ελάμψεως, παρά σου καταπέμπεται φωταγωγέ, ο μήτρα νικήσασα υπάρθενον.

τη 23η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λούπου. Υπήρχε Λούπος δούλος εκ δε του ξύφους, ελεύθερος προς ήρθε το Χριστό φίλος. Η κάδη εν τριτάτη επέφνε Λούπον φασγάνο ακμή. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ειρηναίου Επισκόπου Συρμίου. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ειρηναίου Επισκόπου Λουγδούνων. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Καλλινίκου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Τι αυτή η μέρα οι Άγιοι 38 μάρτυρες οι ενθράκοι ξύφοι τελειούνται. Τες των Αγίων σου πρεσβείς ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Ημένησεν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσεν τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό.

Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξα.

0: Πρόσχομαι.
1: Το καιρό εκείνο εισήλθεν ο Ιησούς εις κόμην την Ναμ, γιν είδε της ονόματι Μάρθα, υπεδέξα το αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και τη δε είναι αδελφή καλουμένη Μαρία, και παρακαθήσασα παρά στους πόδας του Ιησού, οίκου εν των λόγων αυτού. Η δε Μάρθα περί εσπάτω περί πολλήν διακονίαν επιστάσα δε είπε, Κύριε ου μέλησε ότι η αδελφή μου μόνη μεν κατέλειπεν διακονήν, υπέουν αυτοί να μη συναντιλάβητε. Αποκριθείς δε είπεν αυτή ο Ιησούς, Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς και τυρβάζει περί πολλά ενός δε εστι χρία,

βασιλεύει του Ισραήλ, ο μόνο Άγιο και να γύσει αναπαυμένο. Σε τη δισοπών των μόνων αυτών και βίκων επίβλεψε το με των αμαρτωλών και αχρίων του. Καθαρίσω την ψυχή και την καρδία να αποσυνειδήσει ω πονηρά και κάνω με τη δύναμη του Αγίου σου πνεύμα. Εντεδειμένο τη ερωτία πάρει παραστήνεται η Αγία σου τάφε τραπέζι και ρουγίσε το Άγιο και αφέτο σου σώμα.

μαθάσανε οι δύο του εκείνα από τον μεθαμένη, ως το βασιλέα των όλων υπαρεξόμενη της αγγελικής ώρα, τους δωρηφορούμενων τάξης είναι αλληλούια.

Peace.

Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων ετι πόλη και ενωρία ταύτη, ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφαιρωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των προσελθόντων εις την Θείαν Μυσταγωγίαν ταύτη. Το μακαρίον και αηδημών χτιτόρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και πεσόντων και πάντων των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και του δούλου του Θεού Νικολάου υπερού προσάγεται το μνημόσυνον

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σακωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις Παρθένο και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς. Και ανερθόντα εις τους ουρανούς και καθιζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ενερχόμενο με τα δόξης κρίνει ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου κάθε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός υπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος.

Θεός ακατάλητος, Αιώνος Αύτος, όν σε και του Μονίου Υιός και το Πνεύμα Σου το Άγιο. Σι εκ το μειόντος ημάς παρήγαγες και παραπεσόντες ανέστησας πάλι ουκ απέστης πάντα ποιόν. Έως ημάς εις τον ουρανόν ανοίγαγες και τη Βασιλεία Σου εχαρίσω τη μέλουσα. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν Σι και το Μονίου Υιός και το Πνεύμα Σου το Άγιο. Περ πάντων ονείσμεν και ονουκείσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμε σε και υπέρ της λειτουργίας ταύτης. Είναι εκ των χειρών ημοδέξαστε καταξίωσας και της υπαραστήκας οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων. Τα χερουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα απολιώματα μετάρση απτερωτά.

0: Σε τον Υιό σου του μονογενήτου, να είναι απάνσω πιστεύουν σε αυτό μη αποκτάλα έχει ζωή αιώνιου σου. Ως ελθόν και πάσε την υπηρημών οικονομία πλειώσε στην νυχτή παρατηρή των μάνων δε αυτό παραδείς πες το κόσμο ζωής.
1: Ευλογημένος ο ερχόμενος
0: ευχαριστήσες και ευλογήσες η Αγιά σας κλάσσα.

Τέτοι προσφερομένη στη λογική τάφνη και ανέμακτον λατρείων, παρακαλούμεσαι και δεόμεθα και οικετεύομαι. Κατάπευσου το πνεύμα σου το Άγιον εφημά και επί τα προκείμενα δωρατά αυτά. Και ποιήσου το μενάρτον του τον τίμιο σώμα του Χριστού σου αμήν. Το δέν το ποτηρίο του το τίμιο αίμα του Χριστού σου αμήν. Μεταβαλών το πνεύμα τη στο Αγίο. Αμήν, αμήν, αμήν. Στεγενέστε τη μεταλαμβάνου τη νύψη ψυχή τη άβυσα αιματιών τη κοινωνία του Αγίου σου πνεύματο. Εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα εις παρησία τι προσέμει εις κρίμα εις κατάκρημα. Έτι προσφερομέ στη λογική ταύτη λατρεία. Περ των επίστεν απαυσαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών.

φιλάνθρωπος Θεός, ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματική.

0: Δέσποτα με τα Παρισία σε κατακρίτω τολμάν επικαλείστε σε τον επουρανίον Θεόν, Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημώνων της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφελέτες ημών, και μη συνέγγιση ημάς εις περασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία.

Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών εξ Αγίου κατοικερίου σου και από θρόνο δόξης της Βασιλείας σου και θέης του Αγιάσι ημάς, ο Άνατο Πατρίς συγκαθήμενος και ο Δημήν οράτος συνών και καταξίωσιν εγκρατεά σου χειρή, μετά διημήν του αχράντος σώματός σου και του τιμίου αίματος και διημών παντή του λαού. Θεός ηλάστη τιμή το αματολό και λέει σώμα, ο Θεός ηλάστη τιμή το αματολό και λέει σώμα.

0: Μιλήστε και διεμπερίζετε ονόματι Θεού, ομελιζόμενος και μη διαιρούμενος, πάντοτε εστιόμενος και μηδέποτε δαπανόμενος, αλλά τους μετέχοντας αγιάζω,
1: Ιησούς Χριστός, νικά. Και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι.
0: Πλήρωμα ποτηρίου πίστεως πνεύματος Αγίου, αμήν.

Χαρά μεγάλη έχουμε σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί. Χαρά μεγάλη σε ουρανό και γη. Γιορτάζουν οι άγγελοι ψηλά στον ουρανό. Γιορτάζουν και οι άνθρωποι, οι χριστιανοί όλης της γης. Είναι η απόδοση της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ένα τροπάριο της εορτής λέγει πολύ ωραία «Τι εν δόξου κοιμήσει σου, ουρανοί επαγάλλονται και αγγέλων γέγγιθε τα στρατεύματα, πάσα η γη δε εφραίνεται». Γιατί αυτή η χαρά, γιατί αυτό το πανηγύρι, διότι σήμερα γιορτάζει η μάνα μας, που είναι και βασίλισσα των αγγέλων. Χαιρόμαστε και πανηγυρίζουμε, διότι ο θάνατος της έγινε ανάβαση με δόξα πολύ στον ουρανό. Θάνατος όπως τον γεύτηκαν οι γενναίες των ανθρώπων δεν υπάρχει. Αν πάμε στη Γεθσημανή, θα διαπιστώσουμε ότι ο τάφος της Παναγίας είναι άδειος. Άδειος είναι και ο τάφος του Ιησού Χριστού. Αυτή που γέννησε τη ζωή μεταφέρεται διαμέσου του θανάτου της προς τη ζωή. Ο τάφος δεν μπόρεσε να την κρατήσει. Δεν είχε την δύναμη να την κρατάει φυλακισμένη ο Άδης. Το σώμα της στο Πανάγιο για λίγο παρέμεινε στον τάφο και κατόπιν έφυγε για τους ουρανούς μαζί με την ψυχή της. Ο τάφος και ο θάνατος δεν μπόρεσαν να κρατήσουν το σώμα εκείνο που έγινε δοχείο του Θεού και πηγή της ζωής. Τάφος και νέκρωσης ούκε κράτησεν. Μόνη αυτή από τους ανθρώπους, με το θεοδόξαστο σώμα της, βρίσκεται στον ουράνιο παράδεισο μαζί με τον Χριστό. Ο Χριστός και η Παναγία, αυτοί οι δύο άδειασαν για πάντα τους τάφους, εξαφάνισαν την έννοια του θανάτου. Τώρα μόνο ζωή βασιλεύει. Παρατηρώντας το θεομετρικό μνήμα, αισθανόμαστε τον θάνατο διαφορετικά. Ο τάφος με την ταφόπλακα δεν σκεπάζει την ανθρώπινη ύπαρξη για πάντα, αλλά τον βλέπουμε όπως ο Πατριάρχης Ιακώβ, σαν σκάλα που πατάει σταθερά στον ανοιχτό τάφο και φτάνει στον ουρανό. Το μνήμα γίνεται κλίμαξη μητάγουσα τους εγγύς προς ουρανών. Γι' αυτό χαιρόμαστε. Ας δούμε όμως και ένα δεύτερο στοιχείο της εορτής. Ο Ιησούς Χριστός μετά την ανάληψή Του δεν εγκατέλειψε τη γη και τους ανθρώπους. Το υποσχέθηκε και κράτησε την υπόσχεσή Του. «Με θυμών ημί πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος». Αλλά και η υπεραγία Θεοτόκος δεν βρίσκεται μόνο ψηλά στον ουρανό. Είναι πολύ κοντά μας, δίπλα μας. Αφού γκράζεται τον πόνο μας, γνωρίζει τα προβλήματά μας, βλέπει την αγωνία και τον αγώνα μας, τρέχει για να μας βοηθήσει, ενδιαφέρεται για μας, τα παιδιά της, πρεσβεύει για όλους. Είναι πρεσβεία θερμή και τείχος απροσμάχητον. Στο πολιτήκαιο της εορτής ψάλουμε «Εν τη κοιμήση των κόσμων ου κατέλειπες Θεοτόκε». Μα ούτε και οι Άγιοι μας εγκαταλείπουν. Βρίσκονται πάντοτε μεταξύ ουρανού και γης σαν νέφος μαρτύρων. Αλλά και οι χριστιανοί όταν φεύγουν από αυτή τη ζωή δεν αφήνουν τη γη για πάντα. Περιμένουν ψηλά τους ζωντανούς αδελφούς τους και τους βλέπουν, τους αγαπούν και προσεύχονται για όλους. Δεν υπάρχει πιο μεγάλο, πιο σωτήριο και περισσότερο χαρούμενο μήνυμα από την κοίμηση της Θεοτόκου. Ο κάθε τάφος που ανοίγεται στη γη δεν είναι τέρμα ούτε διάλυση ή εξαφάνιση, αλλά η αρχή της αιώνιας ζωής. Ζωή στον ουρανό με τον Χριστό και την Παναγία. Αδελφοί μου, η Παναγία ευαρεστείται όταν μας βλέπει να αγωνιζόμαστε για τη σωτηρία μας. Η ίδια αγωνίστηκε πολύ για να μας αφήσει παράδειγμα τελείας ασκήσεως. Γι' αυτό σε όσους αγωνίζονται,
γίνεται θερμή προστάτης και βοηθός, υπέρμαχος σύμμαχος. Και μόνο η ενθύμησή της ενισχύει και αγιάζει τον άνθρωπο, διότι η υπεραγία Θεοτόκος δεν προσιλώθηκε σε τίποτα κοσμικό. Πάντοτε αγωνιζόταν και ετοιμαζόταν για την αναχώρησή της προς τον ουρανό και στέκεται πάντοτε δίπλα σε όσους μιμούνται τον αγώνα της. Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου μας είναι προστάτης και βοηθός, δάσκαλος και οδηγός μας. Να αξιοποιήσουμε την μεσητεία της, τις πρεσβείες της που έχουν μεγάλη δύναμη. Γονιπετής να την παρακαλούμε να μας ενθυμείται στην επουράνια δόξα της και να πρεσβεύει στον Παντοκράτορα Υιό της για εμάς, για τη σωτηρία μας, για τη σωτηρία όλου του κόσμου. Αμήν.

0: μεταλαμβάνει.
1: Oh.

0: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
1: Αντιλαβού, σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

0: Ελέησον Κύριε, ελέησον Πάτερ, Άγιε ευλόγησον.
1: Ο ευλογών τους ευλογούνται σε Κύριε και η γιά μου σε επισήπη ηθώτας, σώσω το λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου. Το πλήμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, Αγία σου αγαπώντες την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξως τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψη ημάς σου ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δόρισε τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχουσι ημών το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δόση αγαθή και πανδόρημα τέλειο άνωθεν εστίν καταβαίνεξ του Πατρός των Φώτων. Και σε τη δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπω με.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Σάρτης ανακοίνωση. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την 24η Αυγούστου η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Κοσμά του Αιτωλού και πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού στο Εκκλησιακό Κέντρο Άρτας Κώστας Βάγιας. Στο πλαίσιο του εορτασμού θα πραγματοποιηθούν πανηγυρικές ιερές ακολουθίες ως εξής. Την Κυριακή 23 Αυγούστου 2026 και ώρα 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Τη Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026 και ώρα 7 το πρωί θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί σε προσκύνηση απότμημα ιερού λειψάνου του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού προς ευλογία και αγιασμό των πιστών. Προσκαλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί να προσέλθουν και να συμμετάσχουν στις ιερές ακολουθίες, τιμώντας τη μνήμη του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού και λαμβάνοντας την ευλογία του, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Ιερά Μητροπόλη Σάρτης, Ιερός Ναός Αγίου Μαξίμου του Γρεκού, ανακοίνωση. Ανακοινώνεται στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την 27η Αυγούστου η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Θαυματουργού. Στον ενοριακό Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου Γρεκού Πόλεως Σάρτης υπάρχει η εικόνα του Αγίου Φανουρίου, η οποία θα εορταστεί πανηγυρικά κατά το ακόλουθο πρόγραμμα. Την Τετάρτη 26 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλλινίκου. Την 5η 27 Αυγούστου στις 7 το πρωί θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Μετά το πέρας του Εσπερινού και της Θείας Λειτουργίας θα διαβαστούν οι καθιερωμένες φανουρόπιτες. Καλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί να προσέλθουν και να συμμετάσχουν στην πανήγυρη, τιμώντας τον Άγιο Φανούριο και ζητώντας τις πρεσβείες και την ευλογία του, εκ του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
1: Κυρίου Δεϊθόμε, Ιλία Λαΐσον,
2: ευλογία Κύριου Κέλλιος αυτού ελθέ ημάς διακούθια χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιείου Σταυρού Προστασίας των Τιμίων Επορανίων, δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας Βασιλής Άρτης, του Εναγίστωρος ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινού Πόλεως του Χρυσοστόμου, Ζαχαρίου του Εξάρτης Αποστόλου και Θεοχάρος των Αυταδέλφων, του Αγίου Πατρός ημών Μαξίμου του Γρέκου Φωτιστορώσου, των Εναγίης Πατέρων ημών, Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίδου Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης και Παρθενείου Επισκόπου Λαμψάκου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατορών Ιωάκιμ και Άνης, του Αγίου και Δόξου Μάρτυρος Λούκου και τη μνήμην επιτελούμε και πάντως των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησο και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάσσει πάντας ημάς. Καλημέρα σας.
3: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης ότι με την ευκαιρία της πανηγύριος του Ιερού Ναού Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού στο εκθεσιακό κέντρο Άρτας Κώστας Βάγιας θα τελεστούν ιερές ακολουθίες προς τιμήν του Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού, του μεγάλου ιεραποστόλου και διδασκάλου του γένους μας. Ειδικότερα την Κυριακή 23 Αυγούστου 2026 και ώρα 7.30 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός με αρτοκλασία και θείο κήρυγμα, ενώ θα πραγματοποιηθεί και η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού εντός του εκθεσιακού κέντρου. Την Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026, ανήμερα της εορτής του Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού, και ώρα 7 το πρωί θα τελεστούν ο όρθρος και η πανηγυρική Θεία Λειτουργία με τα θείου κηρύγματος. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθειών θα τεθεί σε προσκύνηση απότμημα Ιερού Λειψάνου του Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού προς ευλογία και αγιασμό των πιστών. Η Ιερά Μητρόπολη Σάρτης καλεί τους ευσεβείς χριστιανούς να προσέλθουν και να συμμετάσχουν στις ιερές ακολουθίες της πανηγύρεως, να τιμήσουν τη μνήμη του Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού και να λάβουν την ευλογία του. Η πανήγυρη αποτελεί ευκαιρία προσευχής και πνευματικής ωφέλειας, καθώς οι πιστοί θα έχουν τη δυνατότητα να προσκυνήσουν το ιερό λείψανο του Αγίου Κοσμά και να συμμετάσχουν στη λιτάνευση της ιεράς εικόνας του μέσα στο χώρο του εκθεσιακού κέντρου. Καλούνται όλοι οι πιστοί να συμμετάσχουν στις ιερές ακολουθίες και να τιμήσουν με την παρουσία τους τη μνήμη του Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού, ζητώντας τις πρεσβείες και την ευλογία του. Η Ιερά Μητρόπολη Άρτης εύχεται ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός να πρεσβεύει προς τον Κύριον για την υγεία, την ειρήνη και την πνευματική προκοπή όλων. Με ιδιαίτερη εκκλησιαστική λαμπρότητα και μέσα σε κλίμα πνευματικής χαράς, ο Ιερός Ναός Αγίου Μαξίμου Γρεκού Άρτης θα τιμήσει φέτος την εορτή της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Φανουρίου του Θαυματουργού, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών. Η εορτή του Αγίου Φανουρίου αποτελεί μια ξεχωριστή ευκαιρία για τους πιστούς να προσέλθουν στον Ιερό Ναό να συμμετάσχουν στις λατρευτικές συνάξεις της Εκκλησίας και να τιμήσουν τον Άγιο ζητώντας με πίστη τις πρεσβείες και τη βοήθειά του. Την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 και ώρα 7 μετά μεσημβρίας θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός Μεταρτοκλασίας, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλλινίκου. Κατά τη διάρκεια της ακολουθίας, οι πιστοί θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν την ιερά εικόνα του Αγίου Φανουρίου και να συμμετάσχουν προσευχετικά στην πανήγυρη. Την 5η 27 Αυγούστου 2026 και ώρα 7 π.μ. θα τελεστούν ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία προς τιμήν του Αγίου Φανουρίου του Θαυματουργού. Μετά το πέρας τόσο του Μεγάλου Εσπερινού όσο και της Θείας Λειτουργίας θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη ευλογία και ανάγνωση των φανουρόπιτων σύμφωνα με την ευλαβή παράδοση των πιστών που τιμούν τον Άγιο Φανούριο. Η φανουρόπιτα αποτελεί ένα ιδιαίτερα αγαπητό έθιμο της Ορθόδοξης Λαϊκής Ευσέβειας, το οποίο συνδέεται με την ευγνωμοσύνη προς τον Άγιο και την προσφορά των πιστών. Οι φανουρόπιτες προσφέρονται προς ευλογία και ως έκφραση ευχαριστίας και προσευχής. Η Ιερά Μητρόπολη Άρτης και ο Ιερός Ναός Αγίου Μαξίμου Γρεκού προσκαλεί τον ευσεβή λαό της πόλεως Άρτας να συμμετάσχει στις ιερές ακολουθίες της πανηγύρεως και να τιμήσει τον Άγιο Φανούριο, προσευχόμενος για την υγεία, την ενίσχυση και την ευλογία των οικογενειών. Πρόκειται για μία ακόμη σημαντική ευκαιρία κοινής προσευχής και πνευματικής επικοινωνίας, κατά την οποία η τοπική Εκκλησία καλεί όλους τους πιστούς να προσέλθουν στον Ιερό Ναό και να συμμετάσχουν στη χαρά της πανηγύρεως. Ήθε η εορτή του Αγίου Φανουρίου να αποτελέσει για όλους μία ευλογημένη αφορμή προσευχής, πνευματικής ανανέωσης και ενότητας μέσα στην Εκκλησία.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε! Να είστε πάντα καλά!

κατάφερε να πάρει τον ματωμένο χιτώνα του και το βασιλικό δαχτυλίδι του που εμβάπτισε στο αίμα του. Εν συνεχεία επιτέλεσε πολλά θαύματα και ιάσεις με τα δύο αυτά τρόπαια και στερέωσε με τον τρόπο αυτό την πίστη των χριστιανών. Για το λόγο αυτό ο Αυτοκράτορας που βρισκόταν ακόμη στη Θεσσαλονίκη διέταξε να τον συλλάβουν και να τον βασανίσουν. Καταδικάστηκε σε θάνατο, αλλά λέγεται ότι τη στιγμή της εκτέλεσης οι δύο στρατιώτες που ήσαν επιφορτισμένοι με το έργο αυτό έστρεψαν τα ξύφη τους ο ένας εναντίον του άλλου και τραυματίστηκαν. Όσο για τον μάρτυρα προσευχήθηκε στο Χριστό να του δώσει τη χάρη του βαπτίσματος πριν πεθάνει. Τη στιγμή εκείνη μια νεφέλη σταμάτησε πάνω από τον Άγιο και έριξε το απαραίτητο νερό. Ενδεδειμένος έτσι τον νέο άνθρωπο και τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, ο Λούπος υπέμεινε καρτερικά τα βασανιστήρια πριν αποκεφαλιστεί και έτσι ελευθερώθηκε από τη δουλεία της ζωής αυτής για να κερδίσει τη βασιλεία των ουρανών.

Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ειρηναίου, επισκόπου Λουγδούνου. Ο Άγιος και Θεοφόρος πατήρ ημών Ειρηναίος, που έλαβε από θεία πρόνοια το όνομα της Ειρήνης για να γίνει αγγελιαφόρος του Αγίου Πνεύματος, γεννήθηκε στη Μικρά Ασία περί το 140. Από την πρώτη κιόλας νεότητά του στη Σμύρνη ετράφη με τη διδασκαλία του γέροντα επισκόπου Αγίου Πολυκάρπου, ο οποίος του μετέδιδε την παράδοση που είχε παραλάβει από τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο. Με τον τρόπο αυτό έμαθε να παραμένει πιστός στην αποστολική παράδοση της Εκκλησίας. Στην Εκκλησία δίδασκε, ο Θεός τοποθέτησε τους Αποστόλους, τους Προφήτες και τους Διδασκάλους και όλη την υπόλοιπη ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Από το Πνεύμα αυτό λοιπόν αποκλείονται όλοι εκείνοι που αρνούμενοι να προστρέξουν στην Εκκλησία, στερούν τον εαυτό τους από τη ζωή με τα σφαλερά δόγματά τους και τις ανήθικες πράξεις τους. Διότι εκεί που είναι η Εκκλησία, εκεί είναι και το Πνεύμα του Θεού. Και εκεί που είναι το Πνεύμα του Θεού, εκεί είναι η Εκκλησία και παν χάρισμα. Και το Πνεύμα είναι η αλήθεια. Μετά από διαμονή στη Ρώμη έγινε πρεσβύτερος της Εκκλησίας του Λουγδούνου, Λιών, της Γαλατίας, κατά τους χρόνους του διωγμού του Μάρκου Αυριλίου, περί το 177. Με την ιδιότητα του πρεσβυτέρου της Εκκλησίας εκείνης, επιφορτίστηκε να μεταφέρει στον Πάπα Ελευθέριο της Ρώμης τη θαυμαστή επιστολή των Αγίων Μαρτύρων του Λουγδούνου, που απευθύνεται στους χριστιανούς της Ασίας και της Φρυγίας και περιγράφει τους ένδοξους αγώνες τους για να αναιρέσει το αιρετικό δόγμα του Μοντανού. Το μαρτύριο αποτελεί στην πραγματικότητα την εξέχουσα μαρτυρία της αλήθειας, το σημείο της νίκης του Πνεύματος πάνω στην ασθένεια της σαρκός και τον αραβόνα της προσδοκίας μας για την Ανάσταση. Επιστρέφοντας στη Λιόν, ο Ειρηναίος διαδέχθηκε τον Άγιο Ποθινό που μόλις είχε μαρτυρήσει, στο πηδάλιο των εκκλησιών Λουγδούνου και Βιέννης. Επίσκοπος έκτοτε που είχε λάβει από την Αποστολική Παράδοση το ασφαλές χάρισμα της αληθείας για να κηρύσει και να ερμηνεύει το Ευαγγέλιο, αφιέρωσε τη ζωή του στο να δίνει μαρτυρία για την αλήθεια αυτή, μιμούμενος τους μάρτυρες. Πρέπει να αγαπάμε με εξαιρετική σπουδή όσα προέρχονται από την Εκκλησία και να κρατάμε γερά την παράδοση της αλήθειας, δίδασκε. Με ακαταπώνητο ζήλο, επιχείρησε την μεταστροφή στην πίστη των βάρβαρων πληθυσμών, αλλά η έγνοια του αφορούσε επίσης και την Εκκλησία στο σύνολό της. Έτσι έγραψε στον Πάπα Βίκτορα, εξ ονόματος των Επισκόπων της Γαλατίας, τον οποίον ήταν πρώτος στη τάξη, για να τον αποτρέψει από το να διακόψει την κοινωνία με τις Εκκλησίες της Ασίας, που εόρταζαν το Πάσχα την 14η ημέρα του μηνός Νισάν. Εφόσον το αρχαίο αυτό έθος μας παραδόθηκε από τους προγενέστερούς μας, που παρατάφτα ειρήνευαν μεταξύ τους, τίποτε δεν μας υποχρεώνει να επιβάλλουμε την ομοιομορφία, υποστήριζε, διότι η διαφωνία ως προς την νηστεία κατοχυρώνει την ομόνοια ως προς την πίστη. Ο Άγιος διέλαμψε κυρίως τον αγώνα κατά των αιρέσεων και συγκεκριμένα κατά της ψευδονύμου γνώσεως, η οποία από τη Μικρά Ασία διαδόθηκε σε όλες τις μεγάλες πόλεις της αυτοκρατορίας και παραπλάνησε πολλούς ανθρώπους με τον αποκρυφιστικό χαρακτήρα των δογμάτων της. Ο αγώνας κατά των γνωστικών επέτρεψε στον Άγιο Επίσκοπο να αναπτύξει με τρόπο μεγαλειώδη το χριστιανικό δόγμα. Έδειξε πρώτα ότι η γνώση αυτή που αναζητούσαν μάταια οι αιρετικοί στις μυθικές διηγήσεις και στις περίπλοκες κατασκευές της διαστραμμένης διανοιάς τους, είναι το υπερεξέχον δώρο της αγάπης που το Άγιο Πνεύμα χορηγεί στον χριστιανό μέσα στον ζωντανό οργανισμό της Εκκλησίας. Μονάχα εντός της μπορεί κανείς να πιει από το

καθαρό νερό που ρέει από την ελοχιστήσα πλευρά του Χριστού για να λάβει την αιώνια ζωή. Όλα τα άλλα δόγματα δεν είναι παραλάκι συντετριμένοι και οι πραγματικά γνωστικοί δεν είναι εκείνοι που απορρίπτουν και περιφρονούν το σώμα για να λατρέψουν έναν ακατάληπτο Θεό και τον Δημιουργό του, αλλά οι πνευματικοί άνθρωποι που έλαβαν από το Άγιο Πνεύμα τον αραβόνα της Αναστάσεως, της Αρκός και της Αυθαρσίας. Απομακρυνόμενος από την ελληνική διαρχία σώματος και ψυχής, ο Άγιος Ειρηναίος αναπτύσσει το Ιωάννιο δόγμα του ενσαρκωμένου λόγου για να ερμηνεύσει το νόημα του προορισμού του ανθρώπου. Ο πρώτος Αδάμ πλάστηκε από τον πυλό με τα δύο χέρια του Θεού, τον Λόγο και το Πνεύμα, κατ' εικόνα Θεού, σύμφωνα με το πρότυπο της ενδόξου σαρκός του Χριστού, και του δόθηκε πνοή ζωής για να προοδεύσει από την εικόνα προς την ομοίωση του Θεού. Αφού εξαπατήθηκε από τον ζηλόφθονο διάβολο, χάνοντας τα προνομιά του και πέφτοντας τον θάνατο, δεν εγκαταλείφθηκε από τον Θεό, το προαιώνιο σχέδιο του οποίου ήταν να τον κάνει κοινωνό της δόξης του. Οι αποκαλύψεις και οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης και κυρίως η ανανθρώπιση του λόγου, ο θάνατός του, η ανάστασή του και η ένδοξος ανάληψή του συνιστούν τα αναγκαία στάδια αυτής της οικονομίας της σωτηρίας. Αποβλέποντας ετούτο τον έσχατο σκοπό για τον οποίο πλάστηκε ο άνθρωπος, ο λόγος άρχισε γένετο, ανακεφαλαιώνοντας εν αυτό τον πρώτο Αδάμ. Όπως ο πρώτος άνθρωπος, γεννημένος από παρθένα γη, με την ανυπακοή της παρθένου Εύας έπεσε στην αμαρτία μέσω του ξύλου της ζωής, ο Χριστός ήλθε στον κόσμο με την υπακοή της παρθένου Μαρίας και κρεμάστηκε στο ξύλο του Σταυρού. Έδωσε την ψυχή του για την ψυχή μας και τη σάρκα του για τη σάρκα μας και εξέχεε το πνεύμα του Πατρός για την ένωση και κοινωνία του Θεού μετά των ανθρώπων μέσω της κατάβασης του Θεού στους ανθρώπους δια του πνεύματος και της υψώσεως του ανθρώπου προς τον Θεό δια της σαρκώσεώς του. Ο Λόγος του Θεού που δημιούργησε τον κόσμο, διευθετώντας τον με αόρατο τρόπο εν είδη σταυρού, έγινε ορατός τον ορισμένο χρόνο πάνω στο σταυρό, με σκοπό να συναγάγει στο σώμα του όλα τα όντα που ήσαν διασπαρμένα και να τα οδηγήσει στη γνώση του Θεού. Εμφανιζόμενος όχι στην άφατη δόξα του, αλλά ως άνθρωπος έδειξε εν αυτό την αποκατεστημένη εικόνα του Θεού, προσανατολισμένη εκ νέου προς την ομοίωση. Και μας εθύλασε στον μαστό της αρκός του με σκοπό να μας συνηθίσει στη βρώση και πόση του Λόγου του Θεού, ώστε ενισχυμένοι από τον άρτο της Αθανασίας να προσεγγίσουμε την θέα του Θεού που χορηγεί την αυθαρσία. Είναι αδύνατο να ζήσουμε χωρίς ζωή και δεν υπάρχει ζωή παρά μόνο μέσω της μετοχής στο Θεό και η μετοχή αυτή στο Θεό συνίσταται στο να ορώμεν τον Θεό και να απολαμβάνουμε την Χριστότητά Του. Διότι η δόξα του Θεού είναι ο ζωντανός άνθρωπος και η ζωή του ανθρώπου είναι η όραση του Θεού. Για τον Ειρηναίο, μαθητή εκείνων που γνώρισαν τους Αποστόλους, η πραγματική γνώση είναι η αγάπη και η θέωση του ανθρώπου στο πρόσωπο του Σωτήρος Χριστού. Πολύ περισσότερο από μια απλή ανατροπή της ψευδονίμου γνώσεως, η θεολογία του, θαυμαστή στην απλότητα και στο βάθος της, περιέχει εν σπέρματι όλα όσα οι μεταγενέστεροι πατέρες θα αναπτύξουν στα θεόπνευστα συγγράμματά τους. Μετά την ειρηνική παρέμβασή του στον Πάπα Βίκτορα, ο Άγιος Ειρηναίος συνέχισε να εργάζεται για τη στερέωση της Εκκλησίας. Αναφέρεται πως μαρτύρησε κατά τον διωγμό του Σεπτίμου Σεβίρου, περί το 202, αλλά δεν διασώζεται καμία λεπτομέρεια για τις συνθήκες του θανάτου του. Το σώμα του κατατέθηκε στην κρύπτη του ναού του Αγίου Ιωάννη, που αργότερα πήρε το όνομά του μεταξύ των τάφων των Αγίων Μαρτύρων Επιπόδου και Αλεξάνδρου.

0: Και αυτή η μέρα ο Άγιος Ιερομάρτης Ειρηναίος, επίσκοπος Ιρμίου και η συναυτό Όρ και Όροψης ξύφη τελειούνται. Ο Άγιος Μάρτης του Χριστού Ειρηναίος ήταν επίσκοπος Ιρμίου, πρωτεύουσα της Δευτέρας Πανωνίας κατά τους χρόνους της Βασιλείας Διοκλητιανού και Μαξιμιανού περί το 304, σε μια εποχή που επιτρεπόταν ακόμη στους επισκόπους να νυμφεύονται. Κήρυτε με παρουσία το Λόγο του Θεού και έφερνε στην πίστη πλήθη συμπολιτών του, γι' αυτό και συνελήφθη από τους ιδωλολάτρες και οδηγήθηκε στον διοικητή πρόβο. Αφού του ζητήθηκε να πει ποιος είναι, ο δικαστής τον κάλεσε να θυσιάσει στους θεούς για να ζήσει ειρηνικά στην πόλη. Ο Ανδρείος μαθητής του Χριστού απάντησε ότι με κανέναν τρόπο δεν θα υποτασσόταν στα ιδωλολατρικά έθιμα και δεν είχε ανάγκη της ειρήνης που του πρότειναν. Τον παρέδωσαν τότε στα βασανιστήρια. Στη μαστίγωση τα σιδερένια νύχια και δεσβέργες, αλλά εκείνος παρέμεινε ακλόνητος στην ομολογία του Σωτήρος. Η γυναίκα και τα παιδιά του φιλούσαν τα πόδια του και τον οικέτευαν να τους λυπηθεί, ενώ η μητέρα του και οι υπηρέτες τρινούσαν και έχυναν δάκρυα. Ο διοικητής τον πίεζε να συγκινηθεί από τα δάκρυα αυτά και να μην χάσει τα καλύτερα χρόνια του, αλλά ο Άγιος του απάντησε πως αρνιόταν να θυσιάσει ακριβώς για να αποφύγει την αιώνια απώλεια. Τον οδήγησαν στη φυλακή και μετά από λίγες ημέρες ξανά ενώπιον του ανθυπάτου. Στις ερωτήσεις αν είχε γυναίκα και παιδιά, ο Άγιος, υψώνοντας την ψυχή του υπεράνω των φυσικών συναισθημάτων, απάντησε. Ο Σωτήρας μας δίδαξε ότι όποιος προτιμούσε πατέρα, μητέρα, γυναίκα, παιδιά από τον ίδιο, δεν ήταν άξιος για εκείνον. Και όταν σκέφτομαι το Θεό και την μακαριότητα που υποσχέθηκε στους πιστούς δούλους του, περιφρονώ όλα τα επίγεια πράγματα. Τα παιδιά μου δεν θα χάσουν κάτι σημαντικό με το θάνατό μου, γιατί τους αφήνω για πατέρα τον Θεό που λατρεύουν μαζί μου. Έχω εμπιστοσύνη ότι θα τους φροντίσει και θα τους κάνει κληρονόμους της βασιλείας του. Πράξε λοιπόν αυτό που σε διέταξαν. Ο δικαστής τον καταδίκασε σε πνιγμό στον ποταμό Σάβο. Ο Άγιος Ειρηναίος απάντησε ότι μετά από τόσες απειλές περίμενε έναν θάνατο πιο άγριο. Τότε ο πρόβος έξαλλος διέταξε να τον αποκεφαλίσουν πριν τον πετάξουν στο ποτάμι. Οδηγήθηκε στη γέφυρα της Αρτέμιδος και αφού τον γύμνωσαν ευχαρίστησε τον Θεό που κρίθηκε άξιος να πάρει μέρος στην αιώνια δόξα με τα βασανιστήρια αυτά. Οι φύλακες τότε τον αποκεφάλισαν και πέταξαν το σώμα του στο ποτάμι. Μια εκκλησία κτίστηκε αργότερα προς τιμήν του, ανατολικά της πόλης, όπου τιμόταν ως ένας από τους επιφανέστερους μάρτυρες του Ειρμίου. Αναφέρεται ότι δύο χριστιανοί ίσως αιγυπτιακής καταγωγής, ο Όρ και ο Όροψης, δικάστηκαν επίσης και τους έβαλαν σε αναμένο καμίνι, αλλά μια ουρανόσταλτη ξαφνική μπόρα έσβησε τη φωτιά. Εν συνεχεία τους παρέδωσαν στα θηρία, τα οποία όμως δεν τους πείραξαν. Αφού διαφυλάχθηκαν αυλαβείς και από άλλα μαρτύρια, αποκεφαλίστηκαν τελικά και τα σώματά τους ερήφθησαν στον Σάββο. Θες τον Σον Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα...

0: 23 Αυγούστου. Σαν σήμερα, το 480 π.Χ., ο ελληνικός στόλος υπό τον Ευρυβιάδη κατανικά τον περσικό στόλο του Ξέρξη κοντά στο ακροτήριο Αρτεμίσιο της Εύβοιας. Σαν σήμερα το 1806 πεθαίνει ο Σαρλ Ογκιστέν ντε Κουλόμπ, Γάλλος φυσικός με σημαντικό έργο στον τομέα του ηλεκτρομαγνητισμού. Σαν σήμερα το 1864 γεννιέται ο Ελευθέριος Βενιζέλος, νεοέλληνας πολιτικός που διετέλεσε πρωθυπουργός από το 1910 έως το 1915 και από το 1928 έως το 1932. Στις 23 Αυγούστου το 1906, ο αρχηγός ανταρκτικού σώματος κατά τον Μακεδονικό αγώνα Κωνσταντίνος Γαρέφης προσβάλλει με επιτυχία τις συμμορίες κομιτατζίδων κοντά στο χωριό Γαρέφη. Σαν σήμερα το 1922, τα υποχωρούντα στη Μικρά Ασία ελληνικά στρατεύματα, 13η μεραρχία, αποκρούν επίθεση των Τούρκων για την κατάληψη του σταθμού Σαλιχλή, διευκολύνοντας έτσι τη σύμπτυξη των δυνάμεών μας προς τα λιμάνια επιβιβάσεως. Σαν σήμερα το 1945 πεθαίνει ο Γιάννης Βλαχογιάννης, λογοτέχνης, ιστορικός και ιστοριοδήφης της Εθνεγερσίας. Ήταν ο πρώτος που εξέδωσε τα απομνημονεύματα του στρατηγού Μακρυγιάννη.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών.
1: Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου, ο Άγιος Σιλουανός. Εκδόσεις, Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου, Έσεξ, Αγγλίας. Η ψυχή παραδόθηκε ολοκληρωτικά στο θέλημα του Θεού και αναπαύεται κοντά Του, γιατί γνωρίζει από την πείρα και την Αγία Γραφή ότι ο Κύριος μας αγαπά πολύ και επαγρυπνεί στις ψυχές μας, ζωοποιώντας τα πάντα με τη χάρη Του εν ειρήνη και αγάπη. Όποιος παραδόθηκε στο θέλημα του Θεού, δεν στενοχωρείται για τίποτε, έστω και αν είναι άρρωστος, φτωχός και κατατρεγμένος. Η ψυχή γνωρίζει ότι ο Κύριος προνοεί με την ευσπλαχνία Του για μας. Μαρτυρεί για τα έργα του Θεού το Άγιο Πνεύμα, το οποίο γνωρίζει η ψυχή. Οι υπερήφανοι όμως και ανυπότακτοι δεν παραδίνονται στο θέλημα του Θεού, γιατί αγαπούν να ακολουθούν το δικό τους θέλημα, πράγμα που βλάπτει πολύ την ψυχή. Ο Όσιος Ποιμήν ο Μέγας είπε: «Το θέλημά μας είναι χάλκινο τείχος ανάμεσα σε εμάς και στο Θεό και δεν μας αφήνει να τον πλησιάσουμε ή να δούμε το έλεος του». Λέει το γεροντικό, είπε ο Αββάς Ποιμήν, ότι το θέλημα του ανθρώπου τείχος εστί χαλκούν αναμέσων αυτού και του Θεού και πέτρα αντιδέρουσα. Τα λόγια του γέροντα Σιλουανού δεν μας αφήνει να τον πλησιάσουμε ή να δούμε το έλεος του, μόνο κατά την έννοια συμφωνούν με τα λόγια του Μεγάλου Ποιμένους. Και σε άλλες περιπτώσεις επίσης, οι παραπομπές του γέροντα Σιλουανού δεν είναι ακριβείς, αποτελούν παράφραση. Οφείλουμε πάντοτε να παρακαλούμε τον Κύριο για την ειρήνη της ψυχής, ώστε να είναι ευχερέστερη η εκπλήρωση των εντολών Του. Γιατί ο Κύριος αγαπά εκείνους που αγωνίζονται να εκπληρώσουν το θέλημά Του και έτσι βρίσκουν τη μεγάλη ανάπαυση εν το Θεό. Όποιος κάνει το θέλημα του Θεού είναι ευχαριστημένος με όλα, έστω και αν είναι φτωχός και ίσως ασθενής και πάσχει, γιατί τον ευχαριστεί η χάρη του Θεού. Όποιος όμως δεν είναι ικανοποιημένος με τη μοίρα του και γογγίζει για την ασθένειά του ή εναντίον εκείνου που τον προσέβαλε, αυτός να γνωρίζει ότι κατέχεται από υπερήφανο πνεύμα και έχασε την ευγνωμοσύνη για το Θεό. Ακόμη όμως και σε μια τέτοια περίπτωση μη στενοχωριέσαι, αλλά ζήτησε με επιμονή από τον Κύριο πνεύμα ταπεινό. Και όταν έλθει σε εσένα το ταπεινό πνεύμα του Θεού που αναζητάς, τότε θα τον αγαπήσεις και θα βρεις ανάπαυση παρόλες τις θλίψεις σου. Ψυχή που απέκτησε την ταπείνωση θυμάται πάντα το Θεό και αναλογίζεται: «Ο Θεός με δημιούργησε, έπαθε για εμένα, συγχωρεί τις αμαρτίες μου και με παρηγορεί, με τρέφει και φροντίζει για εμένα. Γιατί λοιπόν να με ρημνώ εγώ για τον εαυτό μου ή τι έχω να φοβηθώ, έστω και αν με απειλεί ο θάνατος». Ο Κύριος χαρίζει σύνεση σε κάθε ψυχή που παραδόθηκε στο θέλημα του Θεού, γιατί αυτός είπε: «Επικαλέσε με εν ημέρα θλίψεως και εξελούμεσαι και δοξάσεις με». Κάθε ψυχή που ταράζεται από οποιαδήποτε αιτία πρέπει να καταφεύγει στον Κύριο και ο Κύριος θα την καθοδηγήσει. Αυτό όμως γίνεται κυρίως σε καιρό συμφοράς και απροσδόκητης σύγχυσης. Κανονικά πρέπει να ρωτάμε το πνευματικό, γιατί αυτό είναι ταπεινότερο. Η ψυχή που παραδόθηκε στο θέλημα του Θεού μένει αδιάλειπτα κοντά στο Θεό και απολαμβάνει μεγάλη ησυχία. Και από τη χαρά αυτή προσεύχεται ώστε να γνωρίσει κάθε ψυχή τον Κύριο, πόσο πολύ μας αγαπά αυτός και πόσο άφθονα μας χορηγεί το Άγιο Πνεύμα, το οποίο εφραίνει την ψυχή εν το Θεό. Και τα πάντα δίνουν τότε αγάπη στην καρδιά, γιατί όλα είναι του Θεού. Ο Κύριος νουθετεί με το έλεος του τον άνθρωπο για να δέχεται με ευγνωμοσύνη τις θλίψεις. Ποτέ σε όλη μου τη ζωή, ούτε μια φορά δεν γόγγισα για τις θλίψεις, αλλά δεχόμουν τα πάντα ως φάρμακο από τα χέρια του Θεού και πάντα τον ευχαριστούσα, και γι' αυτό ο Κύριος μου έδωσε να υπομένω εύκολα τον αγαθό ζυγό του. Όλοι επάνω στη γη υποφέρουν αναπόφευκτα θλίψεις, και παρόλο που οι θλίψεις που παραχωρεί ο Κύριος δεν είναι μεγάλες, όμως φαίνονται στους ανθρώπους αφόρητες και συντριπτικές. Και αυτό γίνεται, γιατί οι άνθρωποι δεν θέλουν να ταπεινωθούν ενώπιον του Θεού και να παραδοθούν στο θέλημά Του. Όσοι όμως άφησαν τον εαυτό τους στο θέλημα του Θεού, αυτούς τους καθοδηγεί ο ίδιος ο Κύριος με τη χάρη Του και υπομένουν με ανδρεία τα πάντα για χάρη του Θεού, τον οποίο αγάπησαν και με τον οποίο θα δοξάζονται αιώνια. Είναι αδύνατον επάνω στη γη να αποφύγεις τις θλίψεις. Όποιος όμως παραδόθηκε στο θέλημα του Θεού, εκείνος εύκολα τις υπομένει. Βλέπει τις θλίψεις, αλλά ελπίζει στον Κύριο και αυτές περνούν. Όταν η Παναγία βρισκόταν κοντά στο Σταυρό, η θλίψη της ήταν ακατάληπτα μεγάλη, γιατί αυτή αγαπούσε τον Υιό της περισσότερο από ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί. Και εμείς γνωρίζουμε πως όσο μεγαλύτερη είναι η αγάπη, τόσο μεγαλύτερη είναι και η οδύνη. Κατά την ανθρώπινη φύση, η Θεοτόκος δεν θα μπορούσε με κανένα τρόπο να υπομείνει τις θλίψεις της. Παραδόθηκε όμως το θέλημα του Θεού και το Άγιο Πνεύμα την ενίσχυσε να αντέξει τον πόνο της. Μετά δε την ανάληψη του Κυρίου, η Παναγία έγινε η μεγάλη παρηγοριά στις θλίψεις για όλο το λαό του Θεού.

Ο Κύριος έδωσε επάνω στη γη το Άγιο Πνεύμα και όσοι το έλαβαν αισθάνονται τον Παράδεισο μέσα τους. Ίσως πεις, γιατί λοιπόν δεν έχω κι εγώ μια τέτοια χάρη? Γιατί εσύ δεν παραδόθηκες στο θέλημα του Θεού, αλλά ζεις κατά το θέλημά σου. Παρατηρήστε εκείνον που αγαπά το θέλημά του. Αυτός δεν έχει ποτέ ειρήνη στην ψυχή και δεν ευχαριστείται με τίποτε. Γι' αυτόν όλα γίνονται όπως δεν έπρεπε. Όποιος όμως δόθηκε ολοκληρωτικά στο θέλημα του Θεού, έχει καθαρά προσευχή και η ψυχή του αγαπά τον Κύριο και τα πάντα είναι ευχάριστα και καλά. Έτσι παραδόθηκε στο Θεό η υπεραγία Παρθένος, ιδού η δούλη Κυρίου, γέννητο μη κατά το ρήμα σου. Αν λέγαμε και εμείς το ίδιο, ιδού ο δούλος Κυρίου, γέννητο μη κατά το ρήμα σου, τότε τα ευαγγελικά λόγια του Κυρίου που γράφτηκαν με το Άγιο Πνεύμα θα ζούσαν μέσα στις ψυχές μας. Η αγάπη του Θεού θα βασίλευε σε όλο τον κόσμο και η ζωή στη γη θα ήταν απερίγραπτα ωραία. Αλλά παρόλο που τα λόγια του Κυρίου ακούγονται επί τόσους αιώνες σε όλη την οικουμένη, οι άνθρωποι δεν τα καταλαβαίνουν και δεν θέλουν να τα παραδεχθούν. Όποιος όμως ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, αυτός θα δοξαστεί και στον ουρανό και στη γη. Όποιος παραδόθηκε στο θέλημα του Θεού ασχολείται μόνο με το Θεό. Η χάρη του Θεού τον βοηθά να παραμένει σε αδιάλειπτη προσευχή. Και όταν ακόμη εργάζεται η ομίλη, η ψυχή του είναι απορροφημένη από το Θεό και γι' αυτό ο Κύριος την παίρνει υπό την προστασία του. Η παράδοση λέει ότι κατά τη φυγή στην Αίγυπτο η Αγία Οικογένεια συνάντησε στο δρόμο ένα ληστή, αλλά αυτός δεν τους έκανε κανένα κακό. Όταν μάλιστα ο ληστής είδε τον ήπιο, είπε ότι αν γινόταν ο Θεός άνθρωπος, δεν θα ήταν ωραιότερος από αυτό τον ήπιο και τους άφησε να φύγουν ανενόχλητοι. Αξιοθαύμαστο πράγμα. Ληστής, που σαν θηρίο δεν λυπάται κανέναν, ούτε πρόσβαλε, ούτε λύπησε την Αγία Οικογένεια. Η ψυχή του ληστή, μόλις είδε τον ήπιο και την ταπεινή μητέρα του, συγκινήθηκε και η χάρη του Θεού την άγγιξε. Το ίδιο συνέβαινε και στα άγρια θηρία που μόλις αντίκριζαν τους Αγίους Μάρτυρες ή τους Οσίους, ηρεμούσαν και δεν τους έκαναν κακό, αλλά και οι δαίμονες ακόμη φοβούνται τη γαλήνια και ταπεινή ψυχή που τους νικά με την υπακοή, την εγκράτεια και την προσευχή. Και άλλο παράδοξο πράγμα, ο ληστής λυπήθηκε τον ήπιο Κύριο, ενώ οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι τον παρέδωσαν στον Πιλάτο για να σταυρωθεί. Και αυτό γιατί δεν προσεύχονταν και δεν ζητούσαν από το Θεό σύνεση, πώς και τι να κάνουν. Έτσι, πολλές φορές οι κυβερνήτες και γενικά οι άνθρωποι ζητούν μεν το αγαθό, αλλά δεν γνωρίζουν που είναι αυτό το αγαθό. Δεν ξέρουν ότι το αγαθό βρίσκεται στο Θεό και μας δίδεται από το Θεό. Είναι ανάγκη να προσευχόμαστε πάντοτε, για να μας νουθετεί ο Κύριος τι και πώς πρέπει να κάνουμε και ο Κύριος δεν θα επιτρέψει να πλανηθούμε. Ο Αδάμ δεν είχε τη σύνεση να ρωτήσει τον Κύριο για τον καρπό που του έδωσε η Εύα και γι' αυτό έχασε τον Παράδεισο. Ο Δαβίδ δεν ρώτησε τον Κύριο, θα ήταν άραγε καλό για μένα να πάρω τη γυναίκα του Ουρία, και έπεσε στα αμαρτήματα του φόνου και της μοιχείας. Έτσι και όλοι οι Άγιοι που αμάρτησαν, αμάρτησαν γιατί δεν επικαλούνταν τη βοήθεια του Θεού για να τους φωτίσει. Όσοι ο Σεραφείμ του Σαρόφ είπε, όταν μιλούσα από το νου μου συνέβαιναν λάθη. Υπάρχουν όμως και αναμάρτητα λάθη που οφείλονται στην ατέλεια του ανθρώπου. Τέτοια βλέπουμε ακόμη και στην Παναγία. Λέγεται στο Ευαγγέλιο ότι όταν επέστρεφε η Παναγία με τον Ιωσήφ από την Ιερουσαλήμ, νόμισε πως ο γιος της βάδιζε μαζί με τους συγγενείς ή τους γνωστούς και μόνο μετά αναζήτηση τριών ημερών τον βρήκαν στο Ιερό των Ιεροσολύμων να συνομιλεί με τους πρεσβυτέρους. Συνεπώς, μόνο ο Κύριος είναι παντογνώστης, ενώ όλοι εμείς, όποιοι και αν είμαστε, πρέπει να προσευχόμαστε στο Θεό ζητώντας σύνεση και να ρωτάμε τον πνευματικό μας για να αποφύγουμε λάθη. Το Πνεύμα του Θεού οδηγεί τον καθένα με διαφορετικό τρόπο. Ο ένας ησυχάζει μόνο στην έρημο, ο άλλος προσεύχεται για τους ανθρώπους, άλλος κλήθηκε να ποιμάνει το λογικό ποιμνίο του Χριστού, άλλος πήρε το χάρισμα να κηρύττει ή να παρηγορεί τους πάσχοντες. Άλλος υπηρετεί τον πλησίον με τον κόπο ή την περιουσία του και όλα αυτά είναι χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και όλα σε διαφορετικούς βαθμούς.
στον ένα 30, στον άλλο 60 και σε μερικούς 100. Αν αγαπούσαμε ο ένας τον άλλον με απλότητα καρδιάς, τότε ο Κύριος με το Άγιο Πνεύμα θα μας έδειχνε πολλά θαύματα και θα μας αποκάλυπτε μεγάλα μυστήρια. Ο Θεός είναι αγάπη ακόρεστος. Ο νους μου στάθηκε στο Θεό και σταμάτησα να γράφω. Πόσο φανερό είναι για εμένα ότι ο Κύριος μας κατευθύνει. Χωρίς αυτόν δεν μπορούμε ούτε να σκεφτούμε το αγαθό. Γι' αυτό είναι ανάγκη να παραδεινόμαστε στο θέλημα του Θεού, ώστε ο Κύριος να μας καθοδηγεί.

0: όλοι μας ταλαιπωρούμαστε στη γη και ζητούμε ελευθερία, αλλά λίγοι γνωρίζουν σε τι έγκυται η ελευθερία και πού βρίσκεται. Και εγώ θέλω επίσης ελευθερία και την αναζητώ ημέρα και νύχτα. Έμαθα ότι βρίσκεται κοντά στο Θεό και δίδεται από Αυτόν σε όσους έχουν ταπεινή καρδιά, σε όσους μετανόησαν και έκοψαν το θέλημά τους ενώπιον Του. Σε όποιον μετανοεί, ο Κύριος δίνει την ειρήνη Του και την ελευθερία να Τον αγαπά. Και δεν υπάρχει τίποτε πολυτιμότερο στον κόσμο από την αγάπη του Θεού και του πλησίον. Σε αυτό βρίσκει η ψυχή ανάπαυση και χαρά. Ο λαοί όλης της γης, πέφτω στα γόνατα μπροστά σας και σας οικετεύω με δάκρυα. Ελάτε στο Χριστό. Εγώ γνωρίζω την αγάπη Του για εσάς. Τη γνωρίζω και γι' αυτό φωνάζω προς όλη την οικουμένη. Αν δεν γνωρίζεις κάτι, τότε πώς θα μιλήσεις γι' αυτό? Ρωτάς, πώς είναι δυνατόν να γνωρίζει κάποιος το Θεό? Και εγώ σου λέω ότι εμείς είδαμε τον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα. Και εσύ αν ταπεινωθείς θα σου δείξει και σένα το Άγιο Πνεύμα, τον Κύριό μας, και τότε θα θέλεις και εσύ να βροντοφωνάζεις γι' αυτό σε όλη τη γη. Είμαι γέρος και περιμένω το θάνατο και γράφω την αλήθεια από αγάπη για το λαό, για τον οποίο αγωνιά η ψυχή μου. Ίσως σωθεί έστω και μια ψυχή και γι' αυτήν θα ευχαριστώ το Θεό. Η καρδιά μου όμως πονά για όλο τον κόσμο και δέομαι με δάκρυα για αυτόν, για να μετανοήσουν όλοι και να γνωρίσουν το Θεό, να ζήσουν με αγάπη και να γευθούν τη γλυκύτητα της ελευθερίας εν το Θεό. Ω όλοι οι άνθρωποι, οι κάτοικοι της γης, προσευχηθείτε και θρηνήστε για τις αμαρτίες σας, για να λάβετε άφεση από τον Κύριο. Όπου υπάρχει άφεση αμαρτιών, εκεί υπάρχει η ελευθερία της συνειδήσεως και η αγάπη, έστω και λίγη. Ο Κύριος δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού και σε όποιον μετανοεί δίνει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Εκείνος χαρίζει στην ψυχή την ειρήνη και την ελευθερία να παραμένει στο Θεό με το νου και την καρδιά του. Όταν το Άγιο Πνεύμα μας συγχωρεί τις αμαρτίες, η ψυχή αποκτά την ελευθερία να προσεύχεται στο Θεό με καθαρό νου. Τότε βλέπει ανεμπόδιστα το Θεό και βρίσκει ανάπαυση και χαρά κοντά Του. Και αυτό είναι η αληθινή ελευθερία. Χωρίς όμως το Θεό είναι αδύνατο να υπάρχει ελευθερία, γιατί οι εχθροί κλονίζουν την ψυχή με τους κακούς λογισμούς. Θα πω την αλήθεια μπροστά σε όλο τον κόσμο. Είμαι βέληγμα ενώπιον του Θεού και θα απελπιζόμουν για τη σωτηρία μου αν δεν μου έδινε ο Θεός τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και το Άγιο Πνεύμα με δίδαξε να γράφω για το Θεό χωρίς κόπο, γιατί Εκείνος με ωθεί να γράφω. Στενοχωριέμαι, θρηνώ και οδύρωμαι για τους ανθρώπους. Πολλοί σκέπτονται με απόγνωση. Αμάρτησα πολύ, σκότωσα, λίστεψα, βίασα, συκοφάντησα, έκανα ασωτίες και άλλα πολλά. Και από την τροπή τους δεν έρχονται σε μετάνοια. Λησμονούν όμως ότι όλες οι αμαρτίες τους είναι σταγόνα μπροστά στο πέλαγος της αγάπης του Θεού. Ω αδελφοί μου, όλη η γη, μετανοείτε όσο ακόμη είναι καιρός. Ο Κύριος γεμάτος έλεος περιμένει τη μετάνοιά μας. Και όλος ο ουρανός και όλοι οι Άγιοι περιμένουν επίσης την επιστροφή μας. Γιατί όπως ο Θεός είναι αγάπη, το ίδιο και το Πνεύμα το Άγιο που κατοικεί στους Αγίους είναι αγάπη. Ζήτησε και ο Κύριος θα συγχωρήσει. Και όταν λάβεις άφεση αμαρτιών, τότε θα έχεις χαρά και ευφροσύνη στην ψυχή και η χάρη του Αγίου Πνεύματος θα εισέλθει στην καρδιά σου και θα πεις «Να η αληθινή ελευθερία, εν το Θεό και εκ του Θεού». Η χάρη του Θεού δεν αφαιρεί την ελευθερία, αλλά συνεργεί μόνο στην εκπλήρωση των εντολών του Θεού. Ο Αδάμ βρισκόταν στην κατάσταση της χάριτος, αλλά δεν του αφαιρέθηκε το αυτεξούσιο. Οι άγγελοι παραμένουν επίσης εν Αγίω Πνεύματι, αλλά δεν έχει αφαιρεθεί από αυτούς η ελεύθερη θέληση. Πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν την οδό της σωτηρίας. Μπήκαν στο σκοτάδι και δεν βλέπουν το φως της αλήθειας. Εκείνος όμως ήταν, είναι και θα είναι ελεήμων και καλεί από ευσπλαχνία όλους κοντά του. Δεύτε προς με πάντες, οικοποιώντες και επιφορτισμένοι. Γνωρίστε με και εγώ θα σας δώσω την ανάπαυση και την ελευθερία. Να η αληθινή ελευθερία, όταν βρισκόμαστε εν το Θεό. Και εγώ δεν το γνώριζα αυτό προηγουμένως. Ως την ηλικία των 27 ετών πίστευα μόνο ότι ο Θεός υπάρχει, αλλά δεν τον γνώριζα. Αφότου όμως τον γνώρισα εν Πνεύματι Αγίω, η ψυχή μου ορμά με πάθος προς Αυτόν και τον ζητώ διακαώς ημέρα και νύχτα. Ο Κύριος μας έδωσε την εντολή να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Σε αυτό έγκυται η ελευθερία, στην αγάπη για το Θεό και για τον πλησίον. Εδώ βρίσκεται και η ελευθερία και η ισότητα. Στην κοσμική τάξη είναι αδύνατο να υπάρξει ισότητα. Αυτό όμως δεν έχει σημασία για την ψυχή. Δεν μπορεί να είναι ο καθένας βασιλιάς ή άρχοντας, πατριάρχης ή ηγούμενος ή διοικητής. Μπορείς όμως όπου και να ανήκεις, να αγαπάς το Θεό και να είσαι ευάρεστο σε Αυτόν. Και αυτό είναι το σπουδαίο. Και όσοι αγαπούν περισσότερο το Θεό στη γη, θα έχουν μεγαλύτερη δόξα στη Βασιλεία και θα είναι πιο κοντά στον Κύριο. Ο καθένας θα δοξαστεί κατά το μέτρο της αγάπης του. Έμαθα ότι η αγάπη ποικίλει ως προς την έντασή της. Όποιος φοβάται το Θεό, φοβάται να τον λυπήσει με κάτι. Αυτός είναι ο πρώτος βαθμός. Όποιος έχει το νου καθαρό από εμπαθείς λογισμούς, αυτό είναι ο δεύτερος βαθμός, μεγαλύτερος από τον πρώτο. Όποιος αισθητά έχει τη χάρη στην ψυχή του, αυτό είναι ο τρίτος βαθμός της αγάπης, ακόμη μεγαλύτερος. Η τέταρτη βαθμίδα, η τέλεια αγάπη για το Θεό, είναι όταν έχει κάποιος τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και στην ψυχή και στο σώμα. Τα σώματα των ανθρώπων αυτών αγιάζουν και μετά το θάνατό τους γίνονται Άγια Λείψανα. Αυτό γίνεται με τα σώματα των Αγίων Μαρτύρων, των Προφητών, των Οσίων Ανδρών. Όποιος βρίσκεται σε αυτό το μέτρο δεν προσβάλλεται από τη σαρκική επιθυμία και θα μπορούσε να κοιμηθεί με νέα γυναίκα χωρίς καμιά επιθυμία για αυτήν. Η αγάπη του Θεού είναι ισχυρότερη από την αγάπη της γυναίκας, προς την οποία ελκύονται όλοι, εκτός από αυτούς που έχουν το πλήρωμα της χάριτος του Θεού, γιατί η γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος μεταμορφώνει εντελώς τον άνθρωπο και τον διδάσκει να αγαπά απόλυτα το Θεό. Πεπληρωμένη με την αγάπη του Θεού, η ψυχή δεν εγγίζει τον κόσμο παρότι ζει στη γη ανάμεσα στους ανθρώπους. Η ψυχή λησμονεί όλα τα υπήγεια από τη μεγάλη αγάπη της για το Θεό. Η δυστυχία μας έγκυται στο ότι δεν στεκόμαστε ακλόνητοι εξαιτίας της υπερηφάνειάς μας στη χάρη αυτή και η χάρη μας εγκαταλείπει και τότε η ψυχή την αναζητά με θρήνους και οδυρμούς και λέει «Δίψα η ψυχή μου τον Κύριο». Μετάνοια. Η ψυχή μου σε γνώρισε, Κύριε, και διηγούμε τα ελέη σου στο λαό σου. Μη θλίβεστε, λαοί, που είναι δύσκολη η ζωή. Αγωνίζεστε μόνο εναντίον της αμαρτίας και ζητάτε βοήθεια από τον Κύριο. Και αυτός θα σας χαρίσει ό,τι είναι ωφέλιμο, γιατί είναι φιλεύσπλαχνος και μας αγαπά. Ω λαοί, με δάκρυα γράφω αυτές τις γραμμές. Η ψυχή μου επιθυμεί να γνωρίσετε τον Κύριο και να δείτε το έλεος και τη δόξα του. Είμαι 72 ετών και πλησίασα το θάνατο και γράφω για το έλεος του Κυρίου, το οποίο μου έδωσε ο Κύριος να γνωρίσω με το Άγιο Πνεύμα. Όχι να μπορούσα να σας ανέβαζα σε ένα υψηλό βουνό, για να μπορέσετε να δείτε από το ύψος της κορυφής το γαλήνιο και σπλαχνικό πρόσωπο του Κυρίου και να γεμίσουν αγαλίαση οι καρδιές σας. Αλήθεια σας λέω, δεν γνωρίζω να έχω κανένα καλό και έχω πολλές αμαρτίες. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος όμως εξάλειψε τις αμαρτίες μου και ξέρω ότι σε όσους παλεύουν εναντίον της αμαρτίας χαρίζει ο Κύριος όχι μόνο την άφεση αλλά και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία δίνει χαρά στην ψυχή και τη γεμίζει με βαθιά και γλυκιά ειρήνη. Ω Κύριε, εσύ αγαπάς το πλάσμα σου και ποιος μπορεί να κατανοήσει την αγάπη σου ή να γευθεί τη γλυκύτητά της αν δεν τον διδάξεις εσύ ο ίδιος με το Άγιο σου Πνεύμα. Σε παρακαλώ λοιπόν, Κύριε, στείλε στον κόσμο σου τη χάρη του Αγίου Πνεύματος για να γνωρίσουν όλη την αγάπη σου. Ζέστανε τις θλιμμένες καρδιές των ανθρώπων για να δοξάζουν με χαρά το έλεο σου. Παράκλητε αγαθέ, σε ηκετεύω με δάκρυα. Παρηγόρησε τις πονεμένες ψυχές του κόσμου σου. Δώσε σε όλους τους λαούς να ακούσουν τη γλυκιά φωνή σου. Αφέοντι η μήνε αμαρτίε. Ναι αγαθέ, στην εξουσία σου είναι να κάνεις θαύματα και δεν υπάρχει μεγαλύτερο θαύμα από το να αγαπά κάποιος τον αμαρτωλό στην πτώση του. Τον Άγιο είναι εύκολο να τον αγαπάς, είναι άξιος. Ναι Κύριε, άκουσε την προσευχή της γης. Όλοι οι λαοί αδειμονούν, όλοι έχουν περιπέσει στην ακιδεία της αμαρτίας. Όλοι στερήθηκαν τη χάρη σου και ζουν στο σκοτάδι. Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου, ο Άγιος Σιλουανός. Εκδόσεις Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου, Έσεξ, Αγγλίας.
1: Επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Πίστη και ζωή. Με τον καθηγητή της ηθικής, ποιμαντικής και βιοηθικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ανέστη Κεσελόπουλο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα θα ήθελα να επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε ένα θέμα πάρα πολύ βασικό και ουσιαστικό για τη ζωή των χριστιανών και τη ζωή της Εκκλησίας ευρύτερα. Θα ήθελα δηλαδή να πούμε για την επίδραση που έχει η λατρεία της Εκκλησίας στο ήθος, στο δόγμα και την ευρύτερη ζωή της Εκκλησίας. Και από την άλλη πλευρά, πώς η λατρεία υπάρχει ως έκφραση του δόγματος αλλά και του ήθους της Εκκλησίας. Θα ήθελα λιγάκι να θυμηθούμε ένα πρωτορωσικό χρονικό που εκεί αναφέρεται ότι όταν ο ειδωλολάτρης ηγεμόνας του Κιέβου, Βλαδίμηρος, θέλησε να φέρει μία θρησκεία στους ανθρώπους που κατοικούσαν εκεί, έστειλε αντιπροσώπους σε διάφορες χώρες του κόσμου για να μάθει ποια τελικά είναι η πιο αληθινή θρησκεία. Εκείνοι στην αρχή γνώρισαν τους μουσουλμάνους Βουλγάρους που βρίσκονταν εκεί περίπου στο Βόλγα ποταμό. Αλλά σύντομα απογοητεύτηκαν γιατί τους ήταν την ώρα της προσευχής και της λατρείας να κοιτάζουν γύρω τους σαν δαιμονισμένοι. Κατάλαβαν ότι δεν υπάρχει ηρεμία, δεν υπάρχει χαρά ούτε στη λατρεία τους, ούτε και ανάμεσά τους. Αυτό ήταν κάτι που τους προβλημάτισε πάρα πολύ, αφού είδαν να επικρατεί μια ατμόσφαιρα θρηνοδίας και μελαγχολίας. Ταξίδεψαν αργότερα και βρέθηκαν περίπου στα εδάφη που έχει σήμερα η χώρα της Γερμανίας. Και αργότερα πήγαν βέβαια και στη Ρώμη και βρήκαν εκεί τη λατρεία των δυτικών χριστιανών. Τη βρήκαν, είναι αλήθεια, σε ένα καλύτερο επίπεδο από εκείνη των μουσουλμάνων, αλλά πάλι έφυγαν με ένα κενό στην καρδιά τους, αφού διαπίστωσαν ότι και εκεί δεν υπάρχει ομορφιά. Τέλος, πήγαν και στην Κωνσταντινούπολη και βρέθηκαν στην Αγία Σοφία, την ώρα που τελείται τότε η Θεία Λειτουργία. Όντως ήταν για αυτούς μια εμπειρία συγκλονιστική. Εδώ ανακάλυψαν αυτό που επιθυμούσαν. Όταν ήρθαν αργότερα στον Ρώσο ηγεμόνα, του είπαν: «Εκεί δεν ξέρεις αν ζεις στον ουρανό ή στη γη, αφού πουθενά αλλού στη γη δεν υπάρχει τέτοια λαμπρότητα και τέτοια ομορφιά. Αυτό που ζήσαμε εκεί είναι πέρα από οποιαδήποτε περιγραφή. Νιώσαμε ότι ο Θεός κατοικεί και εμπεριπατεί ανάμεσα στους ανθρώπους και ότι η λειτουργία τους ξεπερνάει σε ομορφιά και μεγαλοπρέπεια τη λατρεία όλων των άλλων περιοχών». Δεν θα ήταν υπερβολή, αγαπητοί ακροατές, να σημειωθεί ότι αυτή η διήγηση που αναφέραμε, αυτού του χρονικού, συμπίπτει πλήρως με την εδώ και πολλούς αιώνες κοινή λειτουργική εμπειρία κατατεθειμένη στην υμνολογία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ένας ορθρινός ύμνος διατρανώνει αυτή την εμπειρία υπογραμμίζοντας τα εξής. Τον λέμε ιδιαίτερα στους όρθρους της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. «Εν το ναό εστώτες της δόξης σου, εν ουρανό εστάνε νομίζομεν». Ωστόσο, αν κάτι μας εντυπωσιάζει ιδιαίτερα στην προκειμένη περίπτωση, αυτό είναι η τοποθέτηση του κριτηρίου γνησιότητας κάθε θρησκείας, όχι πουθενά άλλου, αλλά κυρίως στην περιοχή της λατρείας. Όταν οι Ρώσοι ξεκίνησαν να ανακαλύψουν την αληθινή πίστη, δεν ρώτησαν ούτε για τους κανόνες ηθικής, ούτε για τα δόγματα της πίστεως, ούτε ζήτησαν ανάπτυξη και αιτιολόγηση αυτών των δογμάτων, αλλά πλησίασαν και παρατήρησαν τους διαφόρους λαούς στο χώρο της λατρείας τους.
Η ορθόδοξη προσέγγιση της θρησκείας είναι κατά βάση λειτουργική. Κάτι που σημαίνει ότι το δόγμα και το ήθος, η πίστη και η ζωή, κατανοούνται στα πλαίσια της λατρείας. Εξάλλου, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η λέξη ορθοδοξία υποδηλώνει ταυτόχρονα με την ορθή πίστη και το ορθό ήθος. Είδατε, λέμε πολλές φορές και ορθοπραξία. Έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια. Αλλά ούτε μόνο αυτό. Υποδηλώνει και τη σωστή λατρεία. Ορθή δόξα είναι ορθός τρόπος δοξολόγησης του Θεού. Επομένως, αυτά τα τρία πράγματα, η πίστη, η ζωή, το ήθος δηλαδή,

μετά εν ουρανής, κυρίως και πρωτίστως στην τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Ένας μεγάλος θεολόγος του προηγούμενου αιώνα, ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι, είχε επισημάνει ότι ο χριστιανισμός είναι θρησκεία λειτουργική. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η Εκκλησία είναι πρώτα και πάνω απ' όλα λατρεύουσα κοινότητα. Προηγείται η λατρεία και ακολουθεί η δογματική διδασκαλία και η εκκλησιαστική τάξη μέσα στην Εκκλησία. Τα δόγματα και οι αλήθειες της πίστεως ποτέ δεν αποτελούσαν ξερούς τύπους, έστω και τύπους που αφορούν την πίστη, αλλά συνδέονται με τη ζωή και τη σωτηρία του ανθρώπου. Το Ευαγγέλιο αποτελεί θεμέλιο των χριστιανικών δογμάτων, αλλά αποτελεί και διακήρυξη της παρουσίας, της ίδιας της παρουσίας του Θεού μέσα στον κόσμο. Όμως η αποδοχή της παρουσίας του Θεού συνεπάγεται και ένταξη του ανθρώπου σε αυτό το νέο χωροχρόνο, σε αυτόν που δημιουργεί η παρουσία του και εκφράζει η Εκκλησία στη λατρεία μέσα από το λειτουργικό της χρόνο. Βλέπετε, έχουμε λειτουργικό χρόνο σε τρία επίπεδα. Έχουμε έναν ετήσιο λειτουργικό χρόνο που κυρίως περιλαμβάνει τις μεγάλες δεσποτικές και θεομητορικές εορτές. Είναι οι ακίνητες δεσποτικές γιορτές που έχουν σαν κέντρο τους τα Χριστούγεννα. Είναι οι κινητές, και τέτοιες είναι προηγουμένως, να πούμε για τις ακίνητες, τα Θεοφάνεια, η Παπαντή, ο Ευαγγελισμός, αυτές δηλαδή που η ημερομηνία τους είναι καθορισμένη, πάντοτε η ίδια. Έχουμε τις κινητές δεσποτικές γιορτές που έχουν σαν κέντρο τους το Πάσχα και αρχίζει ένας κύκλος από την αρχή του Τριωδίου, από την Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου μέχρι την Κυριακή των Αγίων Πάντων. Η ημερομηνία τους ποικίλει από χρονιά σε χρονιά. Έχουμε τις μεγάλες επίσης θεομητορικές γιορτές, οι οποίες και αυτές είναι σε προσδιορίσιμες ημερομηνίες, όπως και τις γιορτές των Αγίων. Αυτός είναι ο ετήσιος κύκλος εορτών. Έχουμε απ' την άλλη τον εβδομαδιαίο κύκλο εορτών. Ξέρετε ότι κάθε μέρα στην Εκκλησία ξεχωριστά τιμούμε και γιορτάζουμε κάποια πρόσωπα ή κάποια γεγονότα. Για παράδειγμα, την Κυριακή ξέρουμε ότι γιορτάζουμε το γεγονός της Αναστάσεως. Το Σάββατο είναι αφιερωμένο στους κεκοιμημένους. Η Δευτέρα είναι η μέρα που την αφιερώνουμε και τιμούμε τους αγγέλους. Έτσι, όλες τις ουράνιες δυνάμεις. Η Τρίτη είναι αφιερωμένη στον Τίμιο Πρόδρομο. Η Τετάρτη και η Παρασκευή αναφέρονται στο πάθος και τη Σταύρωση του Χριστού, αλλά εκ παραλλήλου την Τετάρτη τιμούμε και το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Αλλά και την Πέμπτη τιμούμε τους Αγίους Αποστόλους και ακόμα τιμούμε και τον Άγιο Νικόλαο. Αυτός είναι λοιπόν ο εβδομαδιαίος κύκλος των εορτών. Ακόμα έχουμε και ένα τρίτο και έναν ακόμα κύκλο, έναν τρίτο κύκλο ακολουθιών, και είναι ο κύκλος του 24ώρου, του νυχθημέρου όπως λέμε. Αυτός αρχίζει από τον Εσπερινό, προχωράμε στο Μεσονυκτικό, ακολουθεί ο Όρθρος. Η λειτουργία είναι ένα γεγονός που διαποτίζει ολόκληρο το σύνολο του 24ώρου και έχουμε τις ακολουθίες των ωρών. Η πρώτη ώρα στο άγγελμα της ημέρας. Όλα έχουν να κάνουν, όλα μιλάνε για κάτι. Ας πούμε, βλέπετε, ο Εσπερινός αρχίζει με εκείνον τον υπέροχο προημιακό ψαλμό, τον 103ο ψαλμό, που αναφέρεται στη συμπαντική δημιουργία. Αναφέρεται σε όλα τα πράγματα που δημιούργησε ο Θεός, που επαναλαμβάνει
πάντα εν σοφία επίσης.

ποιήσας, έτσι, και πληρώθη η γη της κτήσεώς σου, και μέσα δηλώνουμε ότι όλα τα πράγματα δημιουργούν και ψάλουν και υμνούν το Θεό. Μετά βλέπετε ότι το μεσονυκτικό έχει την έννοια της εγρηγόρσεως και του αισθήματος που, που πρέπει να έχουμε πάντοτε, της νύψεως, τον ημεΐτα, που σημαίνει ακριβώς εγρήγορση για την πνευματική ζωή. Και ο όρθρος έρχεται στην πολύ αρχή, το ξεκίνημα της ημέρας, τότε που σβήνει η νύχτα. Και μάλιστα θα έχετε προσέξει ότι στην αρχή οι έξι ψαλμοί, ο γνωστός εξάψαλμος, είναι εκείνη η φάση που σβήνουμε όλα τα φώτα, ακόμα και πολλά κεριά μέσα στην εκκλησία, τουλάχιστον αυτό στις μονές και στο Άγιο Όρος, αλλά και ευρύτερα στις μονές τηρείται έτσι με μεγάλη προσοχή και ευλάβεια, ακριβώς γιατί αυτό συμβολίζει τη Δευτέρα, την αναμονή της Δευτέρας Παρουσίας. Και δεν καθόμαστε ποτέ στον εξάψαλμο, αλλά έχουμε αυτή τη στάση προσοχής σε αυτά που ακούμε, για να έρθει μετά εκείνο το Θεός, Κύριος και επέφανεν ημίν. Τότε αρχίζουν, ανάβουν οι λαμπάδες, τα φώτα, τα καντήλια κτλ. Βλέπετε ότι όλα μέσα στην εκκλησία έχουν ένα βαθύτατο συμβολικό χαρακτήρα. Επομένως, η αποδοχή της παρουσίας του Θεού συνεπάγεται, όπως είπαμε, και την ένταξη του ανθρώπου σε αυτό το νέο χώρο χρόνο που δημιουργεί η παρουσία του Θεού και εκφράζει η Εκκλησία στη λατρεία με το λειτουργικό της χρόνο. Εξάλλου, η διατύπωση της πνευματικής εμπειρίας της Εκκλησίας μέσα στις συνόδους και η αποτύπωση και η διασφάλισή της στη λατρεία αποτελεί ταυτόχρονα διατύπωση και διασφάλιση του εκκλησιαστικού ήθους. Με άλλα λόγια, το δόγμα εκφράζει το ήθος της Εκκλησίας, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και την προϋπόθεση ή τον όρο της διαμορφώσεως του ήθους μέσα στην καθημερινή ζωή των μελών της Εκκλησίας. Η αρετή της ευσέβειας, όπως παρατηρεί ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, έχει δύο όψεις, τη δογματική και την ηθική. Το δόγμα λοιπόν και το ήθος είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Εδώ φαίνεται πόσο άτοπη και αβάσιμη είναι η αμφισβήτηση των σχέσεων μεταξύ δόγματος και ήθους, ή πόσο ξένος προς την παράδοση της Εκκλησίας είναι ο διαχωρισμός μεταξύ πίστεως και ζωής. Η πίστη και η ζωή, το δόγμα και το ήθος, συνδέονται οργανικά και αδιάσπαστα. Με αυτό τον οργανικό και αδιάσπαστο σύνδεσμο εκφράζονται και βιώνονται στη λατρεία της Εκκλησίας, όπου κατανοείται η αμοιβαία περιχώρησή τους. Οποιαδήποτε αυτοτελής θεώρηση νομίζω ότι παρερμηνεύει και το δόγμα αλλά και το ήθος. Ενώ η απομάκρυνσή τους από τη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας καθιστά και τα δύο πράγματα μετέωρα ή ακατανόητα. Το γεγονός, για παράδειγμα, της ενανθρωπίσεως του Υιού και Λόγου του Θεού δεν αποτελεί μόνο ένα δόγμα, αλλά παρέχει το αληθινό θεμέλιο του χριστιανικού ήθους και υπάρχει ως το κέντρο της λειτουργικής ζωής της Εκκλησίας. Με την εν Χριστώ οικονομία, ο άνθρωπος επαναπροσλαμβάνεται από το Θεό, ελευθερώνεται από τη φθορά και το θάνατο και γίνεται ικανός να εκπληρώσει το σκοπό της υπάρξεώς του. Ο Λόγος του Θεού, ο Υιός και Λόγος του Θεού, κατά την ενανθρώπιση, προσέλαβε ολόκληρη την ανθρώπινη φύση, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, εκτός από την αμαρτία. Πήρε όλα δηλαδή τα του ανθρώπου, εκτός από την αμαρτία. Αυτό όχι μόνο δεν περιορίζει την πληρότητα αυτής της προσλήψεως, αλλά αναδεικνύει
και τη γνησιότητά της. Πολλοί μας ρωτάνε, γιατί δεν πήρε και την αμαρτία, αφού να βλέπουμε την αμαρτία δεν είναι ανθρώπινο πράγμα. Η αμαρτία δεν ανήκει στην ανθρώπινη φύση. Δεν αποτελεί μια φυσική κατάσταση για τον άνθρωπο, αλλά είναι μια παράφυση κατάστασης. Δεν δημιούργησε ο Θεός τον άνθρωπο με αμαρτίες και πάθη. Η αμαρτία αποτελεί μια επιλογή, ελεύθερη επιλογή του ανθρώπου. Γι' αυτό το πρόσωπο του Χριστού αποκαλύπτεται μαζί με τον αληθινό Θεό και ο αληθινός άνθρωπος, δηλαδή ο καταφύσιν άνθρωπος, που γίνεται η καινούργια ρίζα του ανθρωπίνου γένους, έρχονται και παρουσιάζονται στο γεγονός της Θείας Ενανθρωπίσεως. Με την ενανθρώπιση του Λόγου, σημειώνει ο Μέγας Αθανάσιος, οι άνθρωποι ουκέτι κατά τα ίδια παθημένους είναι αμαρτωλοί και νεκροί. Τώρα πια οι άνθρωποι δεν μένουν μέσα στα πάθη τους αμαρτωλοί και νεκροί, αλλά έχουν αναστηθεί με τη δύναμη του Λόγου, του Υιού και Λόγου του Θεού, και τότε γίνονται αθάνατοι και άφθαρτοι και διαμένουν πάντοτε αθάνατοι και άφθαρτοι. Έχουν αυτή τη μεγάλη δυνατότητα. Όταν δηλαδή ενώνεται ο άνθρωπος μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας με τον Χριστό και γίνεται μέλος του σώματός του, μπορεί να μετέχει με την πίστη στις ανθρωπολογικές εκείνες προϋποθέσεις που του επιτρέπουν να βαδίσει την κατά Χριστόν ζωή. Έτσι έχουμε σύνδεση πίστεως και ήθους που εκφράζεται στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας ως αποδοχή της αποκαλύψεως του Θεού εν Χριστώ, αλλά αποκαλύπτεται και ως βίωση της καινούργιας πραγματικότητας που δημιούργησε η Αποκάλυψη αυτή. Το ήθος του χριστιανού που έχει συνείδηση της καταστάσεως του αυτής δεν παρουσιάζεται ως προσπάθεια συμμορφώσεως του σε κάποιο κώδικα ηθικής συμπεριφοράς. Δεν παρουσιάζεται σαν προσπάθεια συμμορφώσεως του σε κάποιες αρχές που βρίσκονται έξω από αυτόν, αλλά εκδηλώνεται ως ανταπόκριση στην καινούρια δηλαδή, το και με αλφα γιώτα, στην καινούρια εν Χριστώ υπόστασή του, που εκφράζεται κυρίως στη λειτουργική και μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας. Έτσι γίνεται φανερό ότι και οι αγώνες των πατέρων της Εκκλησίας για τη σωστή διατύπωση του χριστολογικού δόγματος, για παράδειγμα, δεν είχαν μόνο δογματικό νόημα, αλλά είχαν και ηθικό νόημα. Ο άνθρωπος στο πρόσωπο του Χριστού γνώρισε αυτό το θεοπρεπές ήθος. Οι πατέρες, ξέρετε, έχουν μια πολύ ωραία λέξη. Μιλάνε για θεοήθεια. Έτσι. Αυτό είναι το ήθος, το θεοπρεπές, γιατί είναι ήθος του Θεού που καλείται τελικά αυτό το ήθος να καλλιεργήσει στη ζωή του ο κενός, ο καινούριος εν Χριστώ άνθρωπος. Αλλά και αυτή η ενότητα δόγματος και ήθους μέσα στη διδασκαλία της Εκκλησίας δεν νοείται ανεξάρτητα από τη λειτουργική ζωή και την κοινωνία των μυστηρίων που έχουμε μέσα στην Εκκλησία. Σε αυτά τα μυστήρια δηλαδή, και ιδιαίτερα στο βάπτισμα και τη Θεία Ευχαριστία, βρίσκεται η βάση για την καινούργια μας ζωή, για την καινούργια ζωή των χριστιανών. Μιλήσαμε μέχρι εδώ για το χριστολογικό δόγμα, για το δόγμα της ενανθρωπίσεως του Υιού και Λόγου του Θεού, μα και το τριαδικό δόγμα δεν αποτελεί μόνο το μέγα μυστήριο της θεολογίας, αλλά και την πληρέστερη παρουσίαση της περιαγάπης διδασκαλίας, η οποία επίσης παραμένει μετέωρη και ακατανόητη έξω από το πλαίσιο της αληθινής κοινωνίας που προσφέρεται στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Εκεί όπου οι άνθρωποι καλούνται σε άσκηση πλήρους και ανιδιοτελούς αγάπης και κοινωνίας,
Εκεί λέω αποκαλύπτεται και εκφράζεται με τον τελειότερο και αυθεντικότερο τρόπο το δόγμα περί της Αγίας Τριάδος. Δεν είναι τυχαίο ότι το δόγμα αυτό χαρακτηρίστηκε πώς, ξέρετε, ως το μέγα της ευσεβίας μυστήριο ή το μέγα της ευσεβίας κήρυγμα. Δεν είναι τυχαίοι αυτοί οι χαρακτηρισμοί. Αλλά και σήμερα όλες οι πτυχές της χριστιανικής θεολογίας και οι συνέπειές της για τη ζωή κατανοούνται σε άμεση σχέση με την περί Αγίας Τριάδος διδασκαλία, δηλαδή κατανοούνται ως η φυσική συνέπεια της εσωτερικής δυναμικής της Αγίας Τριάδος, με άλλα λόγια της κοινωνίας και της αγάπης που εκδηλώνονται μεταξύ των προσώπων του Τριαδικού Θεού. Γι' αυτό άλλωστε στην Ανατολή, σε μας, στην Ορθόδοξη Εκκλησία, σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει στη Δύση, αποφεύθηκαν κάποιες επεκτατικές και ιμπεριαλιστικές συμπεριφορές και δεν χρησιμοποιήθηκε η Ιεραποστολή για την εξυπηρέτηση τέτοιων σκοπιμοτήτων του κόσμου τούτου. Ξέρετε, είχαν οι άνθρωποι στην Αφρική, για παράδειγμα, όταν πήγαιναν ως ιεραπόστολοι στην αρχή, δυτικοί χριστιανοί δυτικών παραφυάδων, και στο τέλος τους έκαναν απίκους στα δουλοπάζαρα της Δύσεως, είχαν προβληματιστεί αν αυτό το πράγμα είναι κάτι που το λέει το Ευαγγέλιο ή, εν πάση περιπτώσει, ποια είναι η καινούρια θρησκεία που έρχονται να τους πούν. Θέλω να πω ότι το τριαδικό δόγμα υποδηλώνει ότι η ίδια η ύπαρξη του Θεού είναι ζωή κοινωνίας, είναι ζωή σχέσεως, και ότι η επέμβαση του Θεού στην ιστορία στοχεύει τελικά στο να οδηγήσει την ανθρωπότητα αλλά και ολόκληρη τη δημιουργία σε αυτή την κοινωνία και σε αυτή τη σχέση με την ίδια την ύπαρξη του Θεού. Η Ιεραποστολή δεν στοχεύει πρωταρχικά στη διάδοση ή τη μεταβίβαση, έτσι, διανοητικών αληθιών, κάποιας ιδεολογίας ή κάποιων δογμάτων ή ηθικών επιταγών, αλλά στην επέκταση του ήθους της κοινωνίας που ενυπάρχει στον Τριαδικό Θεό. Μου είχαν πει φοιτητές μας, που ήταν τότε που ο μακαριστός αρχιεπισκόπος Μακάριος είχε πάει τότε στο Ναϊρόμπι, στην Κένια, για να τους πει ότι θέλει να τους δώσει αυτά τα χρήματα και να ιδρύσει και εκείνη τη σχολή, εκείνο το σεμινάριο, τη θεολογική σχολή που υπάρχει εκεί, να τους κτίσει ναούς και τα λοιπά. Αλλά τους πλησίασε με έναν τρόπο που τους είπε: εγώ από σας δεν θέλω τίποτε και δεν το κάνω για να κάνετε εσείς για εμάς επίσης τίποτε. Και ακριβώς αυτός ο ανιδιοτελής τρόπος προσεγγίσεως, γι' αυτό είπα προηγουμένως, που βρίσκεται στον αντίποδα των διαφόρων έτσι πρακτικών που εφάρμοσε η Δύση και οι δυτικές ομολογίες του χριστιανισμού, βλέπετε πως και σε αυτούς τους ανθρώπους δημιουργεί μια άλλη εμπιστοσύνη για το Ευαγγέλιο του Χριστού και πως έρχονται να πλησιάσουν το Ευαγγέλιο και την πίστη τη χριστιανική. Μιλήσαμε για επέκταση του ήθους και της κοινωνίας που υπάρχει στον Τριαδικό Θεό, πως αυτό το ήθος, το θεοπρεπές ήθος, θα έρθει και σε εμάς τους ανθρώπους. Μα να, αυτός ήταν και ο λόγος που επίσης στην Ανατολή αποφεύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό εκείνες οι σχιζοφρενικές διχοτομήσεις, εκείνοι οι μονισμοί του τύπου δόγμα ή ήθος. Τι να προτιμήσουμε δηλαδή από τα δυο, πίστη ή ιεραποστολή, μια προσωπική πνευματική ζωή ή κοινωνική ευθύνη και άνοιγμα στην κοινωνία. Τους μονισμούς και σε αυτές τις διχοτομήσεις πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα ότι νομοτολιακά παγιδεύτηκε η δυτική θεολογική σκέψη. Και αυτό γιατί δεν μπορεί να υπάρξει άλλη έκφραση πίστεως και πνευματικής ζωής έξω από την κοινωνία και την αγάπη. Στην Ορθόδοξη παράδοση δεν θεωρείται χωριστά
το δόγμα από το ήθος, ούτε η πίστη από τα έργα, αλλά υπάρχουν ως διαφορετικές μορφές του ίδιου πράγματος. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που λέει ο Άγιος Κύριλλος ο Ιεροσολύμων σε μια από τις βαπτισματικές, από τις μυσταγωγικές κατηχήσεις του. Λέει δηλαδή, ο γάρ της θεοσεβίας τρόπος εκ των δύο τούτων συνέστηκε. Ποια είναι τα δύο δηλαδή που αποτελούν την πραγματική ευσέβεια? Να, δόγματα ευσεβή, αλλά και πράξεις αγαθές. Και έτσι, ούτε τα δόγματα χωρίς τα αγαθά έργα είναι ευπρόσδεκτα στο Θεό, ούτε τα έργα που γίνονται με όχι ευσεβή δόγματα και ευσεβή πίστη που τελούνται, αυτά τα προσδέχεται, τα δέχεται ο Θεός. Έχει νομίζω υποστηριχθεί ότι η απόσπαση, η απομάκρυνση του είδους από το δόγμα έχει ολέθριες συνέπειες για τη ζωή και την ευσέβεια και την ευλάβεια των χριστιανών. Ειδικότερα, μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι η αποξένωση και η αυτονόμηση της χριστιανικής διδασκαλίας για την αγάπη, η αυτονόμηση της από το τριαδικό δόγμα ή η παραθεώρηση ή η παντελής άγνοια του βαθυτέρου νοήματος που έχει το δόγμα αυτό για την ηθική ζωή των χριστιανών, για την πνευματική ζωή των χριστιανών, νομίζω ότι αποτελούν πλάνες βασικές και άκρος επιβλαβής για τη ζωή και τη μαρτυρία τους μέσα στον κόσμο. Παρόμοιες είναι και οι ηθικές προεκτάσεις του τριαδικού δόγματος στην Ορθόδοξη Εκκλησιολογία. Η Εκκλησία ως προς την εξωτερική έκφραση και δομή της από την ίδια τη φύση της δεν μπορεί να αποτελεί αντανάκλαση της εικόνας ενός εκοσμικευμένου επίγειου οργανισμού που στηρίζεται ας πούμε στην εξουσία, στην κυριαρχία κτλ. Γιατί η Εκκλησία είναι μια θεανθρώπινη, ιστορική βέβαια, αλλά ταυτόχρονα υπερχρονική πραγματικότητα, αντανάκλαση της καινοτικής, της θυσιαστικής εικόνας της Αγίας Τριάδος που βασίζεται στην αγάπη και την κοινωνία. Και βλέπουμε ότι μέσα στην Αγία Γραφή χρησιμοποιείται μια σειρά από όρους, εκφράσεις, εικόνες για να καταδείξει όχι μόνο την ουσία του δόγματος της Εκκλησίας αλλά και τις προεκτάσεις, τις αποτυπώσεις του στην καθημερινή ζωή, τις συνέπειες που έχει στην καθημερινή ζωή. Έτσι, για παράδειγμα λέμε, διαβάζουμε ιδίως στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου και σε άλλους, στις καθολικές επιστολές του Αποστόλου Πέτρου, η Εκκλησία πώς ονομάζεται? Σώμα Χριστού. Ονομάζεται άμπελος με κλίματα τους χριστιανούς. Οι χριστιανοί ονομάζονται οι Άγιοι, οι Εκλεκτοί, το Εκλεκτόν Γένος, ή ποτέ ου λαός νυν δε λαός Θεού.

0: Λέμε για το λαό του Θεού και για το λαό στην Εκκλησία, αγαπητοί αδελφοί. Αυτή η έννοια του λαού, του σώματος και της κοινωνίας που εκφράζεται κάτω από αυτούς τους όρους σε σχέση με την Εκκλησία, αυτή, λέω, η έννοια βρίσκεται εντελώς στον αντίποδα αυτής της άλλης αντιλήψεως που επιμένει να θέλει να τη βλέπει και να την επιβάλλει την Εκκλησία ως καθίδρυμα, ως ένα απλό οργανισμό. Είναι ωστόσο χαρακτηριστικό ότι η Ορθοδοξία σε όλη τη μακραίωνη ιστορία της ποτέ δεν απομακρύνθηκε από αυτή την αρχαίγονη, την αποστολική παράδοση που θέλει την Εκκλησία ως τη γνήσια έκφραση ακριβώς του λαού του Θεού. Η Εκκλησία δεν είναι για να εκφράζει τίποτε άλλο αλλά αυτή την κοινή της συνείδηση που είναι η κοινή συνείδηση του λαού. Και βασική διδασκαλία και ακράδαντη πεποίθηση ήταν πάντοτε ότι όταν ο Θεός κάλεσε τον Ισραήλ στην Παλαιά Διαθήκη και τον Νέο Ισραήλ στην Καινή Διαθήκη, ήταν, λέω, βασική έτσι πεποίθηση για την Εκκλησία αυτό το πράγμα. Έτσι δημιούργησε ένα λαό και όχι μία θρησκεία, όχι μία οργάνωση. Αυτό, λέω, είναι το στοιχείο που ουσιαστικά τη διακρίνει και τη διαφοροποιεί την Ορθόδοξη Εκκλησία από όλες τις άλλες θρησκείες και ακόμα και από τις χριστιανικές ομολογίες. Γι' αυτό και τα μέλη της χριστιανικής κοινότητας που στην Εκκλησία αυτή η κοινότητα ονομάζεται ευχαριστιακή κοινότητα, αυτά τα μέλη, λέω, δεν είναι απλώς μέσα στην Εκκλησία. Δηλαδή δεν αποτελούν μόνο μέλη μιας θρησκείας ή ενός θρησκευτικού συνόλου ή ενός θρησκευτικού οργανισμού, αλλά ταυτίζονται κυριολεκτικά με την Εκκλησία. Είναι Εκκλησία. Άλλωστε νομίζω ότι γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος τονίζει πρώτα, τονίζει ότι «ημείς σώμα Χριστού εσμέν» ή «εστέ», «ημείς εστέ σώμα Χριστού», και έπειτα προσθέτει «και μέλη εκ μέρους», «και είστε και μέλη εκ μέρους». Δεν είστε απλά, δηλαδή, κομμάτια ενός παζλ, αλλά είστε Εκκλησία. Δηλαδή, η Ορθόδοξη Εκκλησία σε κάθε ευχαριστιακή σύναξη, σε κάθε Θεία Λειτουργία, δεν παραλείπει να απευθύνεται στους πιστούς της με αυτό το κλασικό πια από την Αγία Γραφή και σύμφωνα με την δογματική διδασκαλία χωρίο της Εκκλησίας που εξορισμού συνδέεται με αυτή την έννοια της σχέσεως, με την έννοια της κοινωνίας. Ακούμε σε κάθε Θεία Λειτουργία «Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή μεταπάντων ημών». Γι' αυτό και σε αντίθεση με αυτή τη λεγόμενη παγκόσμια εκκλησιολογία που λανσάρεται, νομίζω, έτσι τα τελευταία χρόνια με διάφορους τρόπους, είναι η εκκλησιολογία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, σαφέστατα, και που συνεπάγεται μια εκκλησία δομημένη με έναν αυστηρά ιεραρχικό τρόπο και τύπο. Σε αντίθεση, λέω, με αυτό, οι Ορθόδοξοι υποστηρίζουμε ανέκαθεν την ευχαριστιακή εκκλησιολογία, όχι την παγκόσμια εκκλησιολογία. Και τι μας λέει αυτή η ευχαριστιακή εκκλησιολογία? Αυτή υπογραμμίζει ακριβώς την ευχαριστιακή διάσταση της Εκκλησίας. Την ευχαριστιακή διάσταση της Εκκλησίας ως συνάξεως του λαού του Θεού. Συνάξεως του λαού του Θεού επί το αυτό, στον ίδιο τόπο. Και μάλιστα ως κοινωνία των Αγίων. Άγιοι είναι όλοι οι χριστιανοί, όχι γιατί είναι Άγιοι, έτσι με την έννοια αυτή που βλέπουμε τους Αγίους, αλλά Άγιοι λεγόντουσαν, βλέπετε και στις επιστολές του ο Απόστολος Παύλος, χαρακτηρίζει τις Αγίες της Ούσιν εν Κορίνθο, τις Αγίες, δεν ήταν αυτοί όλοι οι παραλήπτες της επιστολής Άγιοι, αλλά λέγονται και καλούνται Άγιοι γιατί αυτή είναι η στοχοθεσία, αυτός είναι ο στόχος, είναι ο σκοπός και η αποστολή τους μέσα στην Εκκλησία. Εξάλλου, το ίδιο το όνομα της Θείας Λειτουργίας επισημαίνει ότι είναι πράξη κοινή. Λιτός και έργο, έργο του λαού λοιπόν και έργο όλων. Κοινή πράξη η, Θεία, η Ευχαριστία, η Θεία Λειτουργία. Και νομίζω ότι αυτό αποτελεί βασικό σημείο για να κατανοήσει κανείς όχι μόνο τη Θεία Λειτουργία, αλλά ολόκληρο τον τρόπο της ζωής της Εκκλησίας, που έχει χρέος να διασώζει το κοινωνικό ήθος, να διασώζει αυτό τον κοινοτικό χαρακτήρα που λέγαμε προηγουμένως. Αυτό υπαγορεύεται από την ίδια την φύση, αλλά και την παράδοση της Εκκλησίας. Αφού όχι μόνο στην πρώτη χριστιανική κοινότητα των Ιεροσολύμων ήσαν αυτής άπαντα κοινά, ήταν για όλους τους χριστιανούς όλα κοινά, τα μοιράζονταν και ήξεραν να μοιράζονται και να ζουν με ένα κοινό τρόπο. Αλλά και όλη η λειτουργική ζωή της Εκκλησίας είναι με τέτοιο τρόπο δομημένη ώστε να αποτελεί κοινωνία και όλα όσα εκεί λαμβάνουν χώρα να γίνονται επίσης με κοινό τρόπο. Εδώ νομίζω αξίζει να σημειωθεί ότι η προέκταση και συνέπεια αυτής της λειτουργικής θεωρήσεως της ζωής, που δεν πρέπει να παραμένει και η μόνη βέβαια, αυτή υπάρχει σήμερα στο μοναστικό κοινόβιο ως οργανική συνέχεια του τρόπου ζωής της πρώτης χριστιανικής κοινότητας. Είπαμε, στην πρώτη χριστιανική κοινότητα των Ιεροσολύμων ήσαν άπαντα κοινά. Αυτό σήμερα υπάρχει δυστυχώς μόνο στο κοινόβιο. Το μοναστικό κοινόβιο, το μοναστικό κοινοβιακό ήθος θα έλεγα, μαρτυρεί αυτό το εσώτατο εκκλησιαστικό ήθος. Ωστόσο, δεν υπάρχουν στην Εκκλησία ούτε δύο Ευαγγέλια, ούτε δύο ήθη, ούτε δύο τρόποι ζωής. Μ' αρέσει πολύ αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Λέει κάπου, σφόδρα απατά σε αυτόν και σφάλι, ή έτερα μενεί των μοναχών, έτερα δε των βιωτικών. Δηλαδή τι λέει, ότι εξαπατάς τον εαυτό σου και βρίσκεσαι σε πλάνη αν νομίζεις ότι άλλα πράγματα ζητάει, άλλο Ευαγγέλιο ζητάει ο Θεός από ένα μοναχό και, άλλον, και άλλο από έναν που ζει στον κόσμο. Όχι. Απλά η διαφορά είναι ο ένας έχει προχωρήσει σε γάμο ενώ ο άλλος δεν έχει προχωρήσει σε αυτού του είδους το γάμο, αλλά έχει σκοπό να έχει ως νυμφίο πάντοτε, ως συγκοιταζόμενο και συνανιστάμενο όπως λέμε στην ακολουθία της μοναχικής κουράς, να έχει το Χριστό, που είναι και αυτή μία μορφή, όχι απλά μία μορφή γάμου, αλλά είναι ίσως ο όντος γάμος. Όπως λοιπόν το κοινόβιο έχει κέντρο της ζωής του τον κεντρικό ναό, το καθολικό όπως λέμε, και εκεί γίνεται η λειτουργική ζωή, εκεί τελούνται οι ακολουθίες και τα λοιπά. Έτσι και το κοινωνικό ήθος της Εκκλησίας δεν μπορεί να υπάρχει αυτόνομα ή δεν μπορεί να υπάρχει σαν αυτοσκοπός, αλλά είναι φανέρωση και βίωση αυτής της ενότητας των πάντων, αυτής της ενότητας που πραγματοποιήθηκε στο πρόσωπο του Χριστού και συνεχίζεται να πραγματοποιείται με την Ευχαριστία μέσα στην Εκκλησία. Έτσι, το χριστιανικό δόγμα και το χριστιανικό ήθος συνδέονται κατά ένα άμεσο τρόπο με αυτή την εκκλησιαστική εμπειρία. Και όταν λέμε εκκλησιαστική εμπειρία, εννοούμε εμπειρία κυρίως λειτουργική. Δεν αποτελεί ιστορική σύμπτωση το γεγονός ότι η ουσία της εκκλησιαστικής και λειτουργικής εμπειρίας δεν προσβλήθηκε μόνο με την παρερμηνία και την παραχάραξη των δογμάτων, αλλά και με την απόρριψη της δυνατότητας για πραγματική κοινωνία του Θεού μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό και δεν αγωνίστηκε η Εκκλησία μόνο εναντίον των αιρέσεων που πρόσβαλαν το χριστολογικό ή το τριαδικό δόγμα, δηλαδή το δόγμα περί του Χριστού ή περί της Αγίας Τριάδος, αλλά και εναντίον όλων εκείνων που έμεσα ή άμεσα απέρριπταν τη δυνατότητα πραγματικής κοινωνίας και σχέσεως του ανθρώπου με την ανακαινιστική χάρη του Θεού. αυτήν που έρχεται για να ανακαινήσει τον άνθρωπο. Έτσι δεν ερμηνεύονται οι αγώνες της Εκκλησίας εναντίον των εικονομάχων, οι αγώνες τους υπέρ των Αγίων εικόνων ή οι αγώνες τους για τις άκτιστες ενέργειες του Θεού αργότερα το 14ο αιώνα. Άλλωστε και οι εντολές του Θεού που καλείται ο κάθε χριστιανός να εφαρμόζει, να τηρεί στην καθημερινή του ζωή. Μην νομίζετε ότι αποτελούν κάποια άρθρα νόμου, κάποιες απλές διατάξεις νομικές ή ηθικές. Όχι. Ουσιαστικά είναι και οι εντολές, και το λέει πάρα πολύ ωραία ο μακαριστός ο γέροντας Σοφρόνιος, είναι λέει οι άκτιστες ενέργειες του Θεού. Δηλαδή πολλές φορές οι εντολές, όταν ακούμε εμείς για εντολές, και οι νεότεροι χριστιανοί ή οι λίγο νεοτερίζοντες χριστιανοί νομίζουμε ότι είναι καταναγκαστικά έργα, νομίζουμε ότι είναι έτσι κάτι που έρχεται να μας στηρίσει την ελευθερία μας. Οι εντολές είναι σε τελευταία ανάλυση δείκτες ελευθερίας και μηνύματα χαράς. Αν δεν τις δούμε έτσι οι χριστιανοί, τις εντολές του Χριστού, έχουμε σίγουρα αποτύχει. Επομένως, αφού ο Λόγος του Θεού δεν μπορεί να νοηθεί ανεξάρτητα από το Θεό Λόγο, έτσι είναι τα πράγματα. Ο Θεός, όπως παρατηρεί ένας από τους ασκητικούς, από τους νηπτικούς πατέρες της Εκκλησίας, ο Όσιος Μάρκος ο Ερημίτης, ο Θεός εις τας ιδίας εν και κρυπτέντολας, δηλαδή είναι κρυμμένος εκεί, υπάρχει εκεί και τη ζητούσιν αυτόν κατά αναλογίαν ευρίσκεται. Για αυτούς που τον ζητάνε στον τρόπο και στο βαθμό που τον ζητάνε, εκεί μπορούν και να τον βρουν. Και επίσης ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, τονίζοντας αυτό τον τριαδολογικό χαρακτήρα των εντολών του Θεού και τη στηρίσεως αυτών των εντολών, υπογραμμίζει ότι εκείνος που δέχεται και εκείνος που εφαρμόζει στη ζωή του τη Θεία Εντολή, την εντολή του Θεού, τον νόμο του Θεού ως εντολή του Θεού, έρχεται τελικά σε μία μυστική σχέση και σε μία μυστική κοινωνία με το Θεό και δέχεται μέσα του τον Τριαδικό Θεό. Η Ορθόδοξη Θεολογία πρέπει να ξέρουμε ότι πριν διατυπωθεί με το Λόγο, βιώνεται με την πίστη και εκφράζεται με τη λατρευτική ζωή και το λειτουργικό ήθος του πληρώματος της Εκκλησίας. Γι' αυτό βλέπετε ότι σε αντίθεση με τους διάφορους αιρετικούς, είδατε που έρχονται να χτυπάνε την πόρτα οι πεντηκοστιανοί, οι διάφορες έτσι παραφιάδες έτσι προτεσταντικές, οι λεγόμενοι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι χιλιαστές δηλαδή, και έχουν έτσι μία Αγία Γραφή και μάλιστα σημειωμένη και υπογραμμισμένη και με υπογραμμισμένα κάποια χωρία, και βέβαια τα οποία δυστυχώς τα απομονώνουν από το υπόλοιπο πνεύμα της Αγίας Γραφής, και έτσι και τα παραχαράσουν και τα διαστρέφουν το νόημά τους εξαιτίας μιας ατομικού και εκλογικευτικού χαρακτήρα προσεγγίσεως που έχουν απέναντι σε αυτά. Αντίθετα λέω με όλους αυτούς, στην Ορθόδοξη Εκκλησία που φυλάσσεται το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο τοποθετείται στο κέντρο της λειτουργικής της ζωής. Ποιο είναι το κέντρο της λειτουργικής της λατρευτικής της εμπειρίας? Η Αγία Τράπεζα. Πάνω στην Αγία Τράπεζα δεν έχουμε το Ευαγγέλιο? Γιατί? Για να υπογραμμίζεται τελικά έτσι με αυτόν τον τρόπο, συμβολικά αλλά και αισθητά, και να γίνεται κατανοητό ότι η αλήθεια του Ευαγγελίου, η αλήθεια της Αγίας Γραφής μπορεί να ερμηνεύεται σωστά μόνο μέσα στην Εκκλησία και μόνο με βάση την εκκλησιαστική παράδοση και την εκκλησιαστική εμπειρία. Βλέπετε, οι μεγάλοι ερμηνευτές της Αγίας Γραφής έχουν υπομνήματα που βασίζονται ακριβώς σε ερμηνείες πατέρων σε αυτά τα κείμενα της Αγίας Γραφής. Η Ορθόδοξη Εκκλησία βλέπει τους ανθρώπους ως κατεξοχήν λειτουργικά δημιουργήματα. Τους βλέπει ως ανθρώπους που αληθεύουν στην πίστη δοξάζοντας το Θεό, ενώ βρίσκουν την πληρότητα του ήθους τους μετέχοντας τη λατρεία. Πρέπει να σας πω ότι οι Ορθόδοξοι λαοί έχουν χυτεύσει όλη αυτή τη λατρευτική τους εμπειρία μέσα στη Θεία Λειτουργία, γιατί αυτή η Θεία Λειτουργία εκφράζει την πίστη και το ήθος τους. Βλέπετε, είναι ο τρόπος πια που λειτουργεί η Εκκλησία. Ξέρετε, το μυστήριο που γίνεται εκεί είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Κάθε φορά, κάθε Κυριακή, κάθε Μεγάλη Γιορτή, όταν πηγαίνουμε στη Θεία Λειτουργία, αυτό τελείται. Δεν λέμε όμως πάω στη Θεία Ευχαριστία, αλλά λέμε πάω στη Θεία Λειτουργία. Γιατί? Γιατί με αυτόν τον τρόπο ξέρει αιώνες τώρα πια, με αυτόν τον τρόπο ξέρει να λειτουργεί η Εκκλησία. Έτσι λειτουργεί. Εξάλλου, η Θεία Λειτουργία, εκφράζοντας αυθεντικά το δόγμα και το ήθος της Εκκλησίας, έχει εμπνεύσει και υψηλού επίπεδου τέχνη. Είναι γνωστό, για παράδειγμα, ότι η αίρεση των οικονομάχων αποτελούσε στα βασικά της σημεία κατά έναν τρόπο επανάληψη του νεοστοριανισμού. Τι έλεγε ο Νεστόριος? Δεν παραδεχότανε τη Θεία Φύση του Χριστού. Την Παναγία την ονόμαζε Χριστοτόκο, όχι Θεοτόκο. Δηλαδή ότι γέννησε άνθρωπο και όχι Θεό. Και βέβαια αρνιόντουσαν ουσιαστικά, λέω, την ανθρώπινη φύση του Χριστού και τη δυνατότητα οικαστικής αναπαραστάσεώς του. Αυτό έλεγαν οι οικονομάχοι. Εάν τελικά τον 8ο αιώνα και τον 9ο, που ήταν η οικονομαχία, αν υπερίσχυε αυτή η αίρεση, δεν θα υπήρχε εικονιστική, ζωγραφική, εικαστική απεικόνιση του Χριστού, των Αγίων κτλ. Η θρησκευτική τέχνη, η εκκλησιαστή, θα ήταν ανεικονική. Όπως περίπου, δεν ξέρω, έχετε πάει ποτέ σε τζαμί? Η θρησκευτική ισλαμική τέχνη του Ισλάμ ή εκείνη η αυστηρή ιουδαϊκή τέχνη? Μ' αρέσει κάτι που λέει ένας λογοτέχνης μας, ο Ζαχαρίας Παπαντονίου, στο Βυζαντινό Όρθρο. Λέει, μιλάει για την Αγία Σοφία, την περίοδο της οικονομαχίας, την περιγράφει έτσι με ένα πολύ αριστοτεχνικό τρόπο και λέει πόσο σκυθροπή έμοιαζε, πόσο σκυθροπή όψη είχε η Αγία Σοφία εκείνη την περίοδο. Ή ακόμα διαβάζουμε πόσο γυμνές ήταν οι εκκλησίες, πόσο γυμνοί ήταν οι ναοί εκείνης της αιρέσεως των καθαρών. Αλλά και στη μία περίπτωση και στην άλλη μιλάμε για αιρετικούς. Δεν μιλάμε για το φρόνημα το εκκλησιαστικό, το ατόφιο, αυτό που είχε πάντοτε η Εκκλησία και που υπερίσχυσε στην Εκκλησία. Εάν δεν υπήρχε στη συνείδηση της Εκκλησίας και δεν είχε διατυπωθεί το δόγμα της ενανθρωπίσεως του Χριστού, θα παρέμενε εντελώς μετέωρη η πρόσληψη και η μεταμόρφωση της ύλης στη λατρεία της Εκκλησίας, αλλά και η σημασία και η αξία του ανθρώπινου σώματος στην καθημερινή μας ζωή. Όπως είπαμε στην αρχή, δεν θα είχε λόγο υπάρξεως η διδασκαλία της Εκκλησίας για την καταχάρη δυνατότητα θεώσεως του ανθρώπου, για την καταχάρη δυνατότητα μετοχής του ανθρώπου στη δόξα του Θεού. Τίποτα στη ζωή της Εκκλησίας δεν είναι άχρηστο ή διακοσμητικό, δηλαδή κάτι που το κάνουμε απλά για διακοσμητικούς λόγους. Όλα έχουν μια λειτουργικότητα, όλα έχουν μια σημασία, έτσι. Τα πάντα έχουν λειτουργική σχέση και συνάφεια μεταξύ τους. Όλα με τον τρόπο τους θα έλεγα ότι λειτουργούν και λειτουργούνται. Η Ορθόδοξη Εκκλησία, όταν χρειάστηκε από τις περιστάσεις, τις κατά καιρούς περιστάσεις, ομολόγησε την πίστη της με τους όρους. Έχουμε όρους συνόδου. Έχουμε σύμβολα. Το σύμβολο της πίστεως είναι απόφαση συνόδου, συνόδων. Έτσι. Έχουμε τους όρους και τα δόγματα. Όπως δεν συνηθίζει να δίνει τυπικούς ορισμούς των δογμάτων και όπως δεν συνηθίζει να κωδικοποιεί πράγματα που αποτελούν βαθύτατη πεποίθηση του πληρώματός της και στοιχεία αναπόσπαστα της παραδόσεώς της. Αυτή η αλάθητη εσωτερική πεποίθηση, αυτή που εκφράζει το βίωμα, το ήθος και την κοινή συνείδηση του πληρώματος της Εκκλησίας, αυτή διατηρεί και αποδέχεται ως δόγματα πίστης που δεν έχουν ποτέ διατυπωθεί μεν επίσημα σε συνόδους, όμως είναι τόσο γνήσια όσο είναι και εκείνα τα δόγματα που αποτυπώθηκαν σε συνόδους. Δηλαδή, και εννοώ ότι η πατερική παράδοση υπογραμμίζει ότι αυτό που λέει ο Μέγας Βασίλειος, τον εν τη εκκλησία πεφυλαγμένων δογμάτων, τα μεν εκ της εγγράφου διδασκαλίας έχομεν. Από αυτά λέει που τα δόγματα που φυλάσσονται στην εκκλησία, κάποια τα έχουμε μέσα από την έγγραφη διδασκαλία της εκκλησίας. Είναι αποφάσεις συνόδων, είναι κείμενα πατέρων της εκκλησίας, καταγεγραμμένα δηλαδή. Όμως υπάρχουν και άλλα. Τα δε εκ της των Αποστόλων παραδόσεως διαδοθέντα ημίν εν μυστηρίων παραδεξάμεθα. Κάποια άλλα που ακόμα από την εποχή των Αγίων Αποστόλων τα έχουμε και τα κληρονομούμε και τα κληροδοτούμε από γενιά σε γενιά και τα φυλάσσουμε μέσα στην Εκκλησία και τα φυλάσσουμε μέσα στη συνείδηση του πληρώματος της Εκκλησίας. Και τι λέει στο τέλος ο Μέγας Βασίλειος? Άπερ αμφότερα την αυτήν ισχύν έχει προς την ευσέβεια. Δηλαδή, όχι μόνο τα πρώτα, αλλά και τα δεύτερα και τα δύο αμφότερα έχουν την ίδια ισχύ για την ευσέβεια των ανθρώπων. Επομένως, βλέπετε ποια είναι τα κριτήρια της Εκκλησίας στην περίπτωση αυτή. Αυτή λοιπόν η παράδοση που δόθηκε και υπάρχει, όπως λέμε, εν μυστηρίο, αυτή διαφυλάσσεται κατεξοχήν στη λατρεία της Εκκλησίας. Εκεί ο κανόνας της πίστεως, έτσι, εκφράζεται με τον κανόνα της προσευχής και της λατρείας. Η πίστη της Εκκλησίας για τη Θεία Ευχαριστία και για τα άλλα μυστήρια, θα έλεγα για την Παναγία, έτσι, δεν μίλησε καμία σύνοδος για το δόγμα της Παναγίας ή για τους Αγίους, για τη μεταθάνατο ζωή, για τους και κοιμημένους μας. Όλα αυτά περιέχονται κυρίως στους ύμνους της Εκκλησίας, σε αυτά που ψάλουμε κατά τη Θεία Λατρεία, και δεν αποτελούν στοιχεία της παραδόσεώς μας μόνο τα λόγια της λατρείας, αλλά και οι διάφορες κινήσεις και οι πράξεις που φανερώνουν το ήθος της λατρείας. Η κατάδυση στο νερό κατά το βάπτισμα, η επάλυψη με το λάδι, η χρήση με το μύρο στο σημείο του Σταυρού, η γονικλησία και τόσες άλλες τελετουργικές και λειτουργικές κινήσεις διαθέτουν ένα ιδιαίτερο νόημα και εκφράζουν με συμβολικό τρόπο τις αλήθειες της πίστεώς μας. Όμως το θέμα είναι πολύ μεγάλο και ίσως, αγαπητοί ακροατές, χρειαστεί να επανέλθουμε και σε κάποια άλλη εκπομπή μας. Προς το παρόν σας αφήνουμε. Χαίρετε.
1: Πίστη και ζωή. Με τον καθηγητή της Ηθικής, Ποιμαντικής και Βιοηθικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ανέστη Κεσελόπουλο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Επόμενη εβδομάδα ανοίγει πλατφόρμα υποβολής νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός. Σεισμός μεγέθους 5,9 βαθμών σημειώθηκε τα ξημερώματα στα περίχωρα του Τόκιο. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούν Πεζεσκιάν παραδέχθηκε ότι η κοινωνία της χώρας αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επιδιώκουν να εντείνουν την οικονομική πίεση στο Ιράν με την επιβολή νέων κυρώσεων. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ανοιχτά των ανατολικών ακτών της Ινδίας μετά το ναυάγιο εμπορικού πλοίου με σημαία Παναμά, από το οποίο αγνοούνται 22 μέλη του πληρώματος. Γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Στους 39 βαθμούς ο υδράργυρος στην Αθήνα, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Καλώς ήρθατε αγαπητοί ακροατές σε άλλο ένα τραπέζι της Κυριακής. Θα είμαστε κοντά σας για τις επόμενες περίπου δύο ώρες, συζητώντας σήμερα ένα θέμα που μάλλον είναι, θα έλεγε κανείς, διαχρονικά επίκαιρο. Θα μιλήσουμε για τις αξίες, για την έννοια των αξιών. Τι σημαίνει αξία, τι σημαίνουν αξίες, πώς έτσι το περιεχόμενο που προσδίδουμε στις αξίες μπορεί να έχει αλλάξει με την πάροδο των αιώνων, και βεβαίως θα δούμε και για την Εκκλησία και για τα μέλη του σώματος του Χριστού που είμαστε όλοι μας, που είμαστε οι πιστοί, τι σημαίνει αξία. Αυτές οι έννοιες είναι πάρα πολύ βαθιές βεβαίως, και για τον κάθε πιστό, για τον κάθε χριστιανό, για το κάθε μέλος της Εκκλησίας. Θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά πράγματα με την βοήθεια των καλεσμένων μας σήμερα, την πολύτιμη βοήθειά τους. Ξεκινάμε αμέσως με τον πρώτο μας καλεσμένο. Είναι κοντά μας ο κύριος Δημήτρης Μαυρόπουλος, θεολόγος και συγγραφέας. Χαίρετε κύριε Μαυρόπουλε, τι κάνετε?
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά που είστε κοντά μας σήμερα. Πώς θα μπορούσαμε αυτό το θέμα να το ψηλαφίσουμε, όσο αυτό είναι εφικτό βεβαίως?
1: Είχατε δίκιο στην εισαγωγή τη μικρή που κάνατε, ότι είναι ένα θέμα τεράστιο και μετάβολο θέμα. Δηλαδή είναι μετάβολο το περιεχόμενό του μέσα στην ιστορία επί αιώνας, έτσι.
0: Ναι.
1: Πολύ περισσότερο στους τελευταίους αιώνες, όπου επικρατεί πλέον ο ορθολογισμός περισσότερο και η ιδιοτέλεια. Mm-hmm. Λοιπόν, κοιτάξτε, υπάρχει ένα αρχαίο ερώτημα, το απλουστεύω κάπως, ένα ερώτημα που οφείλει αυτομάτως γίνεται στον κάθε άνθρωπο να απαντήσει σε τρία υποερωτήματα. Από πού ήλθα, γιατί ήλθα, πού πηγαίνω.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή να νοηματοδοτήσει τη ζωή του. Να δώσει νόημα στη ζωή του. Δεν είμαι ένα προϊόν τυχαιότητας, συγκυρίας, αλλά είμαι ένα γεγονός μοναδικότητας, ανεπανάληπτης προσωπικότητας. Αυτό το πράγμα δεν το προσεγγίζουν οι περισσότεροι άνθρωποι, όπως καταλαβαίνετε, με αποτέλεσμα να επενδύουν στο λανθάνονε στο ερώτημα αυτό, στα τρία μάλλον αυτά ερωτήματα, στα λανθάνοντα, να επενδύουν τις ιδιοτέλειές τους και τις προσωπικές τους γνώμες, κάνοντας και συμβάσεις σε ομάδες. Μέσα στην ιστορία βλέπουμε ότι οι αξίες, δηλαδή ο άξονας γύρω από τον οποίο συγκροτεί τη ζωή του ο άνθρωπος, αυτό που ονομάζουμε στα λατινικά axis mundi, άξονας του κόσμου, και που συνδέει τα ορατά με τα αόρατα, τα επίγεια με τα ουράνια, αυτός ο άξονας στη ζωή του ευμεταβάλλεται, είναι ευμετάβλητος μάλλον θα πω έτσι.
0: Ναι.
1: Ανάλογα με τις τοπικές παραδόσεις, στους λαούς αναπτύσσονται διαφορετικές αξίες πολλές φορές, στις εποχές ασφαλώς, στις ιστορικές εξελίξεις παίζουν τεράστιο ρόλο κλπ. Τώρα, όταν λέμε αξίες, εννοούμε κάποιες λανθάνουσες μεν, αλλά θεμελιώδεις αποτυπώσεις που υπάρχουν μέσα στον άνθρωπο.
0: Mm-hmm.
1: Σας θυμίζω, κύριε Σπυρόπουλε, ότι στον εκκλησιαστικό λόγο υπερέχει η αγιογραφική δήλωση ότι κάθε άνθρωπος που έρχεται στον κόσμο είναι σφραγισμένος από τη σχέση του με το Θεό.
0: Mm-hmm.
1: Πολύ ωραία το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο προήμιο του Ευαγγελίου του, αναφερόμενος στον Λόγο και Υιό του Θεού, και λέγοντας ότι αυτός είναι που φωτίζει

0: κλπ. Ή παρασυρμένοι δυστυχώς από φαντασιακές αναπτύξεις ιδεολογικού περιεχομένου. Αντί να δεχτούμε ότι υπάρχει ένας ποιητής των πάντων, θέλετε να το πω μια αιτιώδης αρχή, αλλά που για την Εκκλησία αυτή η αιτιώδης αρχή του κόσμου έχει όνομα. Είχε όνομα πάντοτε, αλλά αποκαλύφθηκε τελικά το όνομά του με την ανανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού. Ωστόσο, και για τους λαούς που δεν έχουν το νόμο του Θεού, δεν γνωρίζουν την παρουσία του Θεού, και σε αυτούς τους λαούς υπάρχει ένας νόμος. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή προσεγγίζει αυτό το θέμα με θαυμαστό τρόπο, λέγοντάς μας ότι κάθε άνθρωπος έχει έναν άγραφτο νόμο στην καρδιά του μέσα. Και αυτόν τον νόμο τον ακολουθεί. Υπάρχουν, λέει, έθνη που δεν έχουν γραπτό νόμο, όπως είναι ο νόμος του Μωυσή, παραδείγματος χάρη, που είχαν οι Ιουδαίοι την εποχή εκείνη και που έχουμε εμείς ως χριστιανοί, ο νόμος του Θεού, ο νόμος του Χριστού. Υπάρχουν, λέει, οι έθνοι, λαοί δηλαδή, που δεν έχουν νόμο, αλλά ακολουθούν τον νόμο, τον γραμμένο στις καρδιές τους, και το οποίο το ονομάζει συνειδήσεις. Είναι η συνείδηση, συμμαρτυρούσεις της συνειδήσεως, έτσι. Υπάρχουν λοιπόν αυτά. Αυτά μάλιστα τα έχουν σχολιάσει, είναι πολύ χαρακτηριστικό, τα έχουν σχολιάσει και στην Παλαιά Διαθήκη οι προφήτες, και έχω υπόψη μου παραδείγματος χάρη τον Ιερεμία, που έχει μια εξαιρετική προσέγγιση, όταν βάζει στο στόμα του Θεού την δήλωση, το διαβάζω σε μετάφραση, είναι πολύ ωραίο κείμενο, αυτή είναι η διαθήκη μου που θα συνάψω με το λαό μου τις ημέρες που θα έλθουν, λέγει ο Κύριος. Θα δώσω νόμους στη διάνοιά τους και στις καρδιές τους θα εγγράψω αυτούς τους νόμους. Προσέξτε, στις καρδιές θα γραφτούν οι νόμοι του Θεού, το θέλημα δηλαδή του Θεού. Και θα γίνω ο Θεός τους και αυτοί θα γίνουν ο λαός μου. Δεν θα διδάξουν πλέον ο καθένας τον άλλο και ο αδελφός τον αδελφό του, λέγοντας «Μάθε από εμένα και γνώρισε τον Κύριο», γιατί όλοι θα με γνωρίσουν από μικρό μέχρι μεγάλο, γιατί θα είμαι παρόν στις καρδιές τους. Αυτό το παίρνει αργότερα ο Αββάς Ισαάκος Σύρος και το αναλύει ακόμα περισσότερο, λέγοντας ότι εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι ο νους μας, χωρίς τη μεσητεία των Αγίων Αγγέλων, μπορεί να κινηθεί από μόνος του προς το αγαθό, χωρίς να το έχει διδαχθεί. Τη γνώση του κακού όμως, χωρίς τη μεσητεία των δαιμόνων, δεν την δέχονται οι αισθήσεις, ούτε κινούνται προς αυτή. Και από μόνο το κακό δεν μπορεί να ενεργήσει. Γιατί, λέει, γιατί το αγαθό φυτρώνει εκ φύσεως, αλλά το κακό καθόλου, και οτιδήποτε είναι ξένο και εισέρχεται απ' έξω χρειάζεται κάποιον μεσολαβητή για να αποκτηθεί η γνώση του. Επομένως κάθε άνθρωπος γεννιέται αγαθός, γεννιέται με αξίες, γεννιέται με τον νόμο του Θεού, γεννιέται κατά χάρη Άγιος. Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει να αξιολογήσουμε ποιες είναι οι αληθείς αξίες του ανθρώπου και ποιες είναι οι κατά σύμβαση αξίες, συνήθως ψευδείς αξίες. Σας θυμίζω ότι στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει ένα βιβλιαράκι που λέγεται Εκκλησιαστής. Είναι μικρό σε έκταση.

0: σε σχέση με άλλα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, όπου στα λίγα κεφάλαιά του ονοματίζει όλες τις ενέργειες του ανθρώπου. Τις ενέργειες εντός της ιστορίας, έτσι.
1: Ναι.
0: Και μετά από κάθε πρόταση που τις πενεύει αυτές τις περισσότερες ενέργειες, τις θεωρεί πολύ σημαντικές, αλλά μετά από κάθε πρόταση έρχεται ως κατάληξη πλην και τούτο ματαιώτης. Επομένως πρέπει να βρούμε αξίες που δεν έχουν το στοιχείο της ματαιότητας. Ποιο στοιχείο έχουν αντί της ματαιότητας? Το στοιχείο της σχέσης. Εάν δεν δημιουργήσω σχέση ή δεν παραδοθώ στη σχέση με αυτό που ονόμασα αιτιώδη αρχή των όντων και που στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού φανερώθηκε συγκεκριμένα ως πρόσωπο, ως υπόσταση, ως θεανθρώπινη υπόσταση, εάν δεν δημιουργήσω σχέση, κάθε αξία που υπηρετώ οδηγεί σε ματαιότητα.
1: Σχέση με το πρόσωπο του Χριστού καλούμε να δημιουργήσω, κύριε Μαυρόπουλε.
0: Σχέση με το πρόσωπο του Χριστού. Ακόμα και πριν ενσαρκωθεί ο Λόγος του Θεού, στην ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης, όσο έχουμε καταγραμμένες πηγές, αυτό που ονομάζουμε Παλαιά Διαθήκη, σχέση με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού επιχειρούσε ένας λαός να δημιουργήσει χωρίς να το ξέρει εντελώς. Το υποψιαζότανε, οι προφήτες το είχαν εξ αποκαλύψεως προσεγγίσει, το προσπαθούσαν να το διδάξουν στο λαό, μέχρι που ήρθε η ώρα και φανερώθηκε αυτός ο άξονας ζωής, η αξία ζωής, να το πω έτσι, μέχρι που φανερώθηκε μέσα στην ιστορία. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο σύμβολο της πίστεως μιλάμε για τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, μιλάμε για την Εκκλησία, και μέσα σε αυτό το κείμενο πίστεως εισάγεται το όνομα ενός ειδωλολάτρη, επί Ποντίου Πιλάτου λέμε. Τι δουλειά έχει ένας ειδωλολάτρης μέσα σε αυτό το ιερό κείμενο? Λοιπόν, έχει πολύ, πολύ μεγάλη σημασία η παρουσία του, για να δείξει ότι ό,τι συνέβη συνέβη εντός της ιστορίας. Η ιστορία έχει περιεχόμενο, η ιστορία είναι ιερή. Η ιστορία μας παίρνει από μία αρχή και μας οδηγεί σε ένα τέλος. Έτσι. Δεν είναι αυτό που καταγγέλει ο Απόστολος Παύλος, ότι σε μια ιστορία χωρίς νόημα μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει στο συμπέρασμα «φάγομεν, πίωμεν, αύριον γάρα αποθνίσκομεν». Δεν τελειώνει η ζωή του ανθρώπου με το θάνατο. Ο θάνατος είναι ένα επεισόδιο στη ζωή του ανθρώπου, ένα σταθμός αν θέλετε. Το νόημα του ανθρώπου, η μεγάλη αξία του ανθρώπου είναι ότι καλείται να έχει σχέση με το πρόσωπο του Θεού, ειδικά με το πρόσωπο του Υιού του Θεού, ο οποίος φέρει την ανθρώπινη φύση μας. Έτσι.
1: Ναι.
0: Μου έρχεται τώρα ο πειρασμός, γιατί το σκέφτηκα και πριν την εκπομπή, να σας πω ότι υπάρχουν άνθρωποι που αυτά τα πράγματα τα έχουν αναπτύξει στο περιθώριο του εκκλησιαστικού βίου, σπουδαίοι άνθρωποι, εννοώ ότι δεν είναι πατερικός λόγος, αλλά συνάδει με έναν πατερικό λόγο, και αναφέρομαι σε δύο ανθρώπους σπουδαίους δασκάλους για τους σύγχρονους λαούς, τον Ντοστογεύσκη και τον Παπαδιαμάντη. Ο Ντοστογεύσκη αποτυπώνει μια σχέση με τον Χριστό πολύ σπουδαία. Σε ένα γράμμα που στέλνει σε μια Γερμανίδα, η οποία του χάρισε μια Καινή Διαθήκη όταν καταδικάστηκε να πάει στα κάτεργα, και αυτή η Καινή Διαθήκη άλλαξε τη ζωή του, η μελέτη της δηλαδή, έτσι.
1: Ναι.
0: Σε ένα γράμμα λοιπόν που της γράφει λέει: αν κάποιος μου αποδείκνυε ότι η αλήθεια βρίσκεται έξω από το Χριστό και αν πράγματι ισχύει ότι η αλήθεια δεν είναι με το Χριστό, τότε εγώ θα προτιμούσα να μείνω με τον Χριστό παρά με την αλήθεια. Καταλαβαίνετε ότι αξία πλέον έχει ένα πρόσωπο και όχι μια κατάσταση, μια ιδεολογία, μια σύμβαση, μια θεωρία, μια ερμηνεία που, με τις οποίες έχουμε αντικαταστήσει τις αξίες της ζωής. Ιδιαίτερα στα νεωτερικά χρόνια, με τον ορθολογισμό ουσιαστικά, με την ιδιοτέλεια, με την ατομικότητα, με τα δικαιώματα, τα ατομικά δικαιώματα, όλα αυτά, έχουμε αντικαταστήσει αυτήν την αρμονία των σχέσεων.
1: Πριν πάμε στο Παπαδιαμάντη, ήθελα να σας ρωτήσω, θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί, κύριε Μαυρόπουλε, ότι για την Εκκλησία η μόνη αξία είναι ο Χριστός, το πρόσωπο του Χριστού?
0: Όχι μόνο για την Εκκλησία, κύριε Σπυρόπουλε. Για όλο τον κόσμο, για κάθε άνθρωπο είναι. Το ξέρει ή δεν το ξέρει, το παραδέχεται ή δεν το παραδέχεται. Δεν υπάρχει άλλη αξία. Δεν υπάρχει άλλο νόημα στη ζωή του ανθρώπου. Εάν αφαιρέσεις το πρόσωπο του Χριστού από τη ζωή του ανθρώπου, του ενανθρωπίσαντος δηλαδή Θεού, αυτό εννοώ του Χριστού, όχι ενός σοφού διδασκάλου, έτσι, αλλά του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού. Πώς το λέει ο Μέγας Αθανάσιος? Ο Θεός έγινε άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος Θεός. Κάτι που το υμνολογούμε σε τροπάριά μας συνέχεια. Εάν το αφαιρέσει αυτό το πράγμα, σας παρακαλώ, τι νόημα έχει η ζωή του ανθρώπου? Γεννήθηκα, πεθαίνω και τελειώνω. Μένουν τα έργα του, θα μου πείτε. Τα έργα του, ποια έργα του? Τα καλά και τα κακά. Κυρίως όμως μένουν τα κακά έργα. Είναι πολύ χαρακτηριστική αυτή η προσέγγιση που κάνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, προσπαθώντας να ερμηνεύσει την ανταρσία του ανθρώπου να φύγει από τη σχέση του με το Θεό, την αρχαία γωνία εννοώ ανταρσία, και λέει ότι από όλη αυτή την περιπέτεια κάτι κερδίζει ο άνθρωπος. Κερδίζει το θάνατο ή να μη το κακόν αθάνατον γέννηται. Έτσι. Εκεί ο θάνατος έχει αυτή την υπηρεσία. Δεν αφήνει το κακό να είναι αιώνιο. Ο κάθε ένας που έρχεται, έρχεται για το καλό. Το πετυχαίνει, δεν το πετυχαίνει, δεν έχει τόση σημασία όσο η σφραγίδα που φέρει του Αγίου Πνεύματος. Κάθε άνθρωπος, είτε ανήκει στην Εκκλησία είτε δεν ανήκει στην Εκκλησία. Αυτό που λέει, όπως σας είπα, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ναι. Κάθε άνθρωπο τον φωτίζει, δηλαδή τον σφραγίζει ο Λόγος του Θεού, ως Υιός του Θεού, έτσι, ως Ιησούς Χριστός. Ο δε Παπαδιαμάντης θα κάνει σε ένα διήγημά του, στο Λαμπριάτικο Ψάλτη, θα κάνει την κατάθεση της ομολογίας πίστεως, λέγοντας το επεμή ενός ζω και αναπνέω και σοφρονώ. Συγκρατήστε τους δύο αυτούς όρους. Ζω, αναπνέω, σοφρονώ. Δεν θα πάψω να υμνώ με τα λατρείας των Χριστών μου. Να ζωγραφίζω με τα έρωτος την φύση, τη δημιουργία του Θεού δηλαδή, και να περιγράφω τα γνήσια ελληνικά ήθη. Αυτοί οι δύο άνθρωποι μας φωτίζουν την κατεύθυνση, την πορεία του ανθρώπου. Εάν θέλουμε η πορεία αυτή να έχει νόημα, βέβαια, έτσι. Mm. Εάν δεν θέλουμε να έχει νόημα, εάν υπάρχουμε ως τυχεότητες, ήρθα και θα φύγω, ας τα βολέψω λοιπόν στη ζωή μου όπως να είναι καλύτερα για μένα, εάν δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία ή ας υπηρετήσω κάποιες ιδεολογίες που μου φαίνονται σπουδαίες, ιδεολογίες όμως που οδηγούν πάντοτε σε ανάπτυξη των παθών, με τις δύο σημασίες της λέξης, την ενεργητική και την παθητική. Πάσχω εγώ, πάθος, πάσχουν και οι άλλοι εξαιτίας μου, πάλι πάθη. Έτσι.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Κράτησα αυτά τα τρία ρήματα που χρησιμοποιεί ο Παπαδιαμάντης σε αυτό το απόσπασμα που μας διαβάσατε, κύριε Μαυρόπουλε. Ζώα, αναπνέω και σοφρονώ.
0: Ναι.
1: Έτσι. Νομίζω έχουν ιδιαίτερη ξεχωριστή σημασία.
0: Ασφαλώς, ασφαλώς.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ασφαλώς. Ασφαλώς έχουν. Θέλω να σας σημειώσω, εντός παρενθέσεως αν μου επιτρέπετε, από την Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, λείπουνε δύο λέξεις. Η λέξη ευτυχία και η λέξη ευδαιμονία. Δεν υπάρχουν. Αυτές οι δύο λέξεις δεν υπάρχουν ούτε καν στην πατερική θεολογία. Τουλάχιστον μέχρι τον 13ο αιώνα. Έτσι. Γιατί δεν υπάρχουν? Γιατί πίσω από αυτές τις λέξεις υπάρχουν οι λέξεις τύχη και δαίμον. Δεν είναι η τύχη και οι δαίμονες που ορίζουν την ιστορία του ανθρώπου. Είναι το θέλημα του Θεού. Έτσι. Mm-hmm. Ωστόσο, σήμερα στην νεότερη εποχή συνέχεια μιλάμε για ευτυχία, ευτυχισμένος ο καινούριος χρόνος, ευτυχισμένος να είσαι, ευδαιμονίες κλπ. Αλλά δεν είναι αυτό το νόημα του ανθρώπου, κύριε Σπυρόπουλε. Δεν είναι να ζήσω ευτυχισμένος και ευδαίμων. Και λοιπόν, και να πεθάνω ευτυχισμένος. Και λοιπόν, το θέμα είναι να μην πεθάνω, κύριε Σπυρόπουλε. Να μην πεθάνω τον αιώνιο θάνατο. Να είναι ο θάνατός μου μια μετάβαση σε μια πραγματικότητα που ο Ιησούς Χριστός την κηρύττει, την εγκαθιστά εντός της ιστορίας και την ονομάζει Βασιλεία του Θεού. Τι άλλο κάνουμε σε κάθε Θεία Λειτουργία παρά να ψηλαφούμε την παρουσία της εδώ και τώρα, αλλά όχι ακόμα βέβαια, και αναμενόμενη, αλλά και εδώ και τώρα. Αυτό κάνουμε. Όταν πλέον έχει γίνει η μεταβολή των δώρων και τα υψώνει αυτά τα δώρα ο ιερέας, λέει τα Άγια της Αγίης. Και τι απαντάμε? Ουδής Άγιος. Εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός. Αλλά κάνουμε το άλμα το μεγάλο. Εκεί είναι μια στιγμή πολύ, πολύ σημαντική. Αυτό το πρόσχομεν εκείνης της στιγμής είναι συγκλονιστικό πρόσχομεν. Ας προσέξουμε. Το κάνουμε το άλμα. Γιατί το κάνουμε το άλμα, κύριε Σπυρόπουλε? Γιατί έχουμε εμπιστοσύνη στην αγκαλιά στην οποία θα πέσουμε. Την αγκαλιά του Χριστού, που νοηματοδοτεί όλον το βίο του ανθρώπου.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Μαυρόπουλε, θερμά σας ευχαριστούμε για αυτή
0: εγώ
1: τη συνομιλία, για όσα μας είπατε, για το χρόνο σας,
0: ναι,
1: για όσα πάρα πολύ σημαντικά και πολύ ενδιαφέροντα έτσι τονίσαμε με τη βοήθειά σας σήμερα, για ένα πολύ μεγάλο θέμα ούτως ή άλλως, πραγματικά ανεξάντλητο. Να είστε καλά, καλή δύναμη, σας
0: ευχαριστώ
1: ευχόμαστε και καλή
0: πολύ
1: συνέχεια. Να είστε καλά, χαίρετε. Yeah.

0: Για τις αξίες συζητάμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή. Ένα πολύ μεγάλο θέμα με πάρα πολλές πτυχές και διαστάσεις. Η έννοια των αξιών, τι σημαίνουν οι αξίες και πώς έχει αλλάξει τουλάχιστον η αντίληψή μας περί αξιών με την πάροδο των αιώνων. Τι ρόλο βεβαίως έχουν παίξει και οι επιστήμες, έχει παίξει και η φιλοσοφία και η εξέλιξη του πολιτισμού, κυρίως του δυτικού πολιτισμού. Καλωσορίζουμε αμέσως τώρα τον κύριο Χρήστο Τερέζη, πρώην κοσμήτορα του Πανεπιστημίου Πατρών, ο οποίος είναι κοντά μας. Χαίρετε, καλώς ήρθατε κύριε Τερέζη.
1: Χαίρετε, ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης για να συζητήσουμε σήμερα αυτό το θέμα. Πώς θα το μπορούσαμε ίσως να το δούμε, ξεκινώντας αρχικά και λίγο μέσα από την εξέλιξη ταυτόχρονα της φιλοσοφίας, δηλαδή μέσα από τη φιλοσοφική σκέψη, από τη φιλοσοφική βάσανο.
1: Όπως,
0: αυτό το θέμα των αξιών, ναι, κύριε Τερέζη.
1: Ναι, όπως το σημειώσατε στο προλόγισμά σας, είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει μία πολλαπλότητα προσεγγίσεων. Mm-hmm. Θα έλεγε κάποιος μία απειροστικότητα προσεγγίσεων. Mm-hmm. Γιατί δεν θα είμαστε εκτός νομιμότητας εάν υποστηρίζαμε ότι ο κάθε άνθρωπος ή η κάθε φιλοσοφική θεωρία, mm-hmm. αν επιθυμούμε κάπως να γενικεύσουμε το ζήτημα, ορίζει υπό ένα ηθικό πρίσμα το ζήτημα των αξιών. Και υπησέρχονται πολλοί παράγοντες, mm-hmm. για να διαμορφωθεί αυτός ο ορισμός, ο οποίος είναι πολλές φορές και μετάβολος, αλλά επίσης πολλές φορές προσλαμβάνεται από έναν άνθρωπο ή από ένα θεωρητικό σύστημα και με έναν αξιωματικό τρόπο. Ότι αξία είναι κάθε τι, το οποίο αντιστοιχεί ή ανταποκρίνεται σε εκείνο το οποίο εγώ, για ποικίλους λόγους, έχω θεωρήσει ότι είναι σωστό, ναι. και ότι πρέπει να επιτελείται. Mm-hmm. Άρα, κάθε τι το οποίο συμφωνεί με τη δική μου αντίληψη ή με τη δική μου βιοθεωρία ή κοσμοθεωρία, θεωρείται ότι ανήκει στην κατηγορία των αξιών. Κάθε τι που είναι αντίθετο προς αυτό εγγράφεται στην κατηγορία των απαξιών.
0: Μάλιστα.
1: Και με την παρατήρηση αυτή, η οποία τέλος πάντων είναι πολύ συνοπτική και κινείται σε μια κάπως επιφανειακή προσέγγιση, αντιλαμβανόμαστε ότι το ζήτημα των αξιών ή των απαξιών υπάγεται σε ένα σχετικισμό. Ο καθής ανάλογα με τις οπτικές με τις οποίες αντιλαμβάνεται τα ζητήματα, δίδει και τον ορισμό του άξιου ή του μη άξιου. Mm-hmm. Βεβαίως, σε ένα φιλοσοφικό σύστημα είναι σαφές ότι αναπτύσσεται μία επιχειρηματολογία, διαμορφώνονται συγκεκριμένες συλλογιστικές διαδρομές, εισάγεται ένας πλούτος ενιών, μελετάται η ιστορία, τι έχει προηγηθεί. Υπάρχει μία συζήτηση για την ανθρωπολογία, τι είναι ο άνθρωπος, ή για τη θεολογία, τι είναι ο Θεός, και συγχρόνως μία διαλεκτική η οποία εσωτερικά αναπτύσσεται, η οποία μπορεί να οδηγήσει και σε ορισμένες περιπτώσεις στις λεγόμενες αναστοχαστικές κρίσεις. Ωστόσο, ένα σύστημα φιλοσοφικό και διαμορφωμένο παρατηρείται συνήθως να κινείται στον ίδιο άξονα από την αρχή μέχρι το τέλος. Με κάποιες διαφοροποιήσεις βέβαια, ναι. οι οποίες προπηδιάζουν στην ίδια την φιλοσοφική δεοντολογία. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι εάν θελήσουμε να συζητήσουμε για την έννοια της αξίας ή στο πληθυντικό των αξιών, θα βρεθούμε μπροστά σε αξεπέραστα προβλήματα.
0: Μάλιστα. Υπάρχει, από όσο μπορώ να καταλάβω και εγώ χωρίς να είμαι ειδικός, κύριε Τερέζη, υπάρχει εδώ το στοιχείο της υποκειμενικότητας. Έτσι δεν είναι? Γι' αυτό μιλήσατε και για σχετικισμό προηγουμένως, αν μπορώ σωστά να το αντιληφθώ αυτό.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Ο κάθε άνθρωπος έχει έναν υποκειμενικό, επιτρέψουμε τον όρο, παρακείμενο. Mm-hmm. Παράγοντες δηλαδή οι οποίοι έχουν συγκροτήσει την βιοθεωρία του, υπό την ευρία έννοια του όρου. Τον τρόπο, όπως αναφέρουμε προηγουμένως, με τον οποίο θεάται τα πράγματα, τον εαυτό του, τους συνανθρώπους του, mm-hmm. την πολιτική κατάσταση, την οικονομία, τους συλλογικούς θεσμούς και ούτω καθεξής. Εκείνο που έχει σημασία όμως στην περίπτωση αυτή είναι ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων η διαμόρφωση αυτού του παρακειμένου έχει γίνει χωρίς αντικειμενικά κριτήρια. Mm-hmm. Βεβαίως το να συζητήσουμε για την ύπαρξη αντικειμενικών κριτηρίων είναι κάτι δύστροπο. Δεν είναι άνετο να το συζητήσουμε, γιατί ο άνθρωπος δεν υπάγεται στις ίδιες κανονικότητες που υπάγονται τα φυσικά φαινόμενα.
0: Ναι.
1: Όταν μελετούμε τα φυσικά φαινόμενα, είτε ή μελετούμε τον επιστημονικό κλάδο της χημίας ή της γεωλογίας ή της βιολογίας κτλ., ξεκινάμε από κάποιες βάσεις πάνω στις οποίες οικοδομούμε ένα συλλογισμό, ο οποίος είναι αντικειμενικά θεμελιωμένος ή θα θεμελιωθεί. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί στην περίπτωση του ανθρώπου, ο οποίος είναι ένα ιστορικό «ον», με τα δικά του κριτήρια κάθε φορά δομημένο, με κάποιες κληρονομικές καταβολές τις οποίες έχει, με ένα ιδιαίτερο περιβάλλον μέσα στο οποίο κινείται, με συνθήκες οι οποίες αφηνιδιαστικά τον ευνοούν ή τον απειλούν, με σχέσεις οι οποίες είναι ευχάριστες ή δυσάρεστες και ούτω καθεξής, με αποτέλεσμα αυτό το ιστορικό πλάνο, αυτή η ιστορική περιδίνηση του ανθρώπου να τον οδηγούν αναγκαστικά πολλές φορές στο να θεαθεί τις καταστάσεις με ένα σαφώς υποκειμενικό πρίσμα, ακόμα και αν προσπαθεί να αποφύγει ναι. αυτή την προσέγγιση. Mm-hmm. Αλλά αυτός ο προσωπικός παρακείμενός του, αυτή η πολιτιστική τέλος πάντων κληρονομιά με την ευρία έννοια του όρου η οποία τον διέπει, δεν του επιτρέπει να βγει από το περιβάλλον αυτό, να αναχθεί σε κάτι περαιτέρω, να σταθεί κριτικά απέναντι στον εαυτό του, γιατί αυτή η κριτική στάση στον εαυτό μας δεν ικανοποιεί την προοπτική του υποκειμενικού ωφελημισμού, με αποτέλεσμα αυτές οι δυστροπίες οι οποίες εμφανίζονται να μην εξασφαλίζουν το αντικειμενικό μέτρο. Εάν προσπαθήσουμε σε κάποιο βαθμό να εισαγάγουμε στη συζήτησή μας τον Σοκράτη με έναν δικό μας έτσι κάπως ανοιχτό τρόπο, θα λέγαμε το εξής, ότι ο Σοκράτης θεωρούσε ότι οι άνθρωποι μπορούν να οδηγηθούν σε μια συμφωνία μεταξύ τους. Βεβαίως έθετε το ζήτημα μονίμως του επαείοντος, ο οποίος σε κάθε περίπτωση μπορεί να μας διδάξει για το τι είναι σωστό και ακριβές. Mm-hmm. Αλλά πέραν όμως από τον επαείοντα, ο οποίος μπορεί να ασχολείται με πράγματα κατασκευαστικά ή οτιδήποτε άλλο, υπάρχουν και τα ζητήματα των αξιών.
0: Ναι.
1: Για να συμπέσουμε στα ζητήματα των αξιών, είναι απαραίτητο, αναπλάθοντας τις θεωρίες του Σοκράτη, να φύγουμε από τον υποκειμενισμό των θεωρήσεών μας ή των μύθων που εμείς έχουμε κατασκευάσει για τον εαυτό μας, και τους μύθους αυτούς τους θεωρούμε σωστούς και γινόμαστε θύμα τους. Mm-hmm. Εδώ ακριβώς λοιπόν υπάρχει αυτή η κρίσιμη λεπτομέρεια. Είναι ο κάθε άνθρωπος διατεθειμένος να υπερβεί αυτή την υποκειμενική παρακαταθήκη πάνω στην οποία κτίζει τον εαυτό του και να αναχθεί στο αντικειμενικό μέτρο? Είναι ικανός δηλαδή να αμφισβητήσει αυτό το οποίο φέρει εντός του για ποικίλους λόγους ή από ποικίλες αιτίες και να συζητήσει για την θέαση μιας άλλης κατάστασης?
0: Mm-hmm. Να βγει ίσως από τον εαυτό του, κύριε Τερέζη, έτσι, από ένα κλουβί θα λέγαμε, από το δικό του μικρό κόσμο, έτσι, για να χρησιμοποιήσουμε και μια λέξη της εποχής, για να μπορέσει να αντιληφθεί κάτι που ενδεχομένως τον υπερβαίνει κιόλας.
1: Τον υπερβαίνει, αλλά ορθότατη παρατήρηση αυτή, αλλά θα μπορούσε κάποιος να ανατάξει τη συζήτηση και να πει ναι, μεν τον υπερβαίνει, αλλά εάν το δει αντικειμενικά θα αντιληφθεί ότι είναι σύμφυτο με αυτό που ο ίδιος είναι ως άνθρωπος. Και όχι ο Στάκης ή η Μαρίκα ή Κώστας ή η Βασιλική ή οτιδήποτε. Αυτή ακριβώς η λεπτομέρεια, δηλαδή να αναζητήσουμε το αντικειμενικό, και βέβαια αυτό δεν είναι κάτι εύκολο, προϋποθέτει μια μακρά διαδικασία και ενδεχομένως ποτέ δεν θα κατακτηθεί. Αλλά ως διαδικασία όμως έχει τη σημασία της, έχει το νόημά της. Είναι ένα γεγονός το οποίο δεν είναι μόνο γεγονός. Μπορεί να οδηγήσει τουλάχιστον στην κατανόηση ότι καλό θα είναι, ευκταίο θα είναι, κάθε φορά που συλλαμβάνω μία σκέψη, που προετοιμάζω μία πράξη, που αναπτύσσω μία επικοινωνία κτλ. Όλα αυτά να μην υπαχθούν, επιτρέψτε μου μια κάπως λαϊκή λέξη, να μην υπαχθούν σε έναν υποκειμενικό τακτικισμό. Αλλά να κατορθώσω να φύγω από αυτό το ψυχολογικό εργαλείο το οποίο με συμπιέζει, να εξουδετερώσω τη δύναμή του και στο μέτρο που είναι εφικτό για μένα να ανακαλύψω κάτι και να σταθώ απέναντί του με έναν τρόπο ο οποίος είναι ακριβής, στο μέτρο του εφικτού πάντα.
0: Η φιλοσοφία μας βοηθά, ενδεχομένως βοηθά τον άνθρωπο προς αυτή την κατεύθυνση, σε αυτή την προσπάθεια στην οποία αναφερθήκατε μόλις τώρα.
1: Εάν η φιλοσοφία... Ναι, παρακαλώ.
0: Ναι, ναι, όχι, σας ακούμε.
1: Εάν η φιλοσοφία ακολουθεί σε έναν διαλεκτικό τρόπο και δεν είναι μία αξιωματική τοποθέτηση. Ο διαλεκτικός τρόπος, έχουμε το παράδειγμα του Σοκράτη και του Πλάτωνα, οι οποίοι συζήτησαν για τα θέματα των αξιών και προσπάθησαν να δουν το ζήτημα, να το εξετάσουν στην καθημέραν τριβή και σε όλα τα επίπεδα του υπαρκτού. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι και οι δύο κάποια στιγμή, παρακολουθώντας αυτή την σχετικοκρατία ή το σχετικισμό αναφορικά με την έννοια της αξίας, θεώρησαν ότι θα πρέπει να θεμελιωθεί η αξία σε κάτι το οποίο είναι υπερβατικό και είναι ακέραιο, όπως είναι ο Θεός. Λοιπόν, ανεξάρτητα όμως από αυτή την ανταγωγή, η οποία πολλές φορές μπορεί να προκύπτει και κατά ανάγκη, κατά θεωρητική ανάγκη, ή να είναι θέμα πίστεως. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η φιλοσοφία καλείται να ενεργοποιήσει τα διαλεκτικά αντανακλαστικά των ανθρώπων. Όχι να καθοδηγεί με οδηγίες, με συμβουλές, με δεοντολογικά σχήματα, τα οποία δεν έχουν ίσως καμία συνάρτηση και συνάφεια με αυτό που στην κυριολεξία είναι ο άνθρωπος, αλλά να διδάσκουν τον άνθρωπο πώς, με τα οικεία του μέτρα ο καθένας και ανάλογα στο πεδίο στο οποίο κινείται ή με βάση το μορφωτικό επίπεδο το οποίο έχει κατακτήσει ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ναι.
1: Μπορεί κάθε φορά να διαλέγεται με τον εαυτό του, να βρίσκεται σε μια δηλαδή κριτική συζήτηση, και πάλι θα σημειώσω όσο αυτό είναι εφικτό, αλλά αν μια τέτοια διαδικασία διαλεκτική ξεκινήσει, μπορεί καθοδόν να καταστεί έθος, μια συνήθεια, μια συνήθεια γόνιμη, η οποία χωρίς να σε οδηγεί σε μια αυτοκαταστροφή και σε μια αυτομαστίγωση, σε οδηγεί στο να υποψιάζεσαι ότι ενδεχομένως σημεία των πράξεων, των επιλογών και των επικοινωνιών σου ή των αναγωγών σου ή των αξιολογικών κρίσεών σου ενδεχομένως να μην είναι αντικειμενικά.
0: Ναι.
1: Ενδεχομένως να αδικείς τα πράγματα και τον εαυτό σου και τους άλλους.
0: Επειδή είπατε ότι ο Σοκράτης και ο Πλάτων, κύριε Τερέζη, ασχολήθηκαν με τις αξίες, τι είναι αυτό που μας λένε, αλλά και οι υπόλοιποι έτσι, αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι, και πώς το βλέπουμε αυτό μέσα στην εξέλιξη της φιλοσοφικής σκέψης.
1: Ναι, κοιτάξτε, και θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι συστηματικά για πρώτη φορά επεξεργάστηκαν το ζήτημα των αξιών οι στοικοί. Έχουν οριμάσει οι συνθήκες σε ζητήματα ηθικά και πολιτικά, οι άνθρωποι έχουν αποκτήσει εμπειρίες από ό,τι έχει προηγηθεί, ο βαθμός στον οποίο τα ζητήματα έχουν προσλάβει κάποιες οριοθετήσεις και κάποιους ορισμούς, επιτρέπουν στους στοικούς και αξιοποιούνται βεβαίως την προηγούμενη παράδοση, και όχι μόνο του Αριστοτέλη ή του Πλάτωνα, αλλά και των προσοκρατικών, αλλά ακόμα και του Ισιώδου, ο οποίος στο μεγάλο του έπος «Έργα και ημέρε» έχει θέσει το ζήτημα των αξιών, αλλά και ο Όμηρος, και στην Ιλιάδα και στην Οδύσσια. Είναι ένα ζήτημα δηλαδή το οποίο απασχολεί τον ελληνικό στοχασμό και μάλιστα διαπλέκεται με το σύνολο των δραστηριοτήτων. Βασικά η λέξη αξία έχει οικονομική σημασία, ναι, και είναι ένα δάνειο το οποίο προσλαμβάνει με έναν μεταφορικό τρόπο η φιλοσοφία για να το εντάξει στις ηθικές της και στις πολιτικές της ενασχολήσεις. Δηλαδή γίνεται πρόσληψη μιας λέξης από μια άλλη νοηματική ή πραγματολογική περιοχή, μεταφέρεται σε μια άλλη και λειτουργεί με έναν διαφορετικό τρόπο, χωρίς όμως να χάνει την αρχική σημασία.
0: Τι είναι αυτό που τονίζουν οι στοικοί λοιπόν όσον αφορά τις αξίες για τον άνθρωπο, για τη ζωή του ανθρώπου?
1: Ναι, θα έλεγα καθαρά, για να απαντήσω πρώτα στην παρατήρησή σας αναφορικά με τον Σοκράτη και τον Πλάτωνα, ότι αναζήτησαν μέσα από τον τρόπο που ο άνθρωπος θα κατορθώσει να αντιληφθεί τη θέση του μέσα στο συλλογικό σύστημα στο οποίο δραστηριοποιείται από τη μία πλευρά, και από την άλλη θα κατανοήσει τον εαυτό του σε σχέση με τον ίδιο τον εαυτό του, δηλαδή στον βαθμό που βρίσκεται σε μία διαδικασία αυτοαναφοράς, αυτοεξήγησης και ίσως αυτονομοθέτησης. Ενώ λοιπόν βρίσκεται σε αυτές τις καταστάσεις και σε πολλές άλλες ακόμα, εκεί ακριβώς ο άνθρωπος θα μπορέσει, κατά κάποιο τρόπο ερμηνεύοντας και εξηγώντας αυτά τα οποία διαπιστώνει, να επιχειρήσει να δώσει μία ουσιαστική διάσταση και έναν ακέραιο ορισμό σε αυτό που είναι αξία. Επαναλαμβάνω όμως το εξής, ότι και οι δύο, και μάλιστα με τον Πλάτωνα αργότερα να το επεκτείνει πολύ περαιτέρω, δίδεται στην αξία ένα μεταφυσικό περιεχόμενο, δηλαδή η αξία είναι να κατακτήσουμε την ευδαιμονία, η οποία ευδαιμονία είναι ο τρόπος ύπαρξης του Θεού, κάτι το οποίο συναντάμε και στον Αριστοτέλη. Επομένως, η αξία είναι αυτή που θα συνδεθεί με την έννοια των αρετών, φρόνηση, σοφροσύνη, ανδρεία, δικαιοσύνη, φιλία, αγάπη, ελευθερία κτλ. Στο βαθμό που αυτά δεν προσδιορίζονται από ένα φατριαστικό, μια φατριαστική σκοπιμότητα ή μια υποκειμενική ωφελημότητα, αλλά από το αν κατορθώνουν να μιμηθούν τον τρόπο ύπαρξης του Θεού. Αυτή λοιπόν η ευδαιμονία ήταν κάτι το οποίο το συναντάμε και στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη και στους στοικούς. Αυτό που πρέπει να δούμε στους στοικούς είναι ότι, όπως ανέφερα και προηγουμένως, ότι οι ίδιοι, χωρίς να διαφοροποιούνται ιδιαίτερα από τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, έχουν δηλαδή ένα, θα έλεγε κάποιος, ένα μοντέλο ηθικής και είναι από τους πιο εμβληματικούς θεμελιωτές της ηθικής φιλοσοφίας, παρακολουθούν τι? Όχι μόνο τι έχει προηγηθεί θεωρητικά, τι έχει διατυπώσει ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης και οι υπόλοιποι όπως αναφέραμε, αλλά και πώς αυτά τα οποία έχουν διατυπώσει μέσα στην εξέλιξη της ιστορική αλλά και του ίδιου του στοχασμού προσλαμβάνουν την πραγματική σημασία τους. Αυτό λοιπόν το οποίο θέτουν ως καθήκον στον κάθε άνθρωπο είναι να καταστεί ένα στοχαζόμενο υποκείμενο. Ένα υποκείμενο όμως το οποίο στοχάζεται αλλά και συγχρόνως δρά. Και μία δράση και ένας στοχασμός που βρίσκονται σε μία συγκινησιακή μεταξύ τους κατάσταση. Δηλαδή κάθε τι έχει νόημα, και αυτό βεβαίως δεν απουσιάζει ούτε από τον Πλάτωνα ούτε από τον Αριστοτέλη, έχει νόημα όταν το εξετάσουμε με βάση ένα θεωρητικό σχήμα το οποίο διαμορφώνω σε σχέση με την εφαρμοστική προοπτική του ή με την εφαρμοστική τέλεσή του. Εκεί λοιπόν βλέπουν οι στοικοί μία διαδικασία ανοίγματος προς το όλο και περαιτέρω. Και γι' αυτό έχουν εισηγηθεί, όχι μόνο για την έννοια των αξιών, αλλά και για κάθε τι το οποίο υπάγεται στην ηθική κυρίως φιλοσοφία, γιατί η πολιτική έχει υποχωρήσει για ποικίλους λόγους εκείνη την εποχή, έχουν διαμορφώσει αυτό το μοντέλο, το παράδειγμα του σοφού, ο οποίος είναι το πρόσωπο με βάση αυτά τα οποία συζητούμε,
0: ναι,
1: στη συγκεκριμένη συνάφεια, είναι το πρόσωπο εκείνο το οποίο έχει μια προχωρημένη αυτογνωσία και όχι μόνο αυτογνωσία αλλά και ανθρωπογνωσία, δηλαδή δεν βλέπει τον εαυτό του ο σοφός μόνο υποκειμενικά αλλά και υπό τα ευρύτερα ανθρωπολογικά χαρακτηριστικά, και συγχρόνως ως ένα όν το οποίο μπορεί να εκφράσει έμπρακτα αυτό το οποίο στοχάζεται, και στην τελική ανάλυση αυτός ο συνδυασμός πώς μπορεί να έχει μία συνάντηση με το θείο. Αυτά όλα είναι λεπτομέρειες οι οποίες ασκούνται κάθε στιγμή στον καθημέραν βίο, mm-hmm, και εκτιμώνται όχι μόνο ως προς τις προθέσεις οι οποίες τα θέτουν σε κίνηση, αλλά και ως προς τα αποτελέσματα τα οποία προκαλούν. Αυτό δηλαδή το οποίο δίνει στην έννοια της αξίας το πραγματικό της περιεχόμενο, γιατί δεν πάβει να έχει ένα οικονομικό και μετρητικό περιεχόμενο η έννοια της αξίας, είναι σε τι έχει συμβάλει.
0: Ναι.
1: Έχει συμβάλει στη διεθνή ειρήνη, έχει συμβάλει στην ενότητα των πολιτών. Ας πούμε για παράδειγμα ένας πολιτικός ο οποίος είναι ρήτορ, άριστος και τα λοιπά, καλλιεργεί τη φιλία μεταξύ των πολιτών ή όχι, ή με τη ρητορική του, την όποια ρητορική του προκαλεί τη χώνια μεταξύ των πολιτών.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό ακριβώς είναι ένα ζήτημα το οποίο το αντιλαμβάνονται σε βαθύτατο βαθμό όλοι αυτοί οι ενασχολούμενοι, και όχι βέβαια μόνο στην αρχαία Ελλάδα αλλά και στην μεταχριστών και στη Βυζαντινή, τη χριστιανική περίοδο, και στην περίοδο της αναγέννησης και του διαφωτισμού, όπως και στη σύγχρονη εποχή, είναι ένα ζήτημα που συνεχώς επανέρχεται στο προσκήνιο, γιατί αλλάζουν οι δομικοί όροι του κοινωνικού σφαίρεστε, των πολιτικών συστημάτων, τέλος πάντων των συλλογικών γενικά ανησυχιών. Mm. Και παράλληλα ότι ο άνθρωπος διευρύνει κατά εποχή τα ενδιαφέροντά του, τις σκοπιμότητές του, την ποιότητα των επικοινωνιών του ή όχι. Όλα αυτά λοιπόν συνιστούν έναν, θα έλεγε κανείς, κικαιώνα,
0: ναι,
1: παραγόντων που αναγκαστικά οδηγούν στο να επανατίθεται το ζήτημα των αξιών.
0: Εγώ κράτησα κάτι που είπατε προηγουμένως, κύριε Τερέζη, κατά τη γνώμη μου πολύ σημαντικό, να γίνει ο άνθρωπος στοχαζόμενο υποκείμενο που συγχρόνως δαρά, έτσι, μαζί με το στοχασμό και η δράση. Χρειάζονται πράξεις λοιπόν, έτσι, δεν νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε μόνο μια αφηρημένη έννοια όταν αναφερόμαστε στις αξίες τελικά, τουλάχιστον μέσα από τη φιλοσοφία, αυτό μπορώ να καταλάβω.
1: Αυτό είναι βέβαιο, αλλά και ας εικάσουμε ότι βρισκόμαστε έξω από τον φιλοσοφικό άξονα των τροφοδοσιών μας, και ότι επιχειρούμε μέσα στην απλότητα με την οποία κινούμεθα, με τον τρόπο που αντιλαμβανόμεθα τον αξιακό κώδικα με τον οποίο πρέπει να συμπεριφερόμεθα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, ανεξάρτητα από την φιλοσοφία η οποία είναι ρητή σε αυτό το θέμα. Και σε αυτή την περίπτωση ο παράγων ο οποίος θα αιτιολογήσει μια ιδέα, μια σύλληψη, ένα στοχασμό, μια επιλογή, δεν είναι άλλος από τον τρόπο με τον οποίο αυτή η επιλογή, αυτός ο στοχασμός θα εφαρμοστεί στην πράξη και σε σχέση. Δεν είναι τυχαίο ότι στην εποχή κατά την οποία συγγράφουν τα μεγάλα ηθικά κείμενά τους, ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης, έχει τεθεί ως κριτήριο δοκιμασίας ή πειρασματισμού, επιτρέψτε μου τη λέξη, από τις φυσικές επιστήμες, των αξιών, έχει τεθεί το ζήτημα του πώς οι αξίες αυτές πραγματώνονται συλλογικά. Mm. Και επιτρέψτε μου ένα μικρό άλμα, εάν μεταφερθούμε στη χριστιανική διδασκαλία, θα διαπιστώσουμε ότι η αξία νοείται ως αξία μόνο όταν εγγράφεται στο εκκλησιολογικό φρόνημα, στο εκκλησιαστικό φρόνημα. Δηλαδή, στο βαθμό που κοινωνώ με τους άλλους στην προοπτική της αναγωγής μου προς το Θείο, αλλά και εκτός από την αναγωγή αυτή, κοινωνώ σε καθημέραν δραστηριότητες με έναν τρόπο που δηλώνει ότι το νόημα των δικών μου στοχασμών και πράξεων διέρχεται μέσα από τα νοήματα των υπολείπων.
0: Μάλιστα. Κύριε Δερέζη, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πάρα πολλά ακόμη θα μπορούσαμε να προσθέσουμε. Είναι τεράστιο το θέμα μας σήμερα, σε κάθε περίπτωση. Θα θέλαμε θερμά πάντως να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε. Καλή συνέχεια.
1: Σε εσάς κάθε καλό και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Και σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε μια απαραίτητη πολύ σύντομη διακοπή και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε εδώ για να συνεχίσουμε.
2: Κήπος Αϊθαλής, η Άγη της Μεγάλης Ελλάδας, της πόλης Αποικίες της Εύβοιας, του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου. Η παρούσα πολυτελής έκδοση παρουσιάζει τους Αγίους της Μεγάλης Ελλάδας, της πόλης Αποικίες της Εύβοιας. Η έκδοση εμπλουτίζεται με σύντομα ιστορικά στοιχεία κάθε Αποικίας πόλεως και με εικονογραφικό υλικό. Κήπος Αϊθαλής, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.ecclesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα. Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι

0: Είναι η εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής», μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε όπως πάντοτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Συζητάμε σήμερα για τις αξίες. Τι είναι αξία, τι σημαίνει αξία, ποια είναι η διάσταση της αξίας για τον κόσμο αλλά και για την Εκκλησία. Και θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε έτσι αρκετά πράγματα με την βοήθεια του επόμενου καλεσμένου μας. Είναι κοντά μας ο κύριος Κωνσταντίνος Κορναράκης, καθηγητής χριστιανικής ηθικής και βιοηθικής στο Τμήμα Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Χαίρετε, καλώς ήρθατε κύριε καθηγητά.
1: Χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας σήμερα, που δεχθήκατε την πρόσκληση να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Τι θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί μιλάμε για αξίες, έτσι, νομίζω είναι κάτι που γενικότερα απασχολεί τον άνθρωπο, τις ανθρώπινες κοινωνίες, την ανθρώπινη σκέψη, είτε αυτό είναι φιλοσοφία, είτε άλλες επιστήμες θετικές, έτσι, το τι είναι αξία. Αν δεν κάνω λάθος, ούτως ή άλλως η λέξη αξία έχει μια οικονομική σημασία καταρχάς σε πρώτη φάση. Τουλάχιστον κάπως έτσι ξεκίνησαν τα πράγματα, αλλά τι μπορούμε να πούμε πάνω σε αυτό το θέμα και να το δούμε και μέσα από το δικό σας γνωστικό αντικείμενο.
1: Ναι κύριε Σπυρόπουλε, η αλήθεια είναι ότι εντάξει όταν μιλάμε για αξίες σήμερα, μάλλον για αξία σήμερα, οπωσδήποτε το μυαλό μας πηγαίνει άμεσα στο οικονομικό παράγοντα και ίσως σε πράγματα τα οποία κοστίζουν ή τέλος πάντων έχουν τη δική τους εντός εισαγωγικών αξία για να τα διαπραγματευτούμε ή ούτως ή άλλως ή με οποιοδήποτε άλλο κόστος μπορούμε να προχωρήσουμε σε αυτό που θέλουμε να αποκτήσουμε. Αλλά θα έλεγα ότι ο όρος αξία έχει βεβαίως πολύ μεγαλύτερο βάθος, το υπονοήσατε κι εσείς. Ο όρος αξία έχει να κάνει με οτιδήποτε στην ουσία αποτελεί μια εσωτερική πλήρωση του ανθρώπου, οτιδήποτε δηλαδή ικανοποιεί τις ανάγκες του. Γιατί? Διότι κάθε άνθρωπος, το λένε αυτό, το συνηθίζουμε, ότι έχει ένα αξιακό σύστημα ιδεών, έχει ένα γενικότερα αξιακό σύστημα. Οπότε σε αυτό το αξιακό σύστημα μπορούμε να ανιχνεύσουμε τις αξίες και να κάνουμε και μία πολλές φορές κριτική, το κάνουμε έτσι και όλες όλοι οι άνθρωποι, αν οι αξίες αυτές είναι ανώτερες, αν οι αξίες αυτές είναι κατώτερες. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό θέλω να είναι σαφές, ότι ανώτερη ή κατώτερη αξία πάντως είναι αξία. Δεν θα μπούμε δηλαδή σε μια αυτή τη στιγμή σε μια ηθική αποτίμηση των αξιών με μια, αν ακολουθήσουμε ας πούμε την φαινομενολογική θεωρία που πιάστηκε με το ζήτημα των αξιών από φιλοσοφικής πλευράς, θα πούμε ότι μια αξία είναι αξία. Τώρα, είναι αξία που δεν κάνει σε εμάς, είναι αξία η οποία μας οδηγεί, μας δημιουργεί μια απαρέσκεια, πολλές φορές μια αηδία, αυτό είναι άλλο πράγμα. Αλλά ότι για έναν άλλον αυτή η αξία είναι σημαντική, αυτό είναι γεγονός.
0: Υπάρχει εδώ μια υποκειμενικότητα, δηλαδή για τον κάθε άνθρωπο ίσως τα πράγματα κάπως να μοιάζουν και να είναι διαφορετικά. Ο κάθε άνθρωπος μπορεί να έχει σίγουρα διαφορετικές απόψεις, έτσι δεν είναι?
1: Οπωσδήποτε, γι' αυτό είπα, υπάρχει αξιακό σύστημα. Κάθε άνθρωπος έχει το δικό του αξιακό σύστημα, το οποίο στο μέτρο και το βαθμό που δεν αντίκειται σε βασικές εντός εισαγωγικών αξίες της ζωής, δηλαδή αδιαπραγμάτευτες ή γενικού κύρους, όπως ξέρω εγώ να σέβεσαι τη ζωή του άλλου, να σέβεσαι την αξιοπρέπεια του άλλου κτλ. Οποιοδήποτε αξιακό σύστημα είναι σεβαστό, γιατί ακριβώς δίνει σε αυτόν που το αναπτύσσει ή τέλος πάντων το ενστερνίζεται και προσπαθεί σύμφωνα με αυτό να λειτουργήσει, του δίνει μία αυτοπεποίθηση, του δίνει μία χαρά, του δίνει μία πληρότητα. Δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που βρίσκουν αξία στη θρησκεία και λένε για μένα το αξιακό μου σύστημα είναι κτισμένο πάνω στη θρησκεία. Ό,τι λέει η θρησκεία, επίτηδες χρησιμοποιώ τον όρο θρησκεία γιατί μιλάω γενικά τώρα για τη θρησκεία ως ένα πανανθρώπινο θρησκευτικό γεγονός. Οτιδήποτε λοιπόν μου δίνει αξία σε σχέση με τη θρησκεία για μένα είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Μπορεί να έρθει ένα παιδάκι 15 χρονών και να πει για μένα είναι πολύ μεγάλη αξία η ομάδα που υποστηρίζω, μου αρέσει με άλλους φίλους μου να πηγαίνουμε στο γήπεδο, να φωνάζουμε για την ομάδα μας, να κλαίμε για την ομάδα μας, να γελάμε για την ομάδα μας και εν πάση περιπτώσει ο χρόνος που δαπανώ να είμαι μαζί τους και στο γήπεδο με την ομάδα μου είναι πάρα πολύ σημαντικός για μένα. Ναι. Έχουνε ακριβώς την ίδια νομιμότητα στο αξιακό σύστημα, διότι και ο ένας και ο άλλος αισθάνονται μία πληρότητα, μία πώς να το πω τώρα, εσωτερική χαρά, ικανοποίηση, ότι αυτό που επέλεξαν ως αξιακό σύστημα τους εκφράζει. Δεν μπαίνω στη διαδικασία να πούμε τώρα αν το ένα είναι ανώτερο, κατώτερο και τι, διότι όλα αυτά έχουν να κάνουν και με τις ηλικίες, με την ωριμότητα, με την κατάσταση που βρίσκεται κάθε άνθρωπος. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος το λέει συχνά στις ομιλίες του, αναφερόμενο σε διάφορα ακροατήρια, ότι το να βρεις έναν νέο άνθρωπο να έχει φρόνηση και σοφία μεγάλου ανθρώπου είναι θαύμα, γιατί συνήθως τα νέα παιδιά ξεκινούν με τη βιολογική όθηση που έχουν και κυρίως λειτουργούν πιο βιολογικά και σιγά σιγά μπαίνουν σε μια πνευματικότητα. Οι πρεσβύτεροι όμως θα πρέπει να έχουν μια πνευματικότητα λόγω των όσων έχουν δει, των όσων έχουν βιώσει στη ζωή με το κατασταλάγμα της εμπειρίας του. Και λέει ο Χριστός όμως ότι όπως λοιπόν είναι σοφία να βλέπεις ένα νέο παιδί να έχει φρόνηση μεγάλου ανθρώπου, έτσι είναι και έσχατης άνοιας πράγμα το να βλέπεις έναν πρεσβύτερο άνθρωπο να, θα τολμούσα να πω, να έχει αξιακό σύστημα κατώτερο.

0: άλλου τύπου. Δείχνει επομένως το αξιακό του σύστημα, είτε είναι πρόωρα όριμο, είτε είναι άωρα ανώριμο, πάντως σε κάθε περίπτωση είναι ένα αξιακό σύστημα που τον εκφράζει. Αυτή την έννοια το λέμε τώρα.
1: Αυτό το αξιακό σύστημα, το σύστημα αξιών, ο κώδικας αξιών ενδεχομένως, τα ακούμε όλα αυτά, δηλαδή για το ίδιο πράγμα συζητάμε, το ίδιο πράγμα σημαίνουν. Κατά πόσο αυτά προκύπτουν ίσως ή και από μια εσωτερική ανάγκη του ανθρώπου, κύριε Κορναράκη, και κατά πόσο και οι εποχές, αν θέλετε, με το πέρασμα των αιώνων μπορεί να βλέπουμε αλλαγές που μπορεί να επηρεάζονται και από, δεν ξέρω, ίσως και από ιστορικές συνθήκες, γενικότερα δηλαδή ιστορικές συνθήκες, όχι μόνο σε ένα τόπο συγκεκριμένα.
0: Ναι, επειδή αυτό είπα προηγουμένως, αλλά ίσως δεν έγινε κατανοητό να το,
1: ναι, να το εξηγήσουμε.
0: Να επανέλθω ότι είναι προφανές ότι οι εσωτερικές αναζητήσεις μας οδηγούν σε αυτό το αξιακό σύστημα. Γι' αυτό όταν είπα προηγουμένως ότι κάποιος ο οποίος έχει μια τραυματική εμπειρία στη ζωή του, γιατί ξέρω εγώ είχε έναν βίαιο πατέρα, όταν μεγαλώνει έχει ανάγκη ως αξία να βρει, να υπερασπίζεται τη συμπόνια ή την, να έχει, αν θέλετε, μια μεγαλύτερη ευαισθησία, τρυφερότητα στα πράγματα κτλ. Όπως βεβαίως μπορεί να γυρίσει αντίθετα όλο αυτό ένας άνθρωπος ο οποίος είχε έναν βίαιο και κακοποιητικό πατέρα, να πιστέψει ότι η αξία στη ζωή είναι η δύναμη του ισχυρού, επομένως αυτό που έμαθα από μικρός με άσχημο τρόπο να γίνει όταν μεγαλώσει και δική του αξία, παρότι δεν είναι μία αξία που γεννήθηκε μέσα από απροϋπόθετες διαδικασίες, θα είναι όμως μία αξία η οποία γεννήθηκε μέσα από μία βιωματική μη φυσιολογική κατάσταση. Οπότε ναι, έτσι είναι, ότι ας πούμε βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι θεωρούν ως αξία το χρήμα.
1: Ναι.
0: Είτε γιατί ήταν φτωχοί στην παιδική τους ηλικία, είτε γιατί είναι άπλιστοι, είτε γιατί είναι μια πολιτική της οικογένειας, της πλούσιας στην οποία ανήκουν, ότι αυτά που πήραμε θα τα αυξήσουμε και θα είμαστε πάντοτε πανίσχυροι οικονομικά. Άρα υπάρχουν άνθρωποι που ρίχνουν μεγαλύτερο βάρος στο χρήμα, άλλοι δίνουν μεγαλύτερο βάρος, ξέρω εγώ, στην κοινωνική θέση, ότι πρέπει να είμαστε καθώς πρέπει, γιατί αυτό μας καθιστά να είμαστε σπουδαίοι. Αυτό ήδη απαντάει επίσης στην ερώτησή σας, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος αισθάνεται ότι αποκτά μία εικόνα και μία ταυτότητα στο κοινωνικό σύνολο, η οποία είναι αποδεκτή, σεβαστή, επιθυμητή, τότε ο άνθρωπος αυτός αναζητά να έχει την πρώτη θέση, την πρωτοκαθεδρία. Ναι. Γι' αυτόν είναι αξία αυτό το πράγμα. Και βεβαίως εννοείται και αυτό που ρωτήσατε επίσης, ότι ανάλογα με την εναλλαγή των εποχών βλέπουμε ότι αλλάζουν και αξίες. Αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ σημαντικά στη μόδα, ας πούμε. Δηλαδή πώς οι άνθρωποι, ας πούμε, πώς οι άνθρωποι, και μετά πάμε στο πώς οι άνθρωποι, μέσα στις δεκαετίες έχουν αλλάξει κατά καιρούς γούστα και διαθέσεις στο θέμα της μόδας. Έχουμε δει μόδα που έχει να κάνει με διάφορες, ας το πούμε, κοινωνιολογικές αφετηρίες. Άλλες φορές είναι κομψή, άλλες φορές είναι ανόητη, άλλες φορές είναι προκλητική. Και είναι αξίες τις οποίες ενστερνίζονται άνθρωποι. Ας πούμε, ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να προκαλεί. Γιατί θέλει να προκαλεί? Γιατί θέλει να πει εγώ είμαι παρόν. Θα πάει να ντυθεί, ναι, με παρδαλά, ναι, χρώματα, ή θα ακολουθήσει μια μόδα που είναι προκλητική. Άλλος ακολουθεί, θεωρεί, ας πούμε, ως αξία το να δείχνει το ποιος είναι μέσα από τατουάζ. Το οποίο είναι κάτι το, ναι, οποίο έχει, ναι, απλωθεί σήμερα στην εποχή μας. Άλλοι φοράνε σκουλαρίκια, άλλοι φτιάχνουν τα μαλλιά τους αλλιώς ή αλλιώτικα, και βέβαια πλέον σε μια εποχή

0: οποία χαρακτηρίζεται και από την, την, τον ψηφιακό της άξονα, την ψηφιακή της ποιότητα, το πούμε έτσι, καλύτερα, βλέπουμε ότι και τη τεχνητή νοημοσύνη και όλα τα σχετικά, βλέπουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αναζητούν την ενδυνάμωση της ανθρώπινης υπόστασης και ουσίας μέσα από, ξέρω εγώ, νευροεμφυτεύματα, μέσα από διάφορες άλλες τεχνολογικές παρεμβάσεις. Και αυτό το θεωρούν αξία, διότι θεωρούν ότι είναι πολύ σημαντικό η ανθρώπινη υπόσταση να αναχθεί σε ένα παντοδύναμο όν, το οποίο θα είναι διασυνδεμένο με μηχανές, με αλγορίθμους, με τα πάντα. Επομένως, σε κάθε περίπτωση θα έλεγα ότι ποικίλουν οι αξίες, αλλάζουν οι εποχές, αλλάζουν οι αξίες, αλλά είτε αλλάζουν, είτε όχι, είτε οτιδήποτε άλλο, η αξία αποτελεί για κάθε έναν ξεχωριστά από εμάς κάτι ιδιαίτερο, το οποίο βιώνεται μέσα στο αξιακό μας σύστημα.
1: Υπάρχουν πανανθρώπινες αξίες? Μπορούμε να κάνουμε λόγο για πανανθρώπινες αξίες, κύριε Κορναράκη?
0: Ναι, είπα και προηγουμένως, ας πούμε, ο σεβασμός στην αυτονομία του άλλου, ο σεβασμός στην αξιοπρέπεια του άλλου, ο σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή, στο δικαίωμα στη ζωή, το να σεβόμαστε την άλλες κοινωνικές κατακτήσεις, όπως είναι το ζήτημα της ιδιοκτησίας, το ζήτημα της, των αγαθών, της παροχής κοινωνικών αγαθών και της δικαιοσύνης κατά την διανομή των κοινωνικών αγαθών. Όλα αυτά είναι πανανθρώπινες αξίες, τα οποία άλλοτε τηρούνται και άλλοτε δεν τηρούνται, όπως ξέρετε.
1: Ναι. Ναι, εδώ προφανώς και ίσως αυτό να είναι το ζητούμενο, έτσι, σε, γενικότερα στην ανθρώπινη ιστορία, σε κάθε εποχή, έτσι, ναι. Η τήρηση κάποιων πανανθρώπινων αξιών, η ελευθερία, ας πούμε, για παράδειγμα, μπορεί να είναι μια πανανθρώπινη αξία.
0: Ναι, βέβαια. Συγγνώμη, δεν το είπα προηγουμένως, αλλά βέβαια είπα την αυτονομία από την αξιοπρέπεια. Βέβαια, η ελευθερία είναι ανώτερη και από την αυτονομία, ας το πούμε έτσι, γιατί η ελευθερία και η αγάπη και άλλα πράγματα τα οποία μπορεί να σκεφτεί κάποιος είναι πανανθρώπινες αξίες, με την έννοια ότι ιδιαίτερα η ελευθερία είναι, είναι στην ουσία πρώτα η απελευθέρωση δική μου από τις εξαρτήσεις μου, και μετά είναι το να μπορώ αυτή τη δική μου ελευθερία να την κοινωνώ ως χαρά με τους υπολείπους ανθρώπους, και στην ουσία να δείχνω ότι η δική μου ελευθερία είναι και μία κλίση ελευθερίας για όλους τους υπολείπους ανθρώπους. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ σημαντικό, ας πούμε, η αξία επανανθρώπινης ελευθερίας, για την οποία σε επίπεδο πολιτικό-κοινωνικό έχουν χυθεί τόνοι αίμα για να μπορέσουν οι άνθρωποι να την υπερασπιστούν. Αλλά εκτός από την κοινωνική ελευθερία, την πολιτική ελευθερία, την κρατική ανεξαρτησία και οντότητα που νοείται ως ελευθερία του κράτους, ας το πούμε, των πολιτών ενός κράτους, ενός ανεξάρτητου κράτους, υπάρχει και η εσωτερική ελευθερία, με την έννοια ότι ένας άνθρωπος απελευθερώνεται από ό,τι τον κρατά δέσμιο και τον καθυλώνει σε διάφορα πράγματα. Βεβαίως, βεβαίως. Υπάρχουν πάρα πολλές τέτοιες πανανθρώπινες αξίες, ας το πούμε έτσι, να τις δεχόμαστε.
1: Πώς έχουν τα πράγματα στη Δύση, στο δυτικό κόσμο, ήθελα να σας ρωτήσω, όσον αφορά την εξέλιξη ίσως της νοηματοδότησης του όρου αξίες, αξία, αξίες, και ίσως μετά την αναγέννηση και με τον διαφωτισμό, τι είναι αυτό που βλέπουμε ίσως διαρκώς να εξελίσσεται? Γιατί έχουμε έτσι και μια ατομοκεντρικότητα, έχουμε έναν ατομικισμό, ιδιαίτερα βέβαια στην εποχή μας. Τι μπορούμε να πούμε γι' αυτά?
0: Εντάξει, σε μία μπορούμε να απαντήσουμε από δύο διαφορετικές οπτικές γωνίες. Η μία οπτική γωνία είναι ότι ό,τι ισχύει για τον κάθε έναν άνθρωπο που είναι πάνω στη γη, ισχύει για τη Δύση, την Ανατολή, τον Νότο και τον Βορρά. Mm-hmm. Δηλαδή, ένας άνθρωπος έχει ανάγκη ένα αξιακό σύστημα και αυτό το αξιακό σύστημα το φτιάχνει μόνος του, το ενστερνίζεται, το βρίσκει έτοιμο, οτιδήποτε. Είναι ένα αξιακό σύστημα το οποίο τον τον αναδεικνύει, του δίνει πεποίθηση, αυτοπεποίθηση, τον κάνει να στέκεται στα πόδια του. Αυτό είναι το ένα που μπορεί κάποιος να πει και εκεί δεν κάνω καμία διάκριση για κανένα χώρο. Αυτό που λέτε τώρα εσείς είναι λίγο πιο εξειδικευμένο και έχει να κάνει με κοινωνιολογικά περισσότερο χαρακτηριστικά, τα οποία όμως εγώ σταδιακά βλέπω ότι μεταφέρονται και στην Ανατολή, δηλαδή αυτός ο ατομοκεντρικός χαρακτήρας που λέτε της Δύσης. Εντάξει, έχει βέβαια τις καταβολές του από την παράδοση, ιδιαίτερα και την φιλοσοφική αλλά και τη θεολογική παράδοση της Δύσης. Δεν μπήκα στη θεολογία ακόμα, αλλά και από τη θεολογική παράδοση της Δύσης, όπου ο άνθρωπος αισθάνεται πιο πολύ, ίσως αν θέλετε, ως άτομο, λιγότερο ως πρόσωπο, αυτό το άνοιγμα που λέμε, της προσωπικής υπόστασης του ανθρώπου. Ναι, βεβαίως, αλλά ξέρετε, αυτό το βλέπω να μεταφέρεται και στην Ανατολή, γιατί το βλέπουμε συνεχώς τριγύρω μας, ιδιαίτερα μετά την παγκοσμιοποίηση και στην ουσία την ισοπαίδωση ή την προσπάθεια ισοπαίδωσης ή αν θέλετε μια διαδικασία ισοπαίδωσης, να το πω πιο καλά, που υφίσταται αυτή τη στιγμή η παγκοσμία πραγματικότητα, σε ζητήματα πολιτισμικών αξιών, σε ζητήματα έτσι κοινωνικής ευθύνης και σταθερότητας κτλ. Βλέπουμε ότι το παγκόσμιο εμπόριο, η παγκόσμια πολιτική σκηνή, οι ανάγκες να στεκόμαστε, να βρίσκουμε μια ισορροπία για να μην, ας το πούμε, διαλυθούμε μεταξύ μας, όλα αυτά πλέον αφορούν όλους τους κατοίκους και της Δύσης και της Ανατολής, τις κοινωνίες της Δύσης και τις κοινωνίες της Ανατολής. Μπορεί ακόμα, ας πούμε, στη Δύση, αν θέλετε, να είναι λίγο πιο έντονο. Mm-hmm. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι και στην Ανατολή δεν έχουμε μολυνθεί. Ίσα-ίσα έχουμε μολυνθεί, δεν είμαι σίγουρος μέχρι ποιου βαθμού έχουμε μολυνθεί από αυτό το πράγμα. Και βεβαίως, ναι, ένας άνθρωπος, ένας Έλληνας που πάει σε μια δυτική χώρα θα ξενιστεί πολλές φορές από τον τρόπο που λειτουργεί η χώρα, αλλά αυτό μπορεί να είναι και μια κοινωνική ιδιαιτερότητα. Αλλά το βαθύτερο πρόβλημα, δηλαδή αν θες να ανοιχτείς προς τον άλλον ή όχι, είναι ένας είναι μία εξίσωση, μία ίσως συνισταμένη πολλών συνιστοσών, ότι σίγουρα είναι τα κοινωνιολογικά στοιχεία, σίγουρα είναι οι ιδεολογικές πεπιθήσεις πάνω στις οποίες έχει χτιστεί μία δυτική κοινωνία. Είναι τα θρησκευτικά στοιχεία, βεβαίως, εννοείται, ο προτεσταντισμός σφράγισε και πολιτικά και κοινωνικά. Ο Μαξ Βέμπερ μας το έχει πει αυτό με πολύ ωραίο τρόπο, πως ο προτεσταντισμός σφράγισε κοινωνίες και πολιτικά και οικονομικά συστήματα στη Δύση. Αλλά σας λέω και πάλι, κάποια στιγμή το βλέπω ότι έρχεται προς τα εμάς. Αυτό δεν είμαι απόλυτα σίγουρος ότι θα τη γλιτώσουμε.
1: Μάλιστα. Αναφερθήκατε προηγουμένως λίγο και στο θέμα που έχει να κάνει με την τεχνολογία και δι' την ψηφιακή τεχνολογία, κύριε Κορναράκη. Μπορεί και ιδιαίτερα ο τρόπος με τον οποίο εξελίσσεται η ψηφιακή τεχνολογία να αποτελεί μία αξία για το σύγχρονο κόσμο?
0: Ότι αποτελεί μία αξία για το σύγχρονο κόσμο αποτελεί 100%. Αυτό δεν είναι, ακόμα και στην αρνητική του μορφή. Δηλαδή, να σας πω, ας πούμε, ένα παράδειγμα. Τώρα ασχολούμαι τελευταίο χρόνο και παραπάνω από τελευταίο χρόνο, ασχολούμαι πιο ειδικά με τους ψηφιακούς βοηθούς, τα περίφημα chatbots. Ένα από αυτά που γνωρίζουμε όλοι, που έχει ακουστεί πολύ, είναι το ChatGPT. Αυτά τα chatbots, την πιο εξελιγμένη μορφή τους, όταν μπορούν και επικοινωνούν και λεκτικά και φωνητικά και παίρνουν και χαρακτήρα και προσωπικότητα, μπορεί να παγιδεύσουν. Όχι μπορεί, παγιδεύουν. Αυτό είναι δεδομένο μέσα από διάφορες έρευνες που έχουν γίνει. Παγιδεύουν πάρα πολλούς ανθρώπους και όχι μόνο ανήλικους, αυτό είναι το χειρότερο, ενήλικες ανθρώπους. Ακόμα και ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα κοινωνικό στάτους, δηλαδή είναι έγγραμμοι, έχουν τη δουλειά τους κτλ. Τους παγιδεύουν με έναν πολύ, θα έλεγα, ύπουλο τρόπο. Δηλαδή, ποιος είναι αυτός ο ύπουλος τρόπος? Δεν τους φέρουν αντίρρηση. Σε αυτούς τους ψηφιακούς βοηθούς, οι οποίοι απευθύνονται προς εμένα, εσάς και όποιον άλλον θελήσει να τους χρησιμοποιήσει με έναν τρόπο φιλικό, αυτοί λοιπόν οι ψηφιακοί βοηθοί εκπαιδεύονται σύμφωνα με τις δικές μας προτιμήσεις, γίνονται οι καλύτεροι μας φίλοι, και βλέπουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δηλώνουν όχι απλά εντυπωσιασμένοι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι έτοιμοι να εξωτερικεύσουν τα μύχια της καρδιάς τους σε έναν ψηφιακό βοηθό, να παραδώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα, μέχρι και άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι είναι παντρεμένοι με έναν ψηφιακό βοηθό. Γιατί γίνεται όλο αυτό? Γίνεται ακριβώς για το λόγο που σας είπα. Γιατί αναπληρώνει ελείπουσες αξίες στη ζωή τους, τους δίνει μία πεποίθηση ότι αξίζουν,
1: ναι,
0: ότι είναι επιθυμητοί, ότι είναι αρκετά καλοί για να εισπράττουν θετικά σχόλια, και με αυτόν τον τρόπο γίνεται η ψηφιακή ζωή μία αυτοδικαίωση του ανθρώπου. Οπότε ναι, οι τεχνολογίες, και εγώ σας ανέφερα μόνο μία, τους ψηφιακούς βοηθούς. Έχουμε δυστυχώς και πολλές περιπτώσεις νέων εφήβων, ιδιαίτερα στην Αμερική, οι οποίοι αυτοκτονούν υπό την επίδραση τέτοιων ψηφιακών βοηθών, όπως ήταν η περίπτωση του Σέλτζερ, νομίζω στη Φλόριντα ήταν, όπου το παιδί αυτό είχε η αξία στη ζωή του, ήταν μια πρωταγωνίστρια από την περίφημη σειρά του Game of Thrones. Όταν λοιπόν βάφτισε τον ψηφιακό του βοηθό με το όνομά της και το έδωσε γυναικεία χαρακτηριστικά, ένιωσε ότι εκείνη τη στιγμή βρήκε στη ζωή του ό,τι τον αντιπροσώπευε και ό,τι ήταν για αυτόν το πιο σπουδαίο και το πιο ύψιστο.
1: Μάλιστα.
0: Από τις αξίες. Και βεβαίως κάποια στιγμή που έφτασε σε ένα διέξοδο κατάσταση, αυτοκτόνησε για να είναι για πάντα μαζί με αυτόν, αυτήν προφανώς, την οποία είχε ερωτευτεί, που στην ουσία δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένας αλγόριθμος που μιμήτω τη φωνή της, που μιμήτω,
1: ναι,
0: την παρουσία της.
1: Μα...
0: οπότε καταλαβαίνουμε πού μπορεί να φτάσει όλο αυτό το πράγμα.
1: Καταλαβαίνουμε μάλλον ότι έχουμε πολλά να δούμε ακόμη, ίσως.
0: Ναι.
1: Κύριε Κορναράκη, έτσι δεν είναι? Ιδιαίτερα σε αυτό το σε όλο, κοιτάξτε, αυτό το,
0: ναι,
1: κομμάτι
0: έχουμε
1: που έχει να κάνει με την τεχνολογία, τη σύγχρονη τεχνολογία.
0: Έχουμε πάρα πολλά να δούμε. Εγώ απλώς να υπογραμμίσω το εξής, ότι ήδη από την εποχή του Σπράγκερ, ενός σπουδαίου παιδοψυχολόγου εκεί στις αρχές του 20ου αιώνα, ετέθη το θέμα ότι η αξία, η πολύ σημαντική, η ύψιστη αξία σε κάθε άνθρωπο έχει έναν θρησκευτικό χαρακτήρα, γιατί στην ουσία καθώς αυτός αφοσιώνεται σε αυτή την αξία, όπως ας πούμε το παλικάρι που σας είπα τώρα, ναι, αφοσιώθηκε, και αυτή η αξία για εκείνον είναι τόσο σημαντική ώστε να του αλλάξει τη ζωή του και να την ανακαινήσει τη ζωή του και να αισθάνεται ότι χάρη σε αυτή την αξία υπάρχει ως οντότητα, έχει έναν θρησκευτικό χαρακτήρα. Δηλαδή στην ουσία ο Σπράγκερ έλεγε ότι ανώτατη αξία από όλες είναι η αξία της θρησκευτικής συνειδητότητας, να το πούμε έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε βλέπουμε και σιγά σιγά πως οι αξίες αυτές, όσο χαμηλές και αν φτάσουν να είναι, πόσο δύναμη έχουν, γιατί έχουν αυτή τη θρησκευτική δυναμική.
1: Μάλιστα. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Κορναράκη. Σας ευχαριστούμε πάντως θερμά για αυτή την συνομιλία, για όσα μας είπατε, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Καλή δύναμη, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Επίσης, γεια σας.

0: Αναφερόμαστε σήμερα, φίλες και φίλοι, στο θέμα των αξιών. Τι σημαίνουν οι αξίες, ποια είναι η έννοια των αξιών, τι σημαίνει αξία γενικότερα στη ζωή του ανθρώπου, πώς αντιλαμβανόμαστε τις αξίες, αν ενδεχομένως έχει αλλάξει και ο τρόπος με τον οποίο τις αντιλαμβανόμαστε. Καλωσορίζουμε αμέσως τώρα τον εδεσιμολογιότατο πρώτο πρεσβύτερο πατέρα Βασίλειο Θερμό, ψυχίατρο παιδιών και εφήβων, πρώην καθηγητή στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών. Χαίρετε, καλώς ήρθατε, πατέρα Βασίλειε.
1: Χαίρετε, κύριε Σπυρόπουλο, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, εμείς σας ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Είναι ένα θέμα αυτό, νομίζω, που γενικότερα μας απασχολεί ως ανθρώπους, ως ανθρώπινες κοινωνίες, και τίθεται, είναι αλήθεια, αρκετές φορές. Μπορεί να υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις, βέβαια, για το πώς μπορεί κανείς να το δει, να το αναλύσει. Πώς θα μπορούσαμε να το προσεγγίσουμε, κατά τη δική σας γνώμη, πατέρα Βασίλεια?
1: Κοιτάξτε, το θέμα των αξιών, ναι, πάντοτε είχε σημασία, γιατί αυτές οι αξίες βάζει ένας άνθρωπος ή μια κοινωνία, συνδέονται με το νόημα της ζωής, συνδέονται με τα ιδεώδη, τα ιδανικά, δηλαδή πώς θέλει ένας άνθρωπος τον εαυτό του και μια κοινωνία τον εαυτό της. Mm-hmm. Αυτό μπορεί να αλλάζει κατά καιρούς, αλλά ποτέ δεν έλειπαν κάποιες αξίες με την έννοια των ιδεωδών. Mm-hmm. Βέβαια, στο παρελθόν που η παιδεία μπορεί να μην ήταν τόσο ανεπτυγμένη, οι άνθρωποι ίσως δεν τις αποκαλούσαν αξίες, βιωματικά, ας πούμε, ένιωθαν ότι αυτό είναι το ιδεώδες, αυτός είναι ο σωστός τρόπος να ζούμε. Mm-hmm. Και αυτά τα ιδανικά πρέπει να τηρούμε, παραδείγματος χάρη να είμαστε τίμοι, να αξίαν η οικογένεια, η παραδοσιακή κοινωνία, ας πούμε, έβλεπε μεγάλη αξία στην οικογένεια και στους συγγενείς. Είχε μεγάλη διαφορά αυτό από τους υπόλοιπους εκτός οικογένειας ή εκτός χωριού. Αργότερα, με τον διαφωτισμό και την νεωτερικότητα, οι αξίες άλλαξαν και κάπως γενικεύτηκαν και απέκτησαν μια οικουμενικότητα. Είναι η ανθρωπιστική ηθική, ας πούμε, η οποία ήνθησε κατά τη νεωτερικότητα. Όταν λοιπόν η παιδεία γενικεύτηκε, τότε άρχισαν να ονομάζονται και οι ίδιες αξίες. Δηλαδή, να χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη, ότι έχουμε αυτές τις αξίες. Αλλά και άνθρωποι που ποτέ δεν χρησιμοποιούσαν τη λέξη, τηρούσαν κάποιες αξίες.
0: Ναι.
1: Οι οποίες, βέβαια, στην παραδοσιακή κοινωνία ήταν πατροπαράδοτες, δηλαδή τις αξίες τις μάθαινε κανείς μέσα από την οικογένειά του και το ευρύτερο σόι, και στην σύγχρονη νεωτερική κοινωνία σίγουρα παίρνει, και από την οικογένεια εξακολουθεί να παίρνει, αλλά προστίθενται και αξίες που λαμβάνει κανείς από άλλους χώρους, δηλαδή όχι μόνο από τους χώρους των συγγενών και του χωριού, δηλαδή που τους συνδέουν δεσμοί φύσεως ή γειτονίας, με την υποχρεωτική εκπαίδευση που υπάρχει εδώ και πολλές δεκαετίες, πλέον μεταδίδονται και αξίες με μια οικουμενική αξίωση, αξίες στις οποίες μεταδίδει η κοινωνία ως μόρφωμα γενικότερα, και γι' αυτό έχουμε ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να απορρίψουν αξίες που έλαβαν από τους συγγενείς τους ή από το χωριό τους, από τη μικρή κοινωνία, και να αποδεχτούν αξίες άλλες,
0: ναι,
1: που έχουν ένα ευρύτερο βεληνεκές, δηλαδή.
0: Αυτές οι αξίες, συγγνώμη σας διακόπτω, πατέρα Βασίλη, προκύπτουν και μέσα ίσως από τις ανθρώπινες σχέσεις, μέσα, επειδή αναφερθήκατε, στην οικογένεια, στις παραδοσιακές κοινωνίες, στις σχέσεις των ανθρώπων με τους υπόλοιπους συνανθρώπους τους και βεβαίως με τους συγγενείς τους, τους άμεσους και τους έμεσους, όλο αυτό το περιβάλλον, το κοντινό, θα λέγαμε, το κοινωνικό μέσα στο οποίο ζει κανείς, είναι κάτι που φέρει η ίδια η κοινωνία, αυτές οι κάποια ιδανικά και κάποια ιδεώδη ίσως.
1: Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι όσο πάμε πίσω προς την ιστορία της ανθρωπότητας, βλέπουμε τις αξίες να διαμορφώνονται μέσα από τις ανάγκες και την αμήλικτη πραγματικότητα της ζωής. σιγά προς τα πίσω, δεν βρίσκουμε τόσο, θα λέγαμε, αφηρημένες έννοιες ότι αυτό είναι μια αξία, πρέπει να την τηρούμε. Αλλά οι αξίες που θέστηζε μια κοινωνία είχαν να κάνουν με την αυτοσυντήρησή της. Mm-hmm. Ας πούμε, έπρεπε να είναι τα μέλη της ευρύτερης οικογένειας ή του χωριού ή της φυλής, έπρεπε να είναι πολύ δεμένα. Και αυτό είχε να κάνει με την αυτοσυντήρηση της, mm-hmm. της ομάδας, ας πούμε. Mm-hmm. Αλλιώς κινδύνευαν. Δηλαδή, πρώτα ερχόταν η ανάγκη, να το πούμε έτσι, και εκεί πάνω θεμελιώνονταν οι αξίες. Όταν αργότερα ανοίχθηκαν οι ανθρώπινες κοινωνίες και οργανώθηκαν σε ευρύτερες χώρες και αυτοκρατορίες κτλ., τότε χωρίς να εξαφανιστούν οι προηγούμενες αξίες που περιέγραψα, μπήκαν και άλλες, πιο κεντρικά οριζόμενες, δηλαδή το ίδιο το κράτος, η πολιτεία ή όποια εκπαίδευση έπαιρναν, περνούσε αξίες. Αυτό έχει σημασία να κρατήσουμε αυτή τη διάκριση μέσα μας, διότι σήμερα βρίσκουμε σε αρκετές περιπτώσεις να συγκρούονται, μάλλον να συνυπάρχουν και καμιά φορά να συγκρούονται αξίες που προέρχονται από την παλιά εποχή, δηλαδή από τους πολύ στενούς δεσμούς των συγγενών, mm-hmm. που είχαν να κάνουν με την αυτοσυντήρηση και την προστασία της ομάδας του σογιού, και απ' την άλλη αξίες οι οποίες έρχονται ευρύτερα από την οικουμένη, δηλαδή έχουν να κάνουν με τα ιδανικά της ανθρωπότητας. Ναι. Αυτά τα δύο μερικές φορές συγκρούονται στη ζωή των ανθρώπων. Και ιδιαίτερα οι νέοι, ας πούμε, έχουν μια τάση να δέχονται γενικότερες αξίες και όχι τις τοπικές, τις οποίες είχε υιοθετήσει η οικογένεια, οι συγγενείς. Έχει σημασία αυτό γιατί θα έλεγα ότι αποτελεί μια καλή εξέλιξη, ας το πούμε. Δηλαδή η ανθρωπότητα σιγά σιγά μείωσε την ισχύ των αξιών που προέρχονταν από ανάγκες, δηλαδή να είμαστε πολύ δεμένοι συγγενείς για να επιβιώσουμε σε διάφορες δυσκολίες, ας πούμε, ή με εχθρούς ή με κατακτητές, όπως η τουρκοκρατία. Αυτό δημιούργησε πολύ στενούς δεσμούς της ευρύτερης οικογένειας. Έχουμε λοιπόν σιγά σιγά μία μείωση της ισχύος αυτών των δεσμών ανάγκης που δημιουργούν αξίες και μία εξάπλωση γενικότερων αξιών, πιο οικουμενικών. Δηλαδή, αν ας πούμε πριν από 100 χρόνια έλεγες σε κάποιον Έλληνα ξέρεις κάτι, υπάρχουν άνθρωποι στην Αφρική που πεινάνε, ας πούμε, και πρέπει να τους βοηθήσουμε, δύσκολα θα έβλεπε κανείς αυτό ως αξία, mm-hmm. δηλαδή πρέπει να συντρέχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι στην άλλη άκρη του κόσμου και τους οποίους ούτε έχουμε δει ούτε μπορούμε να φανταστούμε καθόλου πως ζουν, ας πούμε. Ενώ τώρα βλέπουμε πως οι Έλληνες βοηθούν την Ιεραποστολή, παραδείγματος χάρη, mm-hmm. χωρίς να έχουν δει τέτοιους ανθρώπους. Γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι έχουμε μια εξέλιξη από τον παλιό χώρο των οικογενειακών στενών αξιών που είχαν σχέση με την ανάγκη της επιβίωσης. Δηλαδή η αγάπη, η αλληλεγγύη κτλ. Είναι απαραίτητες για να επιβιώσουμε. Αλλά αγάπη προς συγγενείς μόνο, όχι προς όλους. Και έχουμε κάνει μια μετάβαση στις αξίες εκείνες οι οποίες έχουν γενικευθεί τώρα που ο κόσμος έγινε παγκόσμιο χωριό. Mm-hmm. Αυτό είναι μια πολύ καλή εξέλιξη κατά τη γνώμη μου, όσο και αν κάποιοι δυσανασκετούν που κατά κάποιο τρόπο μειώθηκε η επιρροή της οικογένειας και των συγγενών. Μειώθηκε σε ένα βαθμό για να γίνουμε πολίτες του κόσμου, για να διευρύνουμε τους οριζοντές μας. Ποτέ δεν θα χάσει η οικογένεια τη δύναμη που έχει να διαμορφώνει τα παιδιά, αλλά ως προς τα αξίες πρέπει να διευρυνθεί ο ορίζοντας. Ένα παράδειγμα μόνο σας φέρνω εδώ από τη μεριά του Θεού, δηλαδή οι Εβραίοι είχαν, ας πούμε, τις δικές τους αξίες στην Παλαιά Διαθήκη, τις αρχαίγονες ως ομάδα, και ο Θεός έδωσε και τον Μωσαϊκό νόμο και προσθέθηκαν και άλλες αξίες. Εκεί λοιπόν τους δίνει την εντολή της φιλοξενίας. Η φιλοξενία γίνεται αξία. Άμα έρθει ξένος από εδώ θα τον περιποιηθείτε και τα λοιπά, και αυτά έχει πολλές εξηγήσεις τι θα ένα άνοιγμα που κάνει ο Θεός την κλειστή ομάδα του Ισραήλ. Ναι μεν τους επέμενε να μείνουν διαχωρισμένοι από τους ιδωρολάτρες για να μην χαθεί η πίστη τους, αλλά τους κάνει ένα άνοιγμα σε ένα χώρο ευρύτερων αξιών. Δηλαδή δεν θα αγαπάτε μόνο τους δικούς σας. Ναι. Αν βρεθεί ένας μη Εβραίος, αλλόθρησκος, οτιδήποτε, βρεθεί στα μέρη σας, θα τον φιλοξενήσετε, θα τον βοηθήσετε ό,τι χρειάζεται. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ακριβώς εκ μέρους του Θεού πια αυτό το άνοιγμα προς οικουμενικές αξίες, το οποίο συνέβη έτσι κι αλλιώς στην νεωτερικότητα. Βέβαια στην νεωτερικότητα αυτό το άνοιγμα συνέβη προγραμματικά, θα λέγαμε, μέσω του αγνωστικισμού και της αθείας. Δηλαδή η νεωτερικότητα αρνήθηκε το Θεό, εισήγαγε όμως μια ανθρωπιστική ηθική. Έτσι. Η διακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών ξεκινάει, το περίφημο κείμενο της διακήρυξης ξεκινάει με τη φράση «Πιστεύουμε ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα, είναι ίσοι και έχουν δικαίωμα στην ευτυχία» κτλ. Τους πήρε πολύ καιρό, πολλές δεκαετίες για να το εφαρμόσουν σε όλους τους ανθρώπους, γιατί όπως ξέρουμε είχαν φυλετικές διακρίσεις,
0: ναι, ναι,
1: και δούλους. Αλλά όμως είναι σημαντικό ότι ένα σύνταγμα, ας το πούμε, το πρώτο σύνταγμα της εποχής εκείνης, αρχίζει με αυτές τις αφηρημένες έννοιες της ισότητας όλων των ανθρώπων. Αυτό είναι ένα επίτευγμα της νεωτερικότητας. Και εκεί κάνουν και αναφορά στο Θεό, αλλά πολλοί άλλοι νεωτερικοί άνθρωποι που δεν έχουν αναφορά στο Θεό, ακριβώς εισήγαγαν αυτή την ανθρωπιστική ηθική, η οποία είναι οικουμενική. Γι' αυτό και στην νεωτερικότητα οφείλουμε και στη δημοκρατία, έτσι δεν είναι? Δηλαδή ότι οι άνθρωποι είναι μια αξία, η ελευθερία είναι μια αξία να μπορούν να αυτοκυβερνηθούν. Δηλαδή όλα αυτά, η νεωτερικότητα εισήγαγε πάρα πολλές αξίες ως αφηρημένες έννοιες. Στην προνεωτερική κοινωνία, την παραδοσιακή κοινωνία, δεν υπήρχε τόσο η συνειδητοποίηση κάποιων αφηρημένων εννοιών. Οι άνθρωποι πορεύονταν με συνήθειες και με αξίες μεν που δεν τους ονόμαζαν έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πώς να πούμε, και ακόμα διατηρείται αυτό και σήμερα. Δηλαδή, προτεραιότητα έχει η οικογένεια σε τέτοιο βαθμό που μπορεί και να παρανομήσω, μπορεί να κλέψω, να κάνω μια υπεξαίρεση για να βοηθήσω την οικογένειά μου, τα παιδιά μου. Δηλαδή, τέτοια προτεραιότητα παίρνει η οικογένεια, η αξία της οικογένειας, που παραμερίζονται οι άλλες αξίες. Γι' αυτό είπα ότι έρχονται σε σύγκρουση κάποιες φορές οι παραδοσιακές αξίες με τις σύγχρονες.
0: Για να πάμε ίσως και στις σχέσεις των ανθρώπων, που έχει να κάνει και με το δικό σας γνωστικό αντικείμενο, πατέρα Βασίλη, εκεί τι θα μπορούσαμε να πούμε? Μήπως πλέον έχουν αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα πράγματα όσον αφορά την αντίληψή μας περί αξιών, δηλαδή και την ιεράρχηση ίσως των αξιών, ποιες θεωρούμε σημαντικές, ποιες όχι, πια στην εποχή μας, που υπάρχει βεβαίως και η αντίληψη, τουλάχιστον νομίζω και οι ακροατές μας αυτό το γνωρίζουν, για το κέρδος, ας πούμε, και το πόσο σημαντικό είναι το κέρδος στην ζωή μας. Και σε μια βεβαίως καταναλωτική, μάλλον υπερκαταναλωτική κοινωνία γενικότερα, όλη η Δύση, όλος ο δυτικός πολιτισμός.
1: Ναι, πράγματι υπάρχει μια εξέλιξη κατά την πορεία των κοινωνιών στις αξίες όπως εφαρμόζονται μέσα στις διαπροσωπικές σχέσεις. Παραδείγματος χάρη, και μην πάμε πολύ παλιά, να δούμε παραδείγματα του 20ου αιώνα. Δηλαδή ο σοβιετικός άνθρωπος ήταν ένας άλλος τύπος ανθρώπου, ξεχωριστός. Το κράτος του έκανε προπαγάνδα ότι οι αξίες της σοβιετικής κοινωνίας είναι πάνω απ' όλα. Γι' αυτό είχαμε και περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι κατέδιδαν τις αρχές γνωστούς ή μέλη της οικογένειάς τους, επειδή τους θεωρούσαν εχθρούς του λαού, ότι δεν συμμερίζονται τις σοβιετικές αξίες. Βλέπουμε λοιπόν εδώ μια στρέβλωση των αξιών. Έτσι. Οι άλλοι οι οποίοι πίστεψαν στις σοβιετικές αξίες μέχρι Δύση, όπως λέτε, υπήρξε ο καταναλωτισμός, δηλαδή εισήγαγε την έννοια ότι η αξία είναι η ελευθερία πρώτα απ' όλα των επιλογών, η ελευθερία να αγοράζεις, και μετά σιγά σιγά αξία έγινε το να έχεις πολλά χρήματα. Mm-hmm. Αυτό βέβαια ήταν από παλιά αξία, διότι το χρήμα έδινε μια ψευδέστηση δύναμης. Οπότε όμως θεωρώ ότι χρόνια της νεωτερικότητας, ναι μεν, μπορεί να υπήρχε το πάθος της φυλαργυρίας, δηλαδή το χρήμα να θεωρεί το μεγάλη αξία, αλλά κάπως αυτό μετριαζόταν με τις αξίες τις οποίες εισήγαγε η νεωτερικότητα, που ήταν οι αξίες μιας ισότητας, ισονομίας. Οφείλουμε στην νεωτερικότητα, ας πούμε, τις αξίες του κοινωνικού κράτους, που εφαρμόστηκε σε κάποιες χώρες της Ευρώπης, έτσι, μια φροντίδα για τους αδύναμους.
0: Ναι, το κράτος πρόνοιας, όπως λέμε, έτσι.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, λίγο εξισορροπούσαν. Όταν περάσαμε στη μετανεωτερικότητα, που απογειώθηκε ο καταναλωτισμός και ο ατομικισμός, γιατί χαρακτηριστικό της μετανεωτερικότητας είναι ο ακραίος ατομικισμός. Δηλαδή, ο άνθρωπος τώρα δεν δεσμεύεται σε συλλογικές προσπάθειες, ας πούμε, και οράματα. Οπότε, στη νέα αυτή κατάσταση, που τη βλέπουμε κυρίως τους, πώς να πούμε, στους εκατομμυριούχους και δισεκατομμυριούχους, δηλαδή τους προνομιούχους της ζωής, θα έλεγα μάλιστα ότι στην Αμερική είναι και ένα στοιχείο της κουλτούρας αυτό, δηλαδή η έννοια της ελευθερίας, υποτίθεται, η αξία της ελευθερίας, έρχεται και συγκαλύπτει το πρόβλημα της φυλαργυρίας. Δηλαδή η αξία που είναι η ελευθερία και η δημιουργικότητα να εργάζομαι και να αποκτώ χρήματα, έρχεται σαν προσωπείο και καλύπτει ότι εδώ υπάρχει ένα πάθος, ας πούμε, να συγκεντρώνουμε χρήματα. Λοιπόν, αυτό τώρα στη μετανεωτερικότητα έχει χειροτερέψει. Και βεβαίως αξία είναι τώρα, έχει γίνει, βοηθάει επίσης, πέρα από τον καταναλωτισμό, και η κοινωνία της εικόνας.
0: Ναι.
1: Και έχουμε την ψηφιακή τεχνολογία πλέον. Αυτό, ο συνδυασμός αυτός έχει δημιουργήσει νέες αξίες, όπως το να φαίνεσαι, να παρουσιάζεις την εικόνα σου, ώστε να πάρεις την επιδοκιμασία των άλλων ή και το φθόνο των άλλων. Αξία τώρα είναι να καταναλώνεις και να το δείχνεις αυτό. Παραδείγματος χάρη, όταν ξεκίνησε ο καπιταλισμός γύρω στον 18ο αιώνα, 19ο, τότε ο καπιταλισμός είχε ως αξία, ο αρχικός, είχε ως αξία την αποταμίευση και την ασκητική. Δηλαδή οι προτεστάντες βασικά, οι οποίοι επέτρεψαν στο να υπάρξει ο καπιταλισμός, είχαν μια ασκητική, δεν ξόδευαν. Είχαν αυτοπιθαρχία και συσσόρευαν χρήματα και επένδυαν. Τώρα έχουμε ένα άλλο είδος καπιταλισμού, μεταμοντέρνου, που η αξία δεν είναι η αποταμίευση, είναι να ξοδεύεις διαρκώς και να το δείχνεις κιόλας. Όλα αυτά είναι εξελίξεις και μερικά από αυτά είναι στρεβλώσεις. Δηλαδή εξελίσσονται οι αξίες, άλλοτε προς το καλό, όπως ανέφερα πιο πριν με κάποια παραδείγματα, και άλλοτε προς χειρότερη κατεύθυνση, που αποτελεί στρέβλωση. Αυτό είναι ξεκάθαρο εντελώς.
0: Μιλήσατε για τον ατομικισμό ως μια συνέπεια της μετανεωτερικότητας, τον ακραίο ατομικισμό, πατέρα Βασίλειε. Πώς αυτή η εξέλιξη των αξιών, φτάνοντας στον ατομικισμό, επηρεάζει τις διαπροσωπικές σχέσεις των ανθρώπων?
1: Ναι, πώς επηρεάζει. Παραδείγματος χάρη, στην παραδοσιακή κοινωνία, ας πούμε, ήταν σπανιότατο το να χωρίσει ένα ζευγάρι. Αυτό είχε και αρνητικά, έτσι, γιατί κάποιοι άνθρωποι ήταν φυλακισμένοι μέσα σε πάρα πολύ προβληματικές σχέσεις, με κίνδυνο και της ζωής τους. Στη νεωτερικότητα, που το άτομο αναδείχθηκε, υπήρξε η δυνατότητα και η διαζυγίου. Στη νεωτερικότητα όμως, επειδή ο κόσμος των αξιών ήταν λιγότερο αποχαλινωμένος, όπως είναι σήμερα, και και λάμβανε υπόψη κάποια ιδεώδη, περισσότερα η νεωτερικότητα είχε περισσότερα κοινωνικά ιδεώδη, υπήρχαν, ας το πούμε, τάσεις να, σε μια δυσλειτουργική σχέση, mm-hmm. να εξετάζει κανείς τον εαυτό του, σε τι φταίει, να φροντίζει κάπως να κάνει αμοιβαίους συμβιβασμούς κτλ. Σήμερα τιμέται νεωτερικότητα, ο ακραίος ατομικισμός επιτρέπει, όχι σε όλους το κάνουν όλοι αυτό, αλλά κάποιοι κάνουν επίκεντρο κυρίως στον εαυτό τους, δηλαδή πώς εγώ θα νιώθω καλά. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει το φαινόμενο της κατανάλωσης ανθρώπων. Δηλαδή αν αξία μου είναι το να περνάω εγώ καλά, τότε θα καταναλώνω διάφορους ανθρώπους, τον ένα μετά τον άλλον ας πούμε, προκειμένου να περνάω καλά. Είναι μέσω γενικότερο καταναλωτισμό. Είναι ένας τρόπος αυτός που επηρεάζει τις διαπροσωπικές σχέσεις στο θέμα των ζευγαριών, των ερωτικών δεσμών. Έτσι. Επίσης το συμφέρον γενικότερα. Δηλαδή εάν αξία μου είναι να αναρριχηθώ οικονομικά και κοινωνικά, ναι, θα προδώσω φιλίες κτλ. Δεν θέλω να δώσω την εντύπωση ότι τα πράγματα τώρα είναι χειρότερα από το παρελθόν. Γενικά το έχω ξαναπεί αυτό σε δημόσιες εκδηλώσεις, ότι δεν πιστεύω ότι υπάρχει μια χειρότερη εξέλιξη. Κάθε στάδιο του πολιτισμού έχει υπέρ και κατά. Απλώς, ας πούμε την ίδια εποχή τώρα που υπάρχει ακραίος ατομικισμός, βλέπει κανείς και ζευγάρια τα οποία κάνουν εξαιρετικές προσπάθειες να βελτιώσουν τη σχέση τους, το οποίο μπορεί να μην γινόταν παλιότερα. Δηλαδή όλα υπάρχουν ανά πάσα στιγμή.
0: Ναι.
1: Απλώς εμείς σε κάθε φάση του πολιτισμού, δηλαδή αν ήμασταν 50 χρόνια πριν θα εντοπίζαμε προβλήματα εκείνης της φάσης, σε κάθε φάση του πολιτισμού εντοπίζουμε προβλήματα για να τα διορθώσουμε. Διότι ας πούμε είναι πολύ λυπηρό, να σου πω μια συνέπεια, είναι πολύ λυπηρό να συναντάς παιδιά δημοτικού γυμνασίου και να τα ρωτάς ας πούμε τι σχέδια έχουν για το μέλλον τους, τι θα ήθελαν, τι όνειρα δηλαδή, και να σου λένε ότι δεν έχουν τίποτε, κανένα όνειρο. Αυτό δείχνει μια κατάρρευση του συστήματος αξιών. Ή αν σου λένε ας πούμε ότι το όνειρό τους είναι ένα επάγγελμα με πολλά χρήματα, και να στο λέει αυτό ένας 12χρονος. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σοβαρή αυτή η συνέπεια που έχει η γενικότερη κοινωνική κουλτούρα πάνω στις ψυχές της και νέες αναπτυσσόμενες.
0: Μάλιστα, πατέρα Βασίλη, μια τελευταία σας έτσι φράση, μια καταληκτική τοποθέτησή σας θα θέλαμε στο θέμα μας σήμερα. Πολύ μεγάλο, το έχουμε τονίσει εξ αρχής ότι είναι το σημερινό μας θέμα. Αυτό που πιστεύετε ότι θα πρέπει να κρατήσουμε.
1: Κοιτάξτε, επειδή μιλάμε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας και επειδή μας ενδιαφέρει η πίστη, αγωνιζόμαστε να τη ζήσουμε, να προσθέσουμε μια άλλη διάσταση. Με αυτή θα ήθελα να κλείσω. Ότι οι αξίες αποτελούν κάποιες αφηρημένες έννοιες, έτσι, αγάπη, ελευθερία, δικαιοσύνη, ισότητα, προσφορά, εθελοντισμός, οτιδήποτε. Αλλά για τον πιστό, για τον χριστιανό, οι αφηρημένες αυτές έννοιες δεν είναι αυθύπαρκτες. Για το μη πιστό υπάρχουν. Υπάρχουν από μόνες τους. Και αν το κρίνει, τις υιοθετεί ή όχι. Ο πιστός ξέρει ότι πίσω από το χώρο των αξιών υπάρχει ένα πρόσωπο από το οποίο αυτές εκπορεύονται. Ένα πρόσωπο με κεφαλαίο. Αυτό είναι το πρόσωπο του Χριστού. Δηλαδή επειδή ο Χριστός έχει όλες τις αρετές επάνω του, στον ύψιστο βαθμό, κάθε αξία, που είναι αξία του ονοματός της, δηλαδή αξία, υγιής αξία, εμφανίζεται για τον χριστιανό με τη μορφή της αρετής και εκπορεύεται από τον Χριστό. Γι' αυτό και έχει υποθεί και η περίφημη φράση, δύο μάλλον φράσεις. Ο Χριστός δεν είπε «σας φέρνω την αλήθεια», αλλά «είμαι η αλήθεια», και δεν είπε «ο Χριστός έχει αγάπη», δεν είπε αυτό ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, αλλά ότι είναι αγάπη. Θέλω να πω δηλαδή ότι στην Εκκλησία φεύγουμε από το χώρο των αφηρημένων αξιών, χωρίς να τις καταργούμε, γιατί υφίστανται οι αξίες Χριστού. Και η σχέση με το πρόσωπο του Χριστού είναι αυτή η οποία μας εμπνέει και μας τροφοδοτεί για να αναπτύξουμε αυτές τις αξίες. Και όταν αναπτύσσει ο χριστιανός αυτές τις αξίες, δεν το κάνει στα πλαίσια μιας ανθρωπιστικής ηθικής, δηλαδή να είναι καλός άνθρωπος. Το κάνει γιατί ασκώντας τες μετέχει στη ζωή του Χριστού. Και βεβαίως μετά μετέχοντας στη ζωή του Χριστού ακτινοβολεί αυτές τις αρετές των οποίων φορέας απόλυτος είναι ο Χριστός στον υπόλοιπο κόσμο.
0: Μάλιστα. Πατέρα Βασίλη, θερμά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία σήμερα, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας, όλα αυτά τα πολύ σημαντικά και πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Να είστε καλά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.

Στην έννοια και την σημασία των αξιών αναφερθήκαμε σήμερα, αγαπητοί ακροατές, στην εκπομπή. Καλεσμένοι μας ήταν ο κύριος Δημήτρης Μαυρόπουλος, θεολόγος και συγγραφέας, ο κύριος Χρήστος Τερέζης, πρώην κοσμήτορας του Πανεπιστημίου Πατρών, ο κύριος Κωνσταντίνος Κορναράκης, καθηγητής χριστιανικής ηθικής και βιοηθικής στο τμήμα θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και ο ενδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Βασίλειος Θερμός, ψυχίατρος παιδιών και εφήβων και πρώην καθηγητής στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθηνών. Ήταν η εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Να είστε όλοι καλά, κυρίες και κύριοι. Χαίρετε.

0: Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία, του Μητροπολίτου Φαναρίου Αγαθαγγέλου, Γενικού Διευθυντού της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ακαδημαϊκού Χρύσας Μαλτέζου και του Καθηγητή Πανεπιστημίου Ενρίκο Μωρίνη. Μια πολυτελής έκδοση που μας γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό, την επιστημονική ιστορική θεώρηση, τις μετακομιδείς των Ιερών Λειψάνων Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία της Ιταλίας κατά την περίοδο των Βυζαντινών χρόνων και προβάλλει εικόνες της Παναγίας και βίους Αγίων ως πρότυπα για τη σχέση και τη στάση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Εικόνες της Παναγίας και Ιερά Λείψανα Αγίων της Καθημάς Ανατολής στη Βενετία από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr κάθετος θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας. Γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716 www.diakonia.gr.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης...
7: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
8: Ώρα Ελλάδος 2.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Ειρήνη Βλάχου διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
2: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο του Αγίου Ειρηναίου Λουγδούνου.

Οι δυσκολίες στην Εκκλησία του Χριστού ποτέ δεν έλειψαν μέσα στο πέρασμα των αιώνων. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο Θεός αναδεικνύει ένθεους αγωνιστές που όχι μόνο αντιστέκονται στις αιρέσεις, αλλά ενισχύουν το λαό, με αποτέλεσμα και τη ζωή τους ακόμη προσφέρουν, έτσι ώστε να μην αλωτριωθεί η χριστιανική πίστη. Ένας τέτοιος υπέροχος αγωνιστής με θείο ζήλο και πίστη φλογερή υπήρξε και ο ιερομάρτυρας Ειρηναίος, ο επίσκοπος Λουγδούνου. Γεννήθηκε στη Σμύρνη περί το 145 μετά Χριστόν και κατά πάσα πιθανότητα υπήρξε μαθητής του Αγίου Πολυκάρπου. Το 168 έρχεται στη Ρώμη, όπου συμπληρώνει τις θεολογικές σπουδές του κοντά στο σοφό απολογητή και μάρτυρα Άγιο Ιουστίνο. Εκεί στη Ρώμη ο Ειρηναίος ακούει μια παράδοξη φωνή που τον ενημερώνει για το μαρτυρικό τέλος του Αγίου Πολυκάρπου, γεγονός που τον συγκλώνησε. Στη Ρώμη δίδαξε το Χριστό στους ειδωλολάτρες και αγωνίστηκε να επαναφέρει στην αλήθεια πολλούς αιρετικούς, κυρίως Νικολαίτες, τον οποίον τη δράση γνωρίζουμε από τα συγγράμματα του Ειρηναίου. Υπηρετώντας τις ανάγκες της Εκκλησίας, έρχεται στη χώρα των Γαλατών και των Κελτών, όπου με ζήλο φλογερό εργάστηκε για τη διάδοση του Ευαγγελίου. Το 177 ξέσπασε ο μεγάλος διωγμός του αυτοκράτορα Μάρκου Αυριλίου. Στο Λουγδούνο, τη σημερινή Λιόν της Γαλλίας, συνελήφθησαν 48 χριστιανοί και μαζί τους ο επίσκοπος της πόλης Ποθινός, οι οποίοι μετά από διάφορα βασανιστήρια θανατώθηκαν. Ο Ειρηναίος τους πλέκει ένα θαυμάσιο εγκόμιο, με το οποίο κάνει γνωστό στον Πάπα Ελευθέριο και στις εκκλησίες της Ανατολής το μαρτυρικό τέλος των χριστιανών του Λουγδούνου. Οι λιγοστοί χριστιανοί που απέμειναν στο Λουγδούνο ανέδειξαν ως ποιμενάρχη τους τον Ειρηναίο, που το 178 ανήλθε στον επισκοπικό θρόνο της πόλης. Ο Ειρηναίος ως ιεράρχης δικαίωσε τις προσδοκίες όλων σε εκείνους τους τόσο δύσκολους καιρούς. Αγωνίστηκε και πέτυχε να φέρει πολλούς ειδωλολάτρες στη χριστιανική πίστη. Έτσι, η Επισκοπή επί των ημερών του ανεδείχθηκε θρησκευτικό κέντρο του χριστιανισμού για ολόκληρη τη Γαλλία.

Επί των ημερών του είχε συμβεί μια ψύχρανση των σχέσεων ανάμεσα στην Εκκλησία της Ανατολής και της Ρώμης για τον εορτασμό του Πάσχα, το οποίο γιόρταζαν σε διαφορετικές ημερομηνίες. Ο Άγιος Ειρηναίος, σαν διαπίστωσε αυτή την ψύχρανση που οδηγούσε στη διάσπαση της ενότητας των Εκκλησιών, έσπευσε να συμβιβάσει τις δύο πλευρές. Εξ ονόματος των Επισκόπων της Γαλατίας στέλνει μία επιστολή προς τον Πάπα Βίκτορα και προσπαθεί να τον πείσει να δεχθεί την άποψη των Επισκόπων της Ανατολής. Με όλα αυτά πέτυχε να ειρηνεύσει τις δύο πλευρές, γεγονός που ανέβασε το κύρος του τόσο στη Δύση όσο και στην Ανατολή. Χαρακτηριστικά ο Ευσέβιος αναφέρει: «Ο Ειρηναίος, ως της επαξίως έφερε το όνομα της ειρήνης, με τη μεσολάβησή του ειρήνευσαν οι ταραχές και υπέρ της των εκκλησιών ειρήνης έτυχε. Μα εκεί που έλαμψε περισσότερο ο Άγιος Ειρηναίος είναι στον αγώνα κατά των αιρέσεων που προέκυψαν μέσα από τους κόλπους της Εκκλησίας, κυρίως των γνωστικών. Με την πένα του αποκάλυψε τις πλάνες τους και φύλαξε τους χριστιανούς να μείνουν μακριά από τις κακοδοξίες τους. Θεωρήθηκε εις άξιος του Μεγάλου Αθανασίου, ο οποίος αναλώθηκε στους αγώνες κατά του Αρίου. Έτσι και ο Άγιος Ειρηναίος αναλώθηκε κατά των γνωστικών, αφήνοντας θεολογικότατα συγγράμματα. Όλη η ζωή του ήταν ένας αδιάκοπος αγώνας προς δόξα του Χριστού, περιμένοντας την ώρα που κι εκείνος ως χριστιανός θα κληθεί να δώσει τη μαρτυρία του για τον Χριστό. Σε όλη τη ζωή του ζούσε με άσβεστη την επιθυμία να αξιωθεί να πάθει για το όνομα του Χριστού. Και αυτό που τόσο ποθούσε πραγματοποιείται το έτος 202 με τον μεγάλο διωγμό που κήρυξε ο αυτοκράτορας Σεπτίμιος Σεβίρος. Δεν γνωρίζουμε λεπτομέρειες από το μαρτυρικό του τέλος, αλλά ότι συνελήφθη μαζί με άλλους χριστιανούς και ομολογήσε ασπίστη στο Χριστό, θανατώθηκε. Έτσι, η πόλη του Λουγδούνου ανέδειξε και τον δεύτερο ιεράρχη που διέθετε μάρτυρα. Μετά τον Άγιο Πολυθινό και ο Άγιος Ειρηναίος αναδεικνύεται ιερομάρτυρας και με το αίμα του έρχεται να επισφραγίσει τους αγώνες του για την

το άσμα ασμάτων, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, το άσμα ασμάτων είναι ένα από τα 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, θεόπνευστο όπως και τα υπόλοιπα και της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, συγγραφέν από τον προφήτη Σολομώντα. Εκεί μεταξύ των άλλων, ο σοφός Σολομώντας στο 6ο κεφάλαιο κάνει μια ερώτηση. Ρωτάει και λέει, «Τις αυτή η εκκύπτουσα ως η όρθρος, καλή ως σελήνη, εκλεκτή ως ο ήλιος, θάμβος ως τεταγμένε», δηλαδή με απλά λόγια, ποια είναι αυτή που ξεπροβάλλει σαν την αυγή, ωραία σαν τη σελήνη, αστραφτερή σαν τον ήλιο, φοβερή και εκθαμβωτική σαν τις αγγελικές παρατάξεις. Οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας λένε ότι αυτά τα λόγια ταιριάζουν απόλυτα και για την Εκκλησία και για την Παναγία μας, η οποία είναι το εκλεκτότερο μέλος της Εκκλησίας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει μεταξύ των άλλων και τα εξής. «Τίποτε δεν υπάρχει στη ζωή όπως η Θεοτόκος Μαρία. Ταξίδεψε, ο άνθρωπε, με τη σκέψη σου σε όλη την κτήση και βλέπε αν υπάρχει κάτι ίσο ή ανώτερο της Αγίας Θεοτόκου Παρθένου. Εξέτασε τη γη, ρίξε το βλέμμα σου στη θάλασσα, περιεργάσου το διάστημα, ερεύνησε τους ουρανούς με τη διάνοιά σου, θυμήσου όλες τις αόρατες δυνάμεις, όλες τις ταξιαρχίες και στρατιές των αναρυθμίτων ουρανίων πνευμάτων και πρόσεξε αν υπάρχει άλλο τέτοιο θαύμα σε όλη τη δημιουργία όπως η Παναγία. Πράγματι, δεν υπάρχει άλλο τέτοιο θαύμα. Η Παναγία είναι το θαύμα των θαυμάτων, γιατί αυτή ξεπέρασε κάθε ανθρώπινη αρετή. Επεσκίασε δε και αυτών των αγγέλων την αγιότητα. Η αγάπη και η στοργή, η πραότητα και η ταπείνωση, η επιοίκεια και η συγκατάβαση, η αυταπάρνηση και η αυτοθυσία, η ανεξικακία, η υπομονή και η εγκαρτέρηση, μαζί με όλες τις Άγιες αρετές του Ευαγγελίου, την κατέστησαν υψηλωτέραν των ουρανών, λαμπρότερη υπέρ των ήλιων, απαράμιλο θαύμα ηλιακής ακτινοβολίας. Όπως γράφει ένας αγιορείτης ασκητής, η Παναγία υπήρξε μητέρα, διορθώνω, θυγατέρα του Θεού Πατρός, μητέρα του Υιού και νύμφη του Αγίου

0: Πνεύματος. Πράγματι, δεν υπάρχει σπουδαιότερο πρόσωπο μετά τον Θεό από την Παναγία. Γι' αυτό και ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης λέγει ότι είναι η μετά Θεών Θεός, τα δευτερία έχουσα της Αγίας Τριάδος.
1: Και δεν μπορούμε να την ξεχωρίσουμε από το Θεό, διότι όπως λέει ένα από τα τροπάρια της Εκκλησίας, είναι αυτή η οποία το παντεχνήμονη λόγο σάρκα δάνεισε. Είναι αυτή η οποία δάνεισε σάρκα στον Υιό και Λόγο του Θεού. Και μάλιστα οι ερμηνευτές κάνουν μια υποσημείωση. Γιατί λέει δάνεισε τη σάρκα? Όταν δανείζω κάτι σημαίνει ότι θα το πάρω πίσω. Και η ερμηνεία που δίνουν οι εκκλησιαστικοί πατέρες είναι ότι η Παναγία δανείζει την ανθρωπίνη σάρκα στον Υιό και Λόγο του Θεού, ο οποίος Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός την επιστρέφει αυτή τη σάρκα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Όπου πλέον ο καθένας από εμάς, οι χριστιανοί, πηγαίνουμε και παίρνουμε την σάρκα του Θεανθρώπου πλέον Ιησού Χριστού και με αυτόν τον τρόπο θεωνόμαστε. Άρα λοιπόν, όταν κοινωνάμε το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού, κοινωνάμε αυτό το σώμα και το αίμα του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού, το οποίο προσέλαβε όμως από τα αγνά σπλάχνα της υπεραγίας Θεοτόκου. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τον Ιησού Χριστό, τον Θεό μας. Δεν μπορούμε να τον ξεχωρίσουμε από το πρόσωπο της Παναγίας. Πλέον ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός έχει γίνει ένα με τη σάρκα της Παναγίας και η Παναγία δικαίως, όπως πολύ ωραία τονίσατε, ονομάστηκε μετά Θεών Θεός, τα δευτερία της Τριάδος η έχουσα. Γι' αυτό και όταν πηγαίνουμε στις παρακλήσεις το 15 Αύγουστο ή ακόμη όταν πηγαίνουμε στον ακάθιστο ύμνο, τη Μεγάλη Τεσσαραγωστή, βλέπουμε εκεί στα τροπάρια που ψάλλουν οι ιεροψάλτες το στίχο που λέει μπροστά ο ιεροψάλτης από τα τροπάρια, ο οποίος αναφέρει «Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς». Και λες, η Παναγία σώζει, είναι Θεός. Εμείς συνηθίσαμε να λέμε «Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών». Η Παναγία κατά χάριν σώζει. Με την έννοια αυτή που τονίσαμε προηγμένως και βεβαίως έχοντας υπόψη ότι πολύ ισχύει η δέηση Μητρός προσευμένη αν δεσπότου. Όταν ζητάει κάτι η μάνα, το παιδί είναι δεδομένο ότι θα το δώσει. Και γι' αυτό η μάνα του Υιού και Λόγου του Θεού, η Παναγία μας, είναι μάνα όλων των ανθρώπων. Και έχουμε αυτό το προνόμιο εμείς οι χριστιανοί, να έχουμε μια στοργική μητέρα από την οποία, αν εμείς είμαστε πιστοί στον Υιό της, δεν ορφανεύουμε ποτέ.
0: Πάρα πολύ ωραία, σεβασμιότατε. Όπως το τονίσατε, η Παναγία είναι μετά τον Θεό το σπουδαιότερο πρόσωπο. Πάλι από το άσμα ασμάτων, από το έκτο κεφάλαιο, να θυμηθούμε μερικούς στίχους που προφητικά λέγονται για την Κυρία Θεοτόκο. «Και είδωσαν αυτήν θυγατέρες και μακαριούσιν αυτήν βασίλισε και ενέσουσιν αυτήν». Δηλαδή θα την ατενίζουν όλες οι θυγατέρες της γης και οι άντρες φυσικά εννοείται. Και θα την μακαρίζουν, θα την καλοτυχίζουν την βασίλισσα, την υπερένδοξη βασίλισσα των ουρανών, οι βασίλισσες της γης, και θα την δοξάζουν. Αλλά και η ίδια, μετά την συνάντησή της με την συγγενή της Ελισάβετ, την μητέρα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, στην θαυμάσια οδή της, είπε το ίδιο πράγμα. «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου, ότι διότι επέβλεψεν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού, η δου γάρα από του νυν μακαριούσι με πάσε γενναίε». Να από τώρα και στο εξής θα με μακαρίζουν όλες οι γενναίες των λογικών προβάτων, μέχρι δηλαδή την Δευτέρα Παρουσία και εις τους εξής και εις το εξής εις τους αιώνας των αιώνων. Αυτός ο λόγος της Παναγίας δεν είναι αλαζονικός, δεν είναι περί αυτολογία, είναι λόγος προφητικός, είναι λόγος του Αγίου Πνεύματος. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, που σαν μέλισσα συνέλεξε τον έκταρ των διδασκαλιών και από τις Άγιες Γραφές, Παλαιά και Καινή Διαθήκη, και από τους πατέρες της Εκκλησίας, γράφει για αυτόν τον μακαρισμό τα εξής. Όπως η Άννα γέμισε από το προφητικό χάρισμα του Ιού της Σαμουήλ, όπως η Ελισάβετ ενεπλήστη Πνεύματος Αγίου, γέμισε από το προφητικό χάρισμα του Ιού της, του Ιωάννη του Βαπτιστή, που έφερε στην κοιλία της, έτσι και η Παρθένος Μαρία γέμισε από το προφητικό χάρισμα του Ιού της και Θεού μας, του Κυρίου Ιησού Χριστού, που έφερε στην αγιωτάτη κοιλία της και ο οποίος δεν είναι απλά ένας άνθρωπος όπως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ή οποιοδήποτε άλλος προφήτης, αλλά είναι ο Κύριος των Κυριευόντων και ο Βασιλεύς των Βασιλευόντων. Είναι ο Κύριος όλων των προφητών. Και κατά συνέπεια η Παναγία έγινε ανώτερη προφήτης, γράφεται με ήτα ήτα, το αρσενικό, ή προφήτης ήτα γιώτα. Λέγεται και προφήτης, λέγεται και προφήτησα και προφήτηδα. Απέδει προφήτηδα, ανώτερη από την Άννα, ανώτερη από την Δεβόρα, που διαβάζουμε στο τέταρτο κεφάλαιο του βιβλίου Κριτέ της Παλαιάς Διαθήκης, ανώτερη από την Ελισάβετ, ανώτερη από την Μαριάμ, την αδελφή του προφήτη Μωυσή, ανώτερη από την προφήτηδα Όλδα, που διαβάζουμε στο Δέλτα Βασιλειών, ανώτερη από όλες τις γυναίκες της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, που αξιώθηκαν να λάβουν από τον Θεό το προφητικό χάρισμα. Γι' αυτό και ο προφήτης Ισαΐας την ονομάζει καθαρά προφήτηδα και λέγει και προλέγει ότι αυτή θα γίνει μητέρα του Θεού. Στο 8ο κεφάλαιο λέγει προφητικά «Και προσήλθα προς την προφήτηδα και συνέλαβε και έτεκε ιών». Προσήλθα εγώ, ο Θεός, ο Παράκλητος. Υπάρχει βέβαια και άλλη ερμηνεία, αλλά αυτή κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη είναι η σωστή ερμηνεία. Και πρώτης Θεοτόκου υπήρξαν Άγιοι μεγάλοι και μετά την Θεοτόκο. Αλλά κανείς δεν αγιάστηκε όπως αυτή. Κανείς δεν δοξάστηκε όπως αυτή. Κανείς δεν μακαρίστηκε και δεν μακαρίζεται, δεν καλοτυχίζεται δηλαδή όπως η Παναγία. Κανείς δεν μεγαλύνθηκε όπως αυτή. Κανείς δεν υπεριψώθηκε όπως αυτή. Κανείς δεν χαριτώθηκε με όλες τις χάρες του Αγίου Πνεύματος όπως η και χαριτωμένη Μαρία.
1: Υπάρχει ένα περιστατικό καταγεγραμμένο στο Ιερό Ευαγγέλιο που αφορά και το πρόσωπο της Παναγίας. Είναι γνωστό στους περισσότερους το θαύμα που έγινε στην Κανά της Γαλιλαίας. Εκεί λοιπόν εκλήθη ο Ιησούς Χριστός, ήταν και η Παναγία κοντά. Κάποια στιγμή στο γλέντι του τραπεζιού τελείωσε το κρασί. Η Παναγία, αναφέρει ο Ευαγγελιστής, πλησιάζει τον Υιό της και λέγει στον Ιησού Χριστό «Ίνον ουκέχουσι», δηλαδή δεν έχουν κρασί. Ο Ιησούς Χριστός της απαντάει «Ούπο οίκει η ώρα μου», δηλαδή δεν έχει έρθει η ώρα μου. Εδώ κάνω μία παρένθεση. Ο Ιησούς Χριστός μέχρι τη στιγμή εκείνη δεν είχε επιτελέσει θαύμα επί της γης. Κλείνει η παρένθεση. Η Παναγία απομακρύνεται από τον Ιησού Χριστό, πηγαίνει στους υπευθύνους του τραπεζιού και τους λέει «Ότι αν λέγει μην πείσατε, ό,τι σας πει να το κάνετε». Κάποια στιγμή ο Ιησούς Χριστός καλεί τον υπεύθυνο του τραπεζού και του λέει «Φέρε μου τα δοχεία του κρασιού τα άδεια, αφού τα γεμίσεις με νερό». Του τα πηγαίνουν και όταν δοκιμάζουν το νερό βλέπουν ότι είχε γίνει κρασί. Και ξανανοίγω παρένθεση, ο Ιησούς Χριστός κάνει το πρώτο του θαύμα επί της γης. Κλείνει η παρένθεση. Κάποτε ο μακαριστός Οικουμενικός Πατριάρχης Δημήτριος, πάνω σε αυτό ακριβώς το περιστατικό του Ευαγγελίου, αναφερόμενος είχε πει ότι ενώ στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έχουμε παραλάβει να χειρονονούνται οι ιερείς οι γυναίκες, σε αυτό το περιστατικό δείχνει την ιερουργία της σιωπής μέσα στην Εκκλησία. Και αναλύει ο μακαριστός Οικουμενικός Πατριάρχης Δημήτριος: η Παναγία με τη σιωπή της μετέβαλε το θέλημα του Θεού, ο οποίος ενώ πριν από λίγα δευτερόλεπτα είπε «δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα μου», αλλάζει το θέλημά του και κάνει το πρώτο θαύμα επί της γης, μετατρέποντας το νερό σε κρασί. Είναι τέτοια, ανέλυε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Δημήτριος, ο μακαριστός, είναι τέτοια η δύναμη της σιωπής της Παναγίας που καταφέρνει να αλλάξει το θέλημα του Θεού. Γιατί όταν ο Ιησούς Χριστός πριν από λίγα δευτερόλεπτα είπε «ούπο ήκη η ώρα μου», δεν μπορεί να έλεγε ψέματα, δεν είναι η ώρα μου ακόμα να κάνω το θαύμα. Κι όμως μετά από 2 δευτερόλεπτα κάνει το θαύμα. Σε αυτό είχε συμβάλει η σιωπή της Παναγίας, η οποία κάνει και μία, επιτρέψτε μου να πω, προφητεία, διότι η προφητεία σίγουρα είναι το να προλέγει κάποιος κάτι, αλλά προφητεία κυρίως είναι η εξαγγελία του θελήματος του Θεού. Οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης μέσα από την εξαγγελία του Θείου Θελήματος έλεγαν πράγματα τα οποία σε κάποιο χρονικό διάστημα πραγματοποιούνται. Προφητεία όμως στην ουσία του πράγματος είναι η εξαγγελία του Θείου Θελήματος. Και ποια είναι η εξαγγελία του Θείου Θελήματος? Ακριβώς αυτό που είπε η Παναγία στον υπεύθυνο του τραπεζιού: ό,τι αν λέγει μην, πείσατε. Ό,τι σας λέει, αυτό και να κάνετε. Η υπακοή στο Θεό τελικά καταφέρνει να αλλάξει και το Θείο Θέλημα. Έτσι λοιπόν, κρατώντας αυτήν την σύμπτωση μέσα στο Ιερό Ευαγγέλιο του γεγονότος ότι η παρουσία της Υπεραγίας Θεοτόκου κάνει τον Ιησού Χριστό να θαυματουργήσει για πρώτη φορά στον επίγειο βίο του και να μετατρέψει το νερό σε κρασί στο γάμο στην Κανά της Γαλιλαίας, αυτό λοιπόν το περιστατικό θα πρέπει να μας θυμίζει ότι όπως η Παναγία έτσι και εμείς ένα πράγμα θα πρέπει να έχουμε στην σκέψη μας, στην βιωτή μας, σε όλο μας το είναι. Αυτό που είπε όταν έγινε δοχείο του Αγίου Πνεύματος: «Ιδού Ιδούλη Κυρίου, γέννητό μη κατά το ρήμα σου». Δηλαδή, εδώ είμαι, ας γίνει αυτό το οποίο εσύ θέλεις.
0: Πάρα πολύ ωραία, Σεβασμιότατε, και μετά από αυτές τις ωφέλιμες και οικοδομητικές σκέψεις, ας έρθουμε και σε ένα άλλο θέμα που δημιουργεί κάποια σύγχυση μερικές φορές στους χριστιανούς. Στο τέλος του πρώτου κεφαλαίου του, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος γράφει αυτή την έκφραση: «και ουκ εγίνωσκεν αυτήν, έως ου έτεκε τον ιόν αυτής των πρωτότοκων». Δηλαδή, με απλά λόγια, δεν είχε σχέσεις συζυγικές ο Άγιος Προστάτης, ο καλύτερος και αγιότερος άνθρωπος της εποχής εκείνης, ο Ιωσήφ, με την Παναγία, μέχρι ότου γέννησε τον ιό της τον πρωτότοκο. Εδώ δεν σημαίνει ότι κατόπιν άλλαξε το πράγμα, άλλαξε το καθεστώς και ακολούθως είχε συζυγικές σχέσεις, όπως λένε οι Προτεστάντες που ανεφάνισαν τον 15ο και 16ο αιώνα, και όπως λένε οι λεγόμενοι μάρτυρες του Ιεχωβά που εμφανίστηκαν τον 19ο αιώνα. Η κάθε γλώσσα έχει τους ιδιωματισμούς της, να το πω έτσι, τις παραξενιές της, τον ιδιαίτερο τρόπο έκφρασής της. Λέει ένας Έλληνας: «έφυγε το τρένο». Τώρα παίρνει την απάντηση. Δεν σημαίνει ότι έφυγε τώρα, αλλά έφυγε πριν από πολλή ώρα. Λέγει ένας Γάλλος: «έχω άδικα να διαβάζω». Διορθώνω: «έχω ωραία να διαβάζω». Αυτό δεν σημαίνει «έχω ωραία βιβλία να διαβάζω», αλλά σημαίνει, είναι γαλλισμός, «μάταια, άδικα διαβάζω». Και η εβραϊκή γλώσσα έχει και αυτή τους ιδιωματισμούς της. Με την έκφραση «έως σου» μέχρι «σώτου» ή απλά το «έως» θα το κάνουμε με ένα απλό σχήμα. Υπάρχει το διάστημα α έως β και ύστερα το διάστημα β έως γ. Οι Εβραίοι συνήθιζαν με το «έως σου» να εκφράζουν το διάστημα α έως β χωρίς να σημαίνει ότι κατόπιν από το β μέχρι το γ αλλάζει κάτι και διαφοροποιείται και γίνονται άλλα πράγματα. Παράδειγμα, στο Β Βασιλειών διαβάζουμε «και τη Μελχόλ θυγατρή Σαούλ ουκ εγένε το παιδίον έως της ημέρας του αποθανήν αυτήν». Δηλαδή, η Μελχόλ, η θεγατέρα του Σαούλ, δεν γέννησε μέχρι την ημέρα που πέθανε. Μήπως γέννησε κατόπιν? Αυτό που ισχύει από το Α έως Β, δηλαδή από τότε που παντρεύτηκε μέχρι που πέθανε, ισχύει και μετά. Και θα μπορούσε να πει και η Μελχόλ ουδέποτε εγέννησε, αλλά το λέει έτσι, μέχρι ότου πέθανε. Λέει ο δάσκαλος στα παιδιά, «Παιδιά μου, θα λείψω 2 λεπτά, θα πάω στο γραφείο, σας παρακαλώ, καθίστε ήσυχα, φρόνημα, έως ότου επιστρέψω». Κατόπιν εννοείται, αφού θα είναι ο δάσκαλος μέσα στην τάξη, τα παιδιά θα κάθονται ήσυχα και φρόνημα. Γράφει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στον μαθητή του Τιμόθεο, «Έως ότου έλθω να είσαι επιμελής και προσεκτικός στην ανάγνωση, στην ουθεσία, στην παρηγορία των πονεμένων, στο κήρυγμα». Δεν σημαίνει ότι μετά πρέπει να είναι αμελής και απρόσεκτος. Λέει ο Κύριος στους Αποστόλους, στο 28ο κεφάλαιο του Ματθαίου, «και ειδού εγώ με θυμών ημί πάσας τας ημέρας, έως της συντελείας του αιώνος, μυστικά και αόρατα είμαι μαζί σας, μέχρι τη συντέλεια του κόσμου. Μετά θα πάψει να είναι μαζί μας, τότε είναι που θα βλέπουμε Αυτόν πρόσωπο προς πρόσωπον εις τους αιώνας των αιώνων». Επομένως, για να μην αναφέρομαι άλλα παραδείγματα, το «έως σου» και «ουκ εγίνος και ναυτήν», «έως σου έτεκε τον ιόν αυτής των πρωτότοκων», ό,τι ισχύει μέχρι τότε, ισχύει και μετά. Αυτό λέγουν οι Άγιοι οι Πατέρες της Εκκλησίας και ορθά ερμηνεύει ο Παναγιώτης Τρεμπέλας και ο Ιωάννης Κολιτσάρας, και ποτέ δεν είχε συζυγικές σχέσεις μαζί της ο Μνήστορ Ιωσήφ. Υπάρχει και κάτι άλλο ακόμα. Στις παροιμίες, στο 4ο κεφάλαιο που έγραψε ο σοφός Σολομώντας κατά το εβραϊκό κείμενο, διαβάζομαι «εστάθην Υιός του πατρός μου αγαπητός και μονογενής ενώπιον της μητρός μου». Εδώ δεν μιλάει ο σοφός Σολομώντας για τον εαυτό του, γιατί ο ίδιος δεν υπήρξε μονογενής στην μητέρα του. Μιλάει η ενυπόστατη σοφία του Θεού Πατρός, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, και λέει ότι «στάθηκα αγαπητός Υιός πρωτότοκος του Πατρός και μονογενής ενώπιον της μητρός μου». Και υπάρχει, που σημαίνει ότι δεν γέννησε άλλο παιδί η Παναγία. Αυτά που λέγουν οι αιρετικοί, αυτά τα πιπιλίσματα και τα φλιναθήματα και τα ψεύδι, για τους οποίους ισχύει ο λόγος του προφήτη Ισαΐα, «ουέ οι λέγοντες το πονηρόν καλόν και το καλόν πονηρόν, οι τυθέντες το σκότος φως και το φως σκότος, οι τυθέντες το πικρόν γλυκί και το γλυκί πικρόν». Και υπάρχει ακόμα στον προφήτη Ιεζεκιήλ, το 44ο κεφάλαιο, μία ωραία προφητεία, και είπε Κύριος πρόσμε, «η πύλη αυτή ουκ ανοιχθήσετε και ουδείς ουμή διέλθει δι' αυτής, και κλεισμένοι έστε ότι Κύριος ο Θεός του Ισραήλ εισελεύσετε δι' αυτής και έστε και κλεισμένοι». Μου είπε ο Κύριος, αυτή η πόρτα, δηλαδή η πόρτα της Παρθενίας της Θεοτόκου, θα είναι πάντα κλειστή, δεν θα ανοιχθεί και κανένας δεν θα περάσει από αυτή, κανένας δεν θα γεννηθεί δηλαδή, παρά μόνο ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, και έστε και κλεισμένοι και θα είναι κατόπιν κλεισμένοι για πάντα. Πώς έγινε αυτό το μυστήριο? Όπως μπαίνει ο ήλιος μέσα στο δωματιό μας από τον τζάμι, χωρίς να σπάει τον τζάμι. Όπως ο Κύριος μετά την Ανάστασή Του έμπαινε μέσα στα σπίτια και έβγαινε και κλεισμένων των θυρών. Έτσι ο παντοδύναμος Θεός, μυστικός, θαυματουργικός και αοράτος, όπως μπήκε μέσα στην αγιωτάτη κοιλία της Θεοτόκου, έτσι και βγήκε και κλεισμένων των θυρών της Παρθενίας της.
1: Η Παναγία μας είναι η καταφυγή σε κάθε δυσκολία, επειδή ακριβώς έγινε ένα με τον Θεό. Και θα ήθελα να μου επιτρέψετε να πω ότι καμιά φορά προσευχόμαστε και ζητάμε από την Παναγία πράγματα. Και εννοείται, το παιδί από τη μάνα του ζητάει. Πολύ περισσότερο όταν αυτή η μάνα είναι ένα με το Θεό. Όμως θα πρέπει να θυμόμαστε κάτι που λέει το Ιερό Ευαγγέλιο. Γράφει κάπου: αμαρτωλών ο Θεός σου κακούει. Αλήτης θεοσεβήσει και τον λόγο αυτού ποιεί, τούτο ακούει. Λέει δηλαδή το Ευαγγέλιο ότι όταν ο άνθρωπος είναι γεμάτος από αμαρτίες, ο Θεός δεν τον ακούει. Αν κάποιος σέβεται το Θεό, αν κάποιος αγωνίζεται να τηρεί το θέλημα του Θεού, τότε έρχεται ο Θεός και ακούει τη δέηση αυτού. Να λοιπόν τι έχει να μας διδάξει η Παναγία. Με την ταπείνωσή της, με την υπακοή της, με την καθαρότητά της, έχει να μας διδάξει ότι ακολουθώντας το δικό της πρότυπο μπορούμε να έχουμε παρησία προς το Θεό. Και η παρησία προς το Θεό σημαίνει να αφινόμαστε στο δικό Του το θέλημα και Εκείνος να μας καθοδηγεί προς το συμφέρον της αιτήσεως. Προς εκείνα τα οποία είναι καλά και συμφέροντα κυρίως για τις ψυχές μας. Αναφέρατε πολύ εύστοχα και το πρόσωπο του Ιωσήφ του Μύστερος. Επιτρέψτε μου λοιπόν να κάνω και εδώ μία υπογράμμιση. Είναι ένα πρόσωπο, όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης, το οποίο ίσως υπερβαίνει τους πάντες σε αρετή και σε αγιότητα. Και θέλοντας ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης να δείξει πόσο δύναμη έχει ο Άγιος Ιωσήφ ο Μύστερος, αναφέρει ένα περιστατικό από το Ιερό Ευαγγέλιο. Κάποτε η Παναγία με τον Ιωσήφ και ο Ιησούς Χριστός, μικρός σε ηλικία, πήγαν στο ιερό, πήγαν στο ναό. Εκεί λοιπόν κάποια στιγμή ξεχώρισαν. Δηλαδή ο Ιωσήφ και η Παναγία έφυγαν και ο Ιησούς Χριστός κατά κάποιο τρόπο χάθηκε. Έψαχναν να το βρουν, τίποτα. Τελικά τον βρήκαν, ήταν μέσα στο ναό και ουσιαστικά δίδασκε τους διδασκάλους, οι οποίοι είχαν μείνει άναυδοι, λέγοντας πόσο τους είδε γράμματα μη μαθηκός. Πώς αυτός έχει τέτοια σοφία, ενώ δεν έχει πάει σχολείο. Και λέει λοιπόν το Ευαγγέλιο ότι έγινε ένας διάλογος όταν τον βρήκαν τον Ιησού Χριστό. Και του είπε η Παναγία, παιδί μου, που ήσουν, να ψάχναμε να σε βρούμε. Και τους απαντάει, γιατί ψάχνατε, πού θα ήμουν, στο σπίτι του πατέρα μου, δηλαδή στο ναό. Όταν τελειώνει το περιστατικό, λέει μία φράση ο Ευαγγελιστής. Γράφει λοιπόν ο Ευαγγελιστής Λουκάς, και ειν υποτασσόμενος αυτής. Τι σημαίνει αυτή η φράση? Ότι ο Ιησούς Χριστός υποτασσόταν σε αυτούς. Ποιοι είναι αυτοί? Η Παναγία και ο Ιωσήφ. Και ερμηνεύει τώρα ο Νικόδημος Αγιορείτης. Αν ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός υποτασσόταν στον Ιωσήφ, σκεφτείτε τι παρησία έχει στον ουρανό. Το λέω αυτό διότι είναι η αλήθεια πως η Παναγία υπερβαίνει κάθε αγιότητα. Όμως ο Ιωσήφ είναι μια προσωπικότητα η οποία έχει απαράμιλο κάλος μέσα στην Εκκλησία και πολύ δύναμη πνευματική. Και το γεγονός ότι περνάει απαρατήρητος ακόμη και μέχρι σήμερα από την ευαγγελική ιστορία, είναι κάτι που ενισχύει το γεγονός ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος είχε τεράστια πνευματικότητα. Έχοντας αυτά κατά νου και θέλοντας να τελειώσω τη σκέψη μου και να σας δώσω το λόγο να κλείσετε την εκπομπή, γιατί βλέπω ότι παρέρχεται ο τηλεοπτικός μας χρόνος, θα πω κάτι το οποίο το αναφέραμε και προηγουμένως, όμως νομίζω ότι θα ήταν ο κατάλληλος επίλογος για αυτή μας την εκπομπή. Η Παναγία μας άφησε μια διαθήκη. Οι άνθρωποι αφήνουν διαθήκες θέλοντας να δώσουν σε κάποιους από αυτούς που μένουν πίσω κάποια υλικά αγαθά, ακίνητα, κινητά. Η Παναγία μας αφήνει μια πνευματική διαθήκη. Και η πνευματική διαθήκη είναι ακριβώς, όπως ονομάζει και από τους πατέρες, είναι ακριβώς αυτός ο λόγος που είπε στην Κανά της Γαλιλαίας, στον υπεύθυνο του τραπεζιού. Ό,τι αν λέγει μην, πείσατε. Ό,τι σας λέει, αυτό και να κάνετε. Αν θέλουμε λοιπόν να τιμήσουμε τη μάνα μας, θα πρέπει να τηρούμε τη διαθήκη της. Τις οδηγίες που μας άφησε για να μπορέσουμε σε αυτόν μεν τον κόσμο να διάγουμε με ασφάλεια. Όταν όμως θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, να ξέρουμε ότι θα βρούμε ένα χέρι να μας κρατάει για να μας οδηγεί εκεί που είναι η πόρτα του Παραδείσου. Και υπάρχει κάτι πολύ συγκινητικό σε μια ακολουθία της Εκκλησίας, η οποία δεν είναι πολύ γνωστή. Υπάρχει μια ακολουθία την οποία καμιά φορά διαβάζουν όταν καλούνται προς τούτο οι ιερείς σε ψυχοραγούντες. Εκεί λοιπόν ο κανόνας με τα τροπάρια παρουσιάζει την ψυχή που φεύγει από το σώμα να πορεύεται μέσα σε ένα σκοτάδι. Και κάποια στιγμή εμφανίζεται ένα φως το οποίο δίνει στην ψυχή μια αναψυχή. Και σύμφωνα με τον κανόνα, με τον γυμνογράφο, αυτό το φως είναι το πρόσωπο της Παναγίας, η οποία δεν εγκαταλείπει τα παιδιά της ούτε και μετά θάνατο. Γι' αυτό λοιπόν, τιμώντας τη μάνα μας, την Παναγία, ας τηρήσουμε αυτό που μας άφησε ως διαθήκη. Ό,τι αν λέγει μην, πείσατε. Ό,τι σας λέει το παιδί μου, αυτό και να κάνετε. Ό,τι θέλει ο Θεός, αυτό να είναι και η ζωή σας.
0: Να μου επιτρέψετε, σεβασμιότητα, να προσθέσουμε μία παράγραφο και ύστερα να τελειώσουμε. Οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας κάνουν μία σύγκριση ανάμεσα στην πρώτη Εύα και την δεύτερη Εύα, την Παναγία. Ανάμεσα στον πρώτο Αδάμ και τον δεύτερο Αδάμ, τον αναμάρτητο, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Οι αντιστοιχίες, οι ομοιότητες και οι διαφορές είναι πάρα πολλές, αλλά περιληπτικώς θα πούμε τις σπουδαιότερες. Όταν ο Άγιος Θεός πήρε μία πλευρά από τον Αδάμ για να δημιουργήσει την Εύα, ο Αδάμ έμεινε σώος και αυλαδής και η Παρθένος Μαρία. Όταν γέννησε έμεινε αυλαδής, δηλαδή άφθορος, δηλαδή παρθένος. Ήταν παρθένος πριν την σύλληψη, παρθένος κατά την σύλληψη, παρθένος κατά την κυοφορία, παρθένος κατά την γέννηση, παρθένος μετά την γέννηση, αΐ, πάντοτε δηλαδή παρθένος, και με μία λέξη αϊπάρθενος. Μια άλλη αντιστοιχία. Η Εύα δημιουργήθηκε όχι με σαρκική συνάφεια, αλλά απευθείας από τον Αδάμ. Και ο νέος Αδάμ, ο Ιησούς Χριστός, έγινε, γεννήθηκε απευθείας από τον Θεό, εκ Πνεύματος Αγίου και εκ της Αϊπαρθένου Μαρίας. Μια άλλη αντιστοιχία. Είπε ο Θεός στην Εύα την πρώτη, «Από τώρα και μπρος η αποστροφή σου προς τον άντρα σου». Ενώ αντίθετα στη νέα Εύα, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ είπε «Ο Κύριος μετά σου». Μέσα στον Παράδεισο, στον Αδάμ, μία ήταν η βοηθός, η Εύα. Και η νέα Εύα στάθηκε βοηθός στον Υιό και Λόγο του Θεού, αφού, όπως τονίσατε προηγουμένως, σεβασμιότατε, του δάνεισε την σάρκα και το αίμα της. Άλλη αντιστοιχία. Η Εύα η πρώτη εξαπατήθηκε από τον διάβολο. Η δεύτερη Εύα, η Παναγία, εξαπάτησε τον διάβολο, αφού ο Υιός της, δια του σταυρικού του θανάτου, συνέτριψε την κεφαλή του. Η πρώτη Εύα, μαζί και ο Αδάμ βέβαια, εξορίστηκε από τον Παράδεισο. Η δεύτερη Εύα, η Παναγία, άνοιξε διάπλατα τον Παράδεισο δια του Υιού της. Η πρώτη Εύα ονομάζεται Ζωή. Εύα που σημαίνει ζωή. Κι όμως υπήρξε αφορμή θανάτου. Σωματικού θανάτου και πνευματικού θανάτου. Και για τον εαυτό της και για όλη την ανθρωπότητα. Ενώ η νέα Εύα υπήρξε αιτία ζωής και Αναστάσεως, αφού γέννησε αυτόν που είπε «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή». Η πρώτη Εύα δέχτηκε την κατάρα. Η δεύτερη Εύα, η Παναγία, την ευλογία. «Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου», της είπε η συγγενής της Ελισάβετ «εν πνεύματι Αγίο». Η πρώτη Εύα κληροδότησε και κληρονόμησε την λύπη. Η δεύτερη Εύα, η Παναγία, άκουσε από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ το «χαίρε». «Χαίρε και χαριτωμένη, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή». Και απέδει η Παναγία, όπως λέγει ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, «η μεγαλύτερη χαρά από όλες τις χαρές». Και γέννησε την αυτοχαρά, την πηγή της χαράς, τον Κύριο Ιησού Χριστό, όπως θριαμβευτικά ψάλλομαι, «Ιδού γαρ ήλθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο». Την πρώτη Εύα την πλησίασε ο Όφης ο Αρχαίος, ο διάβολος, ο Αποστάτης. Την δεύτερη Εύα, την Παναγία, της μίλησε, την προσέγγισε, την επισκέφτηκε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, ο Πρωτοστάτης και Παραστάτης και Συμπαραστάτης. Και ακόμα, όταν ο Θεός πήρε μία πλευρά από τον Αδάμ και έκανε την Εύα, το γυναικείο γένος όφιλε, είχε ένα χρέος έναντι στο ανδρικό γένος. Αυτό το χρέος το ξόφλησε η νέα Εύα, η Παναγία, με το να δανείσει την σάρκα της στον Υιό και Λόγο του Θεού. Η πρώτη Εύα ως γη επανήλθε στη γη. Η δεύτερη Εύα λίγο την δέχτηκε η γη και μετέστη σωματικός εις τους ουρανούς και είναι εκεί εκ δεξιών του Υιού της. Βλέπουσα αυτόν με τα μάτια της και εισταμένη πλησίον του με πολύ και ανέκφραστη παρησία. Και τέλος, όλα τα λέγει περιληπτικός η Σοφία Σιράχ στο 25ο κεφάλαιο. «Από γυναικός αρχή αμαρτίας και δι' αυτήν αποθνίσκομεν πάντες». Δηλαδή, από την πρώτη γυναίκα, την Εύα, μπήκε μέσα στον κόσμο το τσουνάμι της αμαρτίας και εξαιτίας της πεθαίνομαι όλοι. Για την δεύτερη Εύα, την Παναγία, τι ψάλλομαι κάθε Κυριακή πριν την δοξολογία? «Υπερευλογημένη υπάρχεις Θεοτό και Παρθένε, διαγάρ του εξού σαρκοθέντος, ο Άδης ηχμαλώτιστε, ο Αδάμ ανακέκλητε, η Κατάρα νενέκρωτε, η Εύα ηλευθέρωτε, ο θάνατος τεθανάτωτε και εμείς εζωοποιήθημεν. Η ζωή, η χαρά, η λύτρωση, η Ανάσταση ήρθαν μέσα από την Παναγία». Και τελειώνοντας την εκπομπή μας, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, να μου επιτρέψετε να πω λίγα ελάχιστα περιστατικά από τους συγχρόνους, όχι από τους παλιούς Αγίους. Μία καρκινοπαθής γυναίκα, η Μαρία, πήγε στον Άγιο Πορφύριο, ήταν άσχετη αυτή με την Εκκλησία, κατόπιν προτροπής μιας φίλης της, και ο Άγιος Πορφύριος της είπε «Μίλησα με την Παναγία και μου είπε ότι θα σου δώσει παράταση ένα χρόνο για να προετοιμάσεις την ψυχή σου και τα παιδιά σου. Μπήκα μεσί της και σου το εγγυώμαι ότι θα ζήσεις ένα χρόνο». Και έζησε ακριβώς ένα χρόνο με μετάνοια, με εξομολόγηση, με συχνή Θεία Κοινωνία, με αρετές, με ελεημοσύνες, με νηστείες, με προσευχές και όλα τα καλά, και ακριβώς τον ένα χρόνο σταύρωσε τα χεράκια της και είπε: «Κύριε, στα χέρια σου παρατίθεμαι το πνεύμα μου». Μία άλλη κυρία, η Ολυμπία Παγώνη, πήρε μια φίλη της, την Αγγελική, που συχνά πήγαιναν στον Άγιο Πορφύριο. Μετά το 1991, αφού πέθανε ο Άγιος Πορφύριος, πήγαν στο κελάκι του, γονάτισαν, ακούμπησαν το μέτωπό τους στο κρεβατάκι του και σιγανά προσεύχονταν. Κάποια στιγμή άρχισαν να ψάλουν σιγανά «Τι υπερμάχο στρατηγό τα νικητήρια». Και όταν έφτασαν στο τέλος, ακούνε τη γνωστή μελωδική φωνή του Αγίου Πορφυρίου που έψαλε το υπόλοιπο: «Ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε». Ο Άγιος Πορφύριος και όλοι οι Άγιοι είναι κοντά μας, είναι δίπλα μας, πόσο μάλλον η Παναγία. Μας βλέπουν, μας ακούνε, μας συμπαραστέκονται. Στις 25 Φεβρουαρίου 1985 εμφανίστηκε η Παναγία στο Άγιο Όρος, στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη, στην βόρειο-ανατολική πλευρά της Παναγούδας όπου έμεινε, ντυμένη στα λευκά, και του έδωσε μερικές συμβουλές. Και άλλη φορά, μετά από μια ολονυκτία και την νηστεία και την εξάντληση, η Παναγία εμφανίστηκε στον Άγιο Παΐσιο και του έδωσε ζεστό ψωμί και ένα σταφύλι. Αλλά όμως πρέπει να σκεφτούμε τι παρησία είχε ο Άγιος Παΐσιος και όλοι οι Άγιοι προς την Παναγία. Τι γλυκύτητα, τι τρυφερά αισθήματα. «Μανούλα μου» την αποκαλούσαν οι Άγιοι πάντες. Και τι έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, εκεί που διαβάζω μέσα στα Ιερά Βιβλία το Ορολόγιο, την Παρακλητική, το Τριώδιο, το Πεντηκοστάριον, τα Μηναία και τα υπόλοιπα βιβλία της Εκκλησίας. Όπου βλέπω όνομα της Παναγίας σταματάω, σκύβω και το ασπάζομαι, φυλάω αυτό το όνομα και δάκρυα τρέχουν από τα μάτια μου. «Μανούλα μου», έλεγε ο Άγιος Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, ο Άγιος των Πατρών, μαθητής του Αγίου Νεκταρίου, ο πατήρ Ευστάθιος Γιανακίδης, 1891-1988, είχε 9 παιδιά. Όταν αρρώστησε η πρεσβυτέρα Όλγα και ήθελε ένα από τα 9 παιδιά του, η Σιμέλα, να μπει μέσα, της είπε: «Μην μπαίνεις μέσα, είναι η Παναγία και ο Άγιος Παντελεήμων και την χειρουργούν». Και φαινόταν στην κοιλία της η ουλή, την οποία εβεβαίωσαν και χειρούργοι γιατροί. Το ίδιο και τελειώνω. Συνέβη με την Αγία Σοφία της Κλεισούρας, 1883-1974. Αρρώστησε το 1967 και ενώ την προέτρεπαν όλοι να προβεί σε εγχείρηση, αυτή έλεγε: «Όχι, θα έλθει η Παναγία και θα με κάνει καλά. Μου το υποσχέθηκε». Και διηγούνταν λεπτομερώς την επίσκεψη της Παναγίας και σε γιατρούς ακόμη που εβεβαίωσαν το θαύμα, χειρούργοι γιατροί και από την Καστοριά και από την Αθήνα. «Ήλθε», λέγει, «η Παναγία και ο Αρχάγγελος Γαβριήλ και ο Άγιος Γεώργιος και η Αγία Παρασκευή και η Αγία Κυριακή κάθεσαν εδώ. Η Παναγία έδινε εντολές, ο Άγιος Γαβριήλ με χειρουργούσε, ο Αρχιστράτηγος των Ουρανίων Δυνάμεων και βοηθή του ήταν οι υπόλοιποι Άγιοι, ο Άγιος Γεώργιος, η Αγία Κυριακή και η Αγία Παρασκευή». Και λέει στο τέλος σε μία κυρία, την κυρία Κίτσα: «Πού να δεις πόσο όμορφη είναι η Παναγία. Μακάρι να σε αξίωνε και σένα ο Θεός να δεις την Παναγία». Ευχηθείτε, σεβασμιότατε, όχι μια φορά, αλλά εις τους αιώνας των αιώνων, να βλέπουμε το γλυκύτατο πρόσωπο της πανέμορφης Παναγίας και κυρίως το πρόσωπο του Υιού της, του εκ νεκρών Αναστάντος και αιωνίως ζώντος και τα πάντα ζωοποιούντος, Κυρίου Ιησού Χριστού, πρόσωπον προς πρόσωπον εις αιώνας αιώνων. Ευλογείτε, σεβασμιότατε, χαίρετε, σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.
2: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε ομιλία του Γέροντος Εφραίμ, η οποία πραγματοποιήθηκε με αφορμή την εορτή της Αγίας Φίβης, με θέμα «Η ανθρώπινη κατάκριση».
3: Εγώ χαίρομαι που είμαι ξανά μαζί σας και η χάρη της Αγίας Φίβης μας έφερε εδώ, μας συνεκάλεσε, μας συνήγαγε εδώ. Πολλοί γιορτάζουν τη γιορτή τους με έναν λαϊκίστικο χαρακτήρα και αρκούνται να κάνουν ένα τραπέζι σε μερικούς δικούς τους, αφού δεχθούν αρκετά τηλεφωνήματα για διάφορες ευχές, που δεν νομίζω να είναι ιδέουσα στάση έναντι του Αγίου τους με το να δεχθούν μερικά τηλεφωνήματα ευχών από μερικούς που τους αγαπούν. Αυτό νομίζω είναι λάθος. Το ότι παίρνουμε στο βάπτισμά μας, αδερφοί μου, το όνομά μας, από αυτήν τη στιγμή, λένε οι Άγιοι Πατέρες, ο Άγιος εκείνος που, του οποίου παίρνουμε το όνομα, τροποντινά έχει ταχθεί να μας προστατεύει εφόσον εμείς τον παρακαλούμε. Γι' αυτό και οι παλιοί που ήταν πιο συνετοί από μας, πάντοτε είχαν μία εξοικείωση με τον Άγιον του οποίου έφεραν το όνομα. Γι' αυτό και πολλές αντιλήψεις είχαν από τον Άγιό τους. Γι' αυτό πολύ καλά κάναμε σήμερα, το οποίο νομίζω πρέπει να το κάνουν όλοι οι χριστιανοί όταν γιορτάζουν, να γίνεται Θεία Λειτουργία, αρτοκλασία, να προετοιμάζεται η οικογένεια να κοινωνεί των αχράντων μυστηρίων, και ακριβώς τότε τιμάται και ο Άγιος, αλλά παίρνουμε και εμείς την χάρη από τον Άγιον για να προσπαθήσουμε να πορευθούμε μέσα σε αυτόν τον διάβλο της ζωής μας, που κακά τα ψέματα ότι τα περισσότερα γεγονότα τα οποία αντιμετωπίζουμε σε αυτή τη ζωή είναι θλίψεις, στενοχώριες, δοκιμασίες, δυσκολίες. Η χαρά που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος σε αυτή τη ζωή είναι μια σταγόνα στον ωκεανό. Γι' αυτόν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, αν διαβάσει κανείς το βίο τους, θα δει ότι επερνούσαν πολλές θλίψεις, διωγμούς, συκοφαντίες, κατηγόριες, μαρτύρια. Αλλά πίσω από αυτήν την θλιμμένη, την τεθλιμμένη ζωή ήταν πάντοτε η γλυκίτης της χάριτος, η γλυκίτης του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτόν εχαίροντον τη ζωή τους, διότι ο άνθρωπος δεν χαίρεται τη ζωή του αν ζει με άνεση οικονομική ή κοινωνική, χαίρεται τη ζωή του εάν πράγματι μέσα στην καρδιά του είναι παρούσα η χάρις του παρακλήτου. Λοιπόν, σκέφτηκα όμως να μιλήσω για έναν θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει όλους και είμεθα όλοι υπόλογοι, είμεθα όλοι φταίχτες, και εγώ ίδιος είμαι φταίχτης. Είναι το θέμα της κατακρίσεως, κατακρίνομαι. Και λέει κανείς, ο άνθρωπος είναι λογική οντότητα. Έχει κρίση, έχει συνείδηση, έχει θέληση. Και χωρίς την κρίση δεν μπορεί να επιβιώσει. Πρέπει ο άνθρωπος σαν λογική οντότητα που είναι να κρίνει. Θα πει ότι αυτό το πράγμα είναι καλόν, αυτό το πράγμα είναι κακόν. Πρέπει να κρίνει για να συγκρίνει. Και ακριβώς πολλές φορές μέσα στην ημέρα πρέπει οπωσδήποτε ο άνθρωπος να κρίνει την πορεία της ζωής του. Κατά πρώτον, εάν είναι άνθρωπος ο οποίος είναι υπεύθυνος για κάποια πρόσωπα, για κάποια πράγματα, πρέπει οπωσδήποτε να κρίνει πώς αυτά τα πρόσωπα θα πορευθούν σωστότερα, πώς αυτά τα πράγματα θα διατεθούν κατά τον καλύτερον τρόπο. Και ακριβώς χρειάζεται ο άνθρωπος να κρίνει τα πράγματα, να κρίνει τα γεγονότα, άρα η κρίση του ανθρώπου είναι αναγκαία. διότι ακριβώς αυτή εκφράζεται και πηγάζει από τη λογική του ανθρώπου. Όμως, πέραν τούτου, ο άνθρωπος με την κρίση μου το έδωσε ο Θεός, που πρέπει να κρίνει μερικά από τα γεγονότα και από τα πράγματα, προχωράει λόγω του εγωισμού και κρίνει πράγματα που ούτε είναι υπεύθυνος, ούτε μπορεί με το να κρίνει αυτά τα πράγματα και τα γεγονότα θα αποδώσει αγαθόν αποτέλεσμα. Και ακριβώς αυτό το οποίο κάνουμε όλοι μας, και δυστυχώς είμαστε φταίχτες και είμαστε ένοχοι, και πρώτος εγώ, είναι αυτό το πράγμα ότι πολλές φορές βλέπουμε μία πράξη ενός ανθρώπου και αμέσως τον κατακρίνουμε. Αμέσως. Πολλές φορές δεν λέμε λόγια, μπορεί να μην λέμε λόγια, αλλά μέσα στο νου μας υπάρχει η νοερή κατάκριση, η οποία είναι προηγμένη, είναι προηγείται της λογικής, της λαλουμένης κατακρίσεως, της κρίσεως των λόγων. Βλέπουμε κάποιον ο οποίος κάνει κάποιον πράγμα και αμέσως τον κατακρίνουμε. Λέμε αυτός είναι ψεύτης. Βλέπετε, από ό,τι ξέρω, δεν ξέρω αν είμαι σωστός, νομίζω και η δικαιοσύνη διαχωρίζει αν πεις αυτός είναι ψεύτης ή αν λέγει ψέματα. Είναι διαφορετικό πράγμα. Άρα λοιπόν πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι, μόλις δούμε να κάνει κάποιος κάτι, αμέσως τον κατεβάζουμε από την καρδιά μας και τον καταφρονούμε. Καταφρονείται ο άνθρωπος ο οποίος το βλέπουμε και κάνει κάτι. Αλλά όμως, πολλές φορές όμως, βλέπουμε κάποιον να κάνει κάποιον πράγμα που δεν συμφωνούμε. Και πρέπει εμείς, αν είμαι θα σωστοί, να διαχωρίσουμε την πράξη από το πρόσωπο. Βλέπετε ότι είναι πολύ συγκλονιστικό, διότι το νόημα του Ευαγγελίου είναι πολύ βαθύ. Βλέπετε, είναι πολύ συγκλονιστικό, είναι πολύ εκπληκτικό ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος θρησκεύει να βρεθεί στην κόλαση. Πολύ, πολύ εκπληκτικό, αλλά δυνατόν. Πολλές φορές εγώ σκέφτομαι, ποιος ήταν ο πρώτος που πήγε στην κόλαση? Ο Ιούδας, που ήταν ένας εκ των 12 Αποστόλων. Ποιος ήταν ο πρώτος που πήγε στον Παράδεισο? Ο ληστής. Άρα λοιπόν, πολλές φορές βλέπουμε κάποιον να κάνει ένα πράγμα που όντως είναι λάθος. Και αμέσως μέσα μας τον κατακρίνουμε, και όχι μόνο τον κατακρίνουμε, βρίσκουμε και κάποιον άλλον και πραγματικά κάνουμε δικαστήριο το δωμάτιο μας, το σπίτι μας, το γραφείο μας, και πάμε και στον άλλον και διαδίδουμε αυτό το πράγμα με ένα μένος, χωρίς να είμαστε ούτε υπεύθυνοι ούτε θύματα του λάθους αυτού του ανθρώπου. Απλώς επειδή έχουμε υπερηφάνεια, έχουμε εγωισμό και αρχίζουμε και κατακρίνουμε συνεχώς, και καμιά φορά λέμε, ξέρετε, πολλές φορές λέμε, δεν κατακρίνουμε, λέμε τώρα, κατάλαβες, λέμε. Δηλαδή δεν τον θάβουμε, τον ενταφιάζουμε, ας πούμε, δεν, κατάλαβες. Πολλές φορές το κάνουμε αυτό. Όπως είχε έναν απλό γεροντάκι, ο οποίος το συναντούσα, του λέω, ξέρεις τον τάδε παππού? Ξέρω τον, είναι αυτός, είναι έτσι και έτσι, αλλά μόλις μου είπε κάμποσες δυσφημίσεις, παιδί μου, να μην κατακρίνουμε, δεν κάνει. Λοιπόν, ξέρετε ότι αυτά γίνονται, και ακριβώς ο άνθρωπος ο οποίος είναι επιεικής στους άλλους και αυστηρός στον εαυτό του, αυτός ο άνθρωπος άρχισε να γεύεται την ταπείνωση. Διότι δεν ξέρετε, είναι δηλαδή από τα αυτά τα γεγονότα που καμιά φορά βλέπω και συναντώ, είναι, ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο.

έτρωγεν καλά, πήγαινε λειτουργούσε. Το έλεγεν αυτόν στους χριστιανούς, άρχισε να γίνεται σχόλιο. Λοιπόν, τον κάλεσε ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων. Λέει, τι γίνεται, αυτός ο άνθρωπος είναι πλανεμένος. Πήγαινε ο καημένος μετά από καιρόν, με τα ζώα τότε που ήταν και ήταν δύσκολη μετάβαση, πηγαίνει και βρίσκει τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων καταϊδρωμένος. Του λέει, παππού, του λέει, πάτερ, κάθισε, του λέει, και λέει, του λέει, σε βλέπω πολύ ιδρωμένο, βγάλε το εξόρασό σου να το κρεμάσεις κάπου εκεί, έτσι να νιώσεις πιο καλύτερα. Και ακριβώς μέσα στο γραφείο του Πατριάρχη έβγαλε το ράσο του και έμπαινε μία χτίνα του ήλιου από το παράθυρο. Και όπως ήταν η αχτίνα και φαινόταν, κρεμάζει το ράσο του πάνω στην αχτίνα του ήλιου. Σαν που η αχτίνα τα σχοινεί γι' αυτό. Άρχισε ο Πατριάρχης, σου λέει, αυτός κάτι είναι, κάτι συμβαίνει με αυτόν, το οποίο είναι, πρέπει να το δούμε με άλλον φακόν. Του λέει, πάτερ, είναι αλήθεια ότι τρώεις και πας και λειτουργείς? Του λέει, είναι αλήθεια. Καλά, πώς το κάνεις αυτό το πράγμα? Του λέει, μακαριότατε, μπορώ εγώ να πάω να κοινωνήσω και μετά από τη Θεία Κοινωνία να βάλω πάνω από το Χριστό φαγητό? Αυτό δεν το αντέχω. Εγώ, του λέει, τρώγω, λειτουργώ και μετά που λειτουργώ δεν πίνω ούτε νερό ούτε φαΐ μέχρι την επόμενη που θα να ξαναλειτουργήσω. Τρώω καλά καλά το πρωί, αλλά μετά που κοινωνώ δεν μπορώ να βάλω κάτι από πάνω από το Χριστό μέσα στο στομάχι μου. Βλέπετε, αυτός βέβαια δεν έκανε καλά εξωτερικά κρινόμενος, αλλά όμως επειδή ήταν τόσο απλός, βλέπετε, ήταν χαριτωμένος άνθρωπος. Αλλά μέσα στην απλότητά του έκανε αυτό το πράγμα που εξωτερικά φαίνεται ότι ήταν μεγάλο λάθος. Και όντως αναστασώθησαν αρκετοί που το άκουσαν. Αλλά όμως επειδή τα ελαττήρια του ήταν αγνά εκ της απλότητός του, αυτός ο άνθρωπος κατά Θεόν δεν ήταν υπόδικος. Όμως εμείς, αν είμαστε εκεί, θα τον κατακρίναμε, θα τον κοτσομπολεύαμε, θα λέγαμε και στους άλλους, θα γίνονταν ένας ντόρος μεγάλος. Ακριβώς ο άνθρωπος ο οποίος προσέχει ώστε να μην κατεβάζει τον άνθρωπο ως πρόσωπο από την καρδιά του, αλλά και αν οι άλλοι τον κατηγορούν και τον κατακρίνουν, να προσπαθούμε εμείς να καλύπτουμε τους ανθρώπους. Όχι διότι θέλουμε να καλύπτουμε την δολιότητα και την παλιανθρωπιά, όχι, αλλά καλύπτουμε από αγάπη, και ο Θεός εκείνος ο οποίος κρίνει και είναι ο σωστός και ο μόνος κριτής, αυτός θα δώσει μία έκβαση στην όλη υπόθεση αυτού του ανθρώπου. Γι' αυτό, αν παρατηρήσουμε, αδελφοί μου, πολλές φορές οι άνθρωποι κατακρίνουμε και πολλές φορές πραγματικά μέσα μας δημιουργείται ένα μένος. Εδώ είδα άνθρωπον ο οποίος ήρθε και με συνάντησε και τόσο πολύ κατέκρινε τους άλλους που όταν ήταν μόνος του, τόσο πολύ μεγάλο πάθος, παραλαλούσε μόνος του και ύβριζε. Ξέρετε, είναι μεγάλο πάθος αν υποτεθεί ότι ο άνθρωπος δεν προσέξει. Γι' αυτό και αυτό που θα βοηθήσει πάρα πολύ ώστε να κόψουμε αυτόν τον πάθος είναι η συνεχής αυτοκατηγορία. Το να αυτομέφεται ο άνθρωπος, να μέφεται τον εαυτό του. Και όταν ο άνθρωπος αρχίζει να μέφεται τον εαυτό του, τότε έρχεται η χάρις η ίδια, του ανοίγει μία αυλαία, βλέπει τον εαυτό του, βλέπει τα λάθη του και κατά έναν θαυμαστόν τρόπο δεν απελπίζεται που βλέπει τα λάθη του, αλλά αντιθέτως αισθάνεται μία χαρά, αισθάνεται μία ικανοποίηση, αισθάνεται μία νευροσύνη, διότι γιατί νομίζετε? Διότι βλέποντας τα λάθη του που το βοηθά και η χάρη του Αγίου Πνεύματος, αρχίζει να ταπεινώνεται. Διότι ακριβώς η χάρη έρχεται και μας βοηθά να δούμε τα λάθη μας. Διότι ξέρετε, πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να, έτσι, να φημιστούν, ξέρω εγώ, να έχουν μια καλή έξοδο, καλή μαρτυρία, πολλοί έχουν πάρα πολύ άγνοια. Πολλές φορές έρχονται στο Άγιο Όρος και του λένε, πατέρα, να εξομολογηθούν. Λέει, εγώ δεν έχω τίποτε. Είμαι μια χαρά. Είμαι, μου λέει κάποιος, ο καλύτερος άνθρωπος του χωριού μου. Λοιπόν, γιατί νομίζετε? Διότι δεν έχουν το γνώθι σε αυτόν το οποίο το είχαν ακόμα και οι αρχαίοι Έλληνες πριν Χριστού. Και να ξέρετε ότι το γνώθι σε αυτόν το οποίο το δημιουργεί η χάρη του Αγίου Πνεύματος, εφόσον ο άνθρωπος το ζητήσει όμως. Διότι μην ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος είναι μια ελευθέρα ζώσα λογική οντότης που πρέπει και ο

ίδιον να συμβάλλει σε αυτά τα πράγματα. Εάν εμείς το ζητήσουμε, τότε έρχεται η χάρη σιγά σιγά, ανάλογα με την χάρη που έχουμε μέσα μας, διότι πολλές φορές άμα μας δείξει το τι πολλές αμαρτίες έκαναμε, πολλές φορές δεν θα το αντέξουμε, αλλά μας λέει σιγά σιγά μας δείχνει τον εαυτό μας. Και τότε ο άνθρωπος ο οποίος έχει τροφήν ταπεινοφροσύνη μπροστά του, εάν του δείξει η χάρη το τι αμαρτίες και το τι σφάλματα έχει, διότι πρέπει να ξέρουμε ότι πολλές φορές κρίνει. Πώς κρίνουμε? Έρχεται ένας άνθρωπος μπροστά μας, κλείνουμε το μάτι στον άλλον. Αυτή είναι κατάκριση. Όταν κλείνεις το μάτι στον άλλον και του κάνεις έναν σημείο το οποίο είναι μορφασμός, αλλά μορφασμός καταφρονήσεως για το πρόσωπο, πολλές φορές αυτό είναι πιο χειρότερο από το να μιλήσεις κατακρίνοντας τον άλλον με τα λόγια. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος πρέπει να προσέχει τις εξωτερικές του εκδηλώσεις πρώτον, τις εξωτερικές του πράξεις, και όταν αρχίζει αυτό να το προσέχει, τότε αρχίζει και προσέχει και τα εσωτερικά του νοήματα, και του παρόντος αλλά και του παρελθόντος. Ξέρετε ότι στο βίο του Αποστόλου Πέτρου γράφει ότι όταν αρνήθηκε ο Απόστολος Πέτρος στον Χριστό, ξέρετε ότι τον αρνήθηκε μόλις έκραξε ο πετεινός. Και λέει στο βίο του Αποστόλου Πέτρου ότι μόλις ο Απόστολος Πέτρος όλη τη ζωή άκουε πετεινόν και έκραζε, αμέσως έκλαιγε. Γιατί ενθυμείτο το αμάρτημα της αρνήσεως που αρνήθηκε τον Χριστό. Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα δεν μας δημιουργεί πεσημισμό, δεν μας δημιουργεί απαγοήτευση, δεν μας δημιουργεί απελπισία, αλλά μας δημιουργεί μια ζωηράδα εσωτερική. Και αυτή η ζωηράδα εσωτερική είναι μια πνευματική κατάσταση που έρχεται από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.

0: Γι' αυτόν ο άνθρωπος εκείνος, ο οποίος προσπαθεί να ταπεινούται, αλλά η ταπείνωση δεν έρχεται με κανένα μαγικό τρόπο. Καταλάβετε, και πολλές φορές βλέπω διάφορους ανθρώπους. Μου έλεγε κάποιος πνευματικός ότι πήγαν μερικοί να εξομολογηθούν και πήγαινε ο άλλος πιο μπροστά από τον διπλό και αρχίσει και τσακώνονταν. Εσύ εμένα θα μου κάνεις, εσύ δεν ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Και αυτός ήταν περίμενε να εξομολογηθεί. Και άρχισε να επηρεάζει τον εαυτό του και να λέει την καταγωγή του, το επάγγελμά του και την κοινωνική του θέση. Και να φωνάζουν. Αυτός ο καημένος πάει με να εξομολογηθεί, αλλά ξέρει γιατί πάει να εξομολογηθεί. Διότι ακριβώς δεν ξέρει τον εαυτό του. Γι' αυτό, αδελφοί μου, όλες οι παρεξηγήσεις που γίνονται, είτε στα αντρόγυνα, είτε στη δουλειά μας, είτε με τους συνεργάτες μας, είναι διότι δεν υπάρχει η ταπείνωση η οποία να μας βοηθάει να βλέπουμε τον εαυτό μας με αυστηρότητα, χωρίς να απαγοητευόμεθα, και να βλέπουμε τον άλλον, τον συνάνθρωπό μας, με διάθεση νυχτηρμοσύνης, με διάθεση επιοικίας, με διάθεση αγαπητική. Διότι βλέπετε, πότε είπε ο Χριστός για τη γνησιότητα των μαθητών του? Πώς το είπε? «Εν τούτο γνώσονται ότι μαθητέ μου εστέ, εάν αγάπην έχετε εν αλλήλεις». Άρα λοιπόν, εμείς οι χριστιανοί οφείλουμε να βρίσκουμε τα αμαρτήματά μας, οφείλουμε να μπαίνουμε στον εαυτό μας, οφείλουμε να μπαίνουμε στην καρδία μας, και τότε έρχεται και η διάθεση της συγγνώμης. Και αν όντως η συνείδησή μας πόσον την εκλεπτύνουμε, τόσο δυνατή γίνεται και τόσο ακριβής γίνεται όσον την παρατηρούμε, θα μας λέει ότι αυτόν τον άνθρωπο τον ελείπησα. Θα πάω να του πω συγγνώμη. Όπως κάποιος που ήρθε να γίνει μοναχός σε εμάς και κάτι σαν αρχάριος που ήταν φιλοξενούμενος καταρχήν, λέει, έκανε κάτι σε κάποιον, του λέει να πάει να του πει συγγνώμη. Και μου λέει, μη σε παρακαλώ γέροντα, εγώ ποτέ δεν είπα συγγνώμη στη ζωή μου. Του λέω, παιδί μου, να πας στο καλό, για εδώ δεν κάνεις. Και έφυγε. Δεν είπε συγγνώμη στη ζωή του και το είχε και το καυγά του. Άρα αυτός θα γίνει μοναχός και να μπορέσει και να μην θέλει να πει συγγνώμη, τουλάχιστον δεν είπες μέχρι τώρα, από τώρα να λες. Όχι, δεν έλεγε. Διότι ακριβώς είχε μόνιμον και ριζωμένο τον εγωισμό μέσα του και ήταν μονίμως υπερήφανος. Δεν λέω και η υπερηφάνεια θα μας πολεμήσει και εγωισμός θα μας πολεμήσει και η γενοδοξία θα μας πολεμήσει, αλλά πρέπει να μάθουμε να είμαστε ταπεινοί και να μπορέσουμε να είμεθα άνθρωποι με συγγνώμη, να λέγουμε πραγματικά εις τον άλλον που τον λυπήσαμε, να μην ντρεπόμεθα να του πούμε ότι εφταίξαμε. Και τότε ακριβώς θα αισθανόμεθα αυτήν την παρηγοριά, αυτήν την χάρη, αυτήν την ελάφρυση, αυτήν την χαρά, αυτήν την παράκληση που μας δίνει η ταπείνωση, και τότε, όπως είπα, θα βλέπουμε τον άλλον με έναν αγαπητικό φρόνημα, με μια αγαπητική διάθεση, και θα προσευχόμεθα για τον αδελφό μας. Βλέπουμε κάποιον και κάνει κάποιο λάθος, που δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό δεν είναι λάθος, αλλά θα το σκεπάσουμε και θα προσευχηθούμε γι' αυτόν. Και τότε να ξέρετε ότι πάρα πολλά προβλήματα και μέσα στην οικογένεια θα ελύνονται, εάν πραγματικά, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, ρίξε το πτέσμα επάνω σου και δέχου πειρασμόν έως εσχά του αναπνοής.
1: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.

Αθωνική πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διαβάζουν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

Ο Ιωάννης, ο μαθητής του Αββά Παύλου, ήταν παράδειγμα υπακοής. Οι πατέρες διηγούνται για αυτόν το ακόλουθο περιστατικό. Λίγο πιο πέρα από την καλύβα του βρισκόταν μια σπηλιά όπου είχε φωλιάσει μια ίαινα. Μια μέρα είδε ο γέροντας εκεί γύρω φυτρωμένα αγριοκρεμμύδια και έστειλε τον Ιωάννη να τα ξεριζώσει για να τα μαγειρέψουν. «Τι να κάνω, Αβά, αν τύχει και βγει η ίαινα?» ρώτησε ο νέος. «Δέσε την και φέρε την εδώ», είπε στα αστεία ο γέροντας. Πήγε ο καλός υποτακτικός να κάνει την προσταγή του γέροντός του. Μα καθώς το είχε προβλέψει, το θηρίο του επιτέθηκε. Ο νέος όχι μόνο δεν δίλιασε, αλλά όρμησε να το δέσει. Τότε έγινε τούτο το παράδοξο. Αντί να φοβηθεί ο υποτακτικός, φοβήθηκε το θηρίο και έτρεξε προς την έρημο να σωθεί. Ο Ιωάννης το κυνηγούσε φωνάζοντας «Στάσου λοιπόν, ο Αββάς μου πρόσταξε να σε δέσω». Ύστερα από πολύ κόπο, έφτασε την ίαινα, την έδεσε και την έφερε στον γέροντά του. Εκείνος στο μεταξύ, ανήσυχος που αργούσε ο υποτακτικός του, είχε βγει πιο έξω να τον συναντήσει. Τον είδε τότε να έρχεται, σέρνοντας πίσω του δεμένο το θηρίο και θαύμασε την δύναμη της υπακοής.

Ο στήλος της Ορθοδοξίας Πατριάρχης Αλεξανδρίας Μέγας Αθανάσιος πληροφορήθηκε κάποτε ότι τον κατεδίωκε ο αυτοκράτορ Ιουλιανός ο Παραβάτης. Κατέφυγε λοιπόν στα βάθη της Αιγυπτιακής ερήμου, όπου συνήντησε τους αβάδες Θεόδωρο και Πάμωνα και θέλησε να κρυφθεί στο πλοιάριο του πρώτου, που ήταν από παντού σκεπασμένο. Ο αβάς Πάμων, βλέποντάς τον σε αγωνία, προσπαθούσε να τον παρηγορήσει. «Πίστεψέ με», είπε τότε ο Μέγας Αθανάσιος, «έχω πεποίθηση στο Θεό περισσότερο κατά την ώρα του διωγμού παρά στον καιρό της ειρήνης, διότι πιστεύω ότι αν αποθάνω για τον Χριστό θα βρω έλεος κοντά του». Ενώ έλεγε αυτά, ο αβάς Θεόδωρος, κοιτάζοντας τον αβά Πάμωνα, χαμογέλασε. Το ίδιο έκανε και εκείνος. Αναστατωμένος ο Μέγας Αθανάσιος τους ρώτησε, «Γιατί γελάτε με τα λόγια μου? Με περιφρονείτε σαν δειλό?» Ο αβάς Θεόδωρος είπε στον αβά Πάμωνα, «Πες του γιατί χαμογελάσαμε». «Εσύ οφείλεις να του πεις», απήντησε εκείνος. Τότε ο αβάς Θεόδωρος αποκάλυψε, «Αυτή τη στιγμή ο Ιουλιανός ο Παραβάτης σκοτώθηκε στην Περσία». Το διορατικό βλέμμα των αβάδων διέσχισε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και τους πληροφόρησε για το τέλος των διωγμών της Εκκλησίας από τον αλαζόνα ειδωλολάτρη αυτοκράτορα. Δεν χάρηκαν βέβαια για την απώλειά του, χάρηκαν όμως για τη νέα εποχή που άρχιζε για την Εκκλησία.

Στην Κάτω Αίγυπτο ζούσαν εκατοντάδες ερημίτε. Κάθε σκήτη είχε και δική της εκκλησία για να λειτουργούνται οι ασκητέ με ευρύχωρο ξενώνα παραπλεύρος για την φιλοξενία των επισκεπτών. Εδέχονταν με καλοσύνη όλους τους ξένους οι πατέρες και τους φιλοξενούσαν όσον καιρό ήθελαν εκείνοι να παραμείνουν στην έρημο. Ένας πλούσιος άρχοντας πήγε κάποτε να επισκεφθεί μια σκήτη. Αφού έμεινε κάμποσες ημέρες, προσέφερε πριν φύγει όσα χρήματα είχε μαζί του στον πρεσβύτερο να τα μοιράσει στους πατέρες. «Οι γέροντες δεν χρειάζονται χρήματα», του είπε ο πρεσβύτερος. Επειδή όμως ο άρχοντας επέμενε, ο πρεσβύτερος τα έβαλε σε ένα σακούλι και το κρέμασε στην πόρτα της εκκλησίας. Την άλλη μέρα που πήγαν οι πατέρες να λειτουργηθούν, ο πρεσβύτερος τους είπε: «Όποιος χρειάζεται χρήματα, ας πάρει από εκείνο το σακούλι». Κανένας όμως δεν πλησίασε να πάρει. Οι πιο πολλοί μάλιστα δεν γύρισαν καν να κοιτάξουν προς τα εκεί. Γύρισε τότε ο πρεσβύτερος και είπε στον άρχοντα που στεκόταν παράμερα και παρακολουθούσε: «Βλέπεις πως οι μοναχοί αποστρέφονται τα χρήματα. Πάρε τα λοιπόν και μοίρασέ τα στους φτωχούς. Ο Θεός δέχθηκε την καλή σου προαίρεση». Ο άρχοντας έφυγε θαυμάζοντας την αφιλοχρηματία των πατέρων. Όπως έλεγε ο πρεσβύτερος της Σκήτης, ο αμέριμνος μοναχός που έχει γευθεί την γλύκα της ακτιμοσύνης νιώθει σαν βάρος περιττό και το ράσο ακόμα που φορεί και το λαγίνι του νερού που έχει στο κελί του, γιατί και αυτά καμιά φορά του απασχολούν το νου του.

Κάποτε ο Πατριάρχης Αντιοχίας καθόταν με τους επισκόπους του στην αυλή της εκκλησίας του Αγίου Ιουλιανού. Ενώ συζητούσαν, άκουσαν ασυνήθιστο θόρυβο στο δρόμο. Τη στιγμή εκείνη, έξω από την εκκλησία, περνούσε ένα πολυτελέστατο αμάξι. Μέσα καθόταν με πολλή επισημότητα και ύφος υπεροπτικό η Ετέρα Πελαγία. Ο δρόμος άστραψε από τη λάμψη των κοσμημάτων που φορούσε στο λαιμό και τα χέρια της και ο αέρας γέμισε από την ευωδιά των ακριβών αρωμάτων της. Οι αρχιερείς έστρεψαν με αηδία αλλού το πρόσωπο για να αποφύγουν το αντίκρισμα της σατανικής εκείνης γυναίκας που είχε παρασύρει εκείνη την εποχή τους περισσότερους νέους της πόλεως στην ανηθικότητα. Μόνον ο επίσκοπος Νόνος την παρακολούθησε επίμονα με το βλέμμα του μέχρι που χάθηκε στη στροφή του δρόμου. Τότε, γυρίζοντας προς τους άλλους επισκόπους, είπε «Αλίμονό μας εν Χριστώ, αδελφοί, αυτή η γυναίκα πολύ μας κατακρίνει. Είδατε με πόση επιμέλεια έχει στολιστεί για να ελκύσει εραστάς. Ενώ εμείς οι αμελείς τι κάνουμε για να στολίσουμε την ψυχή μας, να προσελκύσουμε την αγάπη του ουρανίου μας νυμφίου». Λέγοντας αυτά, προσευχήθηκε με θέρμη για τη σωτηρία της αμαρτωλής εκείνης ψυχής και εισακούστηκε. Η Θεία Χάρις την επισκέφθηκε και η Πελαγία πίστεψε στον Χριστό. Μετενόησε για τον αμαρτωλό της βίο, βαπτίστηκε από τον Άγιο Νόνο και είχε τέλος οσιακό.

Ένας επίσκοπος, περιοδεύοντας κάποτε τα χωριά της επαρχίας του, έφτασε σε ένα πολύ μακρινό, μικρό χωριό. Ζήτησε να ειδεί τον ιερέα. Ύστερα από αρκετή ώρα, παρουσιάστηκε μπροστά του ένας απλοϊκός χωρικός, που μόλις είχε γυρίσει από το χωράφι και φορούσε τα ρούχα της δουλειάς. Ήταν ο ιερεύς του χωριού. Ο επίσκοπος δεν έμεινε ικανοποιημένος. Ήθελε πιο ευπαρουσίαστο τον λειτουργό του υψίστου. Η άλλη μέρα ήταν Κυριακή. Ο ιερεύς ετοιμάστηκε να λειτουργήσει και ο επίσκοπος δεν τον άφηνε από τα μάτια του. Θα έβρισκε ίσως πολλά σφάλματα στον αγρίκο εκείνο χωρικό. Παράδοξο όμως, από την στιγμή που άρχισε η Θεία Λειτουργία, ο ιερεύς κυκλώθηκε από ένα ουράνιο φως που τον θέρμαινε και τον λάμπρινε χωρίς να τον καίει. Και αυτό κράτησε ως το τέλος της λειτουργίας. Αφού μοίρασε ο ιερεύς το αντίδωρο στους χωρικούς, ο επίσκοπος τον πλησίασε και πέφτοντας στα γόνατα του ζήτησε να τον ευλογήσει. Ο απλοϊκός ιερεύς σάστησε. Πώς είναι δυνατόν ο ανώτερος να ευλογηθεί από τον κατώτερό του? Εσύ ευλόγησέ με, Άγιε Δέσποτα. Αδύνατο να ευλογήσω εκείνον που στέκεται μέσα σε θεϊκή φλόγα και προσφέρει την ανέμακτη θυσία. Το έλατον υπό του Κρήτονος ευλογείται. Υπάρχει τάχα, Άγιε Δέσποτα, επίσκοπος ή πρεσβύτερος και διάκονος ακόμη, που να πλησιάζει το Άγιο Θυσιαστήριο και να μην περικυκλώνεται από ουράνιο φως? Είπε με απορία ο απλοϊκός ιερεύς. Τι να απαντήσει ο επίσκοπος εκείνον που έβλεπε το υπερφυσικό σαν το φυσικότερο πράγμα του κόσμου? Θαύμασε την καθαρότητα της καρδιάς του και έφυγε από το μικρό χωριό ωφελημένος.

Μια μέρα ο γέροντας Κόπρης καθόταν έξω από το κελί του συζητώντας με μερικούς επισκέπτες. Σε μια στιγμή είδαν ανάμεσά τους έναν αγρότη που κρατούσε στα χέρια του ένα δοχείο με άμμο. Οι ξένοι ρώτησαν τι γύρευε αυτός και έμαθαν την ακόλουθη ιστορία. Η γη της περιοχής δεν ήταν καθόλου έφορη και οι χωρικοί μόλις κατάφερναν με πολλούς κόπους να εξασφαλίζουν λίγο καρπό στον θερισμό. Όσοι είχαν κατηχηθεί στην πίστη από τον Άγιο Ασκητή, του ζήτησαν να προσευχηθεί για να αποδίδουν περισσότερο η μόχθη τους. Ο γέρο Κόπρης τους απάντησε πως αν συνέχιζαν να έχουν εμπιστοσύνη στο Θεό, ακόμη και η άμμος της ερήμου θα μπορούσε να καρποφορήσει. Τότε οι χωρικοί πήγαν όλοι μαζί στον γέροντα, κουβαλώντας μεγάλη ποσότητα άμμου και του ζήτησαν επίμονα να την ευλογήσει. Ο Κόπρης ευχήθηκε να πραγματοποιηθεί η ηκεσία τους κατά την πίστη τους. Οι χωρικοί έσπηραν τα χωράφια τους αφού ανακάτεψαν με το σπόρο την ευλογημένη άμμο και τελείως παράδοξα και θαυμαστά, σε λίγους μήνες ο θερισμός ήταν πλούσιος και ο καρπός πολύς σε όλη την περιοχή. Από τότε, κάθε χρόνο, πριν τη σπορά, κάθε καλλιεργητής πήγαινε στο γέροντα για να του ευλογήσει την άμμο. Και ο γέροντας, βέβαια, ποτέ δεν αρνιόταν αυτή την προσφορά στα πνευματικά του παιδιά. Ο γέρο Κόπρης είχε ένα περιβόλι στην κοντινή Κωμόπολη που το είχε παραχωρήσει σε ένα φτωχό να το καλλιεργεί και να στέλνει λίγα λαχανικά στην αδελφότητα. Μια μέρα ένας ειδωλολάτρης μπήκε στο περιβόλι και έκλεψε μερικά λάχανα. Όταν γύρισε στο σπίτι του, προσπαθούσε ώρες πολλές να τα βράσει. Μα όχι μόνον αυτά δεν μαλάκωναν, αλλά ούτε και το νερό όπου τα είχε ρίξει δεν ζεσθενόταν. Βλέποντας το θαύμα, ο ειδωλολάτρης πήρε τα λάχανα και ανέβηκε στο ασκητήριο του γέροντα, ζητώντας συγχώρηση για το σφάλμα του και παρακαλώντας να τον κατηχήσει στην πίστη του Χριστού. Ο Κόπρης, χωρίς καθυστέρηση, εκπλήρωσε τις επιθυμίες του. Μάλιστα, εκείνη την ώρα φιλοξενούσε στο κελί του τρεις αδελφούς και τα λάχανα ήταν ό,τι έπρεπε για δείπνο. Τα έβρασε λοιπόν και τα έφαγαν, ευχαριστώντας το Θεό για τη διπλή χαρά και απόλαυση, τη σωτηρία ενός ανθρώπου και το πλούσιο τραπέζι.

Μια μέρα, όταν ευρίσκεται στο μοναστήρι της Τύρου, πριν βγει στην έρημο, ο Αβάζος ημάς, διάβαζε τα αποφθέγματα των Αγίων Γερόντων μαζί με άλλους μοναχούς. Διαβάζοντας, έφτασαν στον ασκητή εκείνο, προς τον οποίον πήγαν οι ληστέ και του είπαν «Θέλουμε όλα όσα έχει στο κελί σου. Όσα σας φαίνονται καλά, παιδιά μου, πάρτε τα», απάντησε εκείνος. Τα πήραν λοιπόν οι ληστέ όλα και έφυγαν. Άφησαν μόνο ένα σκαλιστήρι. Το παίρνει αμέσως ο γέροντας και τρέχει πίσω τους φωνάζοντας «Παιδιά, πάρτε κι αυτό που ξεχάσατε». Οι ληστέ τότε, θαυμάζοντας την ανεξικακία του, τα επέστρεψαν όλα στο κελί του και μετανοημένοι είπαν μεταξύ τους «Πραγματικά ο άνθρωπος αυτός είναι του Θεού». Μόλις τελείωσαν οι μοναχοί το διάβασμα αυτής της ιστορίας, ένας ενάρετος γέροντας που είχε πάει να επισκεφτεί τον Αβάζο Σιμά και παρακολουθούσε επί ώρα την συζήτηση, του είπε «Ξέρεις, Αβά μου, αυτό το περιστατικό πολύ με ωφέλησε». «Πώς, Πάτερ?», τον ρώτησε εκείνος. Και τότε ο επισκέπτης γέροντας του διηγήθηκε. «Κάποτε, που έμενα στα μέρη του Ιορδάνη, διάβασα την ιστορία αυτού του γέροντα, τον θαύμασα και έλεγα «Κύριε, σύ που με αξίωσες να έλθω στο σχήμα των Αγίων αυτών γερόντων, αξίωσέ με να ακολουθήσω και τα ίχνη τους». Μετά από 2 μέρες λοιπόν, φθάνουν ληστέ. Μόλις χτύπησαν την πόρτα και κατάλαβα ποιοι ήταν, είπα «Δόξα τω Θεώ, τώρα είναι καιρός να δείξω τον καρπό του πόθου μου». Άνοιξα και τους δέχτηκα με ηλαρότητα, άναψα ένα λιχνάρι και άρχισα να τους δείχνω τα πράγματα λέγοντας «Μην ανησυχείτε, πιστεύω ότι με τη χάρη του Κυρίου δεν θα σας κρύψω τίποτε». «Έχεις χρυσάφι?», με ρώτησαν. «Ναι, έχω 3 νομίσματα», είπα και άνοιξα μπροστά τους ένα κουτί. Τα πήραν και έφυγαν εν ειρήνη. Τότε ο Αβάζος ημάς είπε στον γέροντα επισκέπτη αστειευόμενος «Γύρισαν όπως έγινε και με τον γέροντα?». «Ο Θεός δεν το έδωσε, γιατί εγώ δεν ήθελα να επιστρέψουν», του απάντησε αμέσως εκείνος.

Έστειλε κάποτε ο Αββάς Πανβό το μαθητή του στην πόλη της Αλεξάνδρειας για να πουλήσει το εργόχειρό του. Και επειδή έκανε 16 ημέρες στην πόλη, τις νύχτες κοιμόταν στον άρθικα του ναού του Αγίου Μάρκου. Έτσι είδε πώς γίνεται η ακολουθία της εκκλησίας της πόλης. Έμαθε μάλιστα και μερικά τροπάρια και γύρισε πίσω πάλι στο γέροντα. Του λέει λοιπόν ο γέροντάς του: «Σε βλέπω παιδί μου ταραγμένο. Μήπως σου συνέβη κάποιος πειρασμός στην πόλη?» Και ο αδελφός του απαντά: «Πραγματικά, Αββά, με αδιαφορία σπαταλάμε τον καιρό μας αυτήν εδώ την έρημο. Ούτε κανόνες, ούτε τροπάρια ψάλουμε.» Του λέει τότε ο γέροντας: «Αλίμονό μας, παιδί μου, γιατί έφτασαν οι ημέρες που οι μοναχοί θα αφήσουν τη στερεά τροφή που υπαγόρευσε το Άγιο Πνεύμα και θα ακολουθήσουν ψαλσίματα και μελωδίες. Ποια αλήθεια κατάνοιξη και τι λόγις δάκρυα μπορούν να προέλθουν από τα τροπάρια? Τι κατάνοιξη μπορεί να έχει ο μοναχός όταν στέκεται στην εκκλησία ή στο κελί και υψώνει τη φωνή του όπως τα βόδια? Γιατί αν παρουσιαζόμαστε μπροστά στο Θεό, οφείλουμε με πολύ κατάνοιξη να στεκόμαστε και όχι με έπαρση. Σίγουρα δεν βγήκαν οι μοναχοί στην έρημο αυτή για να παρουσιάζονται στο Θεό και να παίρνουν υπερήφανη στάση, να ψάλνουν τροπάρια και να ρυθμίζουν μελωδίες, να κουνάνε εδώ και εκεί τα χέρια και να μετακινούν τα πόδια. Αντίθετα, οφείλουμε με πολύ φόβο και τρόμο, με δάκρυα και στεναγμούς, με ευλάβεια, με πολύ κατάνοιξη και με ταπεινή φωνή να προσφέρουμε τις προσευχές μας στο Θεό. Θα έρθουν οι μέρες, παιδί μου, κατά τις οποίες οι χριστιανοί θα καταστρέφουν τα βιβλία των Αγίων Ευαγγελίων, των Αγίων Αποστόλων και των Θαυμασίων Προφητών.» Του είπε τότε ο αδελφός: «Αλήθεια, θα αλλάξουν οι συνήθειες και οι παραδόσεις των χριστιανών και δεν θα υπάρχουν ιερείς στην εκκλησία, ώστε να μπορούν να γίνονται τέτοια πράγματα?» Και ο γέροντας απάντησε: «Εκείνο τον καιρό θα ψυχρανθεί η αγάπη των πολλών και θα πέσει μεγάλη θλίψη. Θα γίνουν επιδρομές εθνών, μετακινήσεις λαών, αστάθεια στους βασιλείς, ανομαλία στους κυβερνήτες. Οι ιερείς θα γίνουν άσωτοι και οι μοναχοί θα ζουν με αμέλεια. Οι ηγούμενοι θα διαφορούν για τη δική τους σωτηρία, αλλά και του ποιμνίου τους. Θα είναι όλοι τους πρόθυμοι και πρώτοι στα τραπέζια και εριστικοί. Οκνηροί στις προσευχές, αλλά πρόθυμοι στην καταλαλιά. Έτοιμοι για κατηγόρια. Δεν θα θέλουν ούτε να μιμούνται, ούτε να ακούνε βίους και λόγους γερόντων. Αλλά κυρίως θα φλιαρούν και θα λένε: αν ζούσαμε κι εμείς τις μέρες τους, θα αγωνιζόμασταν κι εμείς. Οι επίσκοποι πάλι των καιρών εκείνων θα δείχνουν δουλικότητα προς τους ισχυρούς. Θα βγάζουν τις αποφάσεις ανάλογα με τα δώρα που θα παίρνουν και δεν θα υπερασπίζονται τους φτωχούς όταν θα κρίνονται. Ακόμα θα εισχωρήσει και στο λαό απιστία, ασωτεία, μίσος, ζήλια, φιλονικία, κλεψιά, μέθη, μοιχεία, πορνεία, φόνη και διαρπαγές. Σε τέτοιες ημέρες θα σωθεί εκείνος που θέλει και προσπαθεί να σώσει την ψυχή του. Και αυτός θα ονομαστεί Μέγας στη Βασιλεία των Ουρανών.

0: Ένας πλούσιος ειδωλολάτρης οδηγήθηκε στον Χριστό από έναν χριστιανό ιερέα. Λίγο πριν λάβει το Άγιο Βάπτισμα, είπε στον ιερέα πως επιθυμούσε να μοιράσει ελεημοσύνη στους φτωχούς. Ο ιερεύς τον πήρε μαζί του να επισκεφτούν τις πιο φτωχικές συνοικίες της πόλεως, για να ειδεί ο πλούσιος με τα μάτια του την δυστυχία. Χτύπησαν την πόρτα μιας ετοιμόρροπης καλύβας. Μια γλυκιά φωνή τους κάλεσε να μπουν. Βρήκαν ένα νέο, παράλυτο και από τα δύο του πόδια, καθισμένο πάνω σε ένα αχυρένιο στρώμα, να πλέκει με πολύ κόπο ψαθί. Το πρόσωπό του όμως έλαμπε από μια εσωτερική χαρά. Στην καλύβα δεν βρισκόταν άλλο τίποτε από το αχυρένιο στρώμα. Ανατρίχιασε ο πλούσιος από την φτώχεια που απλωνόταν μπροστά του και άνοιξε το πουγγί του να δώσει γενναίο φιλοδόρημα στον άρρωστο, ικανό να του εξασφαλίσει για πολύ καιρό μια άνετη ζωή. Εκείνος όμως, με πολλή ευγένεια, αρνήθηκε. «Ο Θεός να σε ανταμείβει για την αγάπη σου, αδελφέ», του είπε. «Αλλά όπως βλέπεις, έχω όσα μου χρειάζονται. Ας είναι δοξασμένο το όνομά του, που μου στέλνει τούτα τα βάγια, να βγάζω με τον κόπο μου το καθημερινό μου ψωμί. Τα παραπανήσια, δίχως άλλο, θα με βλάψουν». Γεμάτος θαυμασμό για την αρετή του νέου, ο άρχοντας δεν θεώρησε σωστό να επιμείνει. Λίγο πιο κάτω συνάντησαν ένα μικρό κορίτσι ντυμένο με κουρέλια. Τους είπε πως ήταν ορφανή από πατέρα και ζούσε με την μητέρα της. Ο πλούσιος έβγαλε να της δώσει ελεημοσύνη, μα η μικρή αρνήθηκε. «Η μητέρα βρήκε σήμερα δουλειά και θα φέρει ψωμί να φάμε», τους είπε. Δεν άργησε ωστόσο να φανεί και η βασανισμένη χείρα, κατάκοπη από την σκληρή δουλειά. Ο άρχοντας την παρακάλεσε να δεχθεί την προσφορά του. Η χείρα όμως δεν ήθελε ούτε να τ' ακούσει. «Ο Θεός φροντίζει κάθε μέρα για μας, αρχοντά μου», του είπε. «Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να τον αντικαταστήσεις τώρα εσύ?» Έφυγε και από εκεί ο πλούσιος, παίρνοντας μεγάλο δίδαγμα από την αφιλοχρηματία των πτωχών και την απόλυτη εμπιστοσύνη τους στον Θεό.
1: Ήταν η εκπομπή «Αθωνική Πολιτεία». Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διάβασαν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Εξ ελληνικών λόγων. Η ομορφιά του ελληνικού λόγου στην υπηρεσία της εκκλησιαστικής υμνογραφίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αθανάσιος Γιαλούρης.

Αγαπητοί φίλοι, χαίρετε. Και συνεχίζουμε την πορεία που εδώ και αρκετές εβδομάδες ξεκινήσαμε, σε μια προσπάθεια να δούμε λίγο πιο αναλυτικά τρεις κανόνες, δηλαδή τρία αθροίσματα οδών, τα οποία έχει αφιερώσει η Εκκλησία μας στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Και οι τρεις αυτοί κανόνες είναι ο μικρός παρακλητικός κανόν, ο μεγάλος παρακλητικός κανόν και ο κανόν του ακαθίστου ύμνου. Στην διάρκεια της σειράς των εκπομπών που προηγήθηκαν, ολοκληρώσαμε τους δύο από τους τρεις αυτούς κανόνες και έχουμε μπει από την περασμένη εκπομπή πλέον στον τρίτο και τελευταίο αυτής της ενότητας, που είναι ο κανόν του ακαθίστου ύμνου. Και θα μου επιτρέψετε πριν προχωρήσω παραπέρα για να δούμε κάποιους νέους ύμνους από αυτόν τον κανόνα, να κάνω την εξής παρατήρηση. Αν δει κανείς συγκριτικά τους δύο παρακλητικούς κανόνες, το μικρό και το μεγάλο, και τον κανόνα του ακαθίστου ύμνου, θα διαπιστώσει μια σημαντική διαφορά ως προς το ύφος. Ο μικρός παρακλητικός κανόνας είναι κυρίως ηκεσία προς τη Θεοτόκο και ο σκοπός του ακριβώς αυτός είναι να μας δίνει την ευκαιρία σε κάθε δύσκολη στιγμή να απευθυνόμαστε προς το πρόσωπο της Παναγίας, για να ζητήσουμε κυρίως τη στήριξή μας σε μια δύσκολη στιγμή μας. Ο μεγάλος παρακλητικός κανόνας, σαφώς και αυτός έχει το παρακλητικό στοιχείο, σαφώς και αυτός περιλαμβάνει ηκεσία προς την Παναγία, αλλά ίσως για άλλους λόγους, ίσως επειδή είναι τοποθετημένο στις γιορταστικές μέρες του πρώτου δεκαμεθημέρου του Αυγούστου, που ετοιμαζόμαστε για τη σπουδαία γιορτή της κοιμήσεως της Θεοτόκου, έχει και έναν πανηγυρικό χαρακτήρα, με την έννοια κυρίως ότι περίπου η μισή ύμνη είναι η ηκεσία προς τη Θεοτόκο και η άλλη μισή είναι έκφραση ευχαριστίας και αναγνώριση του μεγαλείου της, της σπουδαιότητάς της, σαν ανταμοιβή για όσα μέχρι σήμερα μας προσέφερε. Ο ακάθιστος ύμνος, σε ό,τι αφορά τον κανόνα του, δεν έχει τόσο τον χαρακτήρα της ηκεσίας. Κάπου-κάπου μπαίνει και αυτό το στοιχείο. Κυρίως όμως είναι ένας ύμνος δοξολογίας για την Παναγία. Και ο άγνωστος σε εμάς, δυστυχώς άγνωστος, παρά ότι υπάρχουν διάφορες υποθέσεις για το ποιος τον έγραψε, αλλά δεν ξέρουμε με σιγουριά ποιος τον έγραψε, ο άγνωστος σε εμάς υμνογράφος συγκεντρώνει έναν μεγάλο πλούτο λέξεων, ουσιαστικών ή επιθέτων, για να υμνήσει το πρόσωπο της Παναγίας και να εκφράσει το πόσο πολύ σπουδαίο το θεωρεί. Και θα έλεγα ότι η γλώσσα του, γιατί μας ενδιαφέρει σε αυτήν την εκπομπή πάρα πολύ η γλώσσα, η λέξη της ελληνικής γλώσσας που αξιοποιεί ο εκάστοτε υμνογράφος, η γλώσσα του είναι μια γλώσσα πολύ πιο επιμελημένη και γι' αυτό ακριβώς πολλές φορές πιο δύσκολη στην κατανόησή της. Δηλαδή το μικρό και το μεγάλο παρακλητικό κανόνα λίγο πολύ κανείς τους καταλαβαίνει, οποιοδήποτε χριστιανός που έχει πάει πριν από κάμποσα χρόνια στο σχολείο, γιατί τώρα πια τα παιδιά που πήγαν στο σχολείο μάλλον δεν μαθαίνουν καθόλου αρχαία ελληνικά. Μπορεί λοιπόν ένας άνθρωπος που έχει μια στοιχειώδη γνώση των αρχαίων ελληνικών να καταλάβει το μεγαλύτερο μέρος των δύο παρακλητικών κανόνων. Και στον κανόνα του ακαθίστου ύμνου καταλαβαίνει πολλά πράγματα, αλλά είναι και κάποιες λέξεις ή κάποιες έννοιες που τον ξαφνιάζουν, τον ξενίζουν. Ακριβώς γιατί είναι πολύ πιο επιμελημένο, πολύ πιο φροντισμένο, πολύ πιο δύσκολο τελικά στην προσέγγιση του ύφους του.

Η μουσική που ακούμε στη σημερινή εκπομπή είναι από την έκτη συμφωνία του Αλεξάνδρ Γκλαζόνοφ. Είχαμε στην προηγούμενη εκπομπή μείνει ακόμη στην πρώτη οδή. Είδαμε τον Ιρμό και τους δύο πρώτους ύμνους της πρώτης οδής και προχωρούμε στον τρίτο ύμνο. «Ρόδον το αμάραντον χαίρε ημώνη βλαστήσασα». Εδώ ο υμνογράφος χρησιμοποιεί πάλι μια παρομοίωση και λέει ότι εσύ είσαι η μόνη που σαν μια τριανταφυλιά γέννησες ένα ρόδο, βλάστησες ένα ρόδο, αλλά που σε αντίθεση με όλα τα ρόδα, με όλα τα τριαντάφυλλα σε όλο τον κόσμο και σε όλους τους αιώνες και σε όλη την ιστορία της γης είναι αμάραντο. Και φυσικά αναφέρεται στο πρόσωπο του Χριστού, που το πρόσωπο του Χριστού δεν γνωρίζει τη φθορά, δεν γνωρίζει το θάνατο. Όλα τα γήινα πράγματα κάποια στιγμή, όσο όμορφα και αν υπήρξαν, χάνουν την ομορφιά τους και στη συνέχεια χάνουν και τη ζωή τους. Και ένα όμορφο λουλούδι που το βλέπουμε, το καμαρώνουμε στη γλάστρα ή στο βάζο μας, κάποια στιγμή το βλέπουμε να ξεραίνεται και ή το πετάμε γρήγορα για να μην στενοχωριόμαστε ή το βλέπουμε βήμα προς βήμα να πεθαίνει μπρος τα μάτια μας. Όμως το ρόδο που γέννησε, που ευλάστησε η Παναγία, είναι ένα ρόδο αμάραντο. Το μήλον το εύωσμον χαίρε η τέξασα. Χαίρε, το χαίρε είναι κάτι που συνέχεια επανέρχεται μέσα σε όλη την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Χαίρε εσύ που γέννησες το μήλο που έχει την ξεχωριστή, την πολύ ωραία μυρωδιά, το εύωσμον.

την οποία μυρίζουμε τις ωραίες μυρωδιές, ο σφράδιον λέγεται το άρωμα που έχει πολύ έντονη και χαρακτηριστική μυρωδιά και στα βυζαντινά χρόνια αυτό το άρωμα είχε το δικαίωμα να το φοράει μόνο ο βασιλιάς. Άρα αν κάπου κανείς αισθανόταν αυτή την οσμή του οσφραδίου, ήξερε ότι κάπου εκεί κοντά είναι ο βασιλιάς. Και τι μας λέει εδώ ο υμνογράφος? Ότι εσύ είσαι το άρωμα που παραπέμπει σε βασιλιά, αλλά που αυτός ο βασιλιάς είναι ο μόνος βασιλιάς. Είναι ο μοναδικός βασιλιάς. Γιατί είναι ο μοναδικός βασιλιάς? Βασιλιάδες γνώρισαν και γνωρίζουν ακόμη λαοί διάφοροι. Στην ιστορία έχουμε πάμπολους βασιλιάδες που πολλοί από αυτούς γνώρισαν μεγάλη δόξα, λατρεύτηκαν, τους επεφήμισαν, άλλους τους καταδίωξαν, άλλους τους σκότωσαν, άλλοι σκοτώθηκαν στη μάχη, αλλά όλοι κάποια στιγμή έπαψαν να υπάρχουν. Οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες ισχυρίζονταν ότι ήταν θεοί και απαιτούσαν να τους λατρεύουν γύρω τους σαν θεούς. Όμως όταν ερχόταν η ώρα, αυτοί οι θεοί και αρρώστηναν και υπέφεραν και πέθαιναν. Ο μόνος βασιλεύς, πάλι αναφέρεται στο πρόσωπο του Χριστού, είναι αυτός που είναι ξένος και προς την φθορά και προς την αμαρτία και την αρρώστια και φυσικά προς τον θάνατο. Αυτό είναι που τον ξεχωρίζει από τους άλλους βασίλεις και αυτό είναι που του δίνει το χαρακτηρισμό του μόνου βασιλέως ή του πάντων βασιλέως. Στους δύο ύμνους, τον Αδάμ Επανόρθωση, τον προηγούμενο και αυτόν, πάλι έχουμε στο ίδιο σημείο ακριβώς του ύμνου, στο σημείο που ψάλλεται με τον ίδιο τρόπο, την μια φορά λέει του πάντων βασιλέως, δηλαδή του βασιλιά του πάντως, την άλλη του μοναδικού βασιλιά. Και καταλήγει ο ύμνος, χαίρε απειρόγαμε κόσμου διάσωσμα. Απειρόγαμος είναι ο μη έχων πείραν, μη έχων γνωριμία, μη έχων σχέση, μη έχων εμπειρία γάμου. Η Παναγία δεν πέρασε ποτέ από την διαδικασία του γάμου όπως τον αντιλαμβανόμαστε στην ανθρώπινη υπόσταση. Και ακριβώς αυτό υποδηλώνει το απειρόγαμε, η άπειρος γάμου. Κόσμου διάσωσμα, εσύ που είσαι η σωτηρία του κόσμου, η σωτηρία των ανθρώπων.

Ακούτε την εκπομπή Εξελληνικών Λόγων. Και προχωρούμε στον επόμενο ύμνο που είναι και ο τελευταίος της πρώτης οδής. Αγνίας θησαύρισμα. Στην ιστορία της ανθρωπότητας και στην ιστορία της χριστιανικής θρησκείας ειδικότερα, πέρασαν κάποια άτομα τα οποία εβίωσαν την αγνία, εβίωσαν την αποχή από τα σαρκικά πάθη. Στο μέτρο που είναι δυνατόν να τη βιώσει ένας άνθρωπος. Όλοι μας είμαστε άνθρωποι, όλοι μας υποκείμεθα στα σαρκικά πάθη, όλοι μας κάποια στιγμή υποκύπτουμε σε αυτά, κάποιοι αγωνίζονται και τα ξεπερνούν λιγότερο ή περισσότερο. Αυτοί δικαιούνται να έχουν το χαρακτηρισμό ότι ανήκουν στην κατηγορία της αγνίας. Αγνίας με εψιλονιώτα, προσέξτε, υπάρχει αγνία, δηλαδή αγνότητα με εψιλονιώτα και άγνοια της αγνίας πάλι, αλλά με ομικρονιώτα που εκεί είναι το να μην γνωρίζει κανείς κάτι. Εδώ είμαστε με εψιλονιώτα. Αλλά η Παναγία χαρακτηρίζεται αγνίας θησαύρισμα. Είναι ο θησαυρός της αγνίας. Τι είναι ο θησαυρός? Είναι από όλα τα πράγματα το πιο πολύτιμο, το ανώτερο, το πιο σημαντικό, το πιο, αν πρόκειται για χρυσάφι, το πιο ανώθευτο. Η Παναγία λοιπόν χαρακτηρίζεται ως το πρόσωπο μέσα στον χώρο των ανθρώπων που είναι το θησαύρισμα, είναι η κορυφαία έκφραση της αγνίας. Χαίρε διείς εκ του πτώματος ημών εξανέστημεν. Χαίρε, λέει ο υμνογράφος, εσύ με την οποία, μέσω της οποίας, εκ του πτώματος ημών εξανέστημεν. Από εκεί που ήμασταν νεκροί λόγω της αμαρτίας, σηκωθήκαμε, αναστηθήκαμε, ξαναγυρίσαμε στη ζωή. Και αυτό βέβαια έγινε μέσα από την σάρκωση του Χριστού, όπου το όργανο της σαρκώσεως υπήρξε το πρόσωπο της Παναγίας. Το πρόσωπο της Παναγίας, χάρις το οποίο από τον πνευματικό θάνατο ξαναγυρίσαμε στην πνευματική ζωή. Χαίρε η δείπνων κρίνων δέσποινα, πιστούς ευωδιάζουν. Πάλι βλέπετε μια παρομοίωση με ένα ωραίο λουλούδι. Εδώ χαρακτηρίζεται η Παναγία, στο προηγούμενο ύμνο ήταν Ρόδων, που το είχε γεννήσει, ήταν ο Χριστός το Ρόδων. Εδώ η Παναγία η ίδια παρομοιάζεται με κρίνο ιδύπνων. Πνοή είναι η μυρωδιά. Ιδύς είναι ο γλυκής. Ιδύπνων, αυτό που έχει γλυκιά, όμορφη, ευχάριστη μυρωδιά. Μια άλλη λέξη για τη μυρωδιά είναι η οσμή. Και έχουμε ένα φυτό το οποίο έχει γλυκιά μυρωδιά και είναι ο ιδίωσμος στην αρχαία ελληνική, ο δυόσμος που λέμε σήμερα. Βλέπετε πως η ελληνική λέξη πολλές φορές ενώνει κάποιες λέξεις, η ελληνική γλώσσα ενώνει κάποιες λέξεις για να φτιάξει μια σύνθετη λέξη που εκφράζει τον συνδυασμό των δύο ενιών. Ιδύπνων κρίνων λοιπόν, πιστούς ευωδιάζουν, το οποίο γεμίζει με ευωδία, με πνευματική ευωδία τους πιστούς. Για έναν που δεν πιστεύει, το πρόσωπο της Παναγίας είναι αδιάφορο και βεβαίως δεν μπορεί να αισθανθεί αυτήν την πνευματική ευωδία που κάποιες φορές αισθάνεται μέσα από την παρουσία της Παναγίας, μέσα από την ευλογία της Παναγίας, μέσα από τη συμπαράσταση της Παναγίας στη ζωή του, ο πιστός άνθρωπος. Θυμία μαεύωσμον μύρων πολύτιμων. Και μια που έχουμε μείνει στο κεφάλαιο της πνευματικής ευωδίας, ο υμνογράφος επιστρατεύει δύο άλλες πηγές ευχάριστης μυρωδιάς στην καθημερινή μας ζωή. Το ένα είναι το θυμίαμα, το εύωσμον. Βλέπετε, πάλι έχουμε εναλλακτική δυνατότητα λέξεων. Εδώ είδαμε τρεις λέξεις ανέφερα σε αυτά τα λίγα λεπτά. Είναι το ιδύπνον,
είναι ο ιδίωσμος που είπα πριν, τώρα το εύωσμον. Το ιδί αντικαταστάθηκε από το εφ, που σημαίνει καλό, ωραίο, το ιδί είναι το γλυκό. Και είδαμε και τις λέξεις για την οσμή, οσμή πνοή. Θυμίαμα λοιπόν εύωσμο, θυμίαμα με ευχάριστη οσμή, μύρον πολύτιμον. Μύρο, άρωμα, πολύτιμο, πανάκριβο.

0: Να πω εδώ ότι τώρα που βλέπω τον πρώτο ύμνο με τον οποίο αναφερθήκαμε σήμερα, το Ρόδον του Αμάραντον, από ό,τι ξέρω εδώ στην πόλη του Πειραιώς υπάρχει μια εκκλησία η οποία φέρει ακριβώς αυτό τον τίτλο της Παναγίας από τον ακάθιστο ύμνο Ρόδον του Αμάραντον, που ξαναλέω δεν είναι εδώ ο τίτλος αναφέρεται στο Χριστό, αλλά εύκολα μπορούμε να τον αποδώσουμε κατά μίαν έννοια και στην Παναγία, όχι γιατί είναι ξένη προς την έννοια του θανάτου, αλλά γιατί η έγκλη της, η δόξα της, η ανάμνησή της φτάνει μέχρι σήμερα και τη νιώθουμε και εμείς ζωντανή δίπλα μας να μας παραστέκεται και να μας υποστηρίζει. Υπολόγιζα να προχωρήσουμε, να μπούμε στην επόμενη οδή, βλέπω ότι ο χρόνος όμως της εκπομπής δεν μας το επιτρέπει. Θα πρέπει κάπου εδώ να τελειώσουμε. Θυμίζω ότι οι κανόνες αρθρώνονται σε μια σειρά από οδές. Οι οδές έχουν μπροστά έναν ιρμό που είναι ένα ύμνος που έχει ένα συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο ψάλλει, με συγκεκριμένη μελωδία για να το πω απλά, και ακολουθούν τα τροπάρια, δηλαδή μια σειρά από ύμνους οι οποίοι ψάλλονται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Είναι προσαρμοσμένοι οι στίχοι τους ακριβώς ώστε να ψάλλονται με τον ίδιο τρόπο με τον πρώτο, με τον ιρμό. Και ακριβώς επειδή ψάλλονται με τον ίδιο τρόπο λέγονται τροπάρια. Κάθε οδή λοιπόν αποτελείται από τον ιρμό και τα τροπάρια και συνήθως οι κανόνες έχουν 8 οδές. Κανονικά οι οδές είναι 9, αλλά η δεύτερη οδή συνήθως παραλείπεται και έχουμε κατά κανόνα στους κανόνες 8 οδές. Μερικές φορές μπορεί να έχουμε λιγότερες, 3 ή και τον όρθο της Μεγάλης Δευτέρας έχουμε 2. Θα μείνουμε εδώ, θα προχωρήσουμε παρακάτω. Να σας ευχαριστήσω που μας ακούσατε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας συν Θεώ για την ερχόμενη εβδομάδα. Χαίρετε.
1: Εξ ελληνικών λόγων. Η ομορφιά του ελληνικού λόγου στην υπηρεσία της εκκλησιαστικής υμνογραφίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Αθανάσιος Γιαλούρης.

0: Άκουσον άνθρωπε. Από τον Πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον πατέρα Γενάδιο Μανώλη.
1: Άκουσον άνθρωπε από τον Πλούτο της Καινής Διαθήκης. Και με τη χάρη του Θεού, θυμίζω στην αγάπη σας, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, στις προηγούμενες συναντήσεις μας αναφερθήκαμε σε μία μικρή επιστολή, την επιστολή του Ιούδα, που εντάσσεται μέσα στον κανόνα της Καινής Διαθήκης. Και υπενθυμίζω λίγο ότι η επιστολή αυτή του Ιούδα ανήκει στις λεγόμενες καθολικές επιστολές. Ο συγγραφέας ονομάζει τον εαυτό του αδελφό του Ιακώβου, αλλά όχι και Απόστολο. Και είδαμε ότι παρόλο που υπάρχει μια κάποια σύγχυση, εμφανίζεται κάποια σύγχυση ως προς το πρόσωπο του Ιούδα, αν είναι ο Ιούδας ο αδελφόθεος, ο αδελφός του Αγίου Ιακώβου, του αδελφοθέου, πρώτου επισκόπου Ιεροσολύμων, ή του Ιούδα, ενός εκ των 12 Αποστόλων του γνωστού με το επώνυμο Θαδαίου ή Λεβαίου, είδαμε ότι πρόκειται εν της πράγμαση για τον Ιούδα, τον αδελφόθεο, όπως και αυτός χαρακτηρίζεται, τον αδελφό του Αγίου Ιακώβου του αδελφοθέου. Είναι ένας από τους νομιζόμενους αδελφούς του Κυρίου, και λέω νομιζόμενους διότι στην εποχή τους, την εποχή του Χριστού, οι άνθρωποι θεωρούσαν, πίστευαν ότι είναι αδέλφια του Ιησού Χριστού, αδέλφια όχι βέβαια εξ αίματος αλλά εξ αχιστίας, καθώς πρόκειται για τα παιδιά του δίκαιου Ιωσήφ του Μνήστορος, παιδιά τα οποία προέρχονταν από τον πρώτο γάμο του Ιωσήφ. Υπενθυμίζουμε στην αγάπη σας ότι ο Ιωσήφ σε μεγάλη ηλικία του ανατέθηκε η προστασία της Παναγίας μας και παρουσιάζεται ως Μνήστορ. Ουδέποτε όμως υπήρξε μεταξύ του Ιωσήφ του Μνήστορος και της κυρίας Θεοτόκου γαμική σχέση, σχέση γάμου. Αλλά αυτό ήταν μέσα στην πρόνοια και στην οικονομία του Θεού, διότι γνωρίζουμε σύμφωνα με τον νόμο, τον Ιουδαϊκό, μία γυναίκα η οποία θα ήταν έγκυος εκτός γάμου θα έπρεπε να τιμωρηθεί με την ποινή του λιθοβολισμού. Ακριβώς λοιπόν για να προστατευτεί η κυρία Θεοτόκος, η οποία κατά τρόπο θαυμαστό και υπερφυσικό, για τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, έλαβε στην μήτρα της, στην ανθρώπινη φύση, ο Υιός και Λόγος του Θεού, ακριβώς για να προστατευτεί, επαναλαμβάνω, η πρόνοια του Θεού τα έφερε έτσι, ώστε να παραδοθεί στον δίκαιο Ιωσήφ, ο οποίος ήταν ήδη σε μεγάλη ηλικία, για να λειτουργήσει ως προστάτης τόσο της Παναγίας όσο και του βρέφους Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν ο Ιούδας ο αδελφόθεος είναι ένας από τους γιους που είχε αποκτήσει ο Ιωσήφ από την γυναίκα με την οποία είχε συζευθεί προτού μνηστευθεί τη Θεοτόκου. Δεδομένου μάλιστα ότι αυτός θα ήταν μεγαλύτερος στην ηλικία από τον Κύριο τουλάχιστον 5 χρόνια, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η αποστολή γράφηκε γύρω στο 70 μετά Χριστόν. Σχετικά με την αφορμή εξαιτίας της οποίας γράφτηκε η επιστολή αυτή και σχετικά με τον σκοπό της, σημειώσαμε μερικά και την προηγούμενη φορά και απλώς υπενθυμίζω πως οι παραλήπτες της επιστολής είναι γενικώς οι εν Θεώ πατροί οι αγαπημένοι, όπως φαίνεται από τον πρώτο στίχο ήδη της επιστολής. Δηλαδή όλοι γενικά οι πιστοί, εξού και η επιστολή εντάσσεται στις λεγόμενες, όπως είπαμε, καθολικές επιστολές. Και αυτό βεβαιώνει και το γεγονός ότι ο Ιούδας δεν αναφέρεται σε κάποια ιδιαίτερη ιστορική κατάσταση των κοινοτήτων, αν και γνωρίζει ορισμένες ομάδες αιρετικών που διεισδύουν στις εκκλησίες. Με την έννοια λοιπόν αυτήν είπαμε ότι η επιστολή είναι καθολική και οι παραλήπτες ήταν γνώστες της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και των απόκριφων κειμένων και, όπως φαίνεται, μέσα από το κείμενο. Και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να συμπεράνουμε ότι πρόκειται για χριστιανούς εξιουδαίων. Ωστόσο, οι διδασκαλίες των αιρετικών που καταπολεμά είναι γνωστές κυρίως μεταξύ των εθνικών χριστιανών, όπως παραδείγματος χάρη της Κορίνθου και της Μικράς Ασίας. Επομένως, έχω την αίσθηση ότι εν τέλει η επιστολή ως καθολική απευθύνεται και προς τις δύο ομάδες. Εάν θα θέλαμε λίγο να το δούμε και να θέσουμε την επιστολή αυτή μέσα στην ιστορικότητα, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι μάλλον αναφέρεται σε κάποιους πιστούς της Συρίας, ιδιαίτερα της Εκκλησίας Αντιοχίας, και μεταδόθηκε στα Ιεροσόλυμα η είδηση ότι κάποιοι ψευδοδιδάσκαλοι με τις πλανεμένες διδασκαλίες τους προκαλούσαν μεγάλη ζημιά στους χριστιανούς. Ο Ιούδας λοιπόν, ο οποίος μετά τον θάνατο του Αγίου Ιακώβου, του αδελφού Θεού, είχε ιδιαίτερο κύρος μέσα στην Εκκλησία ως ένας από τους παλαιούς πρεσβυτέρους της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων, γράφει την επιστολή αυτή με σκοπό να τονίσει στους χριστιανούς, τους πιστούς, τον επαπειλούμενο κίνδυνο και να τους συστήσει την αμετακίνητη προσήλωσή τους στη ζωή της αγνότητας και της αληθινής πίστεως. Στη συνάφεια λοιπόν της πολεμικής εναντίον των αιρετικών, ο Ιούδας εκθέτει μέσα στην επιστολή του βασικές απόψεις της πίστεως της πρώτης εκκλησίας. Το ότι η χριστιανική πίστη καταρχάς έχει παραδοθεί άπαξ διαπαντός στους Αγίους. Αναγεννάται στον Κύριο και μεταβιβάστηκε από τους Αποστόλους στην Εκκλησία. Και το περιεχόμενο αυτό της πίστεως είναι αυστηρά καθορισμένο και κανείς δεν επιτρέπεται να το αλλοιώσει. Η αποδοχή της μίας και ορθής πίστεως αφορά την οικοδομή της Εκκλησίας και τη σωτηρία. Βλέπουμε μέσα στην επιστολή του να τονίζεται το γεγονός ότι ο Θεός είναι μοναδικός χορηγός της χάριτος και της αγάπης, που αγαπά τον άνθρωπο και αποδίδει δικαιοσύνη κατά τα έργα τους. Ο Ιούδας ομολογεί πίστη στους αγγέλους. Τονίζει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο μοναδικός δεσπότης και Κύριος και σε Αυτόν τηρούνται οι πιστοί και Αυτός παρέχει το έλεος Του για την αιώνια ζωή. Οι πιστοί καλούνται να είναι αγαπημένοι από τον Θεό. Έχουν την μη όρθη πίστη για την οποία πρέπει να αγωνίζονται και οφείλουν να τηρούν την αγάπη του Θεού. Μόνον ο Θεός, σημειώνει ο Ιούδας, φυλάσσει άπτεστους τους πιστούς και τους στηρεί αμόμους για χάρη της Βασιλείας. Επιπλέον, οι πιστοί πρέπει να αποφεύγουν τους αιρετικούς που εμφανίζονται με ποικίλη μορφή, διότι σε αντίθετη περίπτωση κινδυνεύουν να χάσουν την πίστη τους και να υποστούν την αιώνια καταδίκη. Στο σημείο αυτό θα ήθελα, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, να ανοίξω μία μεγάλη ίσως παρένθεση, αλλά νομίζω ότι είναι απαραίτητη στο σημείο αυτό, και να κάνουμε μία αναφορά στον φαινόμενο των αιρέσεων γενικότερα, για να έχουμε αντίληψη σε τι αναφερόμαστε μιλώντας για αίρεση και αιρετικούς. Η Ορθόδοξη Εκκλησία στην μακραίωνη ιστορία της πολλές φορές κινδύνευσε από την απειλή των αιρέσεων, και αυτό το βλέπουμε αρχής εξ αρχής, από τα πρώτα βήματα θα λέγαμε των χριστιανών, των πιστών, των μελών της Εκκλησίας μέσα στην ιστορία. Αμέσως δηλαδή με την μετάδοση του Ευαγγελικού Κηρύγματος υπάρχει και η τάση της αλλίωσης του μηνύματος αυτού. Η Εκκλησία βέβαια όχι ως σώμα Χριστού, αφού πηλεάδου ου κατησχίσου είναι αυτής, αλλά τα επιμέρους μέλη της που κατά καιρούς γίνονται θύματα λύκων που εμφανίζονται με ένδυμα προβάτων. Και αυτή η απειλή είναι υπαρκτή ακόμα και σήμερα, αφού και σήμερα δρούν εκατοντάδες αιρέσεις εξαιρετικά επικίνδυνες για τον άνθρωπο. Η παρουσία των αιρέσεων αποτελεί ένα φαινόμενο το οποίο είναι παρόν από την πρώτη παρουσία της Εκκλησίας στην πορεία της για τον Ευαγγελισμό του κόσμου. Από τα πρώτα δηλαδή χριστιανικά χρόνια εμφανίστηκαν στους κόλπους της Εκκλησίας διάφορες αιρετικές αντιλήψεις, αποτέλεσμα της αδυναμίας μερίδας των πρώτων χριστιανών να κατανοήσουν το νόημα του Ευαγγελίου, οι οποίοι όμως αντιμετωπίστηκαν και καταπολεμήθηκαν από τους Αγίους Αποστόλους, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση της επιστολής του Ιούδα. Η αίρεση υπήρξε ένα φαινόμενο που ήδη από τον Απόστολο Παύλο θεωρείται ως μια έκφραση του μυστηρίου της ανομίας. Από τον 4ο όμως αιώνα και μετά εμφανίστηκαν οι μεγάλες κακοδοξίες που συντάραξαν τη ζωή της Εκκλησίας. Τον ορισμό του όρου αίρεσης μας το δίνει ο Μέγας Βασίλειος, ο οποίος στον πρώτο κανόνα του γράφει «Αιρέσεις μεν τους παντελώς απεριγμένους και κατά αυτήν την πίστην απειλωτριωμένους». Τονίζεται μεταξύ άλλων ότι η αίρεση είναι στην ουσία η απόκληση από το ορθόδοξο δόγμα, η διαφορετική πίστη από την πίστη της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Και για να γίνει αυτό ακόμη περισσότερο κατανοητό, πρέπει να τρέξουμε στην ιστορία της λέξης και να δούμε ότι η λέξη αίρεσης προέρχεται από το ρήμα προτιμώ, διαλέγω, και δηλώνει ως προς την θεολογική της χρήση την αντίθεση προς την καθολική πίστη και διδασκαλία της Εκκλησίας από ένα ή περισσότερα μέλη της. Βλέπετε, μέλη της Εκκλησίας αλλοιώνουν το Ευαγγέλιο είτε γιατί δεν τον κατανοούν, είτε το κάνουν εσκεμμένα για να ικανοποιήσουν αλλότρια συμφέροντα. Κάτι τέτοιο συνέβαινε και στους χριστιανούς, στους οποίους αποστέλει την επιστολή του ο Ιούδας. Μέσα στο σώμα της Εκκλησίας έχουν εμφανιστεί κάποιοι οι οποίοι φαίνεται ότι κηρύττουν Χριστό, αλλά μόνο Χριστό δεν κηρύττουν. Οι αιρέσεις αμφισβητούν την αυθεντικότητα της πίστεως της χριστιανικής και εισάγουν στην παράδοση και τη δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας λανθασμένες αντιλήψεις και κακοδοξίες. Την ίδια στιγμή το σώμα της Εκκλησίας ενεργοποιείται για να φανερώσει την κακοδοξία, για να φανερώσει την πλάνη και να αποκαταστήσει την αλήθεια. Αποτέλεσμα αυτής της ενεργοποίησης του σώματος της Εκκλησίας είναι η περιφρούρηση της ορθής πίστεως. Στο ερώτημα ποιοι είναι οι αιρετικοί, την απάντηση τη δίνουν οι ίδιοι οι κανόνες, οι οποίοι μεταξύ άλλων ορίζουν πως αιρετικούς δε λέγομεν τους τεπάλε της Εκκλησίας αποκηρυχθέντας και τους μεταταύτα ηφημών αναθεματισθέντας, προς δε τούτης και τους την πίστην μεν την υγιήν προσποιουμένους ομολογήν, αποσχίσαντας δε και αντισυνάγοντας της κανονικής ημών επισκόπης. Αιρετικοί δηλαδή είναι όλοι αυτοί οι οποίοι αποκηρύσσονται από την Εκκλησία, και αυτό γιατί ενώ προσποιούνται ότι ομολογούν την αληθινή πίστη, στην ουσία κηρύττουν αλλότρια διδασκαλία και γι' αυτό αποσχίζονται και αποκόπτονται από το σώμα της Εκκλησίας, γιατί πρέπει να διαφυλαχθεί η αλήθεια και κυρίως να διαφυλαχθεί το σώμα της Εκκλησίας μέσα στην αλήθεια. Δεν κινδυνεύει η αλήθεια από το ψέμα της αίρεσης. Η αλήθεια είναι ο Χριστός και δεν μπορεί να κινδυνεύσει από τίποτα και από κανέναν. Κινδυνεύει όμως το σώμα της Εκκλησίας, κινδυνεύουν δηλαδή οι πιστοί, να παρασυρθούν από την αίρεση, από το ψέμα, με αποτέλεσμα να αρνηθούν την αλήθεια. Και την παρουσία των αιρετικών την επισημαίνει ήδη ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας «Εγένετο δε και ψευδοπροφήτεν τον λαό, ως και εν ημίν έσονται ψευδοδιδάσκαλοι, ήτινες παρισάξουσιν αιρέσεις απολίας». Αίρεση λοιπόν είναι πάσα πεπλανημένη διδασκαλία παρεκκλίνουσα από τις γνήσιας χριστιανικής πίστεως. Μιας πίστεως η οποία περιγράφεται στα Ευαγγέλια και οποιαδήποτε παρέκκληση από αυτήν οδηγεί σε καταδίκη και αποκλεισμό από το σώμα της Εκκλησίας. Όπως προτρέπει ο Απόστολος Παύλος, ήδης ημάς ευαγγελίζεται παρό παρελάβεται, ανάθεμα έστω. Η αίρεση λοιπόν δεν παραμένει μόνο μία ενσυνείδητη και επίμονη απόκληση του χριστιανού από τις πίστεως της Εκκλησίας, της ρητός και σαφώς εκτεθειμένης, αλλά έχει και συνέπειες, αφού καταδικάζεται με τον αποκλεισμό και την αποκοπή από το σώμα της Εκκλησίας. Επομένως, όταν κάνουμε λόγο για αίρεση, μιλούμε για την εκτροπή από την αληθινή πίστη. Είναι η ναρκοθέτηση του δρόμου προς τη σωτηρία, κατά τον Απόστολο Παύλο. Ο Θεός επιτρέπει να υπάρχουν μεταξύ των χριστιανών ψευδείς διδασκαλίες αιρέσεις που δημιουργούν μεν ρήγματα στην ενότητα της Εκκλησίας, προκαλούν όμως κρίση, η οποία επιτρέπει στους γνήσιους και σταθερούς χριστιανούς να εκδηλώνουν έντονα την ορθή πίστη και διδασκαλία της Εκκλησίας και να αποφεύγουν τις μεθοδίες του διαβόλου. Και κατά την ορθόδοξη πίστη, η αλήθεια αυτή δεν είναι μια αφηρημένη έννοια ή μια διανοητική σύλληψη. Η αλήθεια είναι πρόσωπο. Η αλήθεια είναι το πρόσωπο του Θεανθρώπου. Και η Εκκλησία αποτελεί το σώμα του. Η Εκκλησία ευαγγελίζεται το Χριστό, μεταδίδει το Χριστό, ζει το Χριστό, παραδίδει το Χριστό, όχι ως ιδεολογία, αλλά ως εμπειρικό γεγονός. Όπως το έζησαν και καθώς παρέδωσαν ημίν, η απαρχής απτόπτε και υπηρέτε γενόμενη του Λόγου, δηλαδή οι Άγιοι Απόστολοι. Αντίθετα, η αίρεση επιλέγοντας, απορρίπτοντας, προσθέτοντας ή αφαιρώντας από την πληρότητα της εν Χριστώ Ιησού Θείας Αποκαλύψεως, παραμορφώνει την αλήθεια. Παραμορφώνει δηλαδή τον Χριστό. Και πολύ χαρακτηριστικά επισημαίνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς: «Και γάρ ή της του Χριστού Εκκλησίας της αληθείας εσύ, και ημί της αληθείας όντες ουδέ της του Χριστού Εκκλησίας εσύ». Κάθε δηλαδή διδαχή, ποικίλη και ξένη, η οποία χωρίζει ή αυτονομεί το πρόσωπο του Χριστού από το μυστήριο της Εκκλησίας κατά την διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας, είναι πλάνη η οποία ουδεμία σχέση έχει με την αλήθεια. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά για την αιτία ή για τα αίτια καλύτερα του φαινομένου των αιρέσεων που οδηγούν εν τέλει στην πλάνη και την αίρεση, αλλά έχω την αίσθηση ότι θα φεύγαμε από το κύριο σκοπό μας, που είναι και το ζητούμενο της συναντήσεώς μας αυτής, που είναι η ερμηνεία, η κατά προσέγγιση έτσι ερμηνευτική του κειμένου της επιστολής του Ιούδα. Θα μας δοθεί όμως επί τη ευκαιρία του κειμένου να αναφερθούμε καθοδόν σε αυτά. Συμπερασματικά απλά θα έλεγα, κλείνοντας τη μεγάλη αυτή όπως σας είπα παρένθεση, θα έλεγα πως η κάθε αίρεση αποτελεί ως προς την αφετηρία εκκίνησής της επανάληψη της ίδιας εκείνης αρχαίγονης πειρασμικής προσβολής. Αποτελεί μια άλλη πίστη, μια άλλη στάση ζωής, την οποία, όπως σημειώνει ο Άγιος Ειρηναίος Λιώνος, ούτε προφήτες εκήρυξαν, ούτε ο Κύριος εδίδαξε, ούτε οι Απόστολοι παρέδωσαν. Πρόκειται για τρόπο ζωής που βρίσκεται εκτός των εκκλησιαστικών συντεταγμένων. Είναι δρόμος που ο κάθε αιρετικός τον διανύει κατά τρόπο αδιάκριτο και απληροφόρητο, γιατί πίστηκε με την υπόσχεση πάλι μιας άπονης και ψευδεπίγραφης σωτηρίας. Σήμερα, αδελφοί μου, πολλοί άνθρωποι αναζητούν την αλήθεια και τη σωτηρία στην πλάνη, στα είδωλα, στα ψεύδη, στον πλούτο και στην ειδονή, σε διάφορες άλλες μεθοδίες του διαβόλου. Η αλήθεια όμως που οδηγεί στην εν Χριστώ τελείωση και γίνεται μέσο σωτηρίας και πνευματικής ελευθερίας και αγαλιάσεως, βρίσκεται μέσα στην Εκκλησία. Είναι ο ίδιος ο Κύριος, ο Θεός και Δημιουργός των πάντων, ο οποίος θυσιάστηκε δια την ημών σωτηρία. Ας έρθουμε όμως τώρα στην ίδια, στην επιστολή, στο κείμενο, και κατά την συνήθη πρακτική θα διαβάζουμε λίγο το πρωτότυπο, θα βλέπουμε την ερμηνευτική του απόδοση και θα κάνουμε κάποια σχόλια επάνω σε αυτήν ερμηνευτικά για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε πλήρως το περιεχόμενό της. Υπενθυμίζω πως η επιστολή του Ιούδα είναι από τα μικρότερα κείμενα της Καινής Διαθήκης, είναι μόλις ένα κεφάλαιο και αποτελείται από 25 στίχους. Διαβάζουμε. Ιούδας, Ιησού Χριστού δούλος, αδελφός δε Ιακώβου, της εν Θεό Πατρί υγειασμένης και Ιησού Χριστό τετηρωμένης κλητής. Εγώ, λέει ο συγγραφέας, ο Ιούδας, που είμαι δούλος του Ιησού Χριστού και αδελφός του Ιακώβου, Γράφω την επιστολή αυτή προς εκείνους που έχει καλέσει ο Θεός Πατήρ στη χριστιανική πίστη και τους έχει αγιάσει και διαφυλάξει από τόσους κινδύνους για να ανήκουν στον Ιησού Χριστό. Έχει ενδιαφέρον εδώ το γεγονός ότι ο συγγραφέας αρχίζει με το προήμιο λέγοντάς μας ότι είναι ο Ιούδας Ιησού Χριστού δούλος, αδελφός δε Ιακώβου. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι τέσσερις πρώτοι στίχοι αποτελούν ένα προήμιο της επιστολής αυτής και με αυτούς τους τέσσερις στίχους θα ασχοληθούμε στο υπόλοιπο της συναντήσεώς μας σήμερα. Έχει ενδιαφέρον γιατί ο Ιούδας δεν γράφει ότι είναι και αδελφός του Ιησού, αλλά αναφέρει ότι είναι αδελφός του Ιακώβου και δούλος του Ιησού Χριστού. Και τούτο γιατί δεν τολμά, θα έλεγα, να πει ότι είναι και αδελφός του Ιησού Χριστού. Και το ότι δεν τολμά δείχνει την ταπείνωσή του και την πίστη του στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Ιάκωβος ήταν σε όλους γνωστούς και τον ονόμαζαν ο αδελφόθεος και γι' αυτό και ο Ιούδας με τριοφρόνος εδώ ονομάζει τον εαυτό του αδελφόν του Ιακώβου. Δεν χρειάζεται δηλαδή να μας δώσει κάποιο παραπάνω στοιχείο να καταλάβουμε για ποιον Ιάκωβο μιλάει. Αμέσως, λέγοντας είναι ότι είναι αδελφός του Ιακώβου, γνωρίζουμε, τόσο οι παραλήπτες όσο και εμείς που διαβάζουμε το κείμενο μετά από τόσα χρόνια, ότι είναι αδελφός του Ιακώβου, του αδελφού Θεού. Και γιατί προτιμάει δούλος του Ιησού Χριστού και όχι αδελφός του Ιησού? Προτιμάει λοιπόν το δούλος Ιησού Χριστού που είναι ένας από τους πιο ένδοξους τίτλους του κόσμου, γιατί προτιμάει να αναδείξει την πνευματική συγγένεια με τον Ιησού Χριστό. Υπάρχει λοιπόν εδώ κάτι πολύ σημαντικό. Δείχνει ακριβώς ο Ιούδας την ταπείνωσή του αλλά και την πίστη του προς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δεν εκμεταλλεύεται έστω αυτήν την εξαχιστία συγγένεια. Δεν τολμάει να πει ότι είναι αδελφός του Ιησού Χριστού, αλλά δηλώνει την πνευματική σχέση, ότι είναι δούλος του Ιησού Χριστού. Υποτάσσεται στο πρόσωπο του Χριστού, αναγνωρίζοντας στο πρόσωπό του τον αληθινό Θεό. Και αυτό είναι ταυτόχρονα ένα παράδειγμα προς όλους, γιατί δείτε πόσες φορές βρέθηκαν πολλοί άνθρωποι που προέβαλαν τη συγγένειά τους με κάποιο σπουδαίο, ευυπόληπτο, σημαντικό πρόσωπο, θέλοντας να πάρουν λίγο από την λάμψη του προσώπου. Πόσες φορές δεν ακούσαμε «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Ξέρεις ποιος είναι ο πατέρας μου? Ξέρεις ποια είναι η σύζυγός μου? Ξέρεις ποιος είναι ο αδελφός μου?» Και προσπαθώντας μέσα από την συγγένεια να αναδείξουμε και το εγώ μας. Εδώ ο Ιούδας λειτουργεί πολύ διαφορετικά. Λειτουργεί καθαρά πνευματικά. Και συνεχίζει πολύ όμορφα και μας λέει πού απευθύνεται. Απευθύνεται προς τους προσκαλεσμένους και αγιασμένους αδελφούς από τον Θεό Πατέρα που τους φυλάγει ο Ιησούς Χριστός. Αυτοί οι υγειασμένοι, αυτοί οι αγαπημένοι θα λέγαμε, είναι αυτοί που αναγεννήθηκαν και λυτρώθηκαν από την αμαρτία με τη χάρη του Θεού. Είναι αυτοί που αγαπήθηκαν από τον Θεό. Και είναι αυτοί λοιπόν οι οποίοι αποδέχθηκαν το Ευαγγελικό μήνυμα, είναι τα βαπτισμένα μέλη της Εκκλησίας, τα οποία τους φυλάγει τετηρημένης κλητής Ιησού Χριστού, τα φυλάγει ο Ιησούς Χριστός. Γιατί αφού σώθηκαν δια του βαπτίσματος, δια της αποδοχής πρώτα του Ευαγγελικού Κηρύγματος και εν συνεχεία δια του βαπτίσματος, δια του οποίου εισήλθαν μέσα στο σώμα της Εκκλησίας και γίναν μέλη της Εκκλησίας, αφού λοιπόν σώθηκαν, μετά διατηρήχθηκαν και φυλάχθηκαν στην πίστη διαμέσου της Θείας Χάριτος για να ανήκουν στον Ιησού Χριστό. Δεν αρκεί δηλαδή να μπούμε μέσα στο σώμα της Εκκλησίας για να σωθούμε, αλλά από τη στιγμή που θα μπούμε, καλούμαστε να αγωνιστούμε εν Χριστώ και δια της χάριτος του Θεού να ανταπεξέλθουμε του αγώνα αυτού και να διατηρήσουμε ανόθευτη την πίστη και την αλήθεια την οποία προσλάβαμε. Να διατηρήσουμε ανόθευτη την πίστη μας, πίστη όμως που αποδεικνύεται εμπράκτως μέσω των έργων μας. Και συνεχίζει στο δεύτερο στίχο. «Έλεος ημίν και ειρήνη και αγάπη πληθυνθεί. Εύχομαι να πληθαίνουν σε εσάς το έλεος και η ειρήνη και η αγάπη». Αυτός ο χαιρετισμός εδώ μας θυμίζει και χαιρετισμούς του Αποστόλου Πέτρου, για παράδειγμα, στην πρώτη και στην δεύτερη επιστολή. Εδώ προσθέτει ο Ιούδας και το έλεος, το οποίο το συναντάμε στις ποιμαντικές επιστολές του Παύλου να το αναφέρει, και προσθέτει εδώ πολύ όμορφα και την ευχή να περισσεύσει η αγάπη μέσα τους, και η αγάπη πληθυνθεί, να αυξηθεί η αγάπη. Ποια αγάπη? Αυτή η αγάπη που μας μίλησε στον πρώτο στίχο, υγειασμένης και αγαπημένης. Και συνεχίζει. «Αγαπητή, πάσαν σπουδήν ποιούμενος, γράφην ημίν περί της κοινή σωτηρίας, ανάγκη έσχον γράψει μην παρακαλών επαγωνίζεστε τη άπαξ παραδοθήσει της Αγίης πίστη». Αγαπητοί μου, δηλαδή, ενώ είχα σφοδρό πόθο να σας γράψω για την κοινή σωτηρία που χάρισε σε όλους μας ο Ιησούς Χριστός, αναγκάστηκα από τις περιστάσεις να σας γράψω για να σας προτρέψω να αγωνίζεστε με δύναμη για την πίστη η οποία παραδόθηκε μια για πάντα στους χριστιανούς με το προφορικό κήρυγμα. Έρχεται εδώ να μας πει τώρα γιατί γράφει αυτή την επιστολή, και φαίνεται ότι ήθελε να γράψει μια επιστολή, ήθελε να απευθυνθεί, είχε την προθυμία και τον ζήλο και κάνει εδώ τώρα μια προσπάθεια να τους γράψει. Να τους γράψει περί της κοινής σωτηρίας, γενικότερα δηλαδή για τον τρόπο που ο Χριστός έσωσε και σώζει όλους τους χριστιανούς, Ιουδαίους και εθνικούς, και πώς πρέπει οι χριστιανοί να βοηθούν και να προοδεύουν τον αγιασμό τους. Και ενώ έχει τη διάθεση αυτή, τα πράγματα έρχονται έτσι που αναγκάζεται να γράψει, ανάγκη έσχον, βρέθηκε σε ανάγκη να γράψει μια επιστολή. Γιατί? Επειδή βλέπει τους κινδύνους και γι' αυτό τους γράφει τώρα, βιαστικά και σύντομα, με αφορμή τα όσα συμβαίνουν στην Εκκλησία. Παρακαλών, για να τους παρακαλέσει, να τους συμβουλεύσει. Και γιατί να τους συμβουλεύσει? Να αγωνίζονται, επαγωνίζεστε, να αγωνίζονται όσο πιο πολύ μπορούν. Για ποιο πράγμα? Για την πίστη που έχει παραδοθεί στους πιστούς μία φορά αλλά και για πάντα. Να αγωνίζονται, να αγωνιστούν με όλο και περισσότερη ενέργεια για να διατηρήσουν ανώθευτη την αλήθεια, την διδασκαλία που διδάχθηκαν άπαξ διαπαντός. Και σημαίνει εδώ το σύνολο της διδασκαλίας δογματικής και ηθικής που παραδόθηκε σε αυτούς με κύρος, καθορίστηκε και έμεινε αμετάβλητη αυτή η διδασκαλία και καλά γνωστή σε όλους τους χριστιανούς. Η γλώσσα εδώ του Ιούδα για την πίστη είναι εξαιρετικά δογματική, ορθόδοξη. Είναι γεμάτη ζήλο και ο τόνος της, θα έλεγα, μοιάζει πραγματικά με έναν τόνο επισκοπικό, ποιμαντικό. Είναι βαθύτατα θεολογικός, αλλά και ποιμαντικός ο λόγος του Ιούδα, του αδελφοθέου. Και τονίζει πως πρέπει να μείνουν πιστοί στην παραδοθήσα πίστη, γιατί δεν επιτρέπεται να αλλάζεται με καινοτομίες. Κάπου εδώ όμως ο χρόνος της σημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης έφτασε στο τέλος του. Ανανεώνουμε βάζοντας μία άνω τελεία για την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, ειρήνη σε εσάς.
0: Άκουσον άνθρωπε, από τον Πλούτο της Καινής Διαθήκης, με τον πατέρα Γεννάδιο Μανώλη.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε τον παρακλητικό κανόνα εις την Αγία και Ζωοποιών Τριάδα.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επί με το πνεύμα μου, ενεμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην μερών αρχαίων εμελέτησε, εν πάση τις έργη σου, εμποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθείς με τις καταβαίνους εν σλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσου μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του πίνει το θέλημά σου ότι σοι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα σου θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημίν.

ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψαν το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάπησα, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην. Αγαλιάσονται ως τέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στας ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσατε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν εδωκάν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συνετριμένων, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν το θυσιαστηριόν σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένα και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Συνολικά 2,48 δισεκατομμύρια ευρώ θα καταβληθούν από 24 έως 28 Αυγούστου σε 4,3 εκατομμύρια δικαιούχους στο πλαίσιο των πληρωμών ΙΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ. Σε κατάσταση κινητοποίησης REDCO τίθεται αύριο η Αττική καθώς και 11 περιφερειακές ενότητες σε όλη τη χώρα λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Νικόλαος Λακωνίας αλλά και στην περιοχή Πεντάκορφο Έτολο Ακαρνανίας. Σε πλήρη ετοιμότητα όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Ανησυχία προκαλεί η φετινή έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Σταδιακά επιστρέφουν οι αδειούχοι του Αυγούστου με αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εκτίμησε ότι η διεξαγωγή εκλογών εν μέσω πολέμου θα έθετε την Ουκρανία σε κίνδυνο, απαντώντας στην έκκληση για εκλογές από τον πρώην Υπουργό Άμυνας της χώρας. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί χαρακτήρισε την οικονομική πίεση του Ντόναλντ Τραμπ προς την Τεχεράνη μέρος των τακτικών εκφοβισμού της Ουάσιγκτον. Γενικά έθριος ο καιρός, στους 39 βαθμούς ο υδράργυρος στην Αθήνα, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού και καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής Νικόλαος Νικολάου.

Φίλες και φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η σημερινή μας εκπομπή θα ξεκινήσει με το περίφημο δοξαστικό που ψάλεται στον Εσπερινό της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Θεαρχείο Νεύματι. Θα το ακούσουμε σε μονοδία, σε μια παλιά ηχογράφηση από τον άρχοντα πρωτοψάλτη Αθανάσιο Καραμάνη.

σε μονοδιακή εκτέλεση από τον άρχοντα υμνοδό της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Αθανάσιο Βουγιουκλή, θα ακούσουμε το πρώτο εωθινό δοξαστικό, εις το όρος της μαθητές. Ο ήχος είναι πρώτος.

Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές» με τον πρωτοψάλτη και καθηγητή Βυζαντινής Μουσικής Νικόλαο Νικολάου.

Συνεχίζουμε τη σημερινή μας εκπομπή με άξιον εστίν σε μια ζωντανή ηχογράφηση από τον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας Ψυχικού. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Νικόλαος Νικολάου. Η σύνθεση είναι του πρωτοψάλτου και καθηγητού Βυζαντινής Μουσικής Πασχάλη Μάνου.

Σε μονοδία από τον άρχοντα πρωτοψάλτη Χαρίλαο Ταλιαδόρο θα ακούσουμε τους δύο ύμνους «Άλαλα τα χείλη των ασεβών» και το «Και σε μεσήτριαν έχω» σε ήχο πλάγιο του τετάρτου εκ του φθόγκου Γα. Οι δύο αυτοί ύμνοι ψάλλονται στο τέλος των ακολουθιών του παρακλητικού κανόνος προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου κατά την περίοδο του 15 Αυγούστου.

Σε μονοδία από τον Άρχοντα Υμνοδότης Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Πασχάλη Μάνο θα ακούσουμε τον ύμνο Παναγία Δέσποινα σε ήχο βαρύ διατονικό εκ του φθόγκου ζω.

0: Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι ακροατές, άλλη μια εκπομπή ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές έφτασε στο τέλος της. Θερμά ευχαριστούμε τον Χριστόφορο Χριστοφορίδη, ο οποίος ρύθμισε τον ήχο, και εσάς που ήσασταν και σήμερα κοντά μας. Ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση για την επόμενη εβδομάδα, τη γνωστή ημέρα και ώρα. Μέχρι τότε σας ευχόμαστε να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές».

επιμελήθηκε και παρουσίασε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού και καθηγητής βυζαντινής μουσικής Νικόλαος Νικολάου.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα στη σειρά αναγνώσματα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή που προγραμμάτισε ο 89,5 ανακαλύπτοντας τα παιδιά μας. Σε αυτή την πρώτη ενότητα, η παιδίατρος Κατερίνα Θεοδόση διαβάζει και ενίοτε σχολιάζει από τα βιβλία της Φρανσουάζ Ντολτό «Μεγαλώστε σωστά το παιδί σας», των εκδόσεων Γιαλέλη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, ξεκινάμε και σήμερα και θα συνεχίσουμε από την προηγούμενη εκπομπή σε σχέση με τα ντροπαλά παιδιά. Πρώτη ερώτηση. Σε μια επιστολή, κυρία Ντολτό, γίνεται αναφορά σε δύο κοριτσάκια 4,5 και 2 ετών που είναι και τα δύο πολύ ντροπαλά και ευαίσθητα. Η μητέρα όμως δεν ανησυχεί γι' αυτό. Το πρόβλημά της είναι ότι η πρωτότοκη έχει την τάση να εμπιστεύεται όλο τον κόσμο και ιδίως στο δρόμο θα ακολουθούσε τον οποιονδήποτε. Η μητέρα αναφέρει ένα συγκεκριμένο περιστατικό. Μια μέρα, βγαίνοντας από το ταχυδρομείο, μια κυρία που περνούσε ρώτησε το παιδί «Έρχεσαι μαζί μου» και η μικρή την ακολούθησε αμέσως. Και τότε η μητέρα της είπε «Μα επιτέλους, δεν πρέπει να ακολουθείς τον καθένα». Λίγο αργότερα είχε μια άλλη εμπειρία. Αυτό ανησυχεί τη μητέρα, η οποία αναρωτιέται πώς να δώσει στην κόρη της να καταλάβει ότι δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε τους πάντες. Απάντηση της Ντολτό. Δεν νομίζω ότι μπορεί να την κάνει να καταλάβει. Η σχέση με τη μητέρα δεν αποτελεί μια εντελώς ιδιαίτερη σχέση για αυτή τη μικρή. Αυτό πιθανόν συνέβη μετά τη γέννηση της μικρής της αδελφής. Κάτι άλλο ακόμα. Δεν τολμάει να εναντιωθεί. Είναι ένα παιδί δειλό που ανατράφηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι υπερβολικά υπάκουο απέναντι στη μητέρα του. Νομίζω ότι η μητέρα μπορεί να αρχίσει να τροποποιεί την κατάσταση και να μην της επιβάλλει τα πάντα άμεσα ούτε να απαιτεί μια τυφλή υπακοή. Διότι αυτό το παιδί μοιάζει σαν να είναι τυφλό. Υπακούει τυφλά στη μητέρα του. Ακολουθεί οποιονδήποτε γιατί έχει μάθει να υπακούει και να εξαρτάται ολοκληρωτικά από τη μητέρα του. Δεν διαθέτει αρκετή αυτονομία. Η μητέρα πρέπει να βρίσκει τρόπους να τη βοηθήσει ρωτώντας τη σε όλες τις δραστηριότητες. Για παράδειγμα, κάθε φορά που τη σερβίρει. Θέλεις από αυτό? Ώστε το παιδί να μπορεί να πει όχι, να μπορεί να πει ότι θέλει κάτι άλλο. Θα ήταν προτιμότερο να την αφήνει να σερβιριστεί μόνη της, ας πούμε. Τα παιδιά πρέπει να αναπτύξουν προσωπικές πρωτοβουλίες, που ίσως να μην συμφωνούν με αυτές της μητέρας, βέβαια.

Αυτή η κυρία μας ξαναέγραψε για να τονίσει ότι ξέχασε να μνημονεύσει κάτι σχετικά με την κόρη της. Όταν ήταν μικρή, λέει, και την πήγαιναν στην παιδική χαρά, έδειχνε πάντα περισσότερο ενδιαφέρον για τις άλλες μαμάδες ή και γιαγιάδες παρά για τα παιδιά της ηλικίας της. Στο σχολείο μένει πάντα δίπλα στη δασκάλα της τα διαλύματα και δεν θέλει να πάει να παίξει με τα άλλα παιδιά. Τι λέτε, κυρία Ντολτό? Ακούστε με, δεν πιστεύω ούτε μια λέξη από αυτό το πάντα που λέει η μητέρα. Θεωρώ ότι συνέβη όταν η μητέρα ήταν έγκυος στη μικρή αδελφή ή όταν γεννήθηκε η μικρή αδελφή, αλλά ακόμα και όταν ήταν έγκυος. Τα παιδιά διαισθάνονται ότι η μαμά που περιμένει ένα μωρό αφοσιώνεται υπερβολικά σε αυτό το άλλο παιδί που θα γεννηθεί. Παρακινούμενα λοιπόν από κάποιο είδους σύνεση, παραμένουν σιωπηλά απέναντί της και αναζητούν κάποιον που να είναι περισσότερο διαθέσιμος και πιο ζωντανός με τα παιδιά. Αυτό συμβαίνει εάν πάλι συμπεριφερόταν ήδη με τον ίδιο τρόπο πριν από την εγκυμοσύνη της μητέρας της. Σημαίνει ότι δεν συναναστρεφόταν με άλλα παιδιά. Τα μωρά προσελκύονται πολύ γρήγορα από άλλα μωρά. Πρέπει επίσης να βλέπουν άλλα μωρά και το άτομο που τα κρατάει οφείλει να τους επιτρέπει να παίζουν με άλλα παιδιά χωρίς να πανικοβάλλεται ο ενήλικος.

Και τώρα έχουμε μια ερώτηση για τα μοναχοπαίδια, κυρία Ντολτό. Μια μορφή του ίδιου προβλήματος ίσως. Μιλάμε συχνά για οικογένειες που έχουν 2, 3, 4, 5 παιδιά. Σας ζητάνε όμως να μιλήσετε και για τα μοναχοπαίδια. Γράφει μια μητέρα. Έχω μια μοναχοκόρη 4,5 ετών που δίνει την εντύπωση και στο σύζυγό μου και σε μένα ότι κάνει τα πάντα για να παραμείνει μωρό για όσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μπορεί. Περιφέρεται με ένα μαντιλάκι και το βάζει στη μύτη της. Όταν βρίσκεται με άλλα παιδιά δεν επιζητεί ιδιαίτερα να παίξει μαζί τους. Παραμένει σιωπηλή σε μια γωνιά. Το συγκεκριμένο ερώτημα έχει ως εξής. Τι μπορεί άραγε να γίνει για να βοηθήσει κανείς ένα μοναχοπαίδι ώστε να απομακρυνθεί λίγο από τους γονείς του και να ενδιαφερθεί για τους άλλους, κυρίως για άλλα παιδιά της ηλικίας του και να βρει μια ηρεμία? Απάντηση της Ντολτό. Λοιπόν, εφόσον αυτή η διαδικασία δεν ξεκίνησε έγκαιρα, είναι ήδη πιο δύσκολο όταν το παιδί είναι 4,5 ετών. Οφείλω να πω και να με συγχωρείτε ότι τα μοναχοπαίδια είναι γενικά δυστυχισμένα. Είναι εντυπωσιακό εξάλλου το γεγονός ότι όταν οι γονείς υπήρξαν μοναχοπαίδια, επιθυμούν γενικά να αποκτήσουν πολλά παιδιά. Θέλουν κατά κανόνα να αποκτήσουν ένα μόνο παιδί, τα παιδιά των πολυμελών οικογενειών και κυρίως τα πρωτότοκα. Ο λόγος είναι ότι υπέφεραν τα ίδια επειδή αναγκάζονταν να υποταχθούν στα μικρότερα αδέλφια και επειδή είχαν επομιστεί πολλές υπευθυνότητες ως πρωτότοκοι. Στον κόσμο των παιδιών υπάρχει μια γοητεία την οποία δεν μπορεί να αναπληρώσει κανένας ενήλικος. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι αυτό το παιδί δεν έκανε έγκαιρα παρέα με άλλα παιδιά, ενώ οι γονείς του από την πλευρά τους δεν συναναστρέφονταν αρκετά άλλους ενήλικες. Όταν ένα μοναχοπαίδι ζει με τους γονείς του, οι οποίοι κάνουν παρέα με πολλούς άλλους γονείς, αρχίζει να μεταθέτει στο πρόσωπο άλλων ενηλίκων τη σχέση με τη μητέρα, τη σχέση με τον πατέρα και αν αυτοί οι ενήλικες έχουν και οι ίδιοι παιδιά, το μοναχοπαίδι παίζει μαζί τους. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, φαίνεται ότι και οι ίδιοι γονείς συμπεριφέρονται ως γονείς που έχουν μοναχοπαίδι. Δηλαδή, μπορούμε να έχουμε ένα μόνο παιδί επειδή δεν γίνεται διαφορετικά, αλλά συγχρόνως να είμαστε πολύ κοινωνικοί. Πιστεύω ότι υπάρχει πρόβλημα κοινωνικότητας αυτή τη γυναίκα όσον αφορά τις σχέσεις της με τις άλλες γυναίκες από τότε που το παιδί της ήταν μικρό. Κάθε παιδί, να ξέρετε, και κυρίως ένα μοναχοπαίδι, εφόσον η μαμά διαθέτει κάποιο χρόνο, θα έπρεπε ήδη από την κούνια να έρχεται σε επαφή με άλλα παιδιά. Η ίδια η μητέρα θα όφιλε να έχει φίλες, είτε αυτές έχουν παιδιά είτε όχι, ή τουλάχιστον να υπάρχουν ζώα στο σπίτι, να υπάρχουν συναλλαγές, τραγούδια, χαρά, κίνηση, με δυο λόγια να υπάρχει ζωή. Δεν θα πρέπει το παιδί να αποτελεί για τους δύο γονείς το επίκεντρο της ύπαρξής τους.

Να συνεχίσω, κυρία Ντολτό. Αναφέρει ότι συμπεριφέρθηκε πάντοτε στην κόρη της ανάλογα με την ηλικία της, αλλά δεν ισχύει το ίδιο για τον πατέρα. Ο σύζυγός μου ασχολείται πολύ μαζί της, αλλά τη συμπεριφέρεται ίσως σε υπερβολικό βαθμό σαν να είναι ενήλικη. Και αναρωτιέται μήπως το παιδί επιζητεί να παραμείνει μωρό από αντίδραση. Θεωρείτε ότι η ανάλυση είναι σωστή? Δεν ξέρω. Δεν νομίζω όμως ότι και η ίδια συμπεριφέρθηκε στην κόρη της σαν παιδί της ηλικίας του. Ένα κοριτσάκι 4,5 ετών, ήδη μάλιστα από την ηλικία των 3 ετών, θέλει να κάνει ό,τι κάνει η μαμά στο σπίτι. Καθαρίζει χορταρικά, στρώνει τα κρεβάτια, γυαλίζει τα παπούτσια, τεινάζει τα χαλιά, σκουπίζει με την ηλεκτρική σκούπα, πλένει τα πιάτα, πλένει και σιδερώνει. Θέλει επίσης να κάνει ό,τι κάνει ο πατέρας όταν πρόκειται για κάτι χειρονακτικό. Νομίζω ότι αυτή η μητέρα, χωρίς να το αντιλαμβάνεται, συμπεριφέρθηκε για πολύ διάστημα στην κόρη της σαν να ήταν ένα παιδί 2-2,5 ετών και αυτό δημιουργεί δυσκολίες. Ίσως τώρα, εάν προσκαλεί στο σπίτι κοριτσάκια με τους γονείς τους και εάν οι ίδιοι κάνουν περισσότερη παρέα με ενήλικες, τις προσεχείς διακοπές ας πούμε, αν είναι δυνατόν, αντί να ζουν περιορισμένοι και κλεισμένοι στη μικρή τους οικογένεια, θα κατάφεραν να κάνουν αυτό το παιδί πιο ανεξάρτητο. Το επαναλαμβάνω όμως ότι στην ηλικία των 4,5 ετών αποτελεί ήδη πρόβλημα. Το παιδί θα έπρεπε ήδη από την ηλικία που άρχισε να περπατάει να συναναστρέφεται άλλα παιδιά και να είναι ελεύθερο να παίρνει πρωτοβουλίες υποστηριζόμενο από τη συζήτηση, την προσοχή και την ενθάρρυνση των γονιών του.

0: Μια συμβουλή λοιπόν για όλους τους γονείς που έχουν μοναχοπαίδια. Τι θα λέγατε, κυρία Ντολτό?
1: Θα έλεγα ότι πρέπει να συναντούν πολλούς φίλους, να του επιτρέπουν να μένει στο σπίτι αυτών που το προσκαλούν και να προσκαλεί και αυτό με τη σειρά του. Στο σπίτι πρέπει να του μαθαίνουν να τα βγάζει πέρα μόνο του. Δεν πρέπει να υπάρχει τίποτα χειρότερο για τα παιδιά από το να αποτελούν το επίκεντρο του ενδιαφέροντος των γονιών. Επίσης μπορεί να υπάρχουν στο σπίτι φυτά που χρειάζονται φροντίδα και περιποίηση, καθώς επίσης και κατοικίδια ζώα, εφόσον είναι δυνατόν. Ίσως όχι ένα σκύλος εάν η οικογένεια ζει σε διαμέρισμα που βρίσκεται ψηλά, αλλά μια γάτα, ένα χάμστερ ή χρυσόψαρα, καναρίνια. Χρησιμοποιώ τον πληθυντικό, γιατί ένα ζευγάρι ψάρια ή καναρίνια θα αποκτήσει μικρά. Να ξέρετε ότι πρέπει να υπάρχει κίνηση, σχέσεις και ζωή, μια και δεν υπάρχουν αδέλφια και αδελφές. Εάν κατάλαβα σωστά τα όσα λέτε, κυρία Ντολτό, είστε υπέρ των πολυμελών οικογενειών.
0: Πολυμελών? Όχι.
1: Τρία αδέλφια όμως είναι ο σωστός αριθμός για τα παιδιά. Είναι ευτυχισμένα όταν βρίσκονται ανά τρία, είτε με φίλους είτε με αδέλφια που δεν έχουν μεγάλη ηλικιακή διαφορά. Διαφορετικά το ένα παιδί εναντιώνεται στο άλλο ή είναι μοναχοπαίδι. Τρεις μέσα σε μια οικογένεια απαρτίζουν ήδη μια μικρή φυλή που αμήνεται. Γίνονται ένα όταν οι γονείς επιτίθενται εναντίον ενός, πράγμα εξαιρετικό. Όταν βρίσκονται μακριά από τους γονείς, γίνονται ένα σώμα, μια ψυχή. Είναι δύο για να προστατέψουν τον τρίτο. Οι δύο που επιτίθενται στον τρίτο. Τέλος, σχηματίζουν ήδη μια μικρή ζωντανή κοινωνία. Είναι πολύ δύσκολο να είσαι μοναχοπαίδι και να έχεις ανατραφεί μόνος ανάμεσα στους δύο γονείς και τους παππούδες. Δεν είναι ευχάριστο. Το φέρεις βαρέως ακόμα και αν τα πράγματα είναι πιο εύκολα όσον αφορά τις υλικές απολαβές.

Και γυρνάμε σελίδα, αγαπητές ακροάτες, αγαπητοί ακροατές. Θα πάμε στην πρώτη ερώτηση που αφορά το θέμα της παιδικής κλοπής. Ρωτάει δημοσιογράφος. Τα παιδιά που κλέβουν αποτελούν για τους γονείς ένα σοβαρό πρόβλημα. Μια μητέρα έχει 3 παιδιά με μικρή ηλικιακή διαφορά μεταξύ τους. Ένα αγόρι 7 ετών και 2 κόρες 6 και 4 ετών. Γράφει. Ο πρωτότοκος τα πάει καλά στο σχολείο και συμπεριφέρεται καλά. Στο σπίτι είναι πολύ συνετός για την ηλικία του. Αρχίζει όμως να κλέβει. Μαρκαδόρους από το σχολείο, μπαταρίες από τη γιαγιά του, στυλό από το συμμαθητή του στο σχολείο. Όταν το ρωτάω γιατί το κάνει, απαντά. Επειδή είναι όμορφο και καινούριο. Πώς να λύσει αυτό το πρόβλημα χωρίς να δημιουργήσει ιστορίες? Φοβάμαι ότι στην ηλικία των 7 ετών είναι πολύ δύσκολο να μην δημιουργήσει ιστορίες. Θα ήθελα να απαντήσω λίγο διεξοδικά σε αυτή την κυρία. Έχει 2 κόρες, η μία από τις οποίες διαφέρει από το αγόρι κατά 1 χρόνο. Θα πρέπει να τους θεωρούσε, ακόμα και ασυνείδητα, ως διδύμους. Ίσως και τα ίδια τα παιδιά να θεωρούσαν ότι είναι δίδυμα. Και αυτό το αγόρι, που είναι μεγαλύτερο μόνο κατά 1 χρόνο από την αδελφή του, θα άργησε αρκετά να παρατηρήσει τη διαφορά των φύλων, την οποία αντιλαμβάνονται τα παιδιά γύρω στην ηλικία των 3 ετών. Είναι πιθανό να θαύμαζε πολύ τη μικρή του αδελφή, το νεογέννητο, όταν ο ίδιος ήταν 1 έτους. Τότε το αντιμετώπισε καλά, αλλά τώρα από αντίδραση έχει ανάγκη από όμορφα και ωραία αντικείμενα για να αισθάνεται πιο καταξιωμένος, πιο όμορφος ή πιο σπουδαίος από αυτήν. Παρόλα αυτά, στην ηλικία των 7 ετών που είναι η ηλικία της κοινωνικότητας, η κλοπή γίνεται κάτι σοβαρό. Αυτή η κυρία δεν αναφέρει εάν μίλησε με τον πατέρα για αυτό το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, είτε έκλεψε ένα πράγμα ή πολλά, νομίζω ότι πρέπει να επιστρέφονται πάντα τα κλεμμένα. Στη διαδικασία της επιστροφής πρέπει να πάρει μαζί και το παιδί της. Ίσως κρυφτεί πίσω από την πλάτη της. Πρέπει να τον πάρει όμως μαζί της. Να μην τον ταπεινώσει πολύ μπροστά στο δάσκαλο, την οικογένεια του παιδιού που έπεσε θύμα κλοπής ή τη γιαγιά, αλλά να του εξηγήσει. Οφείλεις να έρθεις μαζί μου για να επιστρέψεις αυτά τα αντικείμενα, γιατί τα χέρια σου έκαναν κάτι που το μυαλό σου δεν θα το ήθελε. Ήσουν βλέπεις μικρός. Η μικρή σου αδελφή ήταν όμορφη, τη θαυμάζαμε. Ίσως ένιωσες ότι δεν ήσουν τόσο όμορφος όσο εκείνη. Τώρα όμως πρέπει να αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορείς και ούτε πρέπει να κλέβεις τα πράγματα των άλλων. Δεν θα ήσουν ευτυχισμένος εάν σου έπαιρναν τα πράγματά σου. Αυτό επίσης που έχει μεγάλη σημασία είναι να τους το λέμε. Άκουσε, εάν κάποιος χτυπούσε την πόρτα και ένας αστυνομικός έλεγε «Κυρία, θα συλλάβω το σύζυγό σας επειδή είναι κλέφτης» ή «Κυρία, θα σας συλλάβω διότι είστε κλέφτρα». Τι θα σκεφτώσουν, αγόρι μου? Θα ντρεπώσουν. Και εγώ λοιπόν που είμαι μητέρα σου και ο πατέρας, αν υπάρχει πατέρας, ντρέπομαι, ντρεπόμαστε εάν κάποια μέλη της οικογένειας κάνουν κάτι που δεν είναι σωστό. Δεν είσαι πια μικρό παιδί. Πρέπει να διορθωθείς οπωσδήποτε και να διατάζεις τα χέρια σου. Όταν θέλεις να κλέψεις, βάλ τα πίσω στην πλάτη σου. Σύντομα θα είσαι σε θέση να μου πεις «Μαμά, νίκησα τα χέρια μου που ήθελα να πάρουν κάτι». Δεν πρέπει λοιπόν να το αφήσουμε να περάσει απαρατήρητο, αλλά να δημιουργήσουμε ένα μικρό επεισόδιο. Μπορεί άραγε ένα μικρό παιδί, κυρία Ντολτό, να ξέρει τη διαφορά ανάμεσα στο παίρνω και στο κλέβω? Φοβάμαι πως όχι. Στην ηλικία των 2 ή 3 ετών συχνά στα πολυκαταστήματα μαζεύουν ό,τι φτάνουν με τα χέρια τους τα παιδιά. Δεν είναι κάτι σοβαρό. Πρέπει άραγε να επιχειρήσουμε από εκείνη ήδη την εποχή να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι δεν πρέπει να το κάνουν? Ακούστε με.
είναι απαραίτητο να το πάρουμε στα σοβαρά από πολύ μικρή ηλικία. Δεν πρέπει να χαστουκίσουμε το παιδί, δεν πρέπει ποτέ να το ταπεινώσουμε, αλλά να δώσουμε μια μικρή ξυλίτσα στο χεράκι, που έκλεψε δηλαδή, λέγοντας «Είμαι σίγουρη ότι παρασύρθηκες από το χέρι σου, το οποίο μαζεύει οτιδήποτε, όπως κάνει ο σκύλος. Δεν πρέπει να επιτρέπεις το χέρι σου να το κάνει. Ένα κορίτσι, ένας άντρας, οφείλει να διατάζει τα χέρια του και να επιστρέψει το αντικείμενο. Η μητέρα πρέπει να το κάνει, ακόμα κι αν είναι κάτι ενοχλητικό αυτό για το παιδί».

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, θα τελειώσουμε τη σημερινή εκπομπή με μία φράση της Ντολτό. Είναι σίγουρα πολύ καλό για ένα παιδί να νιώθει ότι το αγαπάμε ακόμα και όταν κλέβει. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο εφόσον προσαρμόζεται από αγάπη στη ζωή και στο νόμο που διέπει τους ενήλικες. Είναι ένα θέμα που δεν τελειώνει σήμερα, θα το ολοκληρώσουμε στην επόμενη εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε επίσης τον Βαγγέλη Τζαναβάρη που ήταν στον ήχο.

0: Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα και την εκπομπή Ανακαλύπτοντας τα παιδιά μας, την οποία προγραμμάτισε 89,5, η παιδίατρος Κατερίνα Θεοδόση διάβασε από τα βιβλία της Φρανσουάζ Ντολτό «Μεγαλώστε σωστά το παιδί σας» των εκδόσεων Γιαλέλη. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Να είστε καλά.
1: Η ενορία της υπαπαντής του Κυρίου στο Μαρούσι διοργανώνει οκταήμερη οδική εκδρομή στη Σικελία και τα ελληνόφωνα χωριά της Ιταλίας από 5 έως 12 Σεπτεμβρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-230-701.
2: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το πρώτο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», που περιέχει εισηγήσεις από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία. Το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Η ώρα είναι

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέρσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέρσουμε χρυσό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέρσουμε αυτό χρυσό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μεγαλυτισόδρο. Εξομολόγης και μεγαλοπρέπειν ετήσω αναβαλόμενο σώσου σημάντιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέρην, ως εργάζον εν είδαστε υπερώω αυτού. Ότι θύσιν έτσι την επίβαση αυτού, ο περιπατών ερτερίγων ανέμας. Ο ποιόν τους αγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιώτη υγιήν επ' την ασφάλεια αυτής, που κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φέρξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόρυγα τα δένουσι παιδεία εις τον τόπον όνε θεμελίως αυτά. Όριον έθω παρελέσονται ουδέ επιστρέψου σε καλύψε τη γη. Ο εξαποστέρων πηγά σε φάραξη, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσοι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όναγρα εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σκορπαστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κρίνες η κεφλόητη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνε καρδίαν ανθρώπων. Του ηλαρίνε πρόσω εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρυ του λιβάνου ας εφύτευσας. Εκεί στρουθεί ενός εύσωση του ερεδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά της ελάφης πέτρα κατεφυγή της λαγωής. Επίσης ελλήνης καιρούς ο ήλιος έρνω τη δύσην αυτού, έθνου σκότος και ηγένε τον ίξ. Εν αυτοί διελέψονται πάντα τα θηρία του γρυμού. Σκήμη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό δρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκρισα και εις τας βάθμας αυτών και τα στήσονται. Εξελέψεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσφαίρας. Όσο μεγαλύθη τα έργα σου Κύριε πάντα σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κρίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάνω και συναριθμός ο μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέβρος ο κόσοι δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή η λέξουση. Ανοίξαντός σου τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το πουν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και χτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφρανθήσετε Κύριος επί της έργης αυτού που επιβλέπουν επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμην που αυτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Κηρυθεί αυτό η διαλογή μου. Εγώ δε ευχανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπην αμαρτωλή από τη ζεις και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Ο ίδιος έγνω τη δύσην αυτού έθνος σκότος και ηγένε τον ίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

0: Jestem przykonimo, Kyrie Deitone,
1: Kyrie Leishon,
0: Υπέτης ειρήνης το σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων

0: πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμετα.
1: Συ Κύριε, ότι πρέπει σε πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το

0: το εύσημον όργανο βίους εμνότητος, ο της αγάπης διδάσκαλος του παρακλήτου, το θείο στόμα και μεγαλόφωνο, Κοσμά εις Απόστολε, μίστα της χάριτος, της καταξία του σκόπου σου και τους αγώνας, εκδιηγήσετε ως περίνη σας, ως γάρο Παύλος τι ο έρωτη, είναι απλής τους κηρύξεις τα κρίτωνα, κατά αυτόν του σωτήρος, το σταυρό πατερευάστα σας.
1: Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός,

λυτρεύεται πολύ παρά αυτόν λύτρωσης και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομίων αυτού. Ετωλία στο βλάστημα, εκκλησία στο στήριγμα και σοφόν διδάσκαλον θείο πνεύματι.

0: Παναγία Κυρίου, επικεφαλήν αυτού, μακάριος άνθρωπος ως έβρε σοφία και θνητός ως είδε φρόνηση, κρίσον γάρ αυτήν εμπορεύεστε η χρυσίου και αργυρίου θησαυρούς, τιμιωτέρα δε εστί λίθων πολυτελών, εύγνωστος εστί πάση της εγγίζουσιν αυτή, πάντε τίμιον ουκ άξιον αυτής εστί. Εγάρ του στόματος αυτής εκπορεύεται δικαιοσύνη, νόμο δε και έλεον επί γλώσσης φορεί, τη γαρούν ακούσατε μου ο τέτοινα στεμνά γαρερό, και μακάριος άνθρωπος όστα σε εμάς οδούς φυλάξει. Εγάρ έξοδη μου έξοδη ζωής και ετοιμάζεται θέλησης παρακυρίου. Δια τούτο παρακαλώ ημάς και προείε με εμήν φωνήν υγιής ανθρώπων, ότι εγώ η σοφία κατεσκεύασα βουλήν και γνώση και έννοια, εγώ απεκαλεσάμεν. Εμή βουλή και ασφάλεια εμή φρόνησης, εμή δε ισχύς. Εγώ τους εμέ φιλούντας αγαπώ, οι δε με ζητούντες ευρύσους η χάρη. Νοήσατε την άκακη πανουργία, οι δε απέδευτη ένδεστε καρδία. Εισακούσατε μου και πάλι σε μνά γαρερό και ανοίγω από χιλέον ορθά, ότι η αλήθεια αν μελετήσει ο λάδιξ μου, ευδελιγμένα δε εναντίον εμού χείλη ψευδή, με τα δικαιοσύνη πάντα τα ρήματα του στόματός μου, ουδέν εν αυτή σχολιών ουδέ στραγγελιώδες. Πάντα ευθέα εστί της νοούση και ορθά της ευρίσκουση γνώση. Διδάσου γαριμή να λυθεί, ή να γέννηται εν Κυρίω η ελπίση μόν και πληστήστε εστέ πνεύματος. Προφητεία Ισαΐου το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσκομε.
0: Τάδε λέγει Κύριος, πάντα τα έθνη συνήθισαν άμα και συναχθίσονται άρχοντες εξ αυτών. Της αναγγελεί ταύτα εν αυτής, είτε εξ αρχής της ακουστά ποιήσει ημίν. Αγαγέτωσαν τους μάρτυρας αυτών και δικαιωθήτωσαν και υπάτωσαν αληθεί. Είναι στέμι μάρτυρες και εγώ μάρτυρς Κύριος ο Θεός και ο πες όν εξελεξάμεν. Την αγνώτε και πιστεύσετε και συνείτε ότι εγώ είμαι. Έμπροσθέ μου και γένετο άλλος Θεός και μετεμέ ουκ έστε. Εγώ είμαι ο Θεός και ουκ έστη πάρεξε μου ο σώζον. Εγώ ανήκυλα και έσωσα, ονίδησα και ουκ είναι ημίν αλότριος. Ημείς εμή μάρτυρες και εγώ Κύριος ο Θεός, ότι απαρχής εγώ ημί. Και ουκ έστεινο εκ των χειρών μου εξαιρούμενος, ποιήσω και τις αποστρέψει αυτό, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ο λυτρούμενος ημάς ο Άγιος Ισραήλ.

Δικαίου μη άψετε αυτών βάσανος, έδωξαν εν οφερμής αφρόλων τεθνάνε και ελογίστη κάκος εις η έξοδος αυτών και η αφημών πορεία σύντριμα. Ιδέη σύνεν ειρήνη και γάλλο εν όψη ανθρώπων εάν πολλαστώσει η ελπής αυτών αθανασίας πλήρης και ο λίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται ότι ο Θεός επίρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίους εαυτού. Ως χρυσόν εν χωνευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκαύτωμα θυσίας προσεδέξατο αυτούς και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι και ως φιλθύρες σε καλάμι διαδραμούνται. Κρινούσιν έθνη και κρατήσουσι λαών και βασιλεύσει αυτόν Κύριος αιώνας οι βεβηθώντες επ' αυτόν συνήσουσιν αλήθειαν και η πιστή εν αγάπη προσμένουσι αυτό.

0: και φιλάνθρωπος, Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίγκαιη και τους αιώνας των αιώνων.
1: Καταξίωσον Κύριε την εισφαίρα τάφτεων αμαρτίας φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός ο Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου θυμάς το θάπε ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα. Τα έργα του χειρό σου μη παρήδεις.

0: την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παρατώμετο.
1: Συ Κύριε.
2: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο

0: αντίμασα πρόσωπαν των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως ον ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Στερεός ο Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και μόνο τον πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στα Αγία Αυτού Εκκλησία ιεράμονη τάφτη και πόλη τάφτη σε αιώνα σε αιώνα.
1: Αμήν. Περαγία Θεοδό και σώσον ημάς.
2: Την ιδέα του Κερουβήμ και εν δεξωτέρατα συγκρίτως των Σεραφείμ και να διαφθόρος των λόγων του κούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σε Χριστός ο αληθινός Θεός, ημών της πρεσβείας Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, λάμι την οίκης οποίου σταυρού προστασίας του Παναγίστων Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ, και πασών υπουράνιο δυνάμενα σωμάτων, την οικεσίες του Τιμίου και ενδόξου προφήτη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, τον Αγίο ενδόξου Πανεπιμών Αποστόλων, τον Αγίο ενδόξου Ελληνικών Μαρτύρων, Σίου και Θεοφόρων Πατέρων ημών, τον Αγίο και Δικαιώτο Πατώρων Ιωκήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου, Ιερό Μάρτυρος και εις Αποστόλου Κοσμάτου Ετωλού, που για τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώση μας αγαθός και φιλάνθρωπος.
3: Αγαπητοί μου αδελφοί, σας ενημερώνουμε την προσεχή Παρασκευή 28 προς Σάββατο 29 Αυγούστου θα τελεστεί η Ιερά Λειτουργία του Καθολικού της Ιεράς Μονής ο Ενάτης Βραδινής έως πρώτης πρωινής επί τη μνήμη της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
4: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
5: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Ρήματα και Φθόγγι» με την Κυριακή Ελιανού.

Δύο πράγματα έχουμε ανάγκη όλοι οι άνθρωποι. Να παρατηρούμε τις δικές μας αμαρτίες και να μην ασχολούμαστε με τις αμαρτίες των άλλων. Διότι εκείνος που προσέχει τα δικά του σφάλματα γίνεται επιοικέστερος στους άλλους. Εκείνος που κατακρίνει τους άλλους καταδικάζει τον εαυτό του και αν ακόμα υποτεθεί ότι έχει πολλές αρετές. Είναι πράγματι μεγάλη υπόθεση, αδελφοί μου, το να κρίνουμε τον εαυτό μας και όχι τους άλλους. Άγιος Ανδρέας, Επίσκοπος Κρήτης.

Λόγος του Θεού είναι όλη η διδασκαλία του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή όλη η Αγία Γραφή, παλαιά και νέα. Από αυτή τη Θεία Γραφή άντλησαν, ως αποβρύση, όλοι οι Άγιοι Πατέρες και διδάσκαλοι της Εκκλησίας μας, οι οποίοι μας ποτίζουν με τα καθαρότατα νάματα της θεοπνεύστου διδασκαλίας τους, των οποίων τις διδασκαλίες και τα συγγράμματα πρέπει να δεχόμαστε ως άρτων επιούσιων, για να μην πεθάνει η ψυχή μας από την πείνα του λόγου της ζωής πριν πεθάνει το σώμα. Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης.

Η κορονίδα και η αρχή όλων των αρετών είναι η αδιάλειπτη προσευχή στον Κύριο μας Ιησού Χριστό, που χάρη συντομίας αποκαλείται προσευχή του Ιησού. Ο Απόστολος Παύλος μας προτρέπει σχετικά. Αδιαλείπτος προσεύχεστε. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επικαλούμαστε το όνομα του Θεού πάντα. Είτε συζητάμε, είτε καθόμαστε, είτε περπατάμε, είτε δουλεύουμε, είτε κάνουμε οτιδήποτε άλλο. Σε κάθε στιγμή και σε κάθε χώρο πρέπει να επικαλούμαστε το όνομα του Θεού. Γιατί όπως γράφει ο Ιερός Χρυσόστομος, αυτό το μέσο καταστρέφει τους πειρασμούς του εχθρού. Αβάς Ναζάριος.

Ας καθαριστούμε πρώτα, αδελφοί, και στο σώμα και στο στόμα και στη σκέψη, και ας προσέλθουμε με αγάπη και καθαρή συνείδηση στη Θεία Κοινωνία. Πραγματικά, αν οι σιδηρουργοί και οι χρυσοχώοι που λιώνουν γύρω από το χαλκό χρυσό ή άργυρο ή άλλο παρόμοιο, και πρόκειται κατά το γάνομα να του βάλουν γύρω το άνθος του χρώματος, πρωτήτερα ξύνουν, πόσο μάλλον εμείς που πρόκειται να χρυσωθούμε κατά πολύ καλύτερο τρόπο, μάλλον δε να θεωθούμε, πρέπει να καθαριστούμε από κάθε μόλυσμα σαρκός και πνεύματος. Διότι δεν λαμπρινόμαστε μόνο στην επιφάνεια, όπως ο γανωμένος χαλκός, αλλά από μέσα στην καρδιά μας και σε όλα τα σημεία της. Ώστε πρέπει να προσερχόμαστε στη Θεία Κοινωνία και καθαρμένοι από τις αμαρτίες που βρίσκονται στο βάθος της ψυχής μας, διότι έτσι θα προσέλθουμε και στη σωτηρία. Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς.

Το να εισακουστεί η προσευχή εξαρτάται από την εγρήγορση του νου και της ψυχής και όχι από τον μεγάλο αριθμό των λέξεων. Υπάρχει πλούσιος που αρπάζει τα αγαθά όλων και υπάρχει πλούσιος που μοιράζει τα υπαρχοντά του στους φτωχούς. Ο ένας πλουτίζει συγκεντρώνοντας αγαθά και ο άλλος μοιράζοντας. Ο πρώτος σπέρνει τη γη και ο δεύτερος καλλιεργεί τον ουρανό. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Όποιος χωρίς να είναι ανάγκη έχει την τόλμη και παρακαλεί το Θεό επιθυμώντας να γίνουν μέσω αυτού θαυμάσια πράγματα που να δείχνουν τη δύναμη του Θεού, αυτόν τον πειράζει και τον περιγελά ο δαίμονας μέσα στο χώρο του νου του, γιατί δείχνει να καυχαίται ενώ έχει αδύνατη συνείδηση. Τη βοήθεια του Θεού πρέπει να τη ζητούμε στις λήψεις και στις στενοχώριες. Χωρίς ανάγκη να εκπειράζουμε το Θεό, είναι κίνδυνος για μας. Όποιος επιθυμεί κάτι τέτοιο δεν είναι πραγματικά δίκαιος και άνθρωπος του Θεού. Βέβαια ο Κύριος έκαμε θαύματα και σημεία με πολλούς Αγίους, αλλά όταν το θέλεις ο ίδιος. Ενώ αν εσύ το επιθυμείς και είναι δικό σου θέλημα, χωρίς δηλαδή να το επιβάλλει κάποια ανάγκη, πέφτεις από εκεί που είσαι προφυλαγμένος με την ταπείνωση και γλιστράς από τη γνώση της αλήθειας του Θεού. Διότι εάν κατ' οικονομίαν εισακουστεί ένα τέτοιο παράλογο αίτημα από το Θεό, βρίσκει αφορμή ο πονηρός από αυτό και βάζει τον ετούντα σε μεγάλους μπελάδες. Οι αληθινά αφοσιωμένοι στο Θεό όχι μόνο δεν επιθυμούν τέτοια πράγματα, αλλά και όταν τους δοθούν από το Θεό δεν θέλουν να τα δεχθούν, γνωρίζοντας τους κινδύνους της υψηλοφροσύνης. Και δεν τα θέλουν όχι μόνο για να μην φαίνονται στους ανθρώπους ότι είναι σπουδαίοι, αλλά και για να αποφύγουν την κρυφή έπαρση της καρδιάς. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Όσοι πιστεύουν, αγαπούν τον Κύριο και μισούν τα πονηρά έργα. Δεν μνησικακούν εναντίον του αδελφού τους και δεν αποδίδουν κακό στο κακό. Κάνουν καλό σε αυτούς που τους κακομεταχειρίζονται. Ευλογούν αυτούς που τους καταριώνται και υπομένουν καρτερικά αυτούς που τους κατατρέχουν. Όταν τους βρίζουν χαίρονται. Έχουν αγάπη καθαρή, ανώθευτη και αληθινή. Τέτοια αγάπη είχε και ο προφήτης Μωυσής, που όταν οι Ισραηλίτες αρνήθηκαν το Θεό και προσκύνησαν ένα είδωλο, ένα χρυσό μοσχάρι, τους είπε: «Ημείς συμμαρτήκατε αμαρτίαν μεγάλην. Και εν είναι να αναβήσομαι προς τον Θεόν ή να εξηλάσομαι περί της αμαρτίας ημών». Και ανέβηκε στο όρο Σινά και είπε στο Θεό: «Δέομαι, Κύριε, ημάρτηκεν ο λαός ούτος αμαρτίαν μεγάλην και επίησανε αυτής θεούς χρυσούς».

0: Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει όπως ο κάθε πατέρας στα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος. Ακούσατε την εκπομπή «Ρήματα και φθόγγι» με την Κυριακή Ελιανού.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η ώρα είναι 8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις σε τίτλους με τον Μάκη Αδαμόπουλο. Συνολικά 2,48 δισεκατομμύρια ευρώ θα καταβληθούν από 24 έως 28 Αυγούστου σε 4,3 εκατομμύρια δικαιούχους από τον ΙΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθεται αύριο η Αττική, καθώς και 11 περιφερειακές ενότητες σε όλη τη χώρα λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Καύσωνας επικράτησε και σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 40 βαθμούς. Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, 155 από τους 580 σταθμούς κατέγραψαν θερμοκρασίες τουλάχιστον 37 βαθμών Κελσίου. Σε πλήρη ετοιμότητα θέτει τις υπηρεσίες του ο Δήμος Αθηναίων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Ανησυχία προκαλεί η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα, με τα κρούσματα να είναι σημαντικά αυξημένα σε σχέση με πέρυσι. Συνδικάτα Γάλλων δημοσιογράφων καταδικάζουν την επίσκεψη του διαδόχου της Σαουδικής Αραβίας στη Γαλλία, χαρακτηρίζοντας την πρόκληση για την ελευθερία του τύπου. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και τοπικές μπόρες στα ορεινά προβλέπεται για αύριο. Κατά τόπους ο υδράργυρος θα φτάσει τους 42 βαθμούς, στους 40 η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

Ο Κώστας Παπάς διαβάζει διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

στις φράσεις, στα μικρά αυτά επιγραμματικά κείμενα, διαπιστώνονται παραπλήσιες και συχνά συγκλίνουσες θέσεις για τα παραπάνω φλέγοντα θέματα από διάφορους ανθρώπους, ανεξαρτήτως θρησκείας, φυλής, χρώματος.

Αυτό δεν είναι ανεξήγητο για την ορθόδοξη διδασκαλία, αφού κάθε άνθρωπος είναι δημιούργημα του Τριαδικού Θεού. Η σφραγίδα της ενέργειάς του δεν εξαλείφεται ποτέ, ακόμη και στη χειρότερη του εκδοχή.

όλες αυτές οι ενδιαφέρουσες θέσεις αποκτούν δυναμική στον καθημερινό μας βίο, όταν κάποιος ενώνεται με τον Χριστό εν Αγίω Πνεύματι, με τον Χριστό που κινεί ανεπαίσθητα τα νήματα της ιστορίας σε ένα αίσιο τέλος, το οποίο προεικονίζεται κάθε φορά που συνερχόμαστε με φυσική παρουσία για να τελέσουμε την Θεία Λειτουργία. Διαβάζονται αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσης».

Η αντινομία έχει τις ρίζες της στην εκλογή που αντιμετώπιζε η Εκκλησία από την αρχή ακόμη της ιστορικής της πορείας. Είτε η Εκκλησία θα αποτελούσε κοινωνία κλειστή και ολοκληρωτική, επιδιώκουσα την ικανοποίηση όλων των αναγκών των πιστών της, πνευματικών όσο και εγκοσμίων, χωρίς να δίδει προσοχή εις την ισχύουσα τάξη και χωρίς να αφήνει τίποτε εις τον εξωτερικό κόσμο, πράγμα που συνεπάγεται πλήρη απομάκρυνση και τελική φυγή από αυτόν, όπως και ριζική άρνηση κάθε εξωτερικής εξουσίας.

ή η Εκκλησία θα επιχειρεί πλήρη εκχριστιανισμό του κόσμου, υποτάσσουσα ολόκληρη τη ζωή στο χριστιανικό νόμο και εξουσία, για να διαμορφώσει και να αναδιοργανώσει την κοσμική ζωή επί χριστιανικών αρχών και να οικοδομήσει τη χριστιανική πολιτεία.

Στην ιστορία της Εκκλησίας παρακολουθούμε αμφότερες τις λύσεις, τη φυγή στην έρημο και τη δημιουργία της χριστιανικής αυτοκρατορίας.

Η πρώτη λύση, η φυγή στην έρημο, εφαρμόστηκε όχι μόνο εις των διαφόρων τάσεων μοναχισμό, αλλά και σε πολλές άλλες χριστιανικές ομάδες ιερέσεις.

Η δεύτερη λύση, η δημιουργία της χριστιανικής αυτοκρατορίας, ήταν η κυρίαρχη γραμμή που ακολουθούσαν οι χριστιανοί τόσο στην Ανατολή όσο και στη Δύση, μέχρι της δημιουργίας της στρατευωμένης εκοσμικεύσεως, αλλά και στην εποχή μας ακόμη η λύση αυτή εξακολουθεί να επικρατεί μεταξύ πολλών.

Χριστιανισμός είναι η Εκκλησία, δηλαδή μια κοινότητα, ο νέος λαός του Θεού που διάγει την ζωή του σύμφωνα προς τις ιδιάζουσες αρχές του.

Η ζωή αυτή στην Εκκλησία δεν είναι δυνατό να διαιρεθεί σε τμήματα, μερικά από τα οποία θα μπορούσαν να κυβερνώνται από άλλες ετερογενείς αρχές.

Η πνευματική ηγεσία της Εκκλησίας δύσκολα θα περιοριζόταν σε τυχαία καθοδήγηση ατόμων ή ομάδων που ζουν υπό συνθήκες ανάρμοστες προς την Εκκλησία. Πρέπει πρώτα να ελεγχθεί η νομιμότητα αυτών των συνθήκων.

Το έργο της πλήρους αναδημιουργίας ή αναμορφώσεως της όλης υφής της ανθρώπινης ζωής δεν μπορεί ή δεν πρέπει να την αποφύγουμε ή να την εγκαταλείψουμε.

είτε θα έπρεπε οι χριστιανοί να εγκαταλείψουν τον κόσμο στον οποίο υπάρχει κι άλλος Κύριος πλην του Χριστού, αδιάφορον ονομάζεται Κέσαρας ή Μαμονάς ή κάτι άλλο, και εις τον οποίον νόμος και σκοπός της ζωής είναι διάφοροι από τους του Ευαγγελίου, και να αρχίσουν να δημιουργούν χωριστή κοινωνία.

Οι χριστιανοί θα πρέπει να μεταβάλουν τον εξωτερικό κόσμο, να τον κάνουν επίσης βασίλειο του Θεού και να εισαγάγουν τις αρχές του Ευαγγελίου στην κοσμική νομοθεσία.

ενότητα του χριστιανικού έργου διασπάται. Δημιουργείται εσωτερικό σχίσμα εντός της Εκκλησίας, ένας αφύσικος διαχωρισμός μεταξύ των μοναχών ή των εκλεκτών εκ των μεμημένων και των λαϊκών, περιλαμβανομένου και του κλήρου, που είναι πολύ πιο επικίνδυνος της δήθεν κληρικοποιήσεως της Εκκλησίας.

Μια αληθινή λύση υπερβαίνει τα ιστορικά όρια, ανήκει στον κόσμο του μέλλοντος. Κατά την εποχή μας δεν είναι δυνατό να δοθεί καταστατική αρχή επί ιστορικού πεδίου, αλλά μόνο ρυθμιστική, μια αρχή διακρίσεως, όχι συστάσεως.

Η Εκκλησία παραμένει εν το κόσμο τούτο ως ετερογενές σώμα. Η δε ένταση είναι ισχυρότερη παρά ποτέ και ο επαμφωτερισμός της καταστάσεως είναι οδυνηρά αισθητός από όλα τα μέλη της Εκκλησίας.

Ένα πρακτικό πρόγραμμα για τον παρόντα αιώνα μπορεί να καταστρωθεί μόνο δια της επανευρέσεως, της κατανοήσεως, της φύσεως και της ουσίας της Εκκλησίας.

ιδέα αποτυχία όλων των ουτοπιστικών προσδοκιών δεν μπορεί να επισκιάσει τη χριστιανική ελπίδα. Ο βασιλεύς ήλθε. Ο Κύριος Ιησούς και η βασιλεία του θα έλθει.

Η μία εκκλησία είναι απλωμένη και διεσπαρμένη σε ολόκληρο τον κόσμο και εν τούτης ομιλεί με μια φωνή. Διατηρεί την ίδια πίστη παντού, όπως έφτασε στα χέρια μας από τους Αποστόλους και διατηρήθηκε από σειρά μαρτύρων.

Η αρχαιότητα αυτή καθεαυτή δεν αποτελεί ακόμη επαρκή εγγύηση αλήθειας, παρά μόνο εάν αποδεικνυόταν ευρεία ομοφωνία των αρχαίων. Αφετέρου, ομοφωνία αυτή καθεαυτήν δεν ήταν πιστική, παρά αν μπορούσε να αναχθεί στους Αποστόλους.

Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη «Αγία Γραφή, Εκκλησία, Παράδοσης».

0: Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Ακούσατε την εκπομπή «Η αλήθεια ελευθερώνει».
1: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντία Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρίας Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση, Επτάλοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
2: Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραΐτου. Η τριλογία της παιδικής σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη» ταξιδεύει τους μικρούς μας φίλους παρέα με τον Όμηρο στις σημαντικότερες στιγμές της ελληνικής ιστορίας, στη μεταστροφή των προγόνων μας στον χριστιανισμό και στους μάρτυρες των πρώτων αιώνων μέχρι το Βυζάντιο και την Επανάσταση του 21 και την Εποποιία του 40. Ο Όμηρος ταξιδεύει στην αρχαιότητα, ζει στη βασιλεύουσα και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκή. Να βγεις με ζώνη ή Κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή Κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
4: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
7: Ώρα Ελλάδος, 9.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπή σας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονή σας τους ανιάτος νοσίσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τα σημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετής σας και αποκαταστής σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαραίως ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν δυσαρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέησιν ημών και φυγάδευσον τη δυνάμη σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένση ως ελεήμων, ή να άρισα αυτόν αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως ο κονόμησας την επικράτησιν αυτού, πάυσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολέων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρα τιώντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι τις πάθησή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και τις τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά συπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανόν μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ίν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου τον νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν, εσκότης με τον νουν εν της βιωτικής πάθεση, και ούκ ισχύω ατενή σε προσέ ενωδύνη, ου δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε με μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της σεις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με τις προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζωμένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπέρο δυνάμεθα, ο ποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθλίψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστεί το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.

Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

αδιαλείπτος προσεύχεστε. Εν παντί ευχαριστείτε.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός,

0: έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τις ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες συζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν δια παντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνου συνεις λάκουν. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και διδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα ηγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Και συν τη ασωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής, Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα. Χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων. Χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης. Χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη επιρρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νιδίν, ως αγρών υπέδειξην ιδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Ήκουσαν υπημένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμαμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς αγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες στον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου των πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δώρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, Αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, ή τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν, κράζων, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
2: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούνης ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
2: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευγνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
2: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτωρ, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
3: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσας πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνες θεσπεύδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένση βασιλεύ άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη σίβω όσιν αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείς εγείρονται τρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας. Και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σιβοώντας αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβας ηλίτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα. Χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
8: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αυτή τα σεντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
3: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θεόνυμφε δέσποινα, η θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν. Και των σόνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα ασπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίς και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Και δώσιμην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και πανγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
3: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα η κτήσης, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
4: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε από στις απεμούδια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων νέων μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός.
7: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
9: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
9: Κύριε ελέησον.
7: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
9: Κύριε ελέησον.
7: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
9: Αιωνία η μνήμη αυτών.
7: Είπομεν και υπέρ αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.

0: το άσμα ασμάτων, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, το άσμα ασμάτων είναι ένα από τα 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, θεόπνευστο όπως και τα υπόλοιπα και της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, συγγραφέν από τον προφήτη Σολομώντα. Εκεί μεταξύ των άλλων, ο σοφός Σολομώντας στο 6ο κεφάλαιο κάνει μια ερώτηση. Ρωτάει και λέει, «Τις αυτή η εκκύπτουσα οσί όρθρος, καλή ως σελήνη, εκλεκτή ως ο ήλιος, θάμβος ως τεταγμένε», δηλαδή με απλά λόγια. Ποια είναι αυτή που ξεπροβάλλει σαν την αυγή, ωραία σαν τη σελήνη, αστραφτερή σαν τον ήλιο, φοβερή και εκθαμβωτική σαν τις αγγελικές παρατάξεις? Οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας λένε ότι αυτά τα λόγια ταιριάζουν απόλυτα και για την Εκκλησία και για την Παναγία μας, η οποία είναι το εκλεκτότερο μέλος της Εκκλησίας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει μεταξύ των άλλων και τα εξής. «Τίποτε δεν υπάρχει στη ζωή όπως η Θεοτόκος Μαρία. Ταξίδεψε, ο άνθρωπε, με τη σκέψη σου σε όλη την κτήση και βλέπε αν υπάρχει κάτι ίσο ή ανώτερο της Αγίας Θεοτόκου Παρθένου. Εξέτασε τη γη, ρίξε το βλέμμα σου στη θάλασσα, περιεργάσου το διάστημα, ερεύνησε τους ουρανούς με τη διάνοιά σου, θυμήσου όλες τις αόρατες δυνάμεις, όλες τις ταξιαρχίες και στρατιές των αναρυθμίτων ουρανίων πνευμάτων και πρόσεξε αν υπάρχει άλλο τέτοιο θαύμα σε όλη τη δημιουργία όπως η Παναγία. Πράγματι, δεν υπάρχει άλλο τέτοιο θαύμα. Η Παναγία είναι το θαύμα των θαυμάτων, γιατί αυτή ξεπέρασε κάθε ανθρώπινη αρετή. Επεσκίασε δε και αυτών των αγγέλων την αγιότητα. Η αγάπη και η στοργή, η πραότητα και η ταπείνωση, η επιοίκεια και η συγκατάβαση, η αυταπάρνηση και η αυτοθυσία, η ανεξικακία, η υπομονή και η εγκαρτέρηση, μαζί με όλες τις Άγιες αρετές του Ευαγγελίου, την κατέστησαν υψηλωτέραν των ουρανών, λαμπρότερη υπέρ των ήλιων, απαράμιλο θαύμα ηλιακής ακτινοβολίας. Όπως γράφει ένας αγιορείτης ασκητής, η Παναγία υπήρξε μητέρα, διορθώνω, θυγατέρα του Θεού Πατρός, μητέρα του Υιού και νύμφη του Αγίου Πνεύματος. Πράγματι, δεν υπάρχει σπουδαιότερο πρόσωπο μετά τον Θεό από την Παναγία. Γι' αυτό και ο Άγιος Ανδρέας Κρήτης λέγει ότι είναι η μετά Θεών Θεός, τα δευτερία έχουσα της Αγίας Τριάδος.
1: Και δεν μπορούμε να την ξεχωρίσουμε από το Θεό, διότι όπως λέει ένα από τα τροπάρια της Εκκλησίας, είναι αυτή η οποία το παντεχνήμονη λόγο σάρκα δάνεισε. Είναι αυτή η οποία δάνεισε σάρκα στον Υιό και Λόγο του Θεού. Και μάλιστα οι ερμηνευτές κάνουν μια υποσημείωση. Γιατί λέει δάνεισε τη σάρκα? Όταν δανείζω κάτι σημαίνει ότι θα το πάρω πίσω. Και η ερμηνεία που δίνουν οι εκκλησιαστικοί πατέρες είναι ότι η Παναγία δανείζει την ανθρωπίνη σάρκα στον Υιό και Λόγο του Θεού, ο οποίος Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός την επιστρέφει αυτή τη σάρκα στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, όπου πλέον ο καθένας από εμάς, οι χριστιανοί, πηγαίνουμε και παίρνουμε την σάρκα του θεανθρώπου πλέον Ιησού Χριστού και με αυτόν τον τρόπο θεωνόμαστε. Άρα λοιπόν, όταν κοινωνάμε το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού, κοινωνάμε αυτό το σώμα και το αίμα του θεανθρώπου Ιησού Χριστού, το οποίο προσέλαβε όμως από τα αγνά σπλάχνα της υπεραγίας Θεοτόκου. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε τον Ιησού Χριστό, τον Θεό μας. Δεν μπορούμε να τον ξεχωρίσουμε από το πρόσωπο της Παναγίας. Πλέον ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός έχει γίνει ένα με τη σάρκα της Παναγίας και η Παναγία δικαίως, όπως πολύ ωραία τονίσατε, ονομάστηκε μετά Θεόν Θεός, τα δευτερία της Τριάδος Ιέχουσα. Γι' αυτό και όταν πηγαίνουμε στις παρακλήσεις το 15 Αύγουστο ή ακόμη όταν πηγαίνουμε στον ακάθιστο ύμνο, τη Μεγάλη Τεσσαραγωστή, βλέπουμε εκεί στα τροπάρια που ψάλλουν οι ιεροψάλτες το στίχο που λέει μπροστά ο ιεροψάλτης από τα τροπάρια, ο οποίος αναφέρει «Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς». Και λες, η Παναγία σώζει, είναι Θεός. Εμείς συνηθίσαμε να λέμε «Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών». Η Παναγία κατά χάριν σώζει. Με την έννοια αυτή που τονίσαμε προηγουμένως και βεβαίως έχοντας υπόψη ότι πολύ ισχύει η δέησης μητρός προσευμένιον δεσπότου. Όταν ζητάει κάτι η μάνα, το παιδί είναι δεδομένο ότι θα το δώσει. Και γι' αυτό η μάνα του Υιού και Λόγου του Θεού, η Παναγία μας, είναι μάνα όλων των ανθρώπων. Και έχουμε αυτό το προνόμιο εμείς οι χριστιανοί να έχουμε μια στοργική μητέρα από την οποία, αν εμείς είμαστε πιστοί στον Υιό της, δεν ορφανεύουμε ποτέ.
0: Πάρα πολύ ωραία, σεβασμιότατε. Όπως το τονίσατε, η Παναγία είναι μετά τον Θεό το σπουδαιότερο πρόσωπο. Πάλι από το άσμα ασμάτων, από το έκτο κεφάλαιο, να θυμηθούμε μερικούς στίχους που προφητικά λέγονται για την Κυρία Θεοτόκο. «Και είδωσαν αυτήν θυγατέρες και μακαριούσιν αυτήν βασίλισε και ενέσουσιν αυτήν». Δηλαδή θα την ατενίζουν όλες οι θυγατέρες της γης και οι άνδρες φυσικά εννοείται και θα την μακαρίζουν, θα την καλοτυχίζουν την βασίλισσα, την υπερένδοξη βασίλισσα των ουρανών, οι βασίλισσες της γης και θα την δοξάζουν. Αλλά και η ίδια μετά την συνάντησή της με την συγγενή της Ελισάβετ, την μητέρα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, στην θαυμάσια οδή της, είπε το ίδιο πράγμα. «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου, ότι διότι επέβλεψεν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού, η δου γάρα από του νυν, μακαριούσι με πάσε γενναίε». Να από τώρα και στο εξής θα με μακαρίζουν όλες οι γενναίες των λογικών προβάτων μέχρι δηλαδή την Δευτέρα Παρουσία και εις τους εξής και εις το εξής εις τους αιώνας των αιώνων. Αυτός ο λόγος της Παναγίας δεν είναι αλαζονικός, δεν είναι περί αυτολογία, είναι λόγος προφητικός, είναι λόγος του Αγίου Πνεύματος. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, που σαν μέλισσα συνέλεξε τον έκταρ των διδασκαλιών και από τις Άγιες Γραφές, Παλαιά και Καινή Διαθήκη και από τους πατέρες της Εκκλησίας, γράφει για αυτόν τον μακαρισμό τα εξής. Όπως η Άννα γέμισε από το προφητικό χάρισμα του Υιού της Σαμουήλ, όπως η Ελισάβετ ενεπλήστη Πνεύματος Αγίου, γέμισε από το προφητικό χάρισμα του Υιού της, του Ιωάννη του Βαπτιστή, που έφερε στην κοιλία της, έτσι και η Παρθένος Μαρία γέμισε από το προφητικό χάρισμα του Υιού της και Θεού μας, του Κυρίου Ιησού Χριστού, που έφερε στην αγιωτάτη κοιλία της και ο οποίος δεν είναι απλά ένας άνθρωπος όπως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ή οποιοδήποτε άλλος προφήτης, αλλά είναι ο Κύριος των Κυριευόντων και ο Βασιλεύς των Βασιλευόντων. Είναι ο Κύριος όλων των προφητών. Και Κατά συνέπεια, η Παναγία έγινε ανώτερη προφήτης, γράφεται με ήτα ήτα, το αρσενικό, ή προφήτης ήτα γιώτα. Λέγεται και προφήτης, λέγεται και προφήτησα και προφήτηδα. Απέδει προφήτηδα, ανώτερη από την Άννα, ανώτερη από την Δεβόρα, που διαβάζουμε στο τέταρτο κεφάλαιο του βιβλίου Κριτέ της Παλαιάς Διαθήκης. Ανώτερη από την Ελισάβετ, ανώτερη από την Μαριάμ, την αδελφή του προφήτη Μωυσή. Ανώτερη από την προφήτηδα Όλδα, που διαβάζουμε στο Δέλτα Βασιλειών. Ανώτερη από όλες τις γυναίκες της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης που αξιώθηκαν να λάβουν από τον Θεό το προφητικό χάρισμα. Γι' αυτό και ο προφήτης Ισαΐας την ονομάζει καθαρά προφήτηδα και λέγει και προλέγει ότι αυτή θα γίνει μητέρα του Θεού. Στο 8ο κεφάλαιο λέγει προφητικά «Και προσήλθα προς την προφήτηδα και συνέλαβε και έτεκε ιών». Προσήλθα εγώ, ο Θεός, ο Παράκλητος. Υπάρχει βέβαια και άλλη ερμηνεία, αλλά αυτή κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη είναι η σωστή ερμηνεία. «Και πρώτης Θεοτόκου υπήρξαν Άγιοι μεγάλοι και μετά την Θεοτόκο, αλλά κανείς δεν αγιάστηκε όπως αυτή, κανείς δεν δοξάστηκε όπως αυτή, κανείς δεν μακαρίστηκε και δεν μακαρίζεται, δεν καλοτυχίζεται δηλαδή όπως η Παναγία, κανείς δεν μεγαλύνθηκε όπως αυτή, κανείς δεν υπεριψώθηκε όπως αυτή, κανείς δεν χαριτώθηκε με όλες τις χάρες του Αγίου Πνεύματος όπως η και χαριτωμένη Μαρία».
1: Υπάρχει ένα περιστατικό καταγεγραμμένο στο Ιερό Ευαγγέλιο που αφορά και το πρόσωπο της Παναγίας. Είναι γνωστό στους περισσότερους το θαύμα που έγινε στην Κανά της Γαλιλαίας. Εκεί λοιπόν

0: Χριστός μέχρι τη στιγμή εκείνη δεν είχε επιτελέσει θαύμα επί της γης. Κλείνει η παρένθεση. Η Παναγία απομακρύνεται από τον Ιησού Χριστό, πηγαίνει στους υπευθύνους του τραπεζιού και τους λέει ότι αν λέγει μην πείσατε, ό,τι σας πει να το κάνετε. Κάποια στιγμή ο Ιησούς Χριστός καλεί τον υπεύθυνο του τραπεζιού και του λέει φέρε μου τα δοχεία του κρασιού τα άδεια αφού τα γεμίσεις με νερό. Του τα πηγαίνουν και όταν δοκιμάζουν το νερό βλέπουν ότι είχε γίνει κρασί. Και ξανανοίγω παρένθεση, ο Ιησούς Χριστός κάνει το πρώτο του θαύμα επί της γης. Κλείνει η παρένθεση. Κάποτε ο μακαριστός οικουμενικός πατριάρχης Δημήτριος, πάνω σε αυτό ακριβώς το περιστατικό του Ευαγγελίου, αναφερόμενος είχε πει ότι ενώ στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν έχουμε παραλάβει να χειρονονούνται οι ιερείς οι γυναίκες, σε αυτό το περιστατικό δείχνει την ιερουργία της σιωπής μέσα στην Εκκλησία. Και αναλύει ο μακαριστός Οικουμενικός Πατριάρχης Δημήτριος. Η Παναγία με τη σιωπή της μετέβαλε το θέλημα του Θεού, ο οποίος ενώ πριν από λίγα δευτερόλεπτα είπε «Δεν έχει έρθει ακόμα η ώρα μου», αλλάζει το θέλημά του και κάνει το πρώτο θαύμα επί της γης, μετατρέποντας το νερό σε κρασί. Είναι τέτοια, ανέλυε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Δημήτριος, ο μακαριστός, είναι τέτοια η δύναμη της σιωπής της Παναγίας που καταφέρνει να αλλάξει το θέλημα του Θεού. Γιατί όταν ο Ιησούς Χριστός πριν από λίγα δευτερόλεπτα είπε «Ούπο οίκη η ώρα μου», δεν μπορεί να έλεγε ψέματα, δεν είναι η ώρα μου ακόμα να κάνω το θαύμα. Κι όμως, μετά από δύο δευτερόλεπτα κάνει το θαύμα. Σε αυτό είχε συμβάλει η σιωπή της Παναγίας, η οποία κάνει και μία, επιτρέψτε μου να πω, προφητεία, διότι η προφητεία σίγουρα είναι το να προλέγει κάποιος κάτι, αλλά προφητεία κυρίως είναι η εξαγγελία του θελήματος του Θεού. Οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, μέσα από την εξαγγελία του Θείου Θελήματος έλεγαν πράγματα τα οποία σε κάποιο χρονικό διάστημα πραγματοποιούνται. Προφητεία όμως στην ουσία του πράγματος είναι η εξαγγελία του Θείου Θελήματος. Και ποια είναι η εξαγγελία του Θείου Θελήματος? Ακριβώς αυτό που είπε η Παναγία στον υπεύθυνο του τραπεζού. Ό,τι αν λέγει μην, πείσατε. Ό,τι σας λέει, αυτό και να κάνετε. Η υπακοή στο Θεό τελικά καταφέρνει να αλλάξει και το Θείο Θέλημα. Έτσι λοιπόν, κρατώντας αυτήν την σύμπτωση μέσα στο Ιερό Ευαγγέλιο του γεγονότος ότι η παρουσία της Υπεραγίας Θεοτόκου κάνει τον Ιησού Χριστό να θαυματουργήσει για πρώτη φορά στον επίγειο βίο του και να μετατρέψει το νερό σε κρασί στο γάμο στην Κανά της Γαλιλαίας. Αυτό λοιπόν το περιστατικό θα πρέπει να μας θυμίσει ότι όπως η Παναγία έτσι και εμείς ένα πράγμα θα πρέπει να έχουμε στην σκέψη μας, στην βιωτή μας, σε όλο μας το είναι. Αυτό που είπε όταν έγινε δοχείο του Αγίου Πνεύματος. Ιδού Ιδούλη Κυρίου, γέννητό με κατά το ρήμα σου. Δηλαδή εδώ είμαι, ας γίνει αυτό το οποίο εσύ θέλεις.
1: Πάρα πολύ ωραία, Σεβασμιότατε, και μετά από αυτές τις ωφέλιμες και οικοδομητικές σκέψεις, ας έρθουμε και σε ένα άλλο θέμα που δημιουργεί κάποια σύγχυση μερικές φορές στους χριστιανούς. Στο τέλος του πρώτου κεφαλαίου του, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος γράφει αυτή την έκφραση «Και ουκ εγίνωσκεν αυτήν, έως ου έτεκε τον ιόν αυτής των πρωτότοκων». Δηλαδή, με απλά λόγια, δεν είχε σχέσεις συζυγικές ο Άγιος Προστάτης, ο καλύτερος και αγιότερος άνθρωπος της εποχής εκείνης, ο Ιωσήφ, με την Παναγία, μέχρι ότου γέννησε τον Υιό της τον Πρωτότοκο. Εδώ δεν σημαίνει ότι κατόπιν άλλαξε το πράγμα, άλλαξε το καθεστώς και ακολούθως είχε συζυγικές σχέσεις, όπως λένε οι Προτεστάντες, που ανεφάνησαν

0: Σαν τον 15ο και 16ο αιώνα και όπως λένε οι λεγόμενοι μάρτυρες του Ιεχωβά που εμφανίστηκαν τον 19ο αιώνα. Η κάθε γλώσσα έχει τους ιδιωματισμούς της, να το πω έτσι, τις παραξενιές της, τον ιδιαίτερο τρόπο έκφρασής της. Λέει ένας Έλληνας, έφυγε το τρένο, τώρα παίρνει την απάντηση. Δεν σημαίνει ότι έφυγε τώρα, αλλά έφυγε πριν από πολλή ώρα. Λέγει ένας Γάλλος, έχω άδικα να διαβάζω, διορθώνω, έχω ωραία να διαβάζω. Αυτό δεν σημαίνει έχω ωραία βιβλία να διαβάζω, αλλά σημαίνει, είναι γαλλισμός, μάταια, άδικα διαβάζω. Και η εβραϊκή γλώσσα έχει και αυτή τους ιδιωματισμούς της. Με την έκφραση «έως σου», «μέχρι σώτου», ή απλά το «έως», θα το κάνουμε με ένα απλό σχήμα. Υπάρχει το διάστημα «α» έως «β» και ύστερα το διάστημα «β» έως «γ». Οι Εβραίοι συνήθιζαν με το «έως σου» να εκφράζουν το διάστημα «α» έως «β», χωρίς να σημαίνει ότι κατόπιν από το «β» μέχρι το «γ» αλλάζει κάτι και διαφοροποιείται και γίνονται άλλα πράγματα. Παράδειγμα, στο «Β βασιλειών» διαβάζομαι «και τη Μελχόλ θυγατρή Σαούλ ουκ εγένε το παιδίον έως της ημέρας του αποθανήν αυτήν». Δηλαδή, η Μελχόλ, η θεγατέρα του Σαούλ, δεν γέννησε μέχρι την ημέρα που πέθανε. Μήπως γέννησε κατόπιν? Αυτό που ισχύει από το Α έως Β, δηλαδή από τότε που παντρεύτηκε μέχρι που πέθανε, ισχύει και μετά. Και θα μπορούσε να πει και η Μελχόλ ουδέποτε εγέννησε, αλλά το λέει έτσι, μέχρι ότου πέθανε. Λέει ο δάσκαλος στα παιδιά, «Παιδιά μου, θα λείψω 2 λεπτά, θα πάω στο γραφείο, σας παρακαλώ, καθίστε ήσυχα, φρόνημα, έως ότου επιστρέψω». Κατόπιν εννοείται, αφού θα είναι ο δάσκαλος μέσα στην τάξη, τα παιδιά θα κάθονται ήσυχα και φρόνημα. Γράφει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στον μαθητή του Τιμόθεο, «Έως ότου έλθω να είσαι επιμελής και προσεκτικός στην ανάγνωση, στην ουθεσία, στην παρηγορία των πονεμένων, στο κήρυγμα». Δεν σημαίνει ότι μετά πρέπει να είναι αμελής και απρόσεκτος. Λέει ο Κύριος τους Αποστόλους στο 28ο κεφάλαιο του Ματθαίου, «Και ειδού εγώ με θυμών ημί πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος, μυστικά και αόρατα είμαι μαζί σας μέχρι τη συντέλεια του κόσμου». Μετά θα πάψει να είναι μαζί μας. Τότε είναι που θα βλέπουμε Αυτόν πρόσωπο προς πρόσωπον εις τους αιώνας των αιώνων. Επομένως, για να μην αναφέρομαι άλλα παραδείγματα, το «έως σου» και «ουκ εγίνος και ναυτήν», «έως σου έτεκε τον ιόν αυτής των πρωτότοκων», ό,τι ισχύει μέχρι τότε, ισχύει και μετά. Αυτό λέγουν οι Άγιοι οι Πατέρες της Εκκλησίας και ορθά ερμηνεύει ο Παναγιώτης Τρεμπέλας και ο Ιωάννης Κολιτσάρας, και ποτέ δεν είχε συζυγικές σχέσεις μαζί της ο Μνήστορ Ιωσήφ. Υπάρχει και κάτι άλλο ακόμα. Στις παροιμίες, στο 4ο κεφάλαιο που έγραψε ο σοφός Σολομώντας κατά το εβραϊκό κείμενο, διαβάζομαι. «Εστάθην Υιός του πατρός μου αγαπητός και μονογενής ενώπιον της μητρός μου». Εδώ δεν μιλάει ο σοφός Σολομώντας για τον εαυτό του, γιατί ο ίδιος δεν υπήρξε μονογενής στην μητέρα του. Μιλάει η ενυπόστατη σοφία του Θεού Πατρός, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, και λέει ότι «στάθηκα αγαπητός Υιός πρωτότοκος του Πατρός και μονογενής ενώπιον της μητρός μου». Και υπάρχει, που σημαίνει ότι δεν γέννησε άλλο παιδί η Παναγία. Αυτά που λέγουν οι αιρετικοί, αυτά τα πιπιλίσματα και τα φλιναφήματα και τα ψεύδι, για τους οποίους ισχύει ο λόγος του προφήτη Ισαΐα, «Ουέ οι λέγοντες το πονηρόν καλόν και το καλόν πονηρόν, οι τυθέντες το σκότος φως και το φως σκότος, οι τυφέντες το πικρόν γλυκί και το γλυκί πικρόν. Και υπάρχει ακόμα στον προφήτη η Εζεκιήλ, το 44ο κεφάλαιο, μία ωραία προφητεία. Και είπε Κύριος πρόσμε, η πύλη αυτή ουκ ανοιχθήσετε και ουδείς ουμή διέλθη δι' αυτής και κλεισμένη έστε ότι Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, εισελεύσετε δι' αυτής και έστε και κλεισμένη. Μου είπε ο Κύριος, αυτή η πόρτα, δηλαδή η πόρτα της Παρθενίας της Θεοτόκου, θα είναι πάντα κλειστή, δεν θα ανοιχθεί και κανένας δεν θα περάσει από αυτή, κανένας δεν θα γεννηθεί δηλαδή, παρά μόνο ο Κύριος, ο Θεός του Ισραήλ, και έστε και κλεισμένη και θα είναι κατόπιν κλεισμένη για πάντα. Πώς έγινε αυτό το μυστήριο? Όπως μπαίνει ο ήλιος μέσα στο δωματιό μας από τον τζάμι, χωρίς να σπάει τον τζάμι. Όπως ο Κύριος μετά την Ανάστασή Του έμπαινε μέσα στα σπίτια και έβγαινε και κλεισμένων των θυρών. Έτσι ο παντοδύναμος Θεός, μυστικός, θαυματουργικός και αοράτος, όπως μπήκε μέσα στην αγιωτάτη κοιλία της Θεοτόκου, έτσι και βγήκε και κλεισμένων των θυρών της Παρθενίας της.
1: Η Παναγία μας είναι η καταφυγή σε κάθε δυσκολία, επειδή ακριβώς έγινε ένα με τον Θεό. Και θα ήθελα να μου επιτρέψετε να πω ότι καμιά φορά προσευχόμαστε και ζητάμε από την Παναγία πράγματα. Και εννοείται, το παιδί από τη μάνα του ζητάει. Πολύ περισσότερο όταν αυτή η μάνα είναι ένα με το Θεό. Όμως θα πρέπει να θυμόμαστε κάτι που λέει το Ιερό Ευαγγέλιο. Γράφει κάπου, αμαρτωλών ο Θεός σου κακούει. Αλήτης θεοσεβήσει και τον λόγο αυτού ποιεί, τούτο ακούει. Λέει δηλαδή το Ευαγγέλιο ότι όταν ο άνθρωπος είναι γεμάτος από αμαρτίες, ο Θεός δεν τον ακούει. Αν κάποιος σέβεται το Θεό, αν κάποιος αγωνίζεται να τηρεί το θέλημα του Θεού, τότε έρχεται ο Θεός και ακούει τη δέηση αυτού. Να λοιπόν τι έχει να μας διδάξει η Παναγία. Με την ταπείνωσή της, με την υπακοή της, με την καθαρότητά της, έχει να μας διδάξει ότι ακολουθώντας το δικό της πρότυπο, μπορούμε να έχουμε παρησία προς το Θεό. Και η παρησία προς το Θεό σημαίνει να αφινόμαστε στο δικό του το θέλημα και εκείνος να μας καθοδηγεί προς το συμφέρον της αιτήσεως. Προς εκείνα τα οποία είναι καλά και συμφέροντα κυρίως για τις ψυχές μας. Αναφέρατε πολύ εύστοχα και το πρόσωπο του Ιωσήφ του Μύστερος. Επιτρέψτε μου λοιπόν να κάνω και εδώ μία υπογράμμιση. Είναι ένα πρόσωπο, όπως λέει ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης, το οποίο ίσως υπερβαίνει τους πάντες σε αρετή και σε αγιότητα. Και θέλοντας ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης να δείξει πόσο δύναμη έχει ο Άγιος Ιωσήφ ο Μύστερος, αναφέρει ένα περιστατικό από το Ιερό Ευαγγέλιο. Κάποτε η Παναγία με τον Ιωσήφ και ο Ιησούς Χριστός, μικρός ηλικία, πήγαν στο Ιερό, πήγαν στο Ναό. Εκεί λοιπόν κάποια στιγμή ξεχώρισαν. Δηλαδή ο Ιωσήφ και η Παναγία έφυγαν και ο Ιησούς Χριστός κατά κάποιο τρόπο χάθηκε. Έψαχναν να το βρουν, τίποτα. Τελικά τον βρήκαν, ήταν μέσα στο ναό και ουσιαστικά δίδασκε τους διδασκάλους, οι οποίοι είχαν μείνει άναυδοι, λέγοντας πόσο τους είδε γράμματα μη μαθηκός. Πώς αυτός έχει τέτοια σοφία, ενώ δεν έχει πάει σχολείο. Και λέει λοιπόν το Ευαγγέλιο ότι έγινε ένας διάλογος όταν τον βρήκαν τον Ιησού Χριστό. Και του είπε η Παναγία, παιδί μου, πού ήσουν, να ψάχνουμε να σε βρούμε. Και τους απαντάει, γιατί ψάχνατε, πού θα ήμουν, στο σπίτι του πατέρα μου, δηλαδή στο ναό. Όταν τελειώνει το περιστατικό, λέει μία φράση ο Ευαγγελιστής. Γράφει λοιπόν ο Ευαγγελιστής Λουκάς, και ειν υποτασσόμενος αυτής. Τι σημαίνει αυτή η φράση? Ότι ο Ιησούς Χριστός υποτασσόταν σε αυτούς. Ποιοι είναι αυτοί? Η Παναγία και ο Ιωσήφ. Και ερμηνεύει τώρα ο Νικόδημος Αγιορείτης. Αν ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός υποτασσόταν στον Ιωσήφ, σκεφτείτε τι παρησία έχει στον ουρανό. Το λέω αυτό διότι είναι η αλήθεια πως η Παναγία υπερβαίνει κάθε αγιότητα. Όμως ο Ιωσήφ είναι μια προσωπικότητα η οποία έχει απαράμιλο κάλος μέσα στην Εκκλησία και πολύ δύναμη πνευματική. Και το γεγονός ότι περνάει απαρατήρητος ακόμη και μέχρι σήμερα από την ευαγγελική ιστορία είναι κάτι που ενισχύει το γεγονός ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος είχε τεράστια πνευματικότητα. Έχοντας αυτά κατά νου και θέλοντας να τελειώσω τη σκέψη μου και να σας δώσω το λόγο να κλείσετε την εκπομπή, γιατί βλέπω ότι παρέρχεται ο τηλεοπτικός μας χρόνος, θα πω κάτι το οποίο το αναφέραμε και προηγουμένως, όμως νομίζω ότι θα ήταν ο κατάλληλος επίλογος για αυτή μας την εκπομπή. Η Παναγία μας άφησε μια διαθήκη. Οι άνθρωποι αφήνουν διαθήκες θέλοντας να δώσουν σε κάποιους από αυτούς που μένουν πίσω κάποια υλικά αγαθά, ακίνητα, κινητά. Η Παναγία μας αφήνει μια πνευματική διαθήκη. Και η πνευματική διαθήκη είναι ακριβώς, όπως ονομάζει και από τους πατέρες, είναι ακριβώς αυτός ο λόγος που είπε στην Κανά της Γαλιλαίας, στον υπεύθυνο του τραπεζιού. Ό,τι αν λέγει μην, πείσατε. Ό,τι σας λέει, αυτό και να κάνετε. Αν θέλουμε λοιπόν να τιμήσουμε τη μάνα μας, θα πρέπει να τηρούμε τη διαθήκη της. Τις οδηγίες που μας άφησε για να μπορέσουμε σε αυτόν μεν τον κόσμο να διάγουμε με ασφάλεια. Όταν όμως θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, να ξέρουμε ότι θα βρούμε ένα χέρι να μας κρατάει για να μας οδηγεί εκεί που είναι η πόρτα του Παραδείσου. Και υπάρχει κάτι πολύ συγκινητικό σε μια ακολουθία της Εκκλησίας, η οποία δεν είναι πολύ γνωστή. Υπάρχει μια ακολουθία την οποία καμιά φορά διαβάζουν όταν καλούνται προς τούτο οι ιερείς σε ψυχοραγούντες. Εκεί λοιπόν ο κανόνας με τα τροπάρια παρουσιάζει την ψυχή που φεύγει από το σώμα να πορεύεται μέσα σε ένα σκοτάδι. Και κάποια στιγμή εμφανίζεται ένα φως το οποίο δίνει στην ψυχή μία αναψυχή. Και σύμφωνα με τον κανόνα, με τον γυμνογράφο, αυτό το φως είναι το πρόσωπο της Παναγίας, η οποία δεν εγκαταλείπει τα παιδιά της ούτε και με τα θάνατο. Γι' αυτό λοιπόν, τιμώντας τη μάνα μας, την Παναγία, ας τηρήσουμε αυτό που μας άφησε ως διαθήκη. Ό,τι αν λέγει μην, πείσατε. Ό,τι σας λέει το παιδί μου, αυτό και να κάνετε. Ό,τι θέλει ο Θεός, αυτό να είναι και η ζωή σας.
0: Να μου επιτρέψετε, σεβασμιότητα, να προσθέσουμε μία παράγραφο και ύστερα να τελειώσουμε. Οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας κάνουν μία σύγκριση ανάμεσα στην πρώτη Εύα και την δεύτερη Εύα, την Παναγία. Ανάμεσα στον πρώτο Αδάμ και τον δεύτερο Αδάμ, τον αναμάρτητο, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Οι αντιστοιχίες, οι ομοιότητες και οι διαφορές είναι πάρα πολλές, αλλά περιληπτικώς θα πούμε τις σπουδαιότερες. Όταν ο Άγιος Θεός πήρε μία πλευρά από τον Αδάμ για να δημιουργήσει την Εύα, ο Αδάμ έμεινε σώος και αυλαδής και η Παρθένος Μαρία. Όταν γέννησε έμεινε αυλαδής, δηλαδή άφθορος, δηλαδή παρθένος. Ήταν παρθένος πριν την σύλληψη, παρθένος κατά την σύλληψη, παρθένος κατά την κυοφορία, παρθένος κατά την γέννηση, παρθένος μετά την γέννηση, αΐ, πάντοτε δηλαδή παρθένος, και με μία λέξη αϊπάρθενος. Μια άλλη αντιστοιχία. Η Εύα δημιουργήθηκε όχι με σαρκική συνάφεια, αλλά απευθείας από τον Αδάμ. Και ο νέος Αδάμ, ο Ιησούς Χριστός, έγινε, γεννήθηκε απευθείας από τον Θεό, εκ πνεύματος Αγίου και εκ της αϊπαρθένου Μαρίας. Μια άλλη αντιστοιχία. Είπε ο Θεός στην Εύα την πρώτη, από τώρα και μπρος η αποστροφή σου προς τον άντρα σου. Ενώ αντίθετα στη νέα Εύα, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ είπε ο Κύριος μετά σου. Μέσα στον Παράδεισο, στον Αδάμ, μία ήταν η βοηθός, η Εύα. Και η νέα Εύα στάθηκε βοηθός στον Υιό και Λόγο του Θεού, αφού, όπως τονίσατε προηγουμένως, σεβασμιότατε, του δάνεισε την σάρκα και το αίμα της. Άλλη αντιστοιχία. Η Εύα η πρώτη εξαπατήθηκε από τον διάβολο. Η δεύτερη Εύα η Παναγία εξαπάτησε τον διάβολο, αφού ο Υιός της, δια του σταυρικού του θανάτου, συνέτριψε την κεφαλή του. Η πρώτη Εύα, μαζί και ο Αδάμ βέβαια, εξορίστηκε από τον Παράδεισο. Η δεύτερη Εύα, η Παναγία, άνοιξε διάπλατα τον Παράδεισο δια του Υιού της. Η πρώτη Εύα ονομάζεται Ζωή. Εύα που σημαίνει ζωή. Κι όμως υπήρξε αφορμή θανάτου. Σωματικού θανάτου και πνευματικού θανάτου. Και για τον εαυτό της και για όλη την ανθρωπότητα. Ενώ η νέα Εύα υπήρξε αιτία ζωής και Αναστάσεως, αφού γέννησε αυτόν που είπε «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή». Η πρώτη Εύα δέχτηκε την κατάρα. Η δεύτερη Εύα, η Παναγία, την ευλογία. «Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου», της είπε η συγγενής της Ελισάβετ «εν πνεύματι Αγίο». Η πρώτη Εύα κληροδότησε και κληρονόμησε την λύπη. Η δεύτερη Εύα, η Παναγία, άκουσε από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ το «χαίρε». «Χαίρε και χαριτωμένη, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή». Και απέδει η Παναγία, όπως λέγει ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ, «η μεγαλύτερη χαρά από όλες τις χαρές». Και γέννησε την αυτοχαρά, την πηγή της χαράς, τον Κύριο Ιησού Χριστό, όπως θριαμβευτικά ψάλλομαι. «Ιδού γαρ ήλθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο». Την πρώτη Εύα την πλησίασε ο Όφης ο Αρχαίος, ο Διάβολος, ο Αποστάτης. Την δεύτερη Εύα, την Παναγία, της μίλησε, την προσέγγισε, την επισκέφτηκε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, ο Πρωτοστάτης και Παραστάτης και Συμπαραστάτης. Και ακόμα, όταν ο Θεός πήρε μία πλευρά από τον Αδάμ και έκανε την Εύα, το γυναικείο γένος όφιλε, είχε ένα χρέος έναντι στο ανδρικό γένος. Αυτό το χρέος το ξόφλησε η νέα Εύα, η Παναγία, με το να δανείσει την σάρκα της στον Υιό και Λόγο του Θεού. Η πρώτη Εύα ως γη επανήλθε στη γη. Η δεύτερη Εύα λίγο την δέχτηκε η γη και μετέστη σωματικός εις τους ουρανούς και είναι εκεί εκ δεξιών του Υιού της. Βλέπουσα αυτόν με τα μάτια της και εισταμένη πλησίον του με πολύ και ανέκφραστη παρησία. Και τέλος, όλα τα λέγει περιληπτικός η Σοφία Σιράχ στο 25ο κεφάλαιο. «Από γυναικός αρχή αμαρτίας και δι' αυτήν αποθνίσκομεν πάντες». Δηλαδή, από την πρώτη γυναίκα, την Εύα, μπήκε μέσα στον κόσμο το τσουνάμι της αμαρτίας και εξαιτίας της πεθαίνομαι όλοι. Για την δεύτερη Εύα, την Παναγία, τι ψάλλομαι κάθε Κυριακή πριν την δοξολογία? «Υπερευλογημένη υπάρχεις Θεοτό και Παρθένε, διαγάρ του εξού σαρκοθέντος, ο Άδης ηχμαλώτιστε, ο Αδάμ ανακέκλητε, η Κατάρα νενέκρωτε, η Εύα ηλευθέρωτε, ο θάνατος τεθανάτωτε και η νης εζωοποιήθημεν. Η ζωή, η χαρά, η λύτρωση, η Ανάσταση ήρθαν μέσα από την Παναγία». Και τελειώνοντας την εκπομπή μας, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, να μου επιτρέψετε να πω λίγα, ελάχιστα περιστατικά από τους συγχρόνους, όχι από τους παλιούς Αγίους. Μία καρκινοπαθής γυναίκα, η Μαρία, πήγε στον Άγιο Πορφύριο, ήταν άσχετη αυτή με την Εκκλησία, κατόπιν προτροπής μιας φίλης της, και ο Άγιος Πορφύριος της είπε, «Μίλησα με την Παναγία και μου είπε ότι θα σου δώσει παράταση ένα χρόνο για να προετοιμάσεις την ψυχή σου και τα παιδιά σου. Μπήκα μεσί της και σου το εγγυώμαι ότι θα ζήσεις ένα χρόνο». Και έζησε ακριβώς ένα χρόνο με μετάνοια, με εξομολόγηση, με συχνή Θεία Κοινωνία, με αρετές, με ελεημοσύνες, με νηστείες, με προσευχές και όλα τα καλά, και ακριβώς τον ένα χρόνο σταύρωσε τα χεράκια της και είπε, «Κύριε, στα χέρια σου παρατίθεμε το πνεύμα μου». Μία άλλη κυρία, η Ολυμπία Παγώνη, πήρε μια φίλη της την Αγγελική, που συχνά πήγαιναν στον Άγιο Πορφύριο. Μετά το 1991, αφού πέθανε ο Άγιος Πορφύριος, πήγαν στο κελάκι του, γονάτισαν, ακούμπησαν το μέτωπό τους στο κρεβατάκι του και σιγανά προσεύχονταν. Κάποια στιγμή άρχισαν να ψάλουν σιγανά τη υπερμάχο στρατηγό τα νικητήρια. Και όταν έφτασαν στο τέλος, ακούνε τη γνωστή μελωδική φωνή του Αγίου Πορφυρίου που έψαλε το υπόλοιπο. «Ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε». Ο Άγιος Πορφύριος και όλοι οι Άγιοι είναι κοντά μας, είναι δίπλα μας, πόσο μάλλον η Παναγία. Μας βλέπουν, μας ακούνε, μας συμπαραστέκονται. Στις 25 Φεβρουαρίου 1985 εμφανίστηκε η Παναγία στο Άγιο Όρος, στον Άγιο Παΐσιο τον Αγιορείτη, στην βόρειο-ανατολική πλευρά της Παναγούδας όπου έμεινε, ντυμένη στα λευκά, και του έδωσε μερικές συμβουλές. Και άλλη φορά, μετά από μια ολοανοικτία και την νηστεία και την εξάντληση, η Παναγία εμφανίστηκε στον Άγιο Παΐσιο και του έδωσε ζεστό ψωμί και ένα σταφύλι. Αλλά όμως πρέπει να σκεφτούμε τι παρησία είχε ο Άγιος Παΐσιος και όλοι οι Άγιοι προς την Παναγία. Τι γλυκύτητα, τι τρυφερά αισθήματα. «Μανούλα μου» την αποκαλούσαν οι Άγιοι πάντες. Και τι έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, εκεί που διαβάζω μέσα στα Ιερά Βιβλία το Ορολόγιο, την Παρακλητική, το Τριώδιο, το Πεντηκοστάριον, τα Μηναία και τα υπόλοιπα βιβλία της Εκκλησίας. Όπου βλέπω όνομα της Παναγίας σταματάω, σκύβω και το ασπάζομαι, φυλάω αυτό το όνομα και δάκρυα τρέχουν από τα μάτια μου. «Μανούλα μου», έλεγε ο Άγιος Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, ο Άγιος των Πατρών, μαθητής του Αγίου Νεκταρίου, ο πατήρ Ευστάθιος Γιανακίδης, 1891-1988, είχε 9 παιδιά. Όταν αρρώστησε η πρεσβυτέρα Όλγα και ήθελε ένα από τα 9 παιδιά του, η Σιμέλα, να μπει μέσα, της είπε, «Μην μπαίνεις μέσα, είναι η Παναγία και ο Άγιος Παντελεήμων και την χειρουργούν». Και φαινόταν στην κοιλία της η ουλή, την οποία εβεβαίωσαν και χειρούργοι γιατροί. Το ίδιο και τελειώνω. Συνέβη με την Αγία Σοφία της Κλεισούρας, 1883-1974. Αρρώστησε το 1967 και ενώ την προέτρεπαν όλοι να προβεί σε εγχείρηση, αυτή έλεγε, «Όχι, θα έλθει η Παναγία και θα με κάνει καλά. Μου το υποσχέθηκε». Και διηγούνταν λεπτομερώς την επίσκεψη της Παναγίας και σε γιατρούς ακόμη που εβεβαίωσαν το θαύμα, χειρούργοι γιατροί και από την Καστοριά και από την Αθήνα. Ήλθε, λέγει, η Παναγία και ο Αρχάγγελος Γαβριήλ και ο Άγιος Γεώργιος και η Αγία Παρασκευή και η Αγία Κυριακή κάθεσαν εδώ. Η Παναγία έδινε εντολές, ο Άγιος Γαβριήλ με χειρουργούσε, ο αρχιστράτηγος των ουρανίων δυνάμεων, και βοηθή του ήταν οι υπόλοιποι Άγιοι, ο Άγιος Γεώργιος, η Αγία Κυριακή και η Αγία Παρασκευή. Και λέει στο τέλος σε μία κυρία, την κυρία Κίτσα, «Πού να δεις πόσο όμορφη είναι η Παναγία. Μακάρι να σε αξίωνε και σένα ο Θεός να δεις την Παναγία». Ευχηθείτε, σεβασμιότατε, όχι μια φορά, αλλά εις τους αιώνας των αιώνων, να βλέπουμε το γλυκύτατο πρόσωπο της πανέμορφης Παναγίας και κυρίως το πρόσωπο του Υιού της, του εκ νεκρών αναστάντος και αιωνίως ζώντος και τα πάντα ζωοποιούντος, Κυρίου Ιησού Χριστού, πρόσωπον προς πρόσωπον εις αιώνας αιώνων. Ευλογείτε σεβασμιότατε, χαίρετε σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Ισανίου και Σιατίστης.
2: Χαίρετε αγαπητές ακροάτρες και αγαπητοί ακροατές. Συνεχίζουμε με το δεύτερο τόμο των ομιλιών πάνω στα ψυχολογικά προβλήματα και την πνευματική ζωή του πατρός Σημεών Καραγιοπούλου, του Μακαριστού, με τίτλο «Β' γνωρίζεις τον εαυτό σου». Από τις εκδόσεις Πανοράματος Θεσσαλονίκης. Είμαστε επηρεασμένοι από τον ανίσχυρο δυτικό χριστιανισμό. Ακόμη και ο χριστιανισμός, αν επιτρέπεται να πω έτσι, δεν μας βοηθάει. Θα τολμούσα να πω ότι και αυτός ακόμη μπλέκει μέσα μας και γίνεται και αυτός ένα μπλέξιμο. Αντί δηλαδή να μας ξεμπλέξει, και αυτός μπλέκει μέσα μας. Και βλέπει κανείς σήμερα ανθρώπους που πιστεύουν, που μελετούν, που θέλουν να θεωρούνται καλοί χριστιανοί, που ασχολούνται και με τους άλλους για να βοηθήσουν, και τελικά δεν υπάρχει μέσα στην ψυχή τους αυτή η ξαστεριά, αυτός ο καθαρός ουρανός, αυτή η καθαρότης και η αγνώτης, και δεν είναι η ψυχή τους απλή, όπως βγήκε από τα χέρια του Θεού και όπως βγαίνει από την κολυμβήθρα μετά το βάπτισμα. Το οποίο βάπτισμα βέβαια έχει δύναμη, επειδή ο Κύριος σταυρώθηκε και αναστήθηκε. Λείπει αυτή η καλή κατάσταση. Και παρά το ότι κάνουν τούτο, κάνουν εκείνο, ενεργούν έτσι, ενεργούν αλλιώς, ο ουρανός της ψυχής τους είναι βουρκωμένος και σκοτεινιασμένος. Όχι μόνο δεν υπάρχει φεγγάρι, αλλά ούτε αστέρια δεν υπάρχουν, ούτε καν λευκά σύννεφα, αλλά κατάμαυρα σύννεφα που δημιουργούν όλη αυτή την άσχημη κατάσταση. Όχι βέβαια γιατί φταίει ο χριστιανισμός. Είπα προηγουμένως ότι και ο χριστιανισμός ακόμη δεν βοηθάει τους σύγχρονους ανθρώπους. Όχι γιατί φταίει ο χριστιανισμός, αλλά επειδή πώς τα καταφέραμε, τον νοθεύσαμε και αυτόν. Πώς τα καταφέραμε και τον κάναμε και τον χριστιανισμό ένα ανθρώπινο κατασκεύασμα και προσπαθούμε κατά ένα ανθρώπινο τρόπο να απαλλαγούμε. Δεν γίνεται έτσι. Ο χριστιανισμός, πιο συγκεκριμένα της Δύσεως, ο οποίος αρχίζει από τον Ιερό Αυγουστίνο, αυξήθηκε, όπως λένε έγκυροι θεολόγοι, μεγάλοι θεολόγοι, διαδόθηκε, καλλιεργήθηκε κατά τέτοιον τρόπο και έφτασε σε τέτοιο σημείο που αντί να ελευθερώνει τον άνθρωπο, τον υποδουλώνει και τον μπλοκάρει πιο πολύ. Τελικά, ενώ ο άνθρωπος είναι χριστιανός, ενώ πιστεύει στο Ευαγγέλιο, ενώ πιστεύει στον Ιησού Χριστό, ενώ κοινωνεί και εξομολογείται, είναι μπλοκαρισμένος. Όπως και άλλη φορά έχει λεχθεί, έχουμε περισσότερο το πνεύμα του δυτικού χριστιανισμού, όπως λένε σήμερα μεγάλοι έγκυροι ορθόδοξοι θεολόγοι, που ερευνούν τα πράγματα, στηριζόμενοι στους πατέρες της Εκκλησίας, ο οποίος ξεκινά από τον Ιερό Αυγουστίνο και έπειτα μπλέχτηκε μέσα στη σχολαστική θεολογία του Θωμά Ακινάτη. Είμαστε πιο πολύ επηρεασμένοι από το πνεύμα του δυτικού χριστιανισμού, που τον λέμε ίσως και χριστιανικό πολιτισμό, παρά από τον χριστιανισμό του Ευαγγελίου, από τον χριστιανισμό των πατέρων, από τον χριστιανισμό εκείνο που λυτρώνει αληθινά τον άνθρωπο, που καθαρίζει τον άνθρωπο και τον απαλλάσσει από όλα αυτά τα παράσιτα, από τις πλεκτάνες αυτές και τον κάνει αγνό και καθαρό. Και νομίζω ότι ίσως κάτι πρέπει να κάνουμε όλοι μας, λίγο ένας λίγο άλλος, αλληλοβοηθούμενοι, για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από την επίρρεια του δυτικού χριστιανισμού, ο οποίος σε τελευταία ανάλυση είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα και όχι Ευαγγέλιο αποκάλυψης του Θεού και χάρης του Θεού. Δεν μας επηρεάζει το πνεύμα των πατέρων τελικά. Όταν διαβάζει κανείς τους νύπτικους πατέρες που ειδικότερα ασχολήθηκαν με τα προβλήματα της ψυχής του ανθρώπου και προσπαθεί να μπει μέσα στο πνεύμα τους, βλέπει αυτή την άνεση, βλέπει αυτή την απλότητα που δημιουργείται μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, βλέπει αυτό το φύσιμα που εξαφανίζει όλα αυτά που προκαλεί το ανθρώπινο κατασκεύασμα, ο δυτικός χριστιανισμός που εξαφανίζει όλες αυτές τις πλεκτάνες, όλα αυτά τα μαύρα και τα σκοτεινά που προσφέρει ο αυτού του είδους χριστιανισμός. Και είναι, τι να πει κανείς, δυστύχημα το ότι ενώ το Ευαγγέλιο είναι στα χέρια μας, ενώ οι πατέρες οι μεγάλοι και οι μικρότεροι, αν επιτρέπετε να πούμε έτσι, είναι στα χέρια μας, στη γλώσσα μας, ενώ οι νηπτικοί αυτοί πατέρες, οι ασκητικοί αυτοί πατέρες, οι μυστικοί αυτοί πατέρες είναι στα χέρια μας, είναι στη διάθεσή μας, πάρα πολύ λίγο επηρεάζεται, για να μην πω ότι δεν επηρεάζεται καθόλου, η χριστιανική μας ζωή, αυτό το οποίο προσπαθούμε να ζήσουμε από το πνεύμα το δικό τους, από τα βιώματα τα δικά τους. Είναι, όπως λέει ένας σύγχρονος έτσι αρχιμανδρίτης, χρησιμοποιεί μια ωραία λέξη για το βίωμά μας, ότι έχουμε επηρεαστεί τόσο πολύ από τη Δύση, ώστε και ο δικός μας χριστιανισμός έχει γίνει ντεκαφεϊνέ. Έτσι, στη γλώσσα της νεολαίας, ντεκαφεϊνέ χριστιανισμό λοιπόν, για λατζί που λέμε, ψεύτικο. Επηρεάζεται από χίλια άλλα πράγματα, από ένα σωρό άλλα πράγματα και όχι από το δικό τους πνεύμα. Και είναι αυτό μεγάλο δυστύχημα για τους χριστιανούς των ημερών μας. Και γι' αυτό είπα πιο μπροστά ότι όλοι μας πρέπει κάτι να κάνουμε. Και εμείς οι κληρικοί και εσείς οι λαϊκοί. Και όσοι ξέρουμε περισσότερα και όσοι ξέρουμε λιγότερα, ώστε λίγο να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους εαυτούς μας, για να αρχίσει ο εαυτός μας να ανοίγεται σε αυτό το πνεύμα που ξεκίνησε από εκεί, από το Ευαγγέλιο, από τους πατέρες και έφτασε ως τις ημέρες μας και το οποίο ακόμη και σήμερα υπάρχει εκεί που υπάρχει. Να ανοίξει η ψυχή μας για να μπει αυτό το αεράκι, ας το πω έτσι, που μόλις φυσήξει θα φύγει ο σκοτεινός καπνός που δημιουργεί ο λανθασμένος χριστιανισμός. Τι ζωή να παραδώσει κανείς? Ήθελα λοιπόν να πω το εξής. Δεν είναι μόνο ότι είναι τόσο μπερδεμένα σήμερα τα πράγματα, τόσο σκοτεινά. Δεν είναι μόνο ότι για πολλούς και διαφόρους λόγους είναι τόσο μπλοκαρισμένος ο σύγχρονος άνθρωπος, αλλά και ο χριστιανισμός. Το πνεύμα το χριστιανικό που επικρατεί σήμερα δεν μπορεί να τον ξεμπλοκάρει. Θα έλεγε κανείς ότι τον μπλοκάρει πιο πολύ. Μάλιστα. Και αυτός ο ίδιος ο χριστιανισμός εγκλωβίζεται εκεί μέσα. Και τελικά βλέπετε, δεν μπορούμε σήμερα να πούμε ότι μπορούμε να δούμε τον εαυτό μας ή να συναντήσουμε γύρω μας χριστιανούς, στους οποίους υπάρχει αυτή η απλότης, αυτή η καθαρότης, η ξεμπλοκαρισμένη αυτή η κατάσταση. Αλλά βρίσκουμε εδώ τούτο, εκεί το άλλο, εδώ βρίσκουμε το ένα, εκεί βρίσκουμε το άλλο και τελικά ψευτίζουμε τον χριστιανισμό, ψευτίζουμε τους εαυτούς μας. Και στα καημένα τα παιδιά, στη νέα γενιά που έρχεται πίσω από μας, αντί να τους μεταδώσουμε αληθινά πνευματικά βιώματα, τους παραδίνουμε αυτά τα μπλοκαρισμένα, τα μπερδεμένα πράγματα. Δεν θα τους μεταδώσουμε λόγια, διότι με τα λόγια δεν βγαίνει τίποτε. Αυτή είναι η παράδοση μέσα στην Εκκλησία. Παραδίνει κανείς ζωή στον άλλον, όχι λόγια. Αλλά τι ζωή να παραδώσει κανείς? Δεν έχει αληθινή ζωή να παραδώσει και παραδίνει αυτά τα μπλοκαρισμένα, τα μπερδεμένα και παίρνουν και οι νέοι αυτά και συνεχώς όλο και προς το χειρότερο πηγαίνει η χριστιανική ζωή. Δεν μιλούμε για τους ανθρώπους εκείνους που δεν θέλουν να πιστεύσουν, που δεν θέλουν να παραδεχτούν. Ό,τι θέλουν εκείνοι ας κάνουν, αφού έτσι νομίζουν. Μιλούμε τώρα για τους χριστιανούς, για αυτούς οι οποίοι θέλουν, για αυτούς οι οποίοι πιστεύουν, για αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να είναι αληθινοί χριστιανοί, όμως τελικά δεν τα καταφέρνουν. Θα συνεχίσουμε όμως εμείς την προσπάθειά μας και ας ελπίσουμε ότι κάτι καλό θα βγει τελικά.

Ο πλάστης του ανθρώπου είναι τριαδικός. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Στις ημέρες μας γίνεται μια προσπάθεια στηριζόμενη στους πατέρες της Εκκλησίας να εμβαθύνει ο άνθρωπος στο μυστήριο αυτό της Αγίας Τριάδος, στο γιατί ο Θεός είναι τριαδικός. Δεν είναι μονάδα ο Θεός, ούτε διάδα. Είναι τριάδα. Η τριάδα συμβολίζει το άπειρο, το απόλυτο. Ενώ η μονάδα, η διάδα, ακόμη και η τετράδα έχουν κάτι το περιορισμένο. Αυτά είναι θέμα των θεολόγων και καθένας, ανάλογα με τη χάρη που έχει από το Θεό και με τις δυνατότητες της ανθρώπινες, προσπαθεί να εμβαθύνει στο μυστήριο. Ο Θεός μας λοιπόν είναι τριαδικός, δηλαδή περισσότερα από ένα πρόσωπα. Θα ενθυμίσετε ότι ο Κύριος στην προσευχή του, στην αρχιερατική όπως λέγεται προσευχή, αυτή δηλαδή που έκανε τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ και μετά κατά τα χαράματα τον έπιασαν και τον οδήγησαν στον Πιλάτο, παρακαλεί τον ουράνιο πατέρα οι μαθητέ του, αλλά και εκείνοι οι οποίοι θα πιστεύσουν εις αυτόν δια των μαθητών, να είναι εν. Είναι και αυτοί εν ημίν εν όσιν. Είναι όσοι εν, καθώς και εμείς εν εσμέν. Παρακαλεί τον ουράνιο πατέρα, αυτοί που θα πιστεύσουν, οι μαθητέ, και όσοι θα πιστεύσουν δια των μαθητών εις αυτόν, να είναι εν τη Αγία Τριάδη, όπως και η Αγία Τριάς είναι εν. Ο Θεός μας είναι τριαδικός. Ο άνθρωπος επλάστη κατ' εικόνα Θεού, δηλαδή τρόπον τινά επλάστη τριαδικός. Και δεν είναι μόνο καθεαυτόν ο κάθε άνθρωπος κατ' εικόνα Θεού και τριαδικός, αλλά και ο άνθρωπος ανθρωπότης. Ο Θεός έπλασε μία ανθρωπότητα. Για να με καταλάβετε τι θέλω να πω, σας θυμίζω ότι πολλές φορές οι πατέρες χρησιμοποιούν τον ενικό άνθρωπος και εννοούν την όλη ανθρωπότητα. Ήρθε ο Θεός, λένε, να σώσει τον άνθρωπο και εννοούν την όλη ανθρωπότητα. Όταν εμείς σήμερα λέμε ή ακούμε ότι ήρθε ο Θεός να σώσει τον άνθρωπο, το μυαλό μας πηγαίνει στο ότι ήρθε να σώσει αυτόν, εκείνον, εκείνον. Ναι, αυτό είναι σωστό, αλλά το ήρθε να σώσει τον άνθρωπο σημαίνει ότι ήρθε να σώσει τη μία αυτή ανθρωπότητα. Μία είναι η ανθρωπότητα. Ένας είναι ο άνθρωπος ως ανθρωπότης από απόψεως φύσεως, όπως είναι ένας και ο Θεός. Μία είναι η Θεότης, ένας είναι ο Θεός, αλλά τρία πρόσωπα. Έτσι μία είναι η ανθρωπότης, αλλά ένας άνθρωπος, αλλά πολλά

ορισμένη κατάσταση, διότι τότε αισθάνεται ότι είναι η μία ανθρωπότητα μαζί με όλα τα άλλα πρόσωπα ανθρώπους και ότι είναι ένας άνθρωπος μαζί με όλα τα άλλα πρόσωπα ανθρώπους. Αυτό το ατομικιστικό πνεύμα δεν έχουμε διάθεση να κατηγορήσουμε, ήρθε από τη Δύση. Εκεί, εδώ και πολλούς αιώνες, έχει καλλιεργηθεί αυτός ο ατομισμός, αυτός ο εγωκεντρισμός και όλη αυτή η τάση που υπάρχει και σήμερα να μιλούν για τον άνθρωπο ως άτομο. Αυτό είναι κάτι εκφυλισμένο και δεν είναι η σωστή κατάσταση του ανθρώπου. Όλοι εμείς που βρεθήκαμε να ζούμε σήμερα στον 20ο αιώνα είμαστε, και αυτό ξεκινάει από τον Αδάμ και την Εύα, ο ένας αυτός άνθρωπος. Δηλαδή, όχι απλώς εμείς που υπάρχουμε σήμερα είμαστε ο ένας άνθρωπος, αλλά εμείς μαζί με εκείνους που ήλθαν μέχρι σήμερα και έφυγαν από τον κόσμο αυτό και μαζί με εκείνους οι οποίοι θα έρθουν, είμαστε ένας άνθρωπος. Εν Θεό και εν Χριστώ είμαστε ένας άνθρωπος, είμαστε η μία ανθρωπότητα και απλώς ο καθένας είναι ξεχωριστό πρόσωπο. Ο ένας είναι το ένα πρόσωπο, ο άλλος το άλλο πρόσωπο, ο άλλος το άλλο πρόσωπο. Τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος είναι τρία και είναι ο ένας Θεός, η μία Θεότης και τα έχουν όλα κοινά εκτός από τα ιδιώματα, από τα χαρακτηριστικά του κάθε προσώπου. Ο Υιός είναι Υιός, δεν γίνεται ποτέ πατήρ. Ο Πατήρ είναι Πατήρ, δεν γίνεται ποτέ Υιός. Το Άγιο Πνεύμα είναι Άγιο Πνεύμα, δεν γίνεται ποτέ Υιός, ποτέ Πατήρ. Αλλά στα τρία πρόσωπα υπάρχει μία θέληση, μία βούληση, μία ενέργεια, μία αγάπη. Τα τρία πρόσωπα είναι η μία Θεότης. Όταν παρακαλεί λοιπόν ο Κύριος να ενωθούν οι άνθρωποι εν της τρισή προσώπης της Αγίας Τριάδος, ή να και αυτοί εν ημίν εν όσιν, δηλαδή να ενωθούν όπως τα τρία πρόσωπα, αυτό θέλει να πει, όπως την Αγία Τριάδα όλα είναι κοινά εκτός από τα χαρακτηριστικά του κάθε προσώπου, έτσι οι άνθρωποι πρέπει να φτάσουν σε μια τέτοια κατάσταση που να είναι ο ένας άνθρωπος, η μία ανθρωπότητα και να έχουν μία βούληση, μία αγάπη, μία ζωή, μία κοινωνία. Όμως ο Γιώργος θα είναι Γιώργος, ο Κώστας θα είναι Κώστας, ο Βασίλης θα είναι Βασίλης. Δηλαδή διατηρείται το χαρακτηριστικό του κάθε προσώπου. Κάθε άνθρωπος ουδέποτε θα χάσει την προσωπικότητά του, όσο και αν χωθεί, ας πω έτσι, μέσα στη θεότητα. Και απέναντι του Θεού κάθε άνθρωπος θα είναι πρόσωπο και απέναντι των άλλων ανθρώπων θα έχει κανείς αυτή, αν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσω τη λέξη, αυτή την αυτοτέλεια του προσώπου, ενώ όλα τα άλλα θα είναι κοινά. Εάν λοιπόν αυτά αληθεύουν, και αν εγώ κατάλαβα καλά, από θεολογικής πλευράς έτσι είναι, από αγιογραφικής πλευράς έτσι είναι, από πατερικής πλευράς έτσι είναι, τότε όλα τα προβλήματα του ανθρώπου, του προσώπου ανθρώπου, συγκεντρώνονται σε αυτό το πρόβλημα. Πώς εν Θεό θα πάρει κανείς τη σωστή στάση απέναντι των άλλων προσώπων με τα οποία αποτελεί τη μία ανθρωπότητα,

Δεν είναι δηλαδή ο κάθε άνθρωπος ξεμοναχιασμένος ώστε να κανονίσετε το εαυτού του ανεξάρτητα από άλλους. Το θέμα είναι να μπορέσει να τοποθετηθεί σωστά ανάμεσα στους άλλους ανθρώπους. Εάν αυτό ο χριστιανός δεν το επιτύχει εν Χριστώ Ιησού, οι ψυχολόγοι προσπαθούν να τα δουν και ανεξάρτητα από το Ευαγγέλιο, γι' αυτό και τα μπερδεύουν, αλλά εμείς έχουμε το φως του Ευαγγελίου. Εάν λοιπόν αυτό δεν γίνει εν Χριστώ Ιησού, τότε ο άνθρωπος πελαγώνει, μπερδεύεται, μπλοκάρεται και δεν ξέρει τι του γίνεται. Οπότε φτάνει στο σημείο να είναι χριστιανός και να απορεί. Έτσι ζει ένας χριστιανός. Είναι σωστά αυτά που λέει το Ευαγγέλιο? Είναι σωστά αυτά που λένε οι πατέρες? Είναι αληθινά αυτά που λένε? Τι τέλος πάντων συμβαίνει σε μένα και έχω αυτή την κόλαση μέσα μου? Σας έκανα λόγο για μία ψυχίατρο και ψυχολόγο και ψυχαναλήτρια, την Κάρεν Χόρνεϊ, που μου έχει κάνει εντύπωση και νομίζω τα σχετικά θέματα τα βλέπει κάπως καλύτερα από άλλους ψυχολόγους που θερούνται και σήμερα ακόμη μεγάλοι επιστήμονες και πατέρες της ψυχολογίας του βάθους. Τον Φρόιντ, τον Γιούγκ, τον Άντλερ, επειδή ακριβώς πηγαίνει πιο πέρα από αυτούς η Χόρνεϊ. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο η ψυχολόγος αυτή, από ψυχολογικής βέβαια απόψεως, ξεκινάει αρκετά σωστά και τοποθετεί αρκετά σωστά τα πράγματα. Προσπαθούσε όσο ζούσε, γιατί έχει πεθάνει, με την όλη εργασία που έκανε και με τα βιβλία που έγραψε να ξεμπλοκάρει τους ανθρώπους. Και έχει μεγάλη νομίζω σημασία το ότι είναι η ψυχολόγος εκείνη που δεν αρνήθηκε, όπως άλλοι, την ηθική και τη θρησκευτική συνείδηση. «Άμα αυτά τα αρνηθούμε», λέει, «δεν μπορούμε να κάνουμε ψυχολογία και δεν μπορούμε να εργαστούμε πάνω στον άνθρωπο να τον βοηθήσουμε πραγματικά να ελευθερωθεί». Τώρα ένας άπιστος ψυχολόγος έχει και τον τίτλο του ψυχολόγου, δεν πιστεύει ότι υπάρχει ψυχή. Επομένως, τι έχει μάθει? Έχει μάθει να ασχολείται επιστημονικά με κάτι που πιστεύει ότι δεν υπάρχει? Πιο συγκεκριμένα, λέει ο πατήρ Σιμεών για την Χόρνεϊ, υποστηρίζει ότι τα προβλήματα ξεκινούν από τη δομή του ανθρώπου, από τη δομή της προσωπικότητός του και είναι προβλήματα που έχουν σχέση με τη στάση που θα πάρει ο άνθρωπος απέναντι των άλλων ανθρώπων. Και διακρίνει τρεις βασικές στάσεις. Κίνηση προς τους ανθρώπους, κίνηση εναντίον των ανθρώπων και κίνηση μακριά από τους ανθρώπους. Βλέπετε, ό,τι γίνεται, γίνεται εν σχέση με τους ανθρώπους. Και αυτό είναι το βασικό, ότι οι άλλοι ψυχολόγοι προσπαθούν να τα δουν κάπως διαφορετικά. Αυτή όμως το όλο πρόβλημα το εντοπίζει στον κάθε άνθρωπο και στις σχέσεις του με τους άλλους ανθρώπους. Ο άνθρωπος είναι γεγονός σχέσης, το ξέρουμε αυτό. Ο άνθρωπος ή κινείται προς τους ανθρώπους, παθολογικά βέβαια, ή κινείται εναντίον των ανθρώπων κατά ένα εχθρικό τρόπο, ή κινείται μακριά από τους ανθρώπους, δηλαδή απομονώνεται κατά τρόπο και πάλι παθολογικό. Κάνει εντύπωση το ότι ως προς αυτό το τελευταίο αμέσως παρατηρεί ότι υπάρχουν άνθρωποι που ζουν ερημικά, τελείως ξένοι και μακριά από τους άλλους ανθρώπους, οι οποίοι όμως δεν κινούνται μακριά από τους ανθρώπους αρρωστημένα και παθολογικά. Αυτοί βρίσκονται σε πολύ νορμάλ κατάσταση και όλοι οι άνθρωποι είναι μέσα στην καρδιά τους. Δεν ξέρω αν είχε υπόψη της τους μεγάλους ασκητές και ερημίτες της Ορθοδόξου Εκκλησίας, αλλά κάνει εντύπωση το ότι αμέσως κάνει αυτή την παρατήρηση για να προλάβει κάποια παρεξήγηση. Επειδή όμως πέρασε η ώρα, όλο πάμε να προχωρήσουμε, όλο και δεν προχωρούμε, αλλά νομίζω πως όλο και κάτι λέμε, την άλλη Κυριακή θα προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε, λέει ο πατήρ Σιμεών, ακριβώς με βάση αυτές τις τρεις κινήσεις των ανθρώπων. Οι μεγάλοι ψυχολόγοι, προκειμένου να βυθομετρήσουν τον άνθρωπο, προκειμένου να κάνουν μια βουτιά μέσα στο πιο βαθύ μέρος της υπάρξεως του ανθρώπου και δι' του σύγχρονου ανθρώπου, του Ευρωπαίου, του Αμερικανού και τώρα και του Έλληνος, προκειμένου να τον βοηθήσουν να ξεμπλοκαριστεί από τα μπλοκαρίσματα που δημιουργούνται μέσα του και να ξεμπερδευτούν όλα τα μπερδεμένα που είναι βαθιά μέσα του, άλλοι είπαν τούτα, άλλοι εκείνα. Άλλα είπε ο Φρόιντ, που έκανε μια αρχή βάζοντας μια βάση, βάζοντας ένα θεμέλιο πάνω στο οποίο στήριξε όλη τη θεωρία του και όλη την εργασία που έκανε. Και θα έλεγε κανείς μέχρι σήμερα, όσοι ακολουθούν τις θέσεις του Φρόιντ, εφαρμόζουν στη θεραπευτική τους τις θεωρίες και τα συμπερασματά του. Αν και δεν υπάρχει σχεδόν κανένα σήμερα ο οποίος ακολουθεί κατά γράμμα αυτά τα οποία είπε ο Φρόιντ. Εν πάση περιπτώσει, μέχρι σε ενός ορισμένου σημείου, αρκετοί τον ακολουθούν. Άλλη βάση και θεμέλιο έβαλε ο Γιούγκ και οικοδόμησε εκεί πάνω όλη του τη θεωρία και όλη του την εργασία. Και είναι επίσης αρκετοί εκείνοι οι οποίοι ακολουθούν τον Γιούγκ. Άλλη αρχή είχε ο τρίτος, ο Άντλερ.
Αυτοί οι τρεις είναι οι μεγάλοι ψυχολόγοι και από αυτούς ξεκινούν όλοι οι άλλοι, όπως έχουμε προείπει ήδη. Και σας είχα πει ότι μία ψυχολόγος και ψυχίατρος που πέθανε προετών, η Κάρεν Χόρνεϊ, η οποία εξ όσων κατάλαβα φαίνεται πως ήταν καλή ψυχολόγος, ήταν φυσικά και ψυχαναλήτρια, δεν συμφωνεί πολύ με όλους αυτούς. Με τον Φρόιντ διαφωνεί αρκετά, αλλά και με τον Γιούγκ. Τον Άντλερ σχεδόν δεν τον αναφέρει καθόλου. Και τροποντινά, τα θέματα τα ψυχολογικά τα βλέπει κάπως από μια δική της πλευρά και βάζει ένα δικό της θεμέλιο, μια δική της αρχή και πάνω εκεί οικοδομεί. Και έλεγα και άλλη φορά ότι οι θέσεις της έναντι των σχετικών θέσεων του Φρόιντ ή του Γιούγκ είναι καλύτερες. Γράφει ότι αυτό λέει ο Φρόιντ σε αυτό το σημείο, αλλά δεν συμφωνώ. Και νομίζω ότι σωστό είναι κάτι άλλο. Αυτό λέει ο Γιούγκ σε αυτό το σημείο, αλλά δεν συμφωνώ. Και νομίζω ότι σωστό είναι κάτι άλλο. Και προσωπικώς, εξ όσων γνωρίζω, πιστεύω ότι οι θέσεις της είναι πιο κοντά στην αλήθεια. Από τις θέσεις των άλλων, ορισμένες δεν ικανοποιούν και άλλες είναι τελείως απαράδεκτες. Αλλά και άλλες που θα ήταν καταρχήν κάπως παραδεκτές, τελικά και αυτές δεν ικανοποιούν. Αντίθετα, οι δικές της θέσεις ικανοποιούν αρκετά. Και συν της άλλης αυτή, νομίζω το ανέφερα και άλλη φορά, κυρίως διαφωνεί με τον Φρόιντ στο ότι αυτός δεν έδωσε καμιά σημασία στην ηθική συνείδηση, θα λέγαμε. Εμείς, είπε αυτός, κάνουμε επιστήμη. Αλλά τι δουλειά έχουν με την επιστήμη? Πώς είναι δυνατόν, λέει η Κάρεν Χόρνεϊ, να κάνει κανείς ψυχολογία, ψυχοθεραπεία, ψυχανάλυση, να ασχολείται δηλαδή με τον άνθρωπο μέσα στον οποίο είναι αυτή η ηθική συνείδηση, είτε τη θέλει είτε δεν τη θέλει, υπάρχει αυτή. Και να μην την λαμβάνει υπόψη, την ηθική συνείδηση, είδατε, θέτει θέμα ηθική συνειδήσεως, η Κάρεν Χόρνεϊ. Όταν την αγνοήσει, λέει, την ηθική συνείδηση, αυτή η ψυχολόγος, κάτι θα σου λείπει από το όλο οικοδόμημα που φτιάχνει, κάτι θα μείνει έξω από το θεμέλιο αυτό που θέτει. Αλλά αυτό υπάρχει και θα σε ανατινάξει στον αέρα και θα σε βγάλει τελικά ψεύτη. Ούτε πόσο πλησιάζει, τη θέση των πατέρων, Αυτή λοιπόν λέει ότι όλα τα μπλοκαρίσματα του ανθρώπου, μπλοκάρισμα είναι μια ωραία λέξη και νομίζω ότι αποδίδει αρκετά αυτό το φαινόμενο που παρατηρείται στο σύγχρονο άνθρωπο, όλα αυτά τα μπερδέματα οφείλονται ή έχουν οπωσδήποτε σχέση με μία από τις τρεις κινήσεις που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους. Η μία κίνηση είναι προς τους ανθρώπους, επαναλαμβάνουμε. Μην τις μαθήσεις στην επανάληψη, μας λένε οι φίλοι μας οι Λατίνοι, το ξαναείπαμε. Η άλλη κίνηση είναι εναντίον των ανθρώπων και η τρίτη κίνηση είναι μακριά από τους ανθρώπους. Προς, εναντίον και μακριά, πάντα παθολογικά, έτσι. Έτσι τα ερευνάει αυτή. Οι θέσεις αυτές της Κάρεν Χόρνεϊ, θυμάστε, λέγαμε ότι φαίνεται πως θεμελιώνονται αρκετά καλά ψυχολογικώς, θεολογικώς και πνευματικώς.

Είπαμε ότι ο Θεός έπλασε μία ανθρωπότητα. Και όπως η Θεότης είναι μία από απόψεως φύσεως αλλά τρία πρόσωπα, έτσι ένας είναι και ο άνθρωπος ως ανθρωπότης αλλά πολλά πρόσωπα. Κάνοντας τον άνθρωπο ο Θεός τον έκανε κατ' εικόνα του. Βέβαια λέγοντας ότι ο άνθρωπος έγινε κατ' εικόνα Θεού εννοούμε τούτο, εκείνο, το άλλο, αλλά μέσα στο κατ' εικόνα είναι και αυτό, ότι ο άνθρωπος δεν είναι μονάδα, ότι ο άνθρωπος ως ανθρωπότης είναι πολλά πρόσωπα. Αυτό κατά βάθος σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να σταθεί, δεν μπορεί να υπάρξει ως μονάδα. Οπωσδήποτε μέσα στη ρίζα της υπάρξεώς του είναι και οι άλλοι. Αυτό σε τελευταία ανάλυση σημαίνει ότι δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει την ύπαρξη των άλλων. Δεν μπορεί να την αγνοήσει όχι με το μυαλό του, αλλά με τη ζωή του, με τη ρίζα του, με αυτή την ύπαρξή του. Αυτό σημαίνει ακόμη ότι αν ο άνθρωπος ο Α, ο Β δεν πάρει τη σωστή στάση απέναντι των άλλων ανθρώπων με τους οποίους προέρχεται από μία ρίζα, είμαστε ομόριζοι όλοι οι άνθρωποι, είναι μία ρίζα, ένας άνθρωπος, μία ανθρωπότητα όλοι μαζί, οπωσδήποτε δεν θα μπορέσει να αναπτυχθεί σωστά, δεν θα μπορέσει να αναπτυχθεί ομαλά και πέρα από το ότι θεολογικά και πνευματικά θα χαθεί, θα απολεστεί, θα μπλοκαριστεί κιόλας. Θα δημιουργηθούν δηλαδή όλα αυτά τα ψυχολογικής φύσεως μπλοκαρίσματα και δεν θα βρίσκει άκρη κανείς. Χρειάζεται λοιπόν ο άνθρωπος να πάρει τη σωστή στάση απέναντι των άλλων. Και θα λέγαμε ότι θεολογικός, αγιογραφικός, ευαγγελικός τοποθετείται σωστά απέναντι των άλλων με την αγάπη. Με την αγάπη όμως του Θεού, όχι ανθρωποπαθή αγάπη. Με την αγάπη η οποία δεν δεσμεύεται, η οποία δεν χαρίζεται. Με την αγάπη η οποία δεν έχει δισταγμούς και δεν ζητεί τα εαυτής. Με την αγάπη ο άνθρωπος παίρνει τη σωστή στάση απέναντι των άλλων ανθρώπων. Μέσα στην Αγία Τριάδα υπάρχει η κοινωνία της αγάπης. Ανάμεσα στους ανθρώπους πρέπει να υπάρχει αυτή η κοινωνία της αγάπης, της αληθινής αγάπης. Το λέω και το τονίζω αυτό, ότι πρέπει να υπάρχει κοινωνία της αληθινής αγάπης, γιατί πολλές φορές που νομίζουμε ότι αγαπούμε ή που κοπτόμεθα για την αγάπη και χαλούμε τον κόσμο για την αγάπη, μπορεί κατά βάθος να μην έχουμε την αληθινή αγάπη. Μια μητέρα μπορεί να τσακίζεται, να γίνεται κομμάτια για τα παιδιά της και τελικά η στάση που παίρνει απέναντι των παιδιών της μπορεί να μην είναι η σωστή, να μην είναι στάση αγάπης, αλλά να είναι κάτι άλλο. Όταν λοιπόν δεν πάρει κανείς τη σωστή στάση απέναντι των άλλων ανθρώπων, επομένως δεν έχει την αγάπη, την αληθινή αγάπη μέσα του, τότε θα πάρει απέναντι των άλλων μια από αυτές τις τρεις στάσεις, τις οποίες αναφέραμε και για τις οποίες κάνει λόγο η Κάρεν Χόρνεϊ. Και νομίζω, μπορεί να πέφτω έξω, ότι κατά κάποιο τρόπο η θέση της θεμελιώνεται και πνευματικά, θεολογικά. Η πρώτη στάση είναι η κίνηση προς τους ανθρώπους και αυτό θα πει προσκόλληση στους άλλους ανθρώπους. Η μητέρα, παραδείγματος χάρη, προσκολάται στο παιδί. Η σύζυγος μπορεί να προσκολάται στο σύζυγό της ή ο σύζυγος στη σύζυγό του. Το πνευματικό παιδί μπορεί να προσκολάται στο πνευματικό. Εδώ θέλει προσοχή. Και πώς να βρεις άκρη γιατί δεν προοδεύει αυτό το πνευματικό παιδί στην πνευματική ζωή. Το οποίο, αν επιτρέπετε να αναφέρω και μερικά κάπως υπερβολικά, νύχτα μέρα μπορεί να εξομολογείται και να θεωρείται το πιο αφοσιωμένο παιδί, ο πιο αφοσιωμένος χριστιανός. Τελικά, επειδή δεν πήρε τη σωστή στάση απέναντι του πνευματικού, αλλά προσκολήθηκε, δεν έχει αληθινή πρόοδο. Είναι αδύνατον να έχει. Πώς θα έχει αληθινή πρόοδο? Δεν μπορεί ο άνθρωπος να είναι αληθινός έξω από το θεμελιό του, έξω από τη βάση του. Κίνηση λοιπόν προς τους ανθρώπους είναι αυτή η προσκόλληση. Προσκολάται η μητέρα στο παιδί, οι γονείς στα παιδιά ή τα παιδιά στους γονείς. Πόσα παιδιά, κορίτσια, αλλά παίρνουμε και το ισχυρό φύλο και αγόρια, μεγαλώνουν και δεν μπορούν να ξεκολλήσουν από τη μητέρα. Παντρεύονται και ακόμη προσκόλληση αυτή υπάρχει. Οι πόσοι άνθρωποι δεν μπορούν να ζήσουν αν δεν εξαρτηθούν από κάπου. Αυτό δεν είναι αληθινή στάση. Ένας τέτοιος άνθρωπος δεν μπορεί να έχει αληθινή πίστη στη ψυχή του, ούτε μπορεί να πει: εγώ έχω Θεό. Πιστεύω σε Θεό, έχω μέσα μου το Θεό, ήλθε και για μένα ο Χριστός στον κόσμο. Δηλαδή, πιάνεται, για να μην μπούμε από πράγματα, από ανθρώπους, εξαρτάται από ανθρώπους και δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αυτή την εξάρτηση. Αυτή λοιπόν είναι η κίνηση προς τους άλλους ανθρώπους, η παθολογική. Αυτή η κίνηση, αυτή η προσκόλληση, πνευματικά θα λέγαμε, ξεκινά από τη φιλαυτία, από τον εγωισμό. Άλλο τι λέει αυτή η ψυχολόγος. Ξεκινά από μια αυταρέσκεια, από φόβους, ξεκινά από αίσθημα ανασφαλείας. Δεν μπορεί το πρόσωπο αυτό που προσκολάται να σταθεί μόνο του, να σταθεί στα πόδια του και πρέπει από κάπου να πιαστεί. Μην πείτε ότι είναι προσκόλληση αυτό που έκανε ένας υποτακτικός, ο Άγιος Παύλος, ο απλούς. Πήγε, όπως διαβάζουμε στο Συναξαριστή, στο Μέγα Αντώνιο με σκοπό να μονάσει.
Μόλις άνοιξε ο Μέγας Αντώνιος την πόρτα και τον είδε, τον ρώτησε τι θέλει. Ήλθα, απάντησε, να γίνει υποτακτικός. Ο Μέγας Αντώνιος πρόβαλε τις αντιρρήσεις του, αλλά ο Άγιος Παύλος επέμενε. Τελικά μπήκε στο κελί του Άγιος Αντώνιος και τον άφησε έξω να περιμένει. Και ύστερα από τρεις μέρες βγήκε ξανά από το κελί του. Αυτός περίμενε εκεί νηστικός. Αυτό που έκανε ο Άγιος Παύλος καθώς πήγε να μαθητεύσει δεν είναι εκδήλωση προσκολήσεως. Δεν είναι εκδήλωση αυτής της αρρωστημένης καταστάσεως που περιγράφουμε και που υπάρχει σε εμάς. Όχι. Είναι έκφραση μεγάλης ανδρείας, μεγάλης πίστεως, μεγάλης αγάπης στο Θεό. Μπορεί να πάει στον καλύτερο δάσκαλο να μαθητεύσει και να γίνει πανεπιστήμων, χωρίς να προσκοληθεί. Πηγαίνει κάποιος σε έναν γέροντα και μαθητεύει, χωρίς να προσκολάται. Αυτή η προσκόλληση για την οποία κάνουμε λόγο και για την οποία περιγράφει και η Χόρνεϊ είναι κάτι αρρωστημένο.

ούτε στο Θεό πρέπει να προσκολάται κανείς. Να τολμήσω να πω ότι ούτε και στο Θεό πρέπει να προσκολόμαστε. Φυσικά, ο Θεός δεν δέχεται κάτι τέτοιο. Ίσως φαίνεται παράξενο, αλλά πρέπει να το εξηγήσουμε. Πολλές φορές καταφεύγουμε στο Θεό και παρακαλούμε και ζητούμε και δεν παίρνουμε ίχνος απαντήσεως. Γιατί πάμε με ένα τέτοιο πνεύμα προσκολήσεως. Το να προσκολάται κανείς, αν επιτρέπεται να πω, μπορεί να πέφτω έξω. Τώρα έρχονται αυτές οι σκέψεις στο μυαλό μου. Είναι σαν αυτοκτονή. Πώς θα δεχόταν ο Θεός να αυτοκτονήσει ένας άνθρωπος? Ένας που προσκολάται, θανατώνεται ηθικά, θανατώνεται πνευματικά. Είναι μια πνευματική αυτοκτονία. Δεν μπορεί να τη δεχτεί ο Θεός. Στο Θεό πρέπει να πηγαίνουμε με ταπείνωση. Εδώ είναι που μπερδεύουν τα πράγματα. Ο άλλος έχει πνεύμα προσκολήσεως και προσκολάται και νομίζει ότι είναι ταπεινός. Και όταν κανείς του υποδείξει ότι πρέπει να ταπεινωθεί, απορεί. Εγώ να ταπεινωθώ, εγώ που είμαι γη και σποδός. Το έχουμε ακούσει, έτσι, αυτό. Αυτό όμως που νιώθει είναι του πνεύματος της προσκολήσεως και όχι του πνεύματος της ταπεινώσεως. Εκείνος λοιπόν που καταφεύγει στο Θεό ταπεινώνεται, γίνεται γη και σποδός, αλλά δεν αυτοκτονεί, δεν προσκολάται. Γιατί καμιά φορά λέτε, μιλάω στο Θεό, του ζητάω πράγματα και δεν απαντάει. Καταρχάς, ναι, γιατί να στα ικανοποιήσει αυτά τα πράγματα? Εσύ πας κοντά στο Θεό με πνεύμα ταπεινώσεως ή λέγοντας, γεννηθεί το θέλημά σου. Όταν λοιπόν το θέλημά του δεν είναι το θέλημά σου, γιατί σου κακοφαίνεται? Είναι υποχρεωμένος ο Θεός να σε βοηθήσει? Θες να σε ανταμείψει για τους κόπους σου, για τις νηστείες σου, για τις αγρυπνίες σου, για τις προσευχές σου? Έτσι φαρισαϊκά πλησιάζεις το Θεό. Άρα λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, τα δικά μας σχόλια, έτσι, όταν προσεύχεσαι στο Θεό και δεν απαντάει, να χαίρεσαι που δεν σου απαντάει. Η σιωπή του είναι η απάντησή του προς εσένα. Αν σου απαντήσει, πάλι δόξασέ τον. Αν δεν σου απαντήσει, πάλι δόξασέ τον. Απαντάει ο Θεός. Δόξασε ο Θεός. Δεν απαντάει ο Θεός. Δόξασε ο Θεός. Έχουμε καρκίνο. Δόξασε ο Θεός. Πήραν την πόλη. Δόξασε ο Θεός. Μας πήραν την Αγία Σοφιά. Δόξασε ο Θεός. Μας τη δώσαν την Αγία Σοφιά. Δόξασε ο Θεός. Για όλα ο χριστιανός λέει δόξασε ο Θεός. Αυτός που προσκολάται θα φωνάξει στο Θεό και αν δεν πάρει απάντηση θα περπιστεί και θα απογοητευτεί. Βέβαια, γιατί του γίνεται το χατήρι. Θα πρέπει ο Θεός να σου κάνει τα χατήρια για σένα? Αυτό είναι το πνεύμα της προσκολήσεως. Ενώ εκείνος ο οποίος αληθινά ταπεινώνεται ενώπιον του Θεού, συντρίβεται ενώπιον του Θεού, όσο δεν του απαντάει ο Θεός, τόσο περισσότερο ελπίζει. Παράξενο φαίνεται, κι όμως έτσι είναι. Όσο δεν απαντά ο Θεός, τόσο περισσότερο ελπίζει. Γιατί η σιωπή αυτή είναι η απάντηση του Θεού σε εμάς. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν είναι προσκολλημένος στο Θεό και είναι ελεύθερος, έτσι και πλησιάζει ελεύθερα με πνεύμα ταπεινώσεως στο Θεό, όταν δεν του απαντάει ο Θεός, τόσο πιο πολύ θάρρος παίρνει να του μιλάει. Και τόσο πιο πολύ όρεξη έχει για προσευχή. Ναι. Οπότε πότε απαντάει ο Θεός? Χαίρεται ο άνθρωπος. Μετά σωπαίνει ο Θεός. Χαίρεται ο άνθρωπος πάλι. Χαρά στη σιωπή, χαρά και στην απάντηση. Αυτή είναι η σχέση μας με το Θεό. Χαρά για όλα τα κακά, όσα κακά και αν μας βρούνε. Χαρά για τα καλά. Όσο δεν απαντά ο Θεός λοιπόν, τόσο περισσότερο ελπίζουμε. Όσο αργεί ο Θεός να επέμβει, τόσο περισσότερο ελπίζουμε. Δεν απελπίζουμε. Δεν απελπιζόμαστε μάλλον, αλλά ελπίζουμε. Ο υποτακτικός δεν προσκολάται στο γέροντά του. Προσοχή. Γιατί έχουμε και την γεροντολατρεία και την γεροντολαγνία. Και άρρωστες καταστάσεις. Μέσα στην Εκκλησία. Ταπεινώνεται και μαθαίνει την αρετή ο υποτακτικός από το γέροντα. Σε κανένα λοιπόν δεν πρέπει να προσκολάται κανείς, ούτε και στο Θεό. Εάν αυτή η αρρωστημένη κατάσταση με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, έτσι αλλιώς, κυριεύσει έναν άνθρωπο και χωρίς να το καταλάβει την τρέφει, τη συντηρεί και καμιά φορά τη θεωρεί και αρετή κανείς και καμαρώνει, είναι κάτι φοβερό. Όχι απλώς είναι κακό, αλλά είναι κάτι φοβερό. Και αν δεν απαλλαγεί κανείς, θα είναι έξω από την τροχιά την αληθινή. Θα είναι έξω από το θεμέλιο το αληθινό, πάνω στο οποίο οικοδομείται ο αληθινός άνθρωπος. Αλλά, ας μη σας κουράζουμε περισσότερο σήμερα, λέει ο πατήρ Σημεών, κάπως έτσι θα προχωρήσουμε και στα άλλα δύο. Να θυμηθούμε πάλι τη συγκεκριμένη φράση που είπε προηγουμένως ο Παππούλης προς εμπέδωση. Αυτός που προσκολάται θα φωνάξει στο Θεό και αν δεν πάρει απάντηση θα απελπιστεί και θα απογοητευτεί. Είπατε λοιπόν, όταν απελπιζόμαστε και απελπίζεστε και απογοητευόμαστε και απογοητεύεστε όταν δεν απαντάει ο Θεός, σημαίνει ότι είμαστε προσκολλημένοι, σημαίνει ότι πάμε στο Θεό για να μας κάνει τα χατήρια.
ενώ εκείνος ο οποίος αληθινά ταπεινώνεται ενώπιον του Θεού, συντρίβεται ενώπιον του Θεού, όσο δεν το απαντάει ο Θεός, τόσο περισσότερο ελπίζει. Γιατί λέει, άρα το θέλημα του Θεού, έτσι, δεν είναι να μου κάνει το χατήρι εμένα. Ή θα μου το κάνει το χατήρι όταν είναι η ώρα του να έρθει. Οπότε πιθανόν, και αν για κάτι προσευχόμαστε που είναι για μας, να μην έρχεται, γιατί ο Θεός θέλει να θεραπεύσει άλλο πάθος μέσα μας. Και αυτό συνήθως το πάθος είναι η ανυπομονησία. Παράξενο φαίνεται και όμως έτσι είναι. Έχουμε πει ότι ο άνθρωπος που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο δεν έρχεται μόνος. Δεν έρχεται μόνος όχι μόνο με την έννοια ότι υπάρχουν και άλλοι τριγύρω του, αλλά και με την έννοια ότι μέσα στην ύπαρξή του είναι έτσι τα πράγματα ώστε να είναι δεμένος και με τους άλλους. Δεν υπάρχει καθεαυτόν, αλλά υπάρχει μαζί με τους άλλους και επομένως έχει μεγάλη σημασία, λέγαμε σε προηγούμενες συνάξεις, το ποια στάση θα πάρει κανείς απέναντι των άλλων. Θέλει δε θέλει θα πάρει μια στάση απέναντι των άλλων. Και το να αποφεύγει κανείς τους άλλους και το να απομονωθεί και το να κηρύξει πόλεμο είναι στάση απέναντι αυτών. Και το να αποφύγει, προσέξτε τους άλλους, και το να απομονωθεί και το να κηρύξει πόλεμο είναι στάση απέναντι αυτών. Εάν λοιπόν τη στάση που θα πάρει απέναντι των άλλων δεν θα είναι η σωστή αλλά θα είναι λανθασμένη, από εκεί και πέρα θα αρχίσουν όλα τα βασανά του. Έχουμε πει ότι για να πάρει κανείς σωστή στάση απέναντι των άλλων ανθρώπων, φυσικά πρέπει να πάρει και σωστή στάση απέναντι του Θεού. Όπως παίρνοντας σωστή στάση απέναντι των άλλων ανθρώπων, παίρνει και σωστή στάση απέναντι του Θεού. Και θυμάστε, λέγαμε ότι όταν δεν υπάρχει αληθινή αγάπη στον άνθρωπο, καθώς θέλει δε θέλει θα πάρει κάποια στάση απέναντι των άλλων ανθρώπων, η οποία χωρίς αγάπη θα είναι μη σωστή, αυτή η μη σωστή κίνηση απέναντι των άλλων ανθρώπων εκδηλώνεται με τρεις τρόπους. Μπορεί να είναι και πολλοί άλλοι, αλλά ίσως όλοι να είναι μέσα σε αυτούς τους τρεις τρόπους. Σε άλλον εκδηλώνεται ο ένας τρόπος, σε άλλον ο άλλος και σε άλλον ο τρίτος. Ή μπορεί σε έναν να εκδηλωθούν οι δύο από τους τρεις και σε άλλον και οι τρεις μαζί. Λέγαμε ότι ο άνθρωπος, μη έχοντας αληθινή γνήσια αγάπη μέσα του, ή προσκολάται στους άλλους ανθρώπους, ή παίρνει εχθρική στάση απέναντί των, ή αδιαφορεί για τους άλλους ανθρώπους και απομονώνεται. Και είχαμε πει ότι θα προσπαθήσουμε να εξετάσουμε κάπως καλύτερα αυτές τις τρεις κινήσεις.

0: Όταν ο άνθρωπος συμμορφώνεται προς τους άλλους, όταν ο άνθρωπος προσκολάται στους άλλους ανθρώπους, τι συμβαίνει? Κάθε άνθρωπος που αγαπά αληθινά τους άλλους ανθρώπους μπορεί να φαίνεται πως έχει και μια προσκόλληση, αλλά αυτό είναι κάτι καθαρό, δενήσιο, αληθινό. Όταν όμως δεν έχει αληθινή αγάπη, όταν στο βάθος και ψυχολογικά και πνευματικά είναι αρρωστημένος κανείς, τότε η αναζήτηση του άλλου έχει αρρωστημένο χαρακτήρα. Και η προσκόλληση στον άλλο και η συμμόρφωση προς τον άλλο, το φίλο, τον υποτακτικό, το γέροντα, είναι κάτι το οποίο δημιουργεί όλο και περισσότερο άσχημη κατάσταση μέσα στον προσκολόμενο και ούτε πνευματικά τον αφήνει να ζήσει, ούτε ψυχολογικά τον αφήνει να έχει ισορροπία και εσωτερική ελευθερία, αλλά και να ζει ως ελεύθερη προσωπικότητα άνετα και ελεύθερα. Το πρώτο χαρακτηριστικό σε αυτόν τον άνθρωπο είναι η αναζήτηση της αγάπης του άλλου, η αναζήτηση της επιδοκιμασίας του άλλου, η αναζήτηση κάποιου άλλου. Αυτό το αισθάνεται ως μία ανάγκη. Και όπως λέει η ψυχολογία, αυτή η ανάγκη είναι μία ψυχαναγκαστική κατάσταση. Και για να γίνω πιο σαφής, όσοι ζητούν την αγάπη των άλλων, όλοι λίγο πολύ ζητούν την επιδοκιμασία των άλλων και όλοι ζητούν τη συντροφιά των άλλων. Αλλά εκείνος ο οποίος παθολογικά και αρρωστημένα αισθάνεται αυτή την ανάγκη και έχει μέσα του αυτή την αναζήτηση και αυτή την τάση, όταν δει ότι δεν τον αγαπούν, όταν δει ότι δεν επιδοκιμάζεται, όταν δεν βρει τη συντροφιά που ζητάει, αμέσως καταλαμβάνεται από άγχος, αμέσως καταλαμβάνεται από μια άσχημη ψυχολογική και πνευματική κατάσταση. Η άσχημη αυτή κατάσταση δεν τον αφήνει να ησυχάσει, δεν τον αφήνει να αισθανθεί ελεύθερος ως άνθρωπος, δεν τον αφήνει να σταθεί καλά στα πόδια του και να αισθάνεται, επαναλαμβάνω, και ψυχολογικά κάποια ισορροπία και πνευματικά ότι προοδεύει. Παρακαλώ να μην διστάσετε καθόλου να πιστεύσετε ότι αυτοί οι οποίοι έχουν αυτή την τάση, αυτοί οι οποίοι κατέχονται από αυτές τις ψυχαναγκαστικές καταστάσεις, είναι πολύ περισσότεροι από όσο νομίζουμε. Προσωπικώς, εξ όσων γνωρίζω, εξ όσων καταλαβαίνω και παρατηρώ και παρακολουθώ, θα έλεγα ότι ένας μεγάλος αριθμός σημερινών χριστιανών είναι λίγο πολύ προσβεβλημένος από αυτή τη βαθύτερη νοσηρή κατάσταση και γι' αυτό οι χριστιανοί αυτοί δεν προοδεύουν πνευματικά. Έτσι, επιτρέψτε μου να πω, η χριστιανική του ζωή φαίνεται κάλπικη. Άλλοτε το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι, άλλοτε δεν το καταλαβαίνουν. Άλλοτε αποφασίζουν να το αναγνωρίσουν και να το παραδεχθούν, άλλοτε δεν το αποφασίζουν. Οι άλλοι όμως καταλαβαίνουν ότι η ζωή τους είναι μια κάλπικη, μια ψεύτικη, μια υποκριτική. Οι άλλοι το βλέπουν στη ζωή τους αυτών. Όχι ομά υποκριτική, αλλά υποσυνείδητα υποκριτική χριστιανική ζωή. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνουμε πόσο αλλοιώνεται η χριστιανική παρουσία στις μέρες μας, πόσο αλλοιώνεται η μαρτυρία αυτή που ως χριστιανοί καλούμαστε να δώσουμε μέσα στον κόσμο. Όταν η μαρτυρία μας αυτή, η παρουσία μας αυτή, όταν η χριστιανική μας ζωή και η ψυχολογική και η πνευματική είναι κάλπικες, δεν είναι γνήσιες, μπορούμε να καταλάβουμε, όταν δεν το καταλαβαίνουμε είναι ακόμη χειρότερα, πόσο κακό κάνουμε και γενικότερα στον κόσμο και στην κοινωνία μέσα στην οποία ζούμε, αλλά και στο σώμα της Εκκλησίας μας και σε εμάς τους ίδιους. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Ισανίου και Σιατίστης.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Ευχαριστιακή ζωή. Ομιλητής, πατέρας Γεώργιος Καψάνης, ηγούμενος της Μονής Αγίου Γρηγορίου του Αγίου Όρους. Η ομιλία έγινε στη Δράμα το 1982.
2: Παρνιωτά του Μητροπολίτου, τον οποίο βαθύτατα σεβόμεθα και αγαπούμε, ευρίσκομαι σήμερα στην πόλη σας για να έχουμε μία εν Χριστώ πνευματική επικοινωνία. Το θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει έχει ως τίτλο «Η ευχαριστιακή ζωή». Γνωρίζουμε όλοι ότι ο Πανάγαθος Θεός έπλασε τον άνθρωπο από αγάπη ελεύθερα για να συμμετάσχει στη ζωή του. Τον επρίκησε με σπάνια χαρίσματα, το λογικό, το αυτεξούσιο, την αγαπητική δύναμη, όλα αυτά αποτελούν το κατοικώνα στον άνθρωπο. Τα χαρίσματα αυτά του τα έδωσε για να μπορεί ο άνθρωπος να ζει σε κοινωνία με το Θεό, να μπορεί να αγαπά το Θεό, να μπορεί να συνομιλεί με το Θεό, να μπορεί να προσφέρεται στο Θεό. Έτσι θυμόμαστε όλοι τη διήγηση της Αγίας Γραφής που λέει ότι ο άνθρωπος στον Παράδεισο, μέσα στην αγάπη και την ευτυχία που ζούσε κοντά στον Πατέρα τον Ουράνιο, κάθε μέρα δεχόταν την επίσκεψη του Ουρανίου Πατρός του, συνομιλούσε μαζί του και χαιρόταν κοντά στον Κύριο. Μέσα στον Παράδεισο ο Πανάγαθος Θεός τοποθετεί τον άνθρωπο ως βασιλέα, να χρησιμοποιεί όλα τα αγαθά που του έδωσε και χρησιμοποιώντας τα και εξουσιάζοντας τα σωστά, να τα προσφέρει με ευχαριστία στο Θεό. Προσφέροντάς τα δε στο Θεό όλα τα δώρα που του έδωσε ο Κύριος, να είναι συγχρόνως και ιερεύς. Έτσι ο πρώτος άνθρωπος ήταν βασιλεύς και ιερεύς. Μπορούσε να δέχεται τα πρόσωπα, τους άλλους ανθρώπους, τα πράγματα, τον εαυτό του ως δώρα του Θεού και ευχαριστώντας το Θεό να τα επαναπροσφέρει πάλι στο Θεό και Πατέρα του ως θυσία. Έτσι ο άνθρωπος ζούσε θεοκεντρικά. Είχε ως κέντρο της ζωής του το Θεό. Όλα τα δεχόταν ως δώρα του Θεού και όλα τα επέστρεφε στο Θεό ως δώρα δικά του. Γινόταν δηλαδή μέσα στον Παράδεισο μία ανταλλαγή δώρων. Αυτή ήταν η ζωή των πρώτων ανθρώπων, όσο ήταν μέσα στην αγάπη του Θεού. Δεχόταν τα δώρα του Θεού και τα επέστρεφαν πάλι στο Θεό ως δώρα. Αυτή ήταν η ζωή των πρώτων ανθρώπων, η ευχαριστιακή ζωή. Όλη τους η ζωή ήταν μία ευχαριστία, μία εκδήλωση ευγνωμοσύνης προς τον Ουράνιο Πατέρα τους. Ήταν μία ζωή αγαπητική. Ό,τι έκανε ο άνθρωπος ήταν μια έκφραση αγάπης προς το Θεό και προς τον συνάνθρωπό του. Και έτσι, δεχόμενος τα πάντα ως δώρα του Θεού και επιστρέφοντάς τα πάλι στο Θεό ως δώρα δικά του, τρόποντινά επιτελούσε μια θεία λειτουργία ο πρώτος άνθρωπος στον Παράδεισο, τη λειτουργία του Παραδείσου. Και συλλειτουργούσε σε αυτή τη λειτουργία μαζί με τους Αγίους Αγγέλους, οι οποίοι πρώτου ανθρώπου ήδη είχαν πλαστεί ως λογικά πλάσματα του Θεού και που και οι άγγελοι δεν έκαναν και δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να λατρεύουν συνεχώς το Θεό και να ευχαριστούν και να προσφέρονται στον Δημιουργό τους. Δυστυχώς όμως όλοι γνωρίζουμε ότι ο άνθρωπος παρασύρθηκε από τον διάβολο και θέλησε να ανατρέψει το σχέδιο του Δημιουργού, να βάλει ως κέντρο του κόσμου τον εαυτό του αντί για το Θεό. Έτσι να ζει ανθρωποκεντρικά και όχι θεοκεντρικά. Όχι ευχαριστιακά, αλλά αυτόνομα και εγωιστικά. Να χρησιμοποιεί τα δώρα του Θεού τους άλλους ανθρώπους, τον εαυτό του, χωρίς να τα αναφέρει στο Θεό, χωρίς να ευχαριστεί το Θεό, κατά ένα εγωιστικό τρόπο. Αυτή η τοποθέτηση του πρώτου ανθρώπου, που είναι και η αμαρτία του, συνετέλεσε ώστε ο άνθρωπος να πάψει να ζει σε κοινωνία με τον Θεό, να χωριστεί από τον Θεό. Τώρα πια δεν έχει εκείνη την ευλογία που είχε να δέχεται την επίσκεψη του ουράνιου πατέρα του και αυτός να τρέχει κοντά του, να συνομιλεί και να χαίρεται. Μετά την αμαρτία, πάλι ο Θεός Πατέρας έρχεται κοντά του. Αλλά ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει κοντά στο Θεό. Φοβάται, κρύβεται, όπως θυμάστε. Γιατί ο εγωισμός δεν του επιτρέπει πια να αισθάνεται το Θεό Πατέρα του, όπως τον αισθανόταν μέχρι εκείνη την ώρα. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και σήμερα, όταν καμιά φορά τα παιδιά στους καλούς γονείς που παρασύρονται από τον εγωισμό και θέλουν να επαναστατήσουν κατά του πατέρα τους, δεν έχουν εκείνη την άνεση να πλησιάσουν τον πατέρα τους όπως τον πλησίασαν πριν επαναστατήσουν. Και ενώ ο πατέρας τους αγαπά, πάει κοντά τους, αυτοί φεύγουν, διότι δεν μπορούν να αισθανθούν, να δεχθούν την αγάπη του πατέρα τους και να προσφέρουν τη δική τους αγάπη ως αντίδωρο στην αγάπη του πατέρα τους. Έτσι ο άνθρωπος, όταν πάπει να μπορεί να αισθάνεται το Θεό ως πατέρα του, είναι φυσικό ότι πάπει να μπορεί να αισθάνεται και τους άλλους ανθρώπους ως αδέλφια του. Δεν βλέπει πια τους άλλους ανθρώπους ως δώρα του Θεού, αλλά ανάμεσα του εαυτού του και του άλλου ανθρώπου μπαίνει η καχυποψία, μπαίνει ο φόβος. Ο άλλος άνθρωπος γίνεται αντικείμενο εκμεταλλεύσεως, σκεύος ειδονής, εχθρός και αντίπαλος. Στη ζωή μας μπαίνουν τα πάθη και έτσι η ζωή μας χάνει τη δυνατότητα να είναι μια κοινωνία αγάπης η σχέση μας μεταξύ μας και γίνεται μια κόλαση. Σας θυμίζω εδώ ένα σύγχρονο φιλόσοφο, τον Σάρτρ, ο οποίος λέει ότι ο άλλος άνθρωπος είναι η απειλή της ελευθερίας, είναι η κόλασή μου. Εκεί οδηγεί ο εγωισμός. Όταν δεν μπορούμε να δούμε τον άλλον άνθρωπο ως εικόνα του Θεού, ως αδελφό μας, τον βλέπουμε σαν απειλή της ελευθερίας μας, σαν κάτι που απειλεί εμάς τους ίδιους. Και που επειδή δεν μπορούμε να έχουμε μια πραγματική κοινωνία αγάπης μαζί του, τελικά η σχέση μας με τον άλλον άνθρωπο γίνεται μία κόλαση. Χάνει λοιπόν τη δυνατότητα ο άνθρωπος να αισθάνεται το Θεό Πατέρα του, τον άλλο άνθρωπο αδελφό του, αλλά χάνει και τη δυνατότητα να αισθάνεται τα δώρα του Θεού, τα υλικά πράγματα, ως δώρα του Θεού και να τα χρησιμοποιεί σωστά. Έτσι αρχίζει τη φύση, αρχίζει μία κατάχρηση της φύσεως από τον άνθρωπο, όχι χρήση ευχαριστιακή όπως πρώτα, αλλά κατάχρηση και συγχρόνως η φύση, η οποία βλέπει ότι ο άνθρωπος δεν υπακούει πια στο Θεό, αρνείται να υπακούει στον άνθρωπο και επαναστατεί και η φύση κατά του ανθρώπου, τα στοιχεία της φύσεως επαναστατούν, τα ζώα γίνονται άγρια, θέλουν να κατασπαράξουν τον άνθρωπο και χάνεται η ισορροπία και η αρμονία η οποία υπήρχε ανάμεσα ανθρώπου και φύσεως πριν αμαρτήσει ο άνθρωπος. Αλλά χάνει και την εσωτερική του ειρήνη ο άνθρωπος. Δεν διχάζεται μόνο απέναντι του Θεού, απέναντι στον ανθρώπου του, απέναντι της φύσεως. Διχάζεται και εσωτερικά. Αποκτά ένα είδος σχιζοφρενίας. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, αισθανόμεθα ότι έχουμε μέσα μας δύο νόμους. Το νόμο του πνεύματος, ο οποίος μας καλεί προς την πνευματική ζωή, αλλά και το νόμο της σαρκός, ο οποίος μας τραβά προς τα χαμηλά. Και αυτοί οι δύο νόμοι μέσα μας συγκρούονται και εμείς δεν ξέρουμε πού να πάμε. Είναι αυτός ο εσωτερικός διχασμός, τον οποίο πάθαμε όταν επαναστατήσαμε κατά του Θεού Πατρός μας. Όταν ο άνθρωπος έπαψε να ζει ευχαριστιακά, θεοκεντρικά και άρχισε να ζει ανθρωποκεντρικά, εγωκεντρικά, είναι φυσικό ότι χάνει τον άξονα, το κέντρο του κόσμου. Κέντρο του κόσμου είναι ο Θεός. Άμα πάψεις να ζεις με το Θεό και να τα συνδέεις όλα με το Θεό, είναι φυσικό ότι πλέον ο κόσμος δεν έχει ένα κέντρο, δεν έχει ένα άξονα. Και μετά όλη η ζωή αποδιοργανώνεται. Ο άνθρωπος τώρα ενεργεί τις διάφορες πράξεις της ζωής του διεσπασμένα, εφόσον δεν τη συνδέει με το Θεό, χωρίς ενότητα. Έτσι ο κόσμος κομματιάζεται. Και όταν ο κόσμος κομματιαστεί, είναι ασύνδετος, και ο άνθρωπος μέσα στον κομματιασμένο κόσμο κομματιάζεται κι αυτός και χάνει την εσωτερική του ενότητα και ειρήνη. Το ίδιο συμβαίνει και με τις επιμέρους λειτουργίες της ζωής. Όλες οι λειτουργίες της ζωής που πρώτα ήταν συνδεδεμένες με το Θεό, τώρα αποσυνδεδεμένες μεταξύ τους, χωρίς και αυτές κέντρο και ενότητα, χάνουν τη δυνατότητα να αποτελούν όλες μαζί μία λειτουργία με κεφαλαίο λάμδα, δηλαδή μία προσφορά όλης της υπάρξης του ανθρώπου στο Θεό. Έτσι ο άνθρωπος πάβει πια να λειτουργεί σαν βασιλεύς της κτήσεως, σαν λειτουργός μέσα στην κτήση, σαν ιερεύς, πάβει να συμμετέχει στη Θεία Λειτουργία που γινόταν στον Παράδεισο και που όλη του η ζωή ήταν μια Θεία Λειτουργία πριν αμαρτήσει, εξωεκκλησιάζεται, βγαίνει από αυτή την κοινωνία της αγάπης, την Εκκλησία δηλαδή, διότι αυτό είναι η Εκκλησία, είναι η κοινωνία της αγάπης που ζούσε στον Παράδεισο με το Θεό, με τους Αγγέλους, χωρίζεται και από το Θεό και από τους Αγγέλους και από τον συνάνθρωπό του, απομονώνεται στον εαυτό του, εξωεκκλησιάζεται, απολειτουργοποιείται και μόνος του, καθώς βρίσκεται μέσα στον εγωισμό του, μέσα στη μοναξιά του, χωρισμένος από τον Θεό Πατέρα, χωρισμένος από τους Αγγέλους του Θεού, χωρισμένος από τους συνανθρώπους του, πλέον έκθετος, ευάλωτος, υποτάσσεται στον διάβολο, στην αμαρτία, στα πάθη, στο θάνατο. Αρρωσταίνει βαριά πια ο άνθρωπος, σχεδόν νεκρός. Μαζί του υποτάσσει και τη φύση στη φθορά και στο θάνατο, διότι ο άνθρωπος περιέχει και την φύση μέσα του, τον κτιστό κόσμο. Και έτσι αρχίζει η μεγάλη περιπέτεια του ανθρωπίνου γένους, η περιπέτεια της απομακρύνσεως του ανθρώπου από τον Πανάγαθο Θεό. Ο άνθρωπος εγκαταλείπει τον Θεό, αλλά δόξα τω Θεώ που ο Πατέρας Θεός δεν εγκαταλείπει το πλάσμα του. Όπως και κάθε πατέρας και κάθε μάνα που αγαπάει το παιδί τους με τη χάρη που ο Θεός δίνει, διότι η χάρη που έχουν οι γονείς να αγαπάνε τα παιδιά τους και να θυσιάζονται για τα παιδιά τους είναι εκ Θεού. Δεν εγκαταλείπει λοιπόν ο καλός πατέρας την καλή μάνα το παιδί τους, έστω και αν το παιδί εγκαταλείψει τον καλό πατέρα και την καλή μάνα. Έτσι και ο Πανάγαθος Θεός, ο καλύτερος πατέρας από όλους τους πατέρες που υπάρχουν, δεν εγκαταλείπει το παιδί του, πονάει για τον άνθρωπο που απομακρύνεται από κοντά του και στέλνει το μονογενή του Υιό, τον Χριστό μας, να βγάλει τον άνθρωπο από αυτή την εγωκεντρική ζωή, την μη ευχαριστιακή ζωή, και να τον ξαναφέρει στην ευχαριστιακή ζωή, να τον βγάλει από τη διάσπαση, τον ατομικισμό, και να τον φέρει πάλι στην ένωση με το Θεό, στην αγάπη, στην αδελφότητα. Να τον ξανακάνει ιερέα, λειτουργό, βασιλέα. Να τον ζωοποιήσει και τον αναστήσει. Να τον κάνει κοινωνό της Θείας Ζωής. Να αποκαταστήσει την Εκκλησία και κοινωνία που χάθηκε μετά την πτώση του ανθρώπου. Διότι οι Άγιοι Πατέρες μας διδάσκουν ότι η πρώτη Εκκλησία είναι αυτή που υπήρχε στον Παράδεισο και που με την αμαρτία του ανθρώπου διεσπάστη και ο Κύριος την αποκατέστησε με την έλευσή του. Να τον ελευθερώσει από το διάβολο, από το θάνατο, από τα πάθη, από την αμαρτία. Εδώ αποβλέπει το έργο του Χριστού. Το έργο του Χριστού, η Αγία Γραφή το λέει οικονομία. Οίκον νέμο, τακτοποιώ το σπίτι. Έφτιαξε ο Θεός το σπίτι ωραίο. Έβαλε τον άνθρωπο μέσα να το χαίρεται. Ο άνθρωπος με την αμαρτία του, αυτό το ωραίο σπίτι του Θεού, το χάλασε, το κατέστρεψε, το αποδιοργάνωσε και το παρέδωσε και στο διάβολο. Μπήκε ο διάβολος μέσα στο σπίτι του Θεού. Και ενώ δεν είχε εξουσία ο διάβολος, έκανε το αφεντικό ο διάβολος. Γιατί ούτως ο άνθρωπος την εξουσία. Έρχεται λοιπόν ο Κύριος ο Χριστός μας, μπαίνει σε αυτό το χαλασμένο πια σπίτι του Θεού, να το ξαναφτιάξει, να το αναστηλώσει, να το ανακαινήσει, να βγάλει το διάβολο από τη μέση. Να ξανακάνει τον άνθρωπο Κύριο στο σπίτι που του έδωσε ο Θεός. Να τον ξανακάνει βασιλέα στο σπίτι αυτό. Να τον ξανακάνει ιερέα, να λειτουργεί και να προσφέρει τη δοξολογία στο Θεό.

πρέπει να μπορέσει να κάνει τον άνθρωπο να επαναπροσφερθεί στο Θεό. Και αυτό γίνεται με τη θυσία του Κυρίου μας. Ο Κύριος έπρεπε να θυσιαστεί για να μπορέσει να πάρει από τον διάβολο την εξουσία και να την ξαναδώσει στον άνθρωπο. Θυσία είναι όλη η ενανθρώπιση του Κυρίου μας. Γι' αυτό και η Αγία Γραφή τη λέει κένωση. Από τη στιγμή που το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Κύριός μας, άφησε τη δόξα της θεότητας και περιευλήθη την πτωχία της ανθρωπίνης φύσεως, αυτό είναι μία κένωση, ένα άδειασμα, μία ταπείνωση του Θεού, μία πτώχευση του Θεού. Για να επαναπλουτίσει τον άνθρωπο, ο Χριστός πτωχεύει, γίνεται πτωχός. Αυτό είναι θυσία εκ μέρους του Θεού. Και αυτή η θυσία κορυφώνεται πάνω στο Σταυρό. Εκεί είναι που ο Κύριος πάνω στο Σταυρό δίνει την τελική μάχη κατά του διαβόλου, νικάει το διάβολο, νικάει το θάνατο, εξηγόρασας ημάς εκ της κατάρας του νόμου, το τιμίο σου αίματι, το Σταυρό προσιλωθείς και τη λόγχη κεντηθείς, την αθανασία ανεπήγα στις ανθρώπεις. Νικάει το θάνατον, θανάτο θάνατον πατήσας. Με το θάνατό του νικάει το θάνατο. Έπρεπε να πεθάνει ο ίδιος για να νικήσει το θάνατο. Αλλιώς δεν μπορούσε να νικηθεί ο θάνατος. Και έτσι δίνει ζωή στον νεκρό άνθρωπο, τον ενώνει πάλι τον νεκρό άνθρωπο με το Θεό Πατέρα, του δίνει τη δυνατότητα να μπορεί να προσφερθεί στο Θεό. Του μεταδίδει θεία ζωή. Ο Χριστός μας είναι ο Μέγας Αρχιερεύς. Εκείνος ο οποίος πάλι στέκεται ανάμεσα ανθρώπου και Θεού, ανάμεσα κτίσεως και κτίστου, και προσφέρει όλο τον κόσμο σαν μία θυσία στο Θεό δια της δικής του θυσίας. Τώρα, ο άνθρωπος μπορεί πάλι να ευχαριστεί τον Θεό. Μέχρι τώρα δεν μπορούσε. Έτσι όπως ήταν χωρισμένος από τον Θεό, δεν μπορούσε να πει ένα ευχαριστώ στον Θεό, άξιο του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός μπόρεσε με τη θυσία του να πει αυτό το ευχαριστώ στον Θεό εκ μέρους του ανθρώπου που δεν μπορούσε να το πει. Τώρα δια του Χριστού κάθε άνθρωπος μπορεί να πει πάλι ευχαριστώ στον Θεό για όλα τα δώρα. Και λέγοντας ευχαριστώ στον Θεό, να ενωθεί με τον Θεό. Να πάψει να ζει εγωιστική ζωή, εγωκεντρική ζωή και να αρχίσει να ζει ευχαριστιακή ζωή. Τώρα δια του Ιησού Χριστού μπορεί πάλι ο άνθρωπος να ξαναβλέπει τον Θεό ως πατέρα του. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Μπορεί να ξαναβεί πάλι τον Θεό πατέρα. Μέχρι τώρα δεν μπορούσε. Μπορεί να ξαναπεί όχι πάτερ μου, αλλά πάτερ ημών. Γιατί αισθάνεται τώρα ότι και οι άλλοι άνθρωποι είναι αδέρφια του. Μπορεί να ξανααισθανθεί δια του Ιησού Χριστού τους άλλους ανθρώπους ως αδέλφια του. Μπορεί επίσης να αισθανθεί ότι τα υλικά πράγματα όλα είναι δώρα του Θεού και για όλα να δίνει την ευχαριστία στο Θεό. Όλα αυτά γίνονται δια του Ιησού Χριστού μέσα στο σώμα του Χριστού, μέσα στην Εκκλησία. Οι χριστιανοί που θέλουν να συμμετάσχουν στο ευχαριστιακό έργο του Χριστού γίνονται μέλη του σώματός. Δεν μπορώ εγώ να πω ευχαριστώ στο Θεό, να ξαναζήσω ευχαριστιακά, εάν δεν ενωθώ με τον Χριστό. Θα ενωθώ με τον Χριστό και μέσα στο Χριστό και διά του Χριστού θα μπορώ να ζω ευχαριστιακά, να μην ζω εγωιστικά. Και ενώνομαι με τον Χριστό στο σώμα του, στην Εκκλησία. Χωρίς το Χριστό, έξω από την Εκκλησία, ζούμε τη ζωή του πρώτου Αδάμ, την εγωιστική ζωή. Μέσα στο Χριστό, στο σώμα του, στην Εκκλησία, ζούμε τη ζωή του δευτέρου Αδάμ, του Χριστού μας. Ο Χριστός μας είναι ο δεύτερος Αδάμ, που διόρθωσε το λάθος του πρώτου Αδάμ, την ευχαριστιακή ζωή. Μέσα στην Εκκλησία βλέπουμε τον Χριστό να θυσιάζεται και μαθαίνουμε και εμείς να θυσιαζόμαστε για τους αδελφούς μας. Μέσα στη Θεία Λειτουργία, εκεί είναι που απολαμβάνουμε τη θυσία του Χριστού. Ο Χριστός προσφέρει τον εαυτό του στο Θεό Πατέρα και προσφέρεται και σε εμάς. Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα μου. Πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου. Βλέπουμε λοιπόν μέσα στη Θεία Λειτουργία ότι το ήθος του Χριστού είναι ήθος όχι εξουσιαστικό, όχι

ατομικιστικό, όχι εξασφαλίσεως του δικού του συμφέροντος, αλλά είναι ήθος προσφοράς, είναι ήθος αγάπης, είναι ήθος θυσίας. Και έτσι μαθαίνουμε κι εμείς να αγαπούμε, να προσφερόμεθα, να θυσιαζόμεθα, να ταπεινωνόμαστε. Γι' αυτό το κεντρικό μυστήριο της πίστεώς μας είναι η Θεία Ευχαριστία. Γι' αυτό και λέγεται Θεία Ευχαριστία. Διότι στη Θεία Ευχαριστία ο Χριστός προσφέρεται ευχαριστιακά στο Θεό Πατέρα και εμείς μπορούμε δια του Χριστού να ευχαριστούμε το Θεό Πατέρα για όλα του τα δώρα. Γι' αυτό ο Λειτουργός, όταν πρόκειται να αρχίσει η Αγία Αναφορά, το κέντρο της Θείας Λειτουργίας, θα βγει στην ωραία πύλη και θα πει «Ευχαριστήσομεν το Κυρίο». Και ο λαός πρέπει να απαντήσει «Άξιον και δίκαιον». Είναι άξιον και δίκαιο να ευχαριστήσουμε τον Κύριο. Και τότε μπορεί να συνεχιστεί η λειτουργία. Εάν ο λαός δεν πει άξιον και δίκαιον, ο ιερεύς δεν μπορεί να συνεχίσει την προσφορά της Θείας Λειτουργίας. Διότι ο λαός δεν θέλει να ευχαριστήσει τον Θεό. Πρέπει να θέλει ο λαός να ευχαριστήσει τον Θεό, για να μπορεί ο ιερεύς μαζί με τον λαό να συμμετέχουν στην ευχαριστιακή θυσία του Χριστού. Έτσι λοιπόν, μέσα στη Θεία Λειτουργία μπορούμε να προσφέρουμε κι εμείς μαζί με τον Χριστό τα πάντα στο Θεό. Όταν ο ιερεύς προσφέρει τον άρτο και τον ίνο και τα υψώνει, τα σά εκ των σών, σύ προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα, εκείνη η στιγμή είναι η στιγμή που όλη η Εκκλησία, όλοι μας που είμαστε μέλη της Εκκλησίας, δια των χειρών του ιερέως, ο οποίος είναι εις τύπον του Χριστού, προσφέρομαι στο Θεό την ευχαριστία για όλα του τα δώρα. Κάναμε το αντίθετο από εκείνο που έκανε ο Αδάμ όταν αμάρτησε. Ο Αδάμ όταν αμάρτησε έπαψε να ευχαριστεί τον Θεό. Εμείς λέμε δεν θέλουμε να κάνουμε ό,τι έκανε ο Αδάμ, να ζούμε εγωιστικά, να ζούμε αχάριστα προς τον Θεό. Εμείς θέλουμε να ευχαριστούμε τον Θεό και πάμε στο θυσιαστήριο του Θεού, στο θρόνο του Θεού μπροστά και λέμε «Κύριε, σε ευχαριστούμε υπερπάντων όν εισμεν και όν ουκίσμεν, για όλα σου τα δώρα, για εκείνα που ξέρουμε και για εκείνα που δεν γνωρίζουμε». Διότι ο Θεός μας δίνει δώρα, πολλά από τα δώρα του Θεού τα γνωρίζουμε και τα αναφέρει η ευχαριστιακή ευχή. Είναι ότι μας έπλασε εκ του μηδενός, ενώ εμείς αποστατήσαμε, εκείνος μας απελύτρωσε με την θεία του ενανθρώπιση. Μας δίνει τη ζωή, μας δίνει τα πάντα. Και στον κάθε ένα από εμάς έχει δώσει ευεργεσίες που ίσως δεν τις έχουμε συνειδητοποιήσει. Γι' αυτό στη Θεία Λειτουργία τον ευχαριστούμε για όλα, για αυτά που ξέρουμε και για αυτά που δεν ξέρουμε. Και ο Κύριος, και μάλιστα του λέμε, θέλουμε να σου κάνουμε και ένα δώρο. Τι δώρο να σου κάνουμε? Τη ζωή μας. Αυτή τη ζωή εσύ μας την έχεις δώσει. Τα σά εκ των σών. Αυτό θα πει τα σά εκ των σών. Από τα δικά σου δώρα που μας έδωσες, θέλουμε και εμείς να σου δώσουμε, γιατί έχουμε τίποτα δικό μας. Όλα του Θεού δεν είναι? Λοιπόν, παίρνουμε από αυτά που μας δίνει ο Θεός και του δίνουμε κι εμείς. Αλλά δεν θέλουμε να δώσουμε απλώς κάτι από αυτά που μας έδωσε. Θέλουμε να του δώσουμε όλη μας τη ζωή. Όχι ένα τμήμα της ζωής μας. Δεν φτάνει να δώσουμε στο Θεό ένα μέρος της ζωής μας. Τι δώρο είναι αυτό? Να του δώσουμε όλη μας τη ζωή. Μέσα στο ψωμί και το κρασί είναι όλη μας η ζωή. Το ψωμί και το κρασί συμβολίζει και περιέχει όλη τη ζωή του ανθρώπου. Για να γίνει το ψωμί πρέπει να σπείρομαι. Πρέπει να καλλιεργήσουμε τον αγρό πρώτα. Να σπείρομαι, να θερίσουμε, να αλέσουμε, να ζυμώσουμε, να ψήσουμε το ψωμί. Έχει κόπο. Το ίδιο και το κρασί. Το σταφύλι θα γίνει κρασί. Έχει κόπο. Μπαίνει λοιπόν μέσα στο ψωμί και το κρασί όλη η ζωή μας, ο κόπος μας, η εργασία μας. Δεν έχει σημασία βέβαια αν σήμερα δεν είμαστε Γεωργοί όλοι. Σημασία έχει ότι ο κόπος που κάνει ο Γεωργός για να φτιάξει το ψωμί και το κρασί είναι κόπος που αντιπροσωπεύει όλους μας, γιατί εμείς κάνουμε κάτι άλλο που το έχει ανάγκη ο Γεωργός και εκείνος κάνει κάτι που εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε.
Και έτσι μέσα στο ψωμί και το κρασί είναι όλη μας η ζωή, είναι ο κόπος μας, είναι οι εργασίες μας, το επάγγελμά μας, η οικογένειά μας, οι συνάνθρωποι μας, λέει ο Απόστολος Παύλος. Εις άρτος οι πολλοίες μεν. Στον ένα άρτο είμαστε όλοι. Και λέει ένα αρχαίο κείμενο ότι η Εκκλησία, λέει, συνάγεται στον Άγιο Άρτο όπως διάφοροι κόκκοι από διάφορα μέρη αποτελούν ένα ψωμί, διάφοροι σπόροι, ένα ψωμί δεν από ένα σπόρο, από πολλούς σπόρους. Έτσι πολλοί σπόροι, πολλοί χριστιανοί, όλοι οι χριστιανοί είμαστε μέσα στον Άρτο και στον Ίνο. Μέσα λοιπόν στα δώρα που προσφέρουμε στο Θεό είμαστε όλοι μας και είναι όλη η ζωή μας. Άρα προσφέρομαι στον Άρτο και στον Ίνο όλο μας τον εαυτό, όλη μας τη ζωή, όλες μας τις σχέσεις που έχουμε, τις γνωριμίες, τις φιλίες, τους πάντας και τα πάντα. Προσφέρομαι μέσα και στον Άρτο και στον Ίνο της Θείας Ευχαριστίας. Προσφέρομαι όλο τον κόσμο μας. Και λέμε στο Θεό, αυτό έχουμε. Δεν έχουμε τίποτα ανώτερο να σου δώσουμε. Και αυτό δεν είναι δικό μας, δικό σου είναι. Και αυτό δεν μπορούσαμε να το προσφέρουμε αν δεν είχε έρθει ο Υιός σου να σταυρωθεί και να αναστηθεί. Επειδή έστειλε τον Υιό σου, σταυρώθηκε και αναστήθηκε, αυτός μας έδωσε το δικαίωμα και τη δυνατότητα να μπορούμε να σε ευχαριστούμε και να σου προσφέρουμε τον Άρτο και τον Ίνο. Γι' αυτό θα έχετε δει ότι εκείνη την ώρα ο ιερεύς ψώνει τα τίμια δώρα. Τα σά εκ των σών σοι προσφέρομαι, τα σηκώνει ψηλά. Όπως λέγουν οι θεολόγοι της Εκκλησίας μας, είναι η στιγμή που η Εκκλησία, ο λαός του Θεού, έχει υψωθεί και βρίσκεται μπροστά στο θρόνο του Θεού. Όλοι μας εκείνη την ώρα είμαστε μπροστά στο θρόνο του Θεού. Και λέμε, Κύριε, δεν μπορούμε να πάμε πιο ψηλά από ό,τι είμαστε τώρα. Είμαστε κοντά σου, στα πόδια σου. Σου προσφερόμενα. Δέξου τα δώρα μας. Αυτή την έννοια έχει τα σά εκ των σών. Σι προσφέρομεν κατά πάντα για όλα ό,τι μας έχεις δώσει και δια πάντα και για όλα τα χρόνια της ζωής μας. Ο Θεός τι κάνει εκείνη την ώρα, ο Πατέρας Θεός. Χαίρεται βέβαια. Βλέπει ότι δεν ξανακάνουμε το λάθος που έκανε ο πρώτος Αδάμ. Βλέπει ότι εμείς θέλουμε να του τα προσφέρουμε όλα. Και προσφέροντάς τα να ενωνόμαστε μαζί του. Το περιμένει αυτό από μας. Το θέλει αυτό από μας. Και εκείνη την ώρα εκείνος τι κάνει. Εμείς του δίνουμε το δικό μας κόσμο, το φτωχό, τον άρρωστο, τον ταπεινό. Αυτό που έχουμε δίνουμε. Αυτό που είμαστε δίνουμε. Είμαστε άρρωστοι. Αυτό το άρρωστο που έχουμε δίνουμε. Εκείνος όμως είναι υγιής. Είναι Πανάγιος. Είναι ο Μέγας Θεός. Αυτός μας δίνει αυτό το μεγάλο που έχει. Αυτό το πλούσιο που έχει. Αυτό που είναι γεμάτο υγεία, αγιότητα. Το δικό του εαυτό μας δίνει. Δεν μας δίνει και εκείνος κάτι από τον εαυτό του. Δεν μας δίνει το λόγο του μόνο. Δεν μας δίνει ένα δώρο. Μας δίνει τη ζωή του. Ό,τι ανώτερο έχει να μας δώσει. Μας δίνει τον εαυτό του. Τη σάρκα και το αίμα του Υιού του. Εμείς δίνουμε ψωμί και κρασί, εκείνος μας δίνει σώμα και αίμα Χριστού. Δέστε τι ευλογία μεγάλη. Πάλι γίνεται μια ανταλλαγή δώρων. Εμείς από αγάπη στο Θεό του δίνουμε το δικό μας δώρο. Εκείνος από αγάπη σε εμάς μας δίνει το δικό του δώρο. Αυτό είναι η Θεία Λειτουργία. Και όχι μόνο η Θεία Λειτουργία, η Εκκλησία. Η ζωή μας μέσα στην Εκκλησία. Αυτό είναι. Η ανταλλαγή δώρων. Να δίνουμε στο Θεό και να μας δίνει ο Θεός. Και όταν εμείς πάρουμε το δώρο του Θεού και το κάνουμε δικό μας, κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, τότε τι ευλογία. Η ζωή του Θεού γίνεται δική μας ζωή. Δεν είμαστε πια εκείνο το φτωχό, το άρρωστο, το μικρό, το περιορισμένο, το ανθρώπινο, αλλά είμαστε το θεανθρώπινο. Αυτός ο φτωχός και ταπεινός άνθρωπος έγινε Θεός. Θεός κατά χάρη. Τι μεγαλύτερη δόξα για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος να γίνεται Θεός κατά χάρη. Να γίνεται σώμα και αίμα Χριστού. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας όταν κοινωνούσαν έβλεπαν και στον εαυτό τους και στους άλλους τη δόξα του Θεού. Έβλεπαν φωτεινό τον εαυτό τους. Ευλαβούντο τα μέλη τους ως μέλη του σώματος του Χριστού. Έτσι λοιπόν μέσα στη Θεία Λειτουργία μπορούμε και εμείς δια της Θείας Λειτουργίας και της Εκκλησίας να ζούμε ευχαριστιακά.
Μετά τη Θεία Λειτουργία μπορούμε να αισθανόμαστε τον Θεό Πατέρα μας. Γι' αυτό μόλις τελειώσει το μυστήριο, είδατε τι λέω ιερέ. Και καταξίωσαν εμάς, τολμά να επικαλείστε, δηλαδή, Πάτερ ημών ενισχυμένος. Τώρα μπορούμε να πούμε τον Θεό Πατέρα μας. Τώρα μπορούμε να αισθανθούμε τους ανθρώπους ως αδέλφια μας. Τώρα μπορούμε να δεχτούμε τα δώρα του Θεού που μας χαρίζει ο Κύριος και να τον ευχαριστούμε για αυτά τα δώρα. Και ποια είναι αυτά τα δώρα? Είναι η συνάδελφοι, δώρο του Θεού. Ο φίλος μας, δώρο του Θεού. Ο συνάδελφός μας, δώρο του Θεού. Όλοι γίνονται δώρο του Θεού. Και όλους αρχίζουμε να τους εκτιμούμε ως δώρα του Θεού. Τι ωραίο πράγμα, να αρχίσουμε να βλέπουμε ο ένας τον άλλον ως δώρο του Θεού στη ζωή μας. Για σκεφτείτε πόσο θα αλλάξει η ζωή μας. Να μην βλέπουμε ένας τον άλλον ως αδιάφορα, ως ξένοι. Τι χωρώ, δεν μπορώ να χωρέσω κοντά στον άλλον. Άμα δεν αισθάνομαι τον άλλο αδελφό μου, δεν μπορώ να κάνω και κοντά του. Με ενοχλεί η παρουσία του άλλου. Δεν συγχωρώ τον. Συγχωρώ. Όταν τον αγαπώ τον άλλο, συγχωρώ. Χωράω μαζί του. Κάνω μαζί του. Μπορούμε να υπομένουμε τον αδελφό μας και στις ιδιοτροπίες του. Μπορούμε να τον κατανοούμε στις πτώσεις του και να είμαστε επιεικοί σαν τον αντίθετο. Μπορούμε να του προσφέρουμε τον εαυτό μας και από τα υλικά αγαθά που έχουμε εμείς και να συμμεριζόμεθα μαζί του. Μπορούμε ακόμα και να ζημιωθούμε εμείς χάρη του αδελφού μας. Μπορούμε να θυσιάζουμε το σπίτι μας, την ησυχία μας χάρη του αδελφού μας. Μπορούμε να σεβόμαστε τον συνάνθρωπό μας ως εικόνα του Θεού. Όλα αυτά πηγάζουν από τη θυσία του Χριστού που ζούμε στη Θεία Λειτουργία. Στην Εκκλησία πάβω να είμαι εγώ. Γινόμαστε εμείς. Στην Εκκλησία πάβω να λέω το μου και λέω εμείς. Αν πραγματικά μέσα στην Εκκλησία ζούμε αυτό που ζει η Εκκλησία και ο Χριστός. Λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος, μη λες εκείνο το ψυχρό λόγο, το ειδικό μου. Να λες το ειδικό μου. Όπως ζούσαν οι πρώτοι χριστιανοί. Θυμάστε που ζούσαν οι πρώτοι χριστιανοί. Στα Ιεροσόλυμα. Η πρώτη κοινότητα των χριστιανών. Ως μία οικογένεια. Υπήρχε κοινοκτημοσύνη. Όλοι προσέφεραν ό,τι είχαν σαν μια οικογένεια, όπως ένα κοινόβιο σήμερα. Πώς ζει ένα κοινόβιο μοναστήρι που δεν έχει κανείς μοναχός ή μοναχή, ούτε ο ηγούμενος ούτε κανείς. Δεν έχει κάτι δικό του. Ιδιοκτησία δεν έχει. Όλα ανήκουν στο Θεό, στην Εκκλησία, στο μοναστήρι και όλοι παίρνουν από αυτά που ανήκουν στο μοναστήρι και δεν παίρνουν μόνο οι μοναχοί, παίρνει και ο κόσμος που πάει. Διότι και ο κόσμος θα φάει, θα πιει, θα κοιμηθεί στα μοναστήρια, θα αναπαυτεί. Διότι όλα είναι όλων. Αυτός είναι ένας αληθινά ορθόδοξος, ευχαριστιακός, κοινοβιακός τρόπος ζωής. Έτσι σωζόμαστε από την απομόνωση, από τη μοναξιά. Έτσι μπορούμε τον κόσμο να μην τον καταχρώμεθα και μπορούμε και να μην τον περιφρονούμε. Διότι άμα τον κόσμο δεν τον δούμε ως δώρο του Θεού, τα υλικά αγαθά, ή θα τα περιφρονούμε όπως κάνανε οι Μανιχαίοι, ή θα κάνουμε κατάχρηση του κόσμου. Όπως κάνει παραδείγματος χάρη ένας ο οποίος αντί να πιει λίγο κρασί και να ευχαριστηθεί και να δοξάσει τον Θεό, πίνει πολύ κρασί, μεθάει και καταστρέφεται. Αυτός κάνει κατάχρηση του κόσμου και ενός δώρου του Θεού. Το κρασί είναι δώρο του Θεού. Αλλά ο Θεός δεν το έδωσε για να κάνουμε κατάχρηση, το έδωσε για να κάνουμε χρήση με ευχαριστία. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος, όλα τα δώρα του Θεού είναι καλά, με τα ευχαριστίας λαμβανόμενα. Ό,τι και έχει δώσει. Είναι καλό. Με ευχαριστία όμως λαμβανόμενα. Μαθαίνουμε λοιπόν μέσα στην Εκκλησία να λέμε δόξα τω Θεώ. Να πίνουμε ένα ποτήρι νερό και να λέμε δόξα τω Θεώ. Και αυτό το ποτήρι το νερό που πίνουμε, που είναι ένα δώρο του Θεού, πολλές φορές ξεχνάμε να το εκτιμήσουμε. Δεν είναι δώρο του Θεού όταν ξεδιψάμε και πίνουμε ένα ποτηράκι νερό, Και τι πολύτιμο είναι αυτό το νερό όταν διψάμε και το πίνουμε και μας ξεδιψάει. Μπορούμε αυτό το ποτήρι το νερό να το πιούμε εγωιστικά, χωρίς να θυμηθούμε τον Θεό και χωρίς να ακούμε δόξα τον Θεό. Οπότε εκείνο το ποτήρι που πίνουμε δεν μας ενώνει με τον Θεό. Αν όμως την ώρα που πίνουμε εκείνο το ποτήρι το νερό, που είναι ένα δώρο του Θεού σε μας, θυμηθούμε και πούμε δόξα σε ο Θεός. Αυτό το μικρό δώρο του Θεού
γίνεται αφορμή να μας ενώσει με τον Θεό. Διότι το πίνουμε ευχαριστιακά, το πίνουμε όχι εγωιστικά. Το πίνουμε εν αναφορά και σχέση προς τον Θεό. Το προσφέρουμε στον Θεό, με το δόξα τω Θεώ που λέμε. Και αυτό το δόξα τω Θεώ μας ενώνει με τον Θεό. Βλέπετε ένας τρόπος να ενωνόμαστε με τον Θεό. Ό,τι κάνουμε να ευχαριστούμε τον Θεό. Και τα πιο μικρά και τα ταπεινά. Τα πιο καθημερινά, τα πιο απλά. Δεν χρειάζεται να κάνει ο άνθρωπος μεγάλα πράγματα για να ενωθεί με τον Θεό. Αυτά τα καθημερινά και τα απλά που κάνει. Αν τα κάνει λέγοντας δόξα ο Θεός, τον ενώνουμε τον Θεό. Έτσι ζούμε με κέντρο τον Θεό. Ό,τι κάνουμε το συνδέουμε με το Θεό. Έτσι ξαναγινόμαστε πάλι μέσα στον κόσμο ιερείς όλοι. Κάθε ένας άνθρωπος γίνεται ένα είδος ιερέως που προσφέρει λατρεία στο Θεό και δοξολογία στο Θεό. Ξαναβρίσκομαι την ενότητα του κόσμου στο Θεό. Έρεται η διάσπαση. Όλα λειτουργούν σε μια οργανική ενότητα. Ενωνόμαστε και εσωτερικά μετά. Διότι όταν ο άνθρωπος βρει το κέντρο του κόσμου και τα συνδέσει όλα με το Θεό και ζει γύρω από το κέντρο του κόσμου που είναι ο Θεός, βρίσκει και την εσωτερική του ενότητα. Δεν είναι διχασμένο. Σήμερα πάσχουμε από αυτή τη διάσπαση, από αυτό το διχασμό. Γι' αυτό έχουν αυξηθεί και τόσο πολύ οι νευρασθένειες, οι σχιζοφρένειες. Σχιζοφρένεια είναι τα πιστίζω τα σφρένα. Έχουμε δύο εγώ σε ένα σχιζοφρενή άνθρωπο. Και προσπαθούμε μετά όλη μας τη ζωή να την αναφέρουμε και να την εξυψώσουμε προς το Θεό. Και τότε η ζωή μας έχει άλλο νόημα. Τι νόημα έχει να εργάζεσαι χωρίς να συνδέεις την εργασία σου με το Θεό, και τι νόημα έχει να εργάζεσαι όποιο επάγγελμα και να κάνεις, και να συνδέεις την εργασία σου με το Θεό. Όταν εργάζεσαι χωρίς να συνδέεις την εργασία σου με το Θεό, εκτός που δεν σε συνδέει η εργασία σου με τον Κύριο, αλλά συγχρόνως και η εργασία γίνεται ένα βάρος, μια κατάρα. Ένα άγχος. Ενώ όταν λες, αυτή η εργασία που κάνω, η δύσκολη, εγώ την προσφέρω στο Θεό, ευχαριστώ το Θεό για αυτή. Αυτή η εργασία σε ενώνει με το Θεό. Αμέσως αποκτά μια αιώνια σημασία η εργασία που κάνει. Το ίδιο η οικογένεια, ο γάμος. Πόσο διαφορετικό πράγμα είναι ο γάμος έξω από το Θεό, όπως είναι ο πολιτικός γάμος, και πόσο διαφορά έχει ο γάμος μέσα στο Θεό και για το Θεό, όπως είναι ο ευχαριστιακός γάμος της Εκκλησίας. Γι' αυτό για ένα χριστιανό είναι αδιανόητο να κάνει πολιτικό γάμο. Διότι πολιτικός γάμος σημαίνει γάμος εγωιστικός. Γάμος που δεν προσφέρεται στον Θεό. Γάμος έξω από την ευχαριστία του Θεού. Γάμος που έχει ως κέντρο όχι το Θεό αλλά το εγώ μας. Πόσο διαφορετικό πράγμα είναι να βλέπεις τα παιδιά σου ως δώρα του Θεού και πώς αλλιώς συμπεριφέρεσαι στα παιδιά σου όταν τα βλέπεις ως δώρα του Θεού, παρά όταν τα βλέπεις ως δικά σου, ως δική σου ιδιοκτησία, ως κάτι που δεν έχει καμία σχέση με τον Θεό. Πόσο διαφορετικά βλέπεις τα πράγματα όταν βλέπεις τις καθημερινές χαρές, τις καθημερινές δοκιμασίες της ζωής ακόμα ως δώρα του Θεού. Πόσο διαφορετικά αντιμετωπίζει ο άνθρωπος τον πόνο όταν δει ακόμα και τον πόνο ως δώρο του Θεού. Και πόσο ο πόνος σε αυτή την περίπτωση τον αγιάζει και τον εξαγνίζει. Το λάθος του πολιτισμού μας σήμερα είναι αυτό. Είναι το ίδιο λάθος που έκανε ο Αδάμ. Θέλει να χτίσει ένα κόσμο που να μην έχει ως κέντρο το Θεό, αλλά να έχει ως κέντρο το εγώ μας. Γι' αυτό ο πολιτισμός που έχουμε φτιάξει είναι ένας πολιτισμός εγωιστικός. Ένας πολιτισμός φιλαυτίας. Και επειδή είναι ένας πολιτισμός φιλαυτίας, είναι και ένας πολιτισμός ακοινωνισίας. Δεν μπορούμε οι άνθρωποι πραγματικά να κοινωνήσουμε ο ένας με τον άλλον. Να αισθανθούμε ένας τον άλλον, ως αδελφό. Να ενωθούμε ο ένας με τον άλλο κατά έναν τρόπο ουσιαστικό. Και φυσικά ένας τέτοιος πολιτισμός γίνεται ασφυκτικός πολιτισμός. Γίνεται ένας πολιτισμός αδιεξόδου. Ο άνθρωπος σκάει πια. Και αυτοί οι οποίοι το αισθάνονται περισσότερο είναι οι νέοι, οι οποίοι είναι και πιο ευαίσθητοι και πιο ευάλωτοι, και γι' αυτό σήμερα έχουμε αυτό το δράμα των παιδιών μας, τα οποία μην μπορώντας να αναπνεύσουν σε αυτόν τον πολιτισμό τον εγωιστικό, τον μη ευχαριστιακό, τον πολιτισμό της φιλαυτίας που τους παραδίδουμε, καταφεύγουν στα ναρκωτικά,
στην αναρχία και στις άλλες εκδηλώσεις που ξέρετε. Το δυσάρεστο είναι ότι αυτός ο πολιτισμός της φιλαυτίας, που είναι και η αρρώστια μας και η αρρώστια του πολιτισμού μας, που μας οδηγεί μακριά από το Θεό, μας φέρνει πάλι στην εξουσία του διαβόλου γίνεται προσπάθεια να επιβληθεί και με θεσμούς και με νόμους και να διαδοθεί και από τηλεόραση και από εφημερίδες και από ραδιόφωνα. Δεν είναι βέβαια κάτι τωρινό αυτό. Είναι κάτι που έχει αρχίσει εδώ και αρκετά χρόνια. Είναι κάτι που πιστεύω ότι εσείς το βλέπετε και το αισθάνεστε και πονάτε. Εγώ δεν βλέπω τηλεόραση, γιατί στο Άγιο Όρος δεν έχουμε τηλεόραση. Όταν βγαίνω όμως στον κόσμο και συναντώ αδελφούς μου σαν και εσάς, μου εκφράζουν τον πόνο τους και μου λένε τι είναι αυτά που δείχνει τηλεόραση. Και μου λένε περίπου τι δείχνει τηλεόραση. Και πονάω κι εγώ μαζί τους, διότι βλέπω ότι αυτό που δείχνει τηλεόραση δεν είναι η παράδοση του λαού μας. Δεν είναι το ελληνοορθόδοξο ήθος. Δεν είναι αυτή η ευχαριστιακή ζωή για την οποία μιλάμε, αλλά είναι αυτός ο εγωκεντρικός και άρρωστος πολιτισμός του δυτικού ανθρώπου. Ζούμε σε μια κρίσιμη ιστορική εποχή που γίνεται προσπάθεια να μας επιβληθεί αυτός ο εγωιστικός, αυτόνομος, μη ευχαριστιακός τρόπος ζωής. Θέλουν να κτίσουν ένα κόσμο χωρίς Θεό. Και έχουν καλές προθέσεις, δεν έχουν κακές προθέσεις. Θέλουν να διορθώσουν τα πράγματα, να κάνουν καλυτερεύσεις, αυτό είναι καλό. Και αυτό πρέπει να το επενέσουμε. Αλλά το κακό είναι ότι όλα αυτά τα καλά που θέλουν να κάνουν, θέλουν να τα κάνουν χωρίς τον Χριστό. Χωρίς τον Θεό. Να μην τα συνδέσουν με τον Θεό. Και εμείς ξέρουμε ότι κάθε τι που δεν είναι συνδεδεμένο με τον Θεό, έχει μέσα το θάνατο. Δεν έχει μέσα του τη χάρη του Θεού. Δεν δίνει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να ενωθεί με τον Θεό. Επιτρέψτε μου να ξαναεπανέλθω στο θέμα του γάμου. Δύο άνθρωποι οι οποίοι κάνουν το γάμο τους εν Χριστώ. Εν Εκκλησία και εν Χριστώ. Έχουν μια συνείδηση. Τι συνείδηση? Ότι ο γάμος τους είναι ένας δρόμος που θα τους φέρει στο Θεό. Και όντως, με τον εν Χριστώ αγώνα που κάνουν μέσα στο γάμο, με την ταπείνωση, με την προσφορά, με τη θυσία, με την προσευχή, με τα μυστήρια της Εκκλησίας, ο γάμος τους γίνεται ένας δρόμος που τους αγιάζει. Τους αγιάζει και τα παιδιά. Άλλοι άνθρωποι κάνουν γάμο χωρίς Χριστό, έξω από την Εκκλησία. Εγωιστικά. Ο γάμος τους, ένας τέτοιος γάμος, ο γάμος κακό δεν είναι. Κάτι καλό είναι ο γάμος. Αλλά ακόμα και το καλό πράγμα όπως είναι ο γάμος, άμα γίνει έξω από το Θεό, έξω από τη χάρη του Θεού, δεν γίνεται ένα μέσο να μας συνδέσει με το Θεό, γίνεται κάτι εγωιστικό. Οι σύζυγοι που κάνουν γάμο εκτός Χριστού, εκτός Εκκλησίας, λένε εγώ κάνω το γάμο μου με τον άλλο, με το άλλο πρόσωπο, όχι ως μία οδό προς το Θεό, όχι ως κάτι που θα με ενώσει προς τον Θεό, αλλά τον κάνω για να ευχαριστηθώ εγώ, για να ικανοποιηθώ εγώ, για να ικανοποιήσω το εγώ μου. Καταλάβατε? Και ένας τέτοιος εγωιστικός γάμος που δεν αναφέρεται και προσφέρεται στο Θεό, τελικά απομακρύνει τον άνθρωπο από τον Θεό. Ορίζει τον άνθρωπο από τον Θεό. Είναι χωρίς τη χάρη του Θεού. Αυτό συμβαίνει με όλες τις εκδηλώσεις του πολιτισμού μας. Πάρτε την παιδεία. Η παιδεία είναι δώρο του Θεού. Γράμματα, σπουδάσματα του Θεού, τα πράγματα, πώς έλεγαν οι παλαιοί Έλληνες, οι τουρκοκρατίες.
Είναι δώρο του Θεού. Η παιδεία χωρίς Χριστό και χωρίς Θεό τι είναι? Είναι κάτι που χωρίζει τον άνθρωπο από τον Θεό. Η παιδεία, η μόρφωση, συνδέοντάς τα με τον Θεό, είναι κάτι που φέρνει τον άνθρωπο κοντά στον Θεό και ενώνει τον άνθρωπο. Γι' αυτό λοιπόν εμείς σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται από ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι κακής διαθέσεως, πιστεύω, αλλά δεν μπορούν να δουν βαθύτερα τα πράγματα, να φτιάξουν ένα κόσμο καλύτερο, ο οποίος όμως θα είναι χωρισμένος από τον Θεό, εμείς σε αυτή την προσπάθεια πρέπει να πούμε όχι. Δεν λέμε όχι στην αλλαγή, ούτε όχι στην καλυτέρευση. Λέμε όχι στο ότι αυτή η αλλαγή και αυτή η καλυτέρευση δεν συνδέεται με τον Θεό. Και όταν δεν συνδέεται με τον Θεό, δεν συνδέεται με την παράδοση του λαού μας. Δεν συνδέεται με την Ορθοδοξία, που είναι η αληθινή παράδοση του λαού μας. Αυτό παραλάβαμε από τους γονείς μας εμείς. Αυτό παραλάβαμε από τους παππούδες μας και από τους γιαγιάδες μας. Εγώ αυτό που έζησα από τον παππού μου, από τη γιαγιά μου, από τη μάνα μου και από τον πατέρα μου, δεν θα το αρνηθώ. Γιατί είδα ότι είναι αληθινή ζωή. Είδα ότι ο Μακαρίτης, ο πατέρας μου, ο παππούς μου, η γιαγιά μου ζούσανε αληθινά κοντά στον Χριστό. Και δεν θέλω αυτή τη ζωή να την αλλάξω. Είναι δοκιμασμένη η ζωή. Και δεν είναι μόνο η ζωή του παππού μου, της γιαγιάς μου, των δικών μου προγόνων. Είναι η ζωή εκείνων που κάναν το 21. Του Μακρυγιάννη, του Κολοκοτρώνη. Όλοι αυτοί αυτή τη ζωή είχαν. Και για αυτή την πίστη θυσιάστηκαν. Για του Χριστού την πίστη την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία. Είναι η πίστη του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, που κράτησε το γένος και το έσωσε από τον εκτουρκισμό. Ξέρετε εσείς έστω και έναν ήρωα του 21, εγώ δεν έχω δει, ο οποίος να ήταν άθεος και αντίχριστος. Όλοι ήταν ευλαβέστατοι χριστιανοί, κοινωνούσαν και αγωνίζουν, εξομολογούντο και αγωνίζουν. Θέλανε τη Νέα Ελλάδα να την κάνουν έθνος Άγιον του Χριστού, ο Χριστός ο Βασιλεύς. Έχουμε δικαίωμα εμείς να φύγουμε από αυτή την παράδοση χωρίς να διαπράξουμε μία ύβριν? Προσωπικά νομίζω ότι δεν έχουμε. Και γι' αυτό εμείς με τη χάρη του Θεού θα μείνουμε σε αυτή την παράδοση την θεοκεντρική. Ο Χριστός θα είναι το κέντρο της ζωής μας. Ο Χριστός θα είναι το κέντρο του πολιτισμού μας. Δεν θέλουμε ένα πολιτισμό που ο Χριστός θα είναι στο περιθώριο. Γιατί αυτός ο πολιτισμός θα είναι εγωιστικός. Θα είναι πολιτισμός της φιλαυτίας. Δεν θα βοηθάει ουσιαστικά τον άνθρωπο. Θέλουμε ένα πολιτισμό που ο Χριστός θα είναι στο κέντρο. Η Εκκλησία θα τα δέχεται όλα και θα τα αγιάζει όλα. Η Εκκλησία δεν είναι για να καταπιέσει τους ανθρώπους. Η Εκκλησία είναι για να ελευθερώνει τους ανθρώπους. Η Εκκλησία είναι να μπαίνουμε μέσα και να αισθανόμαστε όλοι άνετα, ελεύθερα. Και να βρίσκουμε την αληθινή ελευθερία. Και γι' αυτό έχουμε ανάγκη την Εκκλησία. Λοιπόν, στην προσπάθεια που γίνεται ο κόσμος να χωριστεί από το Θεό και από την Εκκλησία, εμείς θα πούμε όχι. Με τον καθημερινό μας αγώνα, να μην ζούμε εγωιστικά, αλλά ευχαριστιακά. Να προσφερόμεθα στο Θεό και στον συνάνθρωπό μας. Θα πούμε όχι με τη συμμετοχή μας στη Θεία Λειτουργία. Διότι κάθε φορά που πάμε στη Θεία Λειτουργία, λέμε ένα όχι στην τάση αυτή της εκοσμικεύσεως. Θα πούμε ακόμα όχι με τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τους συνανθρώπους μας και τα υλικά συμφέροντα, τα υλικά πράγματα. Όταν εμείς πηγαίνουμε στην Εκκλησία, αλλά η ζωή μας μετά την Εκκλησία δεν είναι ζωή αγάπης, προσφοράς, θυσίας, δικαιοσύνης, σεβασμού της ελευθερίας των άλλων ανθρώπων, δεν λέμε αλήθεια, ψέματα λέμε. Γι' αυτό όχι μόνο θα πάμε στην Εκκλησία να ζήσουμε τη θυσία του Χριστού, αλλά και βγαίνοντας από την Εκκλησία θα θυσιαστούμε για τον αδελφό μας και τότε θα έχει αξία η συμμετοχή μας στη Θεία Λειτουργία. Θα πούμε ακόμα όχι σε αυτή την προσπάθεια να κτίσουμε ένα εγωιστικό πολιτισμό με την προσευχή μας, με την ομολογία μας, διότι πρέπει και να ομολογήσουμε σήμερα την πίστη μας όταν τόσοι αρνούνται τις βάσεις και τα θεμέλια της χριστιανικής ζωής. Θα είχαμε πολλά να πούμε, αδελφοί μου, δεν θέλω να σας κουράσω. Θέλω να τελειώσω με τα λόγια ενός Αγίου, του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, ο οποίος έτσι ζούσε τον κόσμο, ευχαριστιακά, έτσι εδίδαξε
το έθνος μας να ζει και έτσι θυσιάζει. Διότι όπως ξέρετε, ο Άγιος Κοσμάς εβεβαίωσε του λόγου το ασφαλές, το κήρυγμά του, το αποστολικό, με το αίμα του που έχησε για την αγάπη του Χριστού και για την αγάπη των συνανθρώπων. Είχε μάλιστα πόθο να μαρτυρήσει και δεν αναπαυόταν έως ότου χύσει το αίμα του για την αγάπη του Χριστού. Θα σας διαβάσω λοιπόν ένα μικρό απόσπασμα από τον Άγιο Κοσμά. «Και πρώτον, έχομεν χρέος να αγαπούμεν τον Θεόν μας, διότι μας εχάρισε τόσην γην μεγάλη, ευρύχωρον. Εδώ πρόσκαιρα να κατοικούμεν, τόσες χιλιάδες μυριάδες χόρτα, μας εχάρισε ο Θεός, χιλιάδες μυριάδες χόρτα, βρύσες, ποταμούς, πηγάδια, θάλασσα, ψάρια, αέρα, ημέρα, νύχτα, φωτιά, ουρανών, άστρα, ήλιον, φεγγάρι. Όλα αυτά δια ποιον τα έκαμε? Δι' εμάς. Τι μας εχρεωστούσε? Τίποτα. Όλα χάρισμα. Μας έκαμε ανθρώπους και δεν μας έκαμε ζώα. Μας έκαμε ευσεβείς ορθοδόξους χριστιανούς και όχι ασεβείς και αιρετικούς. Και με όλον όπου αμαρτάνομεν χιλιάδες φορές την ώρα, μας ευσπλαχνίζεται ως σαν πατέρας και δεν μας θανατώνει να μας βάλει στην κόλαση. Αλλά ακαρτερεί την μετάνοιάν μας με τα σαγκάλα του ανοιχτάς. Πότε να μετανοήσομεν, να πάψομεν από τα κακά και να κάνουμε τα καλά, να εξομολογηθούμε, να διορθωθούμε, να μας αγκαλιάσει, να μας φιλήσει, να μας βάλει στον παράδεισον, να χαιρόμεθα πάντα. Τώρα τέτοιον γλυκίτα των Θεών και τέτοιον γλυκίτα των αυθέντην και δεσπότην δεν πρέπει εμείς να τον αγαπούμε? Και αν τύχει ανάγκη να χύσουμε και το αίμα μας χιλιάδες φορές δια την αγάπη του, καθώς το έχισε και εκείνος δια την αγάπη μας. Εύχομαι χάρη του Θεού και η ευχή του Σεβασμιωτάτου να μας βοηθήσουν να περνάμε όλοι κάθε μέρα από την εγωκεντρική ζωή στην ευχαριστιακή ζωή. Μάλιστα. Ναι, ο γάμος, ένας γάμος που γίνεται με κοσμικό πνεύμα, ακόμα και όταν ιερολογείται. Διότι μπορεί να γίνεται ο γάμος στην Εκκλησία σαν μυστήριο, αλλά αυτοί οι οποίοι τελούν το γάμο τους να μην έχουν το πνεύμα το χριστιανικό. Να κάνουν απλώς μια τελετή, όπως θα κάνανε στο Δημαρχείο. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι χριστιανικός ο γάμος, απλώς ότι γίνεται η τελετή στην Εκκλησία. Ο γάμος είναι χριστιανικός όταν γίνεται το μυστήριο στην Εκκλησία και εκείνοι που το κάνουν έχουν συνείδηση του τι κάνουν. Και αγωνίζονται μετά την τελετή να ζούνε το πνεύμα του Χριστού στο γάμο τους. Λοιπόν, ένας γάμος που γίνεται με κοσμικό πνεύμα και όταν ακόμα κοσμικά δεν αποτυγχάνει, μπορεί να μην φτάνει στο διαζύγιο ποτέ. Μπορεί να είναι και αγαπημένοι σύζυγοι μεταξύ τους. Με μια ανθρώπινη αγάπη. Διότι υπάρχουν και άθεοι που παντρεύονται και δεν χωρίζουν ποτέ. Και είναι και αγαπημένοι. Και στην περίπτωση όμως αυτή, και ένας επιτυχημένος κοσμικά γάμος, εάν δεν αναφέρεται στο Θεό, αποτυγχάνει να ενώσει τον άνθρωπο με τον Θεό. Αποτυγχάνει να βοηθήσει τον άνθρωπο να πραγματοποιήσει τον τελικό του προορισμό που είναι η θέωση. Να γίνει Θεός κατά χάρη. Η ένωσή του με τον Θεό. Αυτό είναι το λάθος του κόσμου και οι καλοί θεσμοί του κόσμου, όταν δεν συνδεθούν με τον Θεό, δεν μας βοηθούν να ενωθούμε με τον Θεό. Και μάλιστα όταν ένας γάμος κοσμικός επιτύχει κοσμικά, είναι χειρότερο από το να αποτύχει από πνευματική άποψη. Διότι δεν τραντάζονται οι άνθρωποι να έρθουν να συγκλονιστούν και να πούνε ότι για κάτι τι δρόμο έχουμε πάρει. Ενώ εγώ ξέρω πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που μέσα στο γάμο τους δεν είχαν το πνεύμα του Χριστού, είχαν κοσμικό πνεύμα. Και επειδή είχαν το κοσμικό πνεύμα, ήρθε η ώρα να κλονιστεί ο γάμος. Και τότε είπαν, γιατί κλονίζεται ο γάμος μας? Διότι δεν έχουμε τον Χριστό ανάμεσά μας. Και τότε πάσα να βάλουν τον Χριστό ανάμεσά τους και διορθώθηκε ο γάμος τους, διορθώθηκε και η ζωή τους. Και ήρθαν κοντά στο Θεό. Έχω πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Όπως και άλλες περιπτώσεις που πολλές φορές καλοπροαίρετοι άνθρωποι δεν έτυχε να ακούσουν κτλ. Ζουν μακριά από τον Χριστό.
τους συμβαίνει κάτι στη ζωή τους, μια δοκιμασία, κάτι, και αυτό τους φέρνει κοντά στο Θεό. Δεν είναι έτσι? Και η δοκιμασία τους κάνει καλό, διότι μπορεί να μεσολάβει σε μια αρρώστια, ένας θάνατος, αλλά αυτό όμως τους έφερε κοντά στο Θεό. Και τότε λένε, δόξα τω Θεώ που έπαθα αυτό το κακό, που το κακό όμως έγινε καλό μετά, διότι εμένα με έφερε κοντά στο Θεό. Και έχασα κάτι μικρό και κέρδισα κάτι μεγάλο. Κάποιος έπαθε καρκίνο στο πρόσωπο. Και αυτός ποτέ δεν είχε σκεφτεί ούτε Θεό, ούτε προσευχή, ούτε είχε αισθανθεί την χριστιανική ζωή. Με τον καρκίνο γνώρισε τον Θεό. Και έλεγε, δόξα σε ο Θεός που έπαθα καρκίνο και σε γνώρισα, Θεό. Σε ευχαριστώ χίλιες φορές. Διότι τόση ευτυχία που σε γνώρισα, που αγνοούσα στη ζωή μου, που δεν τίποτα ο καρκίνος μπροστά στην ευτυχία που σε γνώρισα και σε αγάπησα. Αυτό είναι. Γι' αυτό λοιπόν πώς θα μπορέσουμε τώρα εμείς όλους τους θεσμούς της ζωής μας να τους κάνουμε θεσμούς αναγωγικούς που θα μας ανεβάσουν στο Θεό. Να μην τους αφήσουμε στη γη κολλημένους, αλλά να γίνουν γέφυρες προς τον ουρανό. Γέφυρα προς τον ουρανό ο γάμος, γέφυρα προς τον ουρανό οι σπουδές που κάνει ένα παιδί, το επάγγελμα, όλα γέφυρα προς τον ουρανό. Σας εύχομαι να περάσετε με υγεία και χάρη Θεού το καλοκαίρι και καλή αντάμωση του χρόνου.

εισάξουν τις προσευχές μου ενώτης τη δέηση με τη αληθεία σου εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχήν μου εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου εκάθισε εμέν σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος και εκηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου εν εμή ταράχθη καρδία μου. Εμνήσιν ημερών αρχαίων μελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμας των χειρών σε μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώση. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσω μη το πρωί το ελαιός ότι επί σε ήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσε κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν χή ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψου στην ψυχή μου, και εν το ελέησο εξολοθρεύσου εχθρού μου, και απολύς πάντα σου λείβοντας την ψυχή μου, ό,τι εγώ δούλου σου

κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθο των νυκτηριμών σου εξάλληψαν το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στήδια παντός. Συ μόνο ήμαρτων και το πονηρών ενωπιών σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρίνες θέσεν. Ιδού γαρ νομίς την ελήθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεν η γάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντείς με ισόπου και καθαριστήσου με, πληνείς με και υπερχιών αρευκανθήσου με. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφρουσίν αγαλιάσου τους θέατα ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα αυτές εγγέννησουν εν της εγκάτης μου. Μη απορρίφθη από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδες με την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξών με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάς τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξε το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι η θέλησα στη σία ανέδωκαν, ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδίαν συντετριμένη και το ταπεινωμένο ο Θεός σου ξεδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στη Σιών και οικοδομηθεί το τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουν επ' του θυσιαστήριών σου μόσχους.

σωτηρίας, επισκέψε ως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού Τούτου. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει, και στην δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίου.

ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών

οικονομίαν σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάβεψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποινησιμών, Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, Θεία Δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, Προστασία σου Τιμίου εν επουρανίων, Θεία Δυνάμει ενασωμάτων και Σία σου Τιμίου εν δόξων.

Δημητρίου του Μυροβλήτου Πολιούχου και Προστάτου ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Πρόβου, Ταράχου και Ανδρονίκου και του Οσίου Πατρός ημών Σημαίων του Νέου Θεολόγου, όν και την Ιερά Μνήμην επιτελούμεν και πάντως σου των Αγίων. Οικετεύομεν σε μονεπολιέλε, Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτών.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και εἰ και εἰς τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάς τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τις ασθενείες ημών εν γέννη το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και εἰ και εἰς τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών την επιούσον δώσει ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών.

Συγχωρήσεις και αφέσεις των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, του κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών.

υπέρ του διαφυλάχθηνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλη ταύτην και πάσα πόλη και χώρα. Από οργής λοιμού λοιμού σεισμού καταποντισμού πυρός μαχαίρος επιδρομής αλλοφύλων. Εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου και υπέρ του ηλενευμένη και ευδιάλακτον γενέστε. Των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών που αποστρέψει και διασκεδάσε. Πάσα οργήν και νόσον την καθημών κινουμένη και ρίστας θεή μας

δόξη ελπίσιμον, Κύριε δόξα Συ, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράμου και Παναμόμου Αγίας Αυτομήτρος, Θεία δυνάμει του Μύου και Σοποιού Σταυρού, προστασία σου τιμίων επουρανίων, Θεία δυνάμει ασωμάτων, ηκεσία σου τιμίων δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεθυμών Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, του Αγίου εν δόξου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου Πολύουχου και Προστάτου ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων εν δόξων μαρτύρων Πρόβου, Ταράχου και Ανδρονίκου και του Οσίου Πατρός

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Περασμένη φορά είχαμε μείνει στην τυπική διάταξη της ακολουθίας των μνήστρων του Αραβόνου. Θα μου επιτρέψετε να μείνουμε λίγο ακόμη σε ένα σημείο το οποίο δεν θα ήθελα να παρατρέξουμε, διότι ήδη τα πράγματα βοούν και συνεπώς θα πρέπει και αυτό να το έχουμε υπόψη. Σε έναν κώδικα, σας είπα και την περασμένη φορά τι σημαίνει κώδικ, δηλαδή παλαιά βιβλία τα οποία έχουν διασωθεί επί μεμβρανών. Χάρτης δεν υπήρχε, ο χάρτης ο γνωστός μας. Και όλα αυτά τα βιβλία που διασώζονται έχουν πολύ αξία, διότι μας παραδίδουν πολλά στοιχεία μέσα στους αιώνες, τα οποία άλλα μεν έχουν αλλάξει, δεν λέγονται πλέον, αλλά έχουν προσθεθεί κλπ. Και με τους κώδικες αυτούς μπορούμε να κάνουμε μία πολύ καλή εργασία, αν θέλετε μία επιστημονική εργασία, και βλέπουμε ποιο ήταν το ξεκίνημα των μυστηρίων της Αγίας Γραφής κλπ. Στον 1070 κώδικα των Πατριαρχείων της Αλεξανδρίας διαβάζουμε το εξής στην τυπική διάταξη. Θα παραξενευτείτε λίγο για την γλώσσα. «Θέλεις γαμβρέ, ωραίγεσαι, αγαπάς επάρε την κερά δίνα. Γυναίκα εν το φωτί της ημέρας, καθώς γέγονεν απαρχής κόσμου». Είχαμε σημειώσει ότι η ελευθερία είναι μια βασικοτάτη προϋπόθεση προκειμένου να έλθει κανείς εις γάμου κοινωνία. Αλλά και ένα άλλο σημείο πρέπει να τονίσουμε, αγαπητοί μου, την δημοσιότητα. Αυτό το «εν το φωτί της ημέρας» είναι και φανερώνει ότι η μνηστία δεν αποτελεί μια πράξη απλώς ιδιωτική, αλλά μια πράξη δημοσία, και πρέπει να τύχει αυτής της μαρτυρίας, αυτού του εκκλησιαστικού πληρώματος. Είναι πολύς ο καιρός που είχα κάποτε πει σε ένα κυριακάτικο κήρυγμα, όταν ήταν κάποιο μνημόσυνο, και ως συνήθως οι μη ενδιαφερόμενοι δια το μνημόσυνο φεύγουν. Παρεκάλεσα να μην φύγει κανείς, διότι το μνημόσυνο δεν είναι μία ιδιωτική υπόθεση, αλλά μία υπόθεση δημοσία. Αφορά εις ολόκληρη την κοινότητα το θέμα. Δεν είναι δηλαδή κάποιος ο οποίος θα παίρνει του κόσμου τούτου μία υπόθεση που αφορά εις τον εαυτόν του ή εις την οικογένειά του, αλλά ολόκληρον την χριστιανική οικογένεια. Έτσι λοιπόν και εδώ. Γι' αυτό ακριβώς και το μνημόσυνο γίνεται μετά την Θεία Λειτουργία ενώπιον ολοκλήρου του χριστιανικού πληρώματος. Έτσι και ο γάμος. Ο γάμος δεν είναι μία υπόθεση ιδιωτική που αποφασίζουν δύο άνθρωποι να παντρευτούν, αλλά μία υπόθεση ολοκλήρου της χριστιανικής, της εκκλησιαστικής κοινότητος. Γι' αυτό δεν πρέπει να είναι εις το σκότος, αλλά εν το φωτί της ημέρας. Μέσα στο φως της ημέρας, δηλαδή μέσα στη δημοσιότητα, θα έλθουν πολλά σημεία εις γνώση του χριστιανικού πληρώματος, τα οποία ενδεχομένως δεν θα μπορούσαν να είχαν έλθει εάν υποτεθεί ότι έγινε το κρυφά ο γάμος. Μία συγγένεια επί παραδείγματι, την οποία αγνοεί ο ιερεύς, ο ευλογών ιερεύς ή ό,τι άλλο. Γι' αυτό το λόγο λέγει και συνιστά ο Άγιος Ιωάννης, συγγνώμη, ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχία, προς μία του επιστολή προς τον Άγιον Πολύκαρπον, λέγει «Μεταγνώμης, πρέπει μεταγνώμης του Επισκόπου την ένωση ποιήστε, ή να ο γάμος ή κατά Κύριον και μη κατ' επιθυμίαν, πάντα εις τιμήν Θεού γυναίσθω». Πρέπει, λέει, να ερωτηθεί και ο Επίσκοπος. Βεβαίως ο επίσκοπος δεν θα είναι ο προξενητής, αλλά θα δώσει μία γνώμη. Θα δει πάνω κάτω τις προϋποθέσεις αυτών των δύο ανθρώπων που πρόκειται να παντρευθούν, για να δώσει μία γνώμη. Και λέει ότι τούτο, δια να μην γίνει ο γάμος κατ' επιθυμίαν, τον έκλεψα, την έκλεψε κλπ. Κλπ. Ή άλλες άσχημες καταστάσεις, μόνο και μόνο διότι άρεσε στον άνδρα, άρεσε στη γυναίκα, πάρθηκαν και τέλειωσε. Όχι. Και μετά έχουμε το διαζύγιο. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο πρέπει να γίνεται κατόπιν γνώμης της Εκκλησίας. Προ λίγου καιρού επήρε κάποιος από το γραφείο της Μητροπόλεως το διαζύγιο. Νέος άνθρωπος, πολύ νέος άνθρωπος. Ύστερα από αγώνα 8 ετών για να πάρει το διαζύγιο. Η αιτία ποια, ακούσατε τι. Επήγε σε κάποια κομμόπολη μας, σε επαρχίας μας, να δουλέψει. Μόλις είχε απολυθεί από στρατιώτης. Τον είδαν καλόν, τον είδαν και λίγο αφελή ίσως, γιατί δεν εξηγεί τα λιώτικα, και του προξέρεψαν μια κοπέλα. Αυτός την είδε και αδέχθηκε. Και πράγματι, του το είπαν κάπου ημέρα Δευτέρα, μου φαίνεται. Ημέρα Πέμπτη κλείσαν να γίνει ο γάμος, μέσα σε 2-3 μέρες. Και θα γίνει το και βράδυ, παρακαλώ. Έτσι είχαν συμφωνήσει. Πήγε από νωρίς αυτός εις το σπίτι της νύμφης, του έδωσαν ένα ποτηράκι κρασί, ένα ουζάκι, ένα τσιπουράκι. Γάμος θα γίνει το, παρακαλώ. Και συνεπώς, αφού τα πράγματα έτσι θα είχαν, το ένα ποτηράκι διαδέχτη το άλλο, και όταν ξεκίνησε δια την εκκλησία, ο υποψήφιος γαμβρός ήταν ολότελα μεθυσμένος. Έφτασαν εις την εκκλησία και εκεί έγινε ο γάμος. Αλλά όλα αυτά ήσανε στο πρόγραμμα του πεθερού, διότι αντί να βάλει την μικρή, έβαλε την μεγάλη. Και έγινε ο γάμος φυσικά. Όταν ξεμέθησε όμως αυτός, βρέθηκε μπροστά στην μεγάλη έκπληξη. Δεν ήταν η γυναίκα την οποία είχε διαλέξει. Και την ίδια στιγμή έφυγε από το σπίτι και υπέβαλεν αγωγή διαζυγίου. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να γίνεται εν το φωτί της ημέρας. Κάτι ανάλογο έχουμε και στην Αγία Γραφή. Ο Ιακώβ, ο οποίος είχε εξαπατήσει τον αδελφό του, τον Ισάφ, και είχε πάρει τα πρωτοτόκια, είχε πάρει αυτός πρώτος την ευλογία. Κάποιος κύριος υπέβαλε και μια σχετική απορία στο κουτί. Αγαπητοί μου, δεν τις περιφρονώ τις απορίες σας, τις μαζεύω, απλώς είναι χρεώστη. Και έφυγε μακριά από το σπίτι το πατρικό για να αποφύγει την μήνη του αδελφού του Ισάφ, και έφτασε εις το θείο του τον Λάβαν, τον αδελφό της μητέρας του, της Ρεβέκας. Εκεί είχε δύο κόρες αυτός, την Λία και την Ραχήλ, και ήθελε να παντρευτεί την μικρή, την Ραχήλ. Του λέει ο θείος του, θα μου δουλέψεις 7 χρόνια και θα σου τη δώσω τη Ραχήλ. Πράγματι δούλεψε 7 χρόνια και ήρθε η ώρα να γίνει ο γάμος. Αλλά ο πατέρας εισήγαγε εις των ηθικών δωμάτιων την μεγάλη τη Λία. Την είχε κουκουλώσει εκεί με ένα μημίαν καλύτρα και έβαλε την μεγάλη τη Λία και δεν έβαλε την Ραχήλ. Εξεπλάγει βεβαίως ο Ιακώβ δια το αναπάντευον, αλλά ήτο πλέον αργά. Και παρεπονέθη στον πεθερό του. Γιατί του το έκανε αυτό? Γιατί με εξυπάτησε? Είδατε, εξυπάτησε εκείνος, εξαπατείτε τώρα, εξαπατάτε τώρα. Γιατί με εξυπάτησε? Δεν σε εξυπάτησα, λέει ο πεθερός. Εδώ στον τόπο μας είναι η συνήθεια πρώτα να πανδρεύομαι τις μεγάλες και μετά τις μικρές. Βέβαια αυτό είναι μια δικαιολογία, διότι είχαν ήδη συμφωνήσει για την μικρή. Καλά του λέγει. Δούλεψε μου άλλα 7 χρόνια και να πάρεις και τη μεγάλη. Τότε βεβαίως ή το υπολυγαμία, σας το εξηγώ αυτό. Την μικρή, συγγνώμη, τη Ραχήλ. Και έτσι δούλεψε άλλα 7 χρόνια για να πάρει και την Ραχήλ την μικρή. Δηλαδή θέλω να σας δείξω ότι το θέμα της απάτης εις των γάμων δεν είναι, αγαπητοί μου, ασύνηθες φαινόμενον. Έχει δίκιο λοιπόν αυτό το τυπικό που λέγει εκεί ότι πρέπει ο γάμος να γίνεται εν το φωτί της ημέρας. Και αφού τελειώσει όλη αυτή η διαδικασία, ο διάκονος στρέφεται προς τον ιερέα και λέγει «Ευλόγησον δέσποτα». Και ο ιερεύς αρχίζει με το «Ευλογητός ο Θεός». Προσέξτε, όχι ευλογημένη βασιλεία, διότι τώρα είναι η ακολουθία των μνήστρων, δηλαδή του αραβόνος. «Ευλογητός ο Θεός». Και αμέσως μετά ακολουθεί η μεγάλη συναπτή, τα ειρηνικά, τα οποία λέγει ο διάκονος ή ανταυτού ο ιερεύς. Τα γνωστά μας ειρηνικά. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, υπέρ παντός Ορθοδόξου Χριστιανού, υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών και παντός του κλήρου και του λαού. Και αμέσως μετά, υπέρ του καταπεμφθήνε αυτής αγάπην τελείαν, ειρηνικήν και βοήθειαν του Κυρίου Δεϊθώμα. Βλέπουμε ότι τοποθετεί των γάμων, τοποθετεί την υπόθεση των δύο νεονύμφων μέσα στα γενικότερα συμφέροντα της Εκκλησίας. Γιατί αλλιώτικα πώς εξηγείται να εύχεται ο ιερεύς υπέρ της ειρήνης του κόσμου κλπ. Ύστερα οι νεονύμφοι δεν θα είναι ξεκρέμαστοι, δεν είναι ξεκάρφωτοι, δεν θα είναι έξω δηλαδή από τα πλαίσια της Εκκλησίας. Συνεπώς πρέπει να ενταχθούν μέσα στα γενικά συμφέροντα της Εκκλησίας. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και εκ των γενικότερων συμφερόντων προχωρεί ο ιερεύς προς τα ειδικότερα συμφέροντα των νεονύμφων. Θα μείνω μόνο σε ένα σημείο το οποίο και θα πρέπει να εξαντλήσουμε απόψε. Υπέρ του καταπεμφθήνε αυτής αγάπην τελείαν. Ας ευχηθούμε. Όλη η Εκκλησία θα ευχηθεί, Όταν πηγαίνουμε σε ένα γάμο, αγαπητοί μου, δεν πηγαίνουμε για να θαυμάσουμε την ύφη και το γαμπρό. Δεν πηγαίνουμε από μια κοινωνική υποχρέωση, διότι είναι φίλος γνωστός ο γαμπρός, η νύμφη, δεν ξέρω. Δεν θα πάμε ακόμη ίσως να πάρουμε κουφέτα. Πηγαίνουμε ή να κάνουμε ακόμη φασαρία. Και αναγκάζουμε πολλές φορές τους ιερείς να φωνάζουν και να θέλουν την ησυχία. Αγαπητοί, πηγαίνουμε εις ένα μυστήριο δια να ευχηθούμε, δια να προσευχηθούμε εις τον Θεόν υπέρ εκείνων οι οποίοι τι θέλουν του μυστηρίου αυτού. Υπέρ τον νεονύμφο θα προσευχηθούμε. Θα προσευχηθούμε να του δώσει ο Θεός ό,τι εξ ονόματός μας ο ιερεύς ή ο διάκονος εύχεται. Όταν λέγει να του στελεί από τον ουρανό αγάπη τελεία, εμείς θα πούμε Κύριε Λέησον, θα πούμε Παράσκου Κύριε, θα πούμε αμήν. Δηλαδή, Κύριε να ελεήσει, Κύριε να παρέξει, Κύριε ήθε να γίνει αυτό το οποίο είπε εξ ονόματός μας ο ιερεύς. Σε ένα γάμο λοιπόν άκρα σιωπή, άκρα ησυχία και προπαντός προσευχή. Προσευχή. Ζητάμε λοιπόν εδώ να σταλεί τελή αγάπη από τον ουρανό. Ίσως διαμαρτυρηθούν οι νεόνυμφοι και πούν καλά. Ο λόγος για τον οποίον βρισκόμεθα εις την θέση αυτήν τη στιγμή τούτη είναι ακριβώς διότι υπάρχει μεταξύ μας αγάπη. Γιατί λοιπόν ζητάτε τελείαν αγάπη? Έχουμε αγάπη. Αξίζει ο κόπος να μείνουμε πολύ στο σημείο αυτό. Πολύ να μείνουμε. Πρέπει να το εξαντλήσουμε. Αγαπητοί μου, παρόλη τη διαμαρτυρία των νεονύμφων ότι αγαπώνται πολύ, πρέπει να δούμε τι είναι η αγάπη. Αλήθεια, τι είναι η αγάπη? Θα μπορούσε κανείς να πει πολλά για την αγάπη. Ακριβώς διότι δεν μπορούμε να καθορίσουμε την ουσία της αγάπης. Ο Ιερός Χρυσόστομος την αποκαλεί μυστήριον, το μυστήριον της αγάπης. Και πράγματι Είναι ένα από τα πιο βαθιά μυστήρια η αγάπη. Κανείς ποτέ δεν μπόρεσε ή θα μπορέσει να μπει εις την εσωτάτην υφήν της αγάπης. Η αγάπη μόνο βιούται. Η αγάπη είναι μία εμπειρία. Δεν είναι μία γνώση η οποία μπορεί να μεταφερθεί από στόμα σε στόμα ή από βιβλίο σε βιβλίο. Όπως ακριβώς όταν δοκιμάσω ένα ξωτικό φρούτο, ένα αφρικανικό, ένα αυστραλέζικο φρούτο που δεν υπάρχει στα κλίματά μας και με ρωτήσουν τι γεύση είχε, ότι να πω θα μένει η γεύση του φρούτου αυτού εντελώς ξένη εις τα αυτιά των ακροατών μου. Όπως ένας τυφλός θα μπορούσε θαυμάσια να γνωρίσει

Ωστόσο, θα μπορούσαμε να πούμε μερικές μας σκέψεις και μερικές εκφράσεις γύρω από το πελώριο αυτό μυστήριον της αγάπης. Η αγάπη είναι η βάση του μυστηρίου του γάμου. Αποτελεί την μεγάλη αφετηρία της υπάρξεως του γάμου. Λέει ένα λατινικό ρητό, amo ergo sum, αγαπώ άρα υπάρχω, αγαπώ άρα υπάρχω. Γιατί υπάρχουμε, γιατί υπάρχει το σύμπαν, γιατί υπάρχει ο κόσμος, γιατί υπάρχω εγώ? Ήθελε ο Θεός να γίνουμε? Ήθελε να κάνει επίδειξη δυνάμεως? Ήθελε να κάνει επίδειξη σοφίας? Όχι, αγαπητοί μου. Ήθελε να εκφράσει την αγάπη του. Υπάρχουμε διότι ο Θεός αγαπά. Η ύπαρξη λοιπόν, πάσα ύπαρξη, συνδέεται με την αγάπη. Εις το άλλο, το μεγάλο, εκείνο βαθύ μυστήριο της αγάπης του Θεού. Έτσι λοιπόν, για να υπάρξει ο γάμος, πρέπει προηγουμένως να έχει υπάρξει η αγάπη. Αγάπη και ύπαρξης γάμου είναι δύο πράγματα αδιάσπαστα, συνυφασμένα. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τον γάμο εάν από αυτόν αφαιρέσουμε την αγάπη. Είναι θλιβερό αν σημειώσουμε ότι πάρα πολλοί γάμοι γίνονται χωρίς το βάθρο αυτό της αγάπης. Πώς οι άνθρωποι παίρνονται σαν μια εμπορική συναλλαγή, σαν ένα τακτοποίημα, αυτά τα τακτοποιήματα. Μόνο ο χριστιανισμός δεν εγνώρισε τακτοποιήματα. Ο χριστιανισμός, αγαπητοί μου, δεν είναι ούτε τακτοποίημα, ούτε βόλεμα, ούτε μπαλωματίδικο. Πόσοι λένε πολλοί να κουκουλώσουμε, λέει, τα πράγματα να τους παντρέψουμε, να τους κουκουλώσουμε. Κουκούλωμα είναι ο γάμος. Φοβερό. Ο Χριστός είπε την παραβολή του κενού, των κενών ασκών με το καινούριο κρασί, και την παραβολή ότι δεν μπορεί στο παλιό ύφασμα να βάλεις μπάλωμα. Ό,τι προσφέρει ο Χριστός και με τα μυστήριά του είναι πάντοτε κάτι καινούριο, κάτι νέο. Συνεπώς, έτσι και εδώ πέρα δεν μπορούμε να προχωρήσουμε εις τον γάμον χωρίς την αγάπη. Η αγάπη όμως έχει δύο όψεις. Αυτό το σημείο θα παρακαλέσω, προσέξατε το. Δύο όψεις έχει η αγάπη. Ή καλύτερα μπορούμε να μιλάμε για μια πρώτη αγάπη και για μια δεύτερη αγάπη. Χαρακτηριστικά της πρώτης αγάπης είναι κυρίως εξωτερικά χαρακτηριστικά, όπως επί παραδείγματι είναι το πρόσωπο, είναι η φωνή, είναι το χρώμα, είναι το σώμα, εξωτερικά γνωρίσματα. Βλέπει κανείς ένα πρόσωπο και αμέσως αισθάνεται ένα κάτι. Αυτό το κάτι είναι αυτό που λέμε αγάπη, αλλά που στηρίζεται πάνω στα εξωτερικά γνωρίσματα του αγαπημένου του αγαπωμένου αντικειμένου. Πάνω στο σημείο αυτό συναντούμε κάτι όμορφο στην Παλαιά Διαθήκη. Όταν ο Ελεάζαρ επήγε στην Μεσοποταμία και βρήκε την Ρεβέκαν και πλέον ετοιμάστηκαν για το μεγάλο ταξίδι, όταν πλησίαζαν στην γη Χαναν, ο Ισαάκ ήταν κάπου εκεί κρυμμένος και έκανε την προσευχή του. Πήγε, λέει, να αδολεσχίσει. Πήγε να αυτοσυγκεντρωθεί. Αυτό είναι ένα άλλο σημείο το οποίο αλήθεια αξίζει ο κόπος μιας ιδιαίτερας αναλύσεως. Αλλά μια που ανέφερα το παράδειγμα, ας το αναλύσουμε.

είναι ο υποψήφιος γαμβρός. Δεν διασκεδάζει, δεν τρέχει από εδώ και από εκεί με τους φίλους του, αλλά μαζεύει τον εαυτό του. Πέφτει σε αυτοσυγκέντρωση, σε σκέψεις σοβαρές, διότι το θέμα του γάμου είναι σοβαρή υπόθεση. Και ακόμη προσεύχεται. Εκεί που προσεύχεται, είδε να ξεχωρίζουν οι καμήλες το καραβάνι που ερχόνταν. Η Ρεβέκα εκάθιτο επάνω σε μία καμήλα και είδε κάποιον νέον πίσω από κάτι κλαδιά. Και αμέσως, για λόγους σεβασμού, κατέβηκε από την καμήλα και ρωτάει τον Ελεάζαρ, ποιος είναι αυτός ο νέος εκεί? Ο Ελεάζαρος χαμογέλασε και λέγει, είναι ο γαμβρός. Και πήγαν στο σπίτι. Αλλά η Ρεβέκα όμως ήταν μια πάρα πολύ ωραία γυναίκα. Ακούστε πως το λέει η Αγία Γραφή. Η δε παρθένος ειν καλήτη όψης φόδρα. Καλήτη όψης φόδρα. Το πάρα πολύ ωραία γυναίκα. Παρθένος ειν ή το παρθένος. Ανήρ ουκέγνω αυτήν. Άνδρας δεν την είχε γνωρίσει. Και στη συνέχεια, εισήλθε δε Ισαάκ εις τον οίκον της μητρός αυτού, πήγε στο σπίτι της μητέρας του, η μητέρα του η Σάρα είχε ήδη πεθάνει, και έλαβε την Ρεβέκα και έγινε το αυτουγινή και ηγάπησεν αυτήν. Την έκανε γυναίκα του και την αγάπησε. Να λοιπόν αυτά τα χαρακτηριστικά παρακαλώ. Ήτο πολύ ωραία, την ηγάπησε ο Ισαάκ. Είναι αυτή η πρώτη αγάπη, η οποία στηρίζεται επάνω, όπως σας είπα, εις τα γνωρίσματα τα εξωτερικά. Στην πρώτη αυτή αγάπη όμως θα πρέπει να κάνουμε μία ανατομία. Έχουμε, χωρίς να μας φανεί παράξενο, έχουμε έναν κατοπτρισμόν των δύο εγώ. Το εγώ του ανδρός καθρεπτίζεται επί της γυναικός, η οποία παίζει τον ρόλο ενός καθρέπτου. Το εγώ της γυναικός καθρεπτίζεται επάνω εις τον άνδρα, ο οποίος παίζει τον ρόλο ενός καθρέπτου. Όπως ακριβώς όταν θα προβάλλω τον εαυτό μου σε έναν καθρέπτη, θα δω τον εαυτό μου, δεν θα δω άλλον. Έτσι λοιπόν και ο κάθε ένας εκ των δύο εκείνων που επικρατεί αυτή η πρώτη αγάπη, ο καθένας βλέπει τον εαυτό του. Αυτό είναι κάτι πολύ βασικό και πρέπει να το γνωρίζουμε. Η βάση δηλαδή, με άλλα λόγια, της πρώτης αγάπης είναι εγωιστική. Ο καθένας θέλει να ικανοποιήσει είτε σωματικά είτε συναισθηματικά τον εαυτό του με αντικείμενο τον άλλον. Βεβαίως, αν πείτε σε δύο τέτοιους ανθρώπους που πρωτογνωρίστηκαν και αγαπώνται ότι είναι εγωιστική η βάση της αγάπης των, ομολογουμένως θα σας κοιτάξουν με συμπάθεια, θα πούν δεν είσαι καλά. Και όμως αγαπητοί μου, είναι εγωιστική η βάση. Πολλάκι θα ζητήσει ο άνδρας κάτι που ίσως ακόμη δεν επιτρέπεται, και όταν δεν του το δώσει η μνηστή του, τότε θυμώνει. Και τι θύμωσε? Ο θυμός είναι καρπός του εγωισμού. Δεν σου έγινε, δεν σου πέρασε. Άρα λοιπόν αυτό τι είναι? Είναι καρπός του εγωισμού. Και έτσι πολλές φορές καταλήγουμε από την αγάπη με ένα πελώριο άλμα και πάμε εις το μίσος. Πάμε εις την κακότητα. Σπάνιον είναι, παρακαλώ, άνθρωποι οι οποίοι εξεκίνησαν με κεραυνοβόλον έρωτα, όπως χαρακτηρίζεται, να καταλήξουν εις το διαζύγιον και μάλιστα ταχύτατα, ή να καταλήξουν εις την αδιαφορία ή το μίσος.
Ακόμη σπάνιον είναι να πάρει γυναίκα το βιτριόλι και να το ρίξει εις τον άνδρα. Γιατί το έκανες, ερωτάται στο δικαστήριο αυτό. Και απαντάει, διότι τον αγαπούσα και δεν ήθελα να μου φύγει. Μα αν τον αγαπούσες, κοπέλα μου, γιατί του έριξες βιτριόλι και τον ετύφλωσες. Γιατί την ασκότωσες, ερωτάται εκείνος εις το δικαστήριο. Διότι την αγαπούσα πολύ, κύριε πρόεδρε. Μα εάν την αγαπούσες, γιατί τη σκότωσες. Ένα γιατί λοιπόν. Διότι απλούστατα η βάση αυτής της πρώτης αγάπης, επαναλαμβάνομαι, είναι εγωιστική. Δεν κατορθώνει ο εις εκ των δύο να κερδίσει τον έτερον, και εφόσον δεν το καταφέρνει, ο εγωισμός φύγεται και προβαίνει σε ό,τι προβαίνει. Με άλλα λόγια, η πρώτη αγάπη κινείται επάνω εις τον συναισθηματικό άξονα του οποίου ο μεν ένας πόλος είναι η πρώτη ερωτική αγάπη, ο δε άλλος πόλος είναι το μίσος. Και το μίσος είναι συνέστημα. Και με ένα πελώριο άλμα βρισκόμεθα εις το άλλο άκρον το μίσος. Πολλές φορές όμως, αυτά που συναντάμε βέβαια στις εφημερίδες και τα ακούμε και εκπλησόμεθα, δεν είναι τα πολλά. Πολλές φορές αυτή η πρώτη η ερωτική αγάπη καταλήγει εις την αδιαφορία. Δεν παίρνουν διαζύγιο, όχι. Αλλά ο ένας είναι ξένος απέναντι εις τον άλλον. Εάν θα δείτε, αγαπητοί μου, έναν άνδρα και μία γυναίκα στο δρόμο, και ο άνδρας να είναι 2-3 βήματα πιο μπροστά από τη γυναίκα και να περπατούν, να είστε σίγουροι, είναι ανδρόγυνο. Είναι ανδρόγυνο όμως που εμπήκε δυστυχώς η αδιαφορία, και τούτο διότι εδραπέτευσε η πρώτη αγάπη. Ξεθύμανε η πρώτη αγάπη. Είναι δυστύχημα. Ώστε ο γάμος λοιπόν αυτή την πορεία έχει. Τόσο γρήγορη, τόσο πτερόεσα η αγάπη. Ω αγαπητοί μου, θα πρέπει να αναζητηθεί μία άλλη αγάπη. Η δεύτερη όψη της αγάπης. Η δεύτερη αγάπη. Για να γίνει αυτό, πρέπει να αναχωνευτούν τα δύο εγώ. Το εγώ του ανδρός και το εγώ της γυναικός σε ένα κοινό χωνευτήρι που λέγεται γάμος, και μέσα στο χωνευτήρι αυτό να βγει ένα καινούριο πράγμα, αυτό που λέγεται εμείς. Όχι εγώ και εσύ, αλλά εμείς. Αγάπη σημαίνει έξοδος του εγώ προς συνάντηση του σύ. Όταν το δικό μου εγώ φεύγει για να έρθει να συναντήσει το δικό σου σύ, και το δικό σου εγώ φεύγει για να συναντήσει το δικό μου εγώ, τότε ασφαλώς μέσα σε αυτήν την αμοιβαία κίνηση έχουμε την αναχώνευση των δύο εγών, και αν θέλετε και των δύο εγωισμών, για να αποτελέσουμε αυτό τον θαυμάσιον καρπόν της δεύτερης αγάπης που λέγεται εμείς. Δεν υπάρχει εκείνη η έκφραση «το παιδί μου», «το παιδί μας», «το σπίτι μου», «το σπίτι μας», «η οικογένειά μου», «η οικογένειά μας», «η μητέρα σου», «η μητέρα μας». Ποια μητέρα σου? Δεν η πεθερά σου, μητέρα σου, μητέρα μας. Εάν, αγαπητή μου, μπει το «εμείς» και όχι το «εγώ» και το «συ», τότε ασφαλώς έχουμε αυτήν την προσωπογραφία, θα λέγαμε, της δεύτερης αγάπης. Ας κάνουμε έναν παραλληλισμό. Είναι η περιαυτολογία. Είναι η ατομική ικανοποίηση. Εγώ να πετύχω εκείνο που θέλω και εσύ κάνω τι θέλεις. Είμαι άρρωστος. Τι με νοιάζει εμένα, κόψε το λαιμό σου. Μα δεν μπορώ αυτό ή εκείνο. Τι με νοιάζει εμένα. Και αρχίζουν οι απειλές και δεν ξέρω τι άλλο. Είναι η ατομική ικανοποίηση. Εγώ τι θα κάνω. Αυτά της πρώτης αγάπης γνωρίζουμε. Της δεύτερης
Θα μου επιτρέψετε να αντιγράψω από τον Απόστολο Παύλο, από την Αγία Γραφή. Η αγάπη ου ζηλεί, δεν ζηλεύει η αγάπη. Αγαπητοί μου, ας προσέξουμε τη ζήλια. Είναι το σαράκι που τρώει εκ του ασφαλούς των μυελών του γάμου. Αν υπάρχει ένα δυστύχημα μέσα στο γάμο, είναι η ζήλια. Αυτή η ζήλια είτε στον άνδρα μπορεί να κολλήσει σαν μικρόβιο, σαν βρέλα, σαν όστρακο, και δεν φεύγει δυστυχώς εύκολα. Είτε στην γυναίκα, είτε στον άνδρα, είτε στη γυναίκα. Πού ήσουν, γιατί άργησες, τι έκανες. Όλα αυτά αρχίζουν να μαραίνουν το γάμο, με την καχυποψία, με το κυνηγητό, ένας να τρέχει πίσω από τον άλλον. Τι βρήκα στην τσέπη του, τι από εδώ, πού τα ξέρεις τα λεπτά από εκεί κλπ. Είναι φοβερό σαράκι. Λοιπόν, όσοι ζηλεύουν, να το ξέρουν, αγάπη δεν υπάρχει μέσα στον γάμο. Το γνώρισμα της αληθούς αγάπης είναι ότι ου ζηλεί. Δεν ζηλεύει η αγάπη. Ας είναι ο ένας στον βορείο πόλο και άλλος στον νότιο πόλο. Ας είναι χωρισμένοι χρόνια. Ο ένας δεν υποπτεύεται τον άλλον. Ο ένας έχει εμπιστοσύνη τον άλλον. Ο ένας αγαπά τον άλλον. Και ο ένας προσκαρτερεί και περιμένει τον άλλον. Με λαχτάρα, με καρδιοχτύπη. Η αγάπη ου περπερεύεται. Δεν περιεκτολογεί η αγάπη. Δεν αρχίζει να λέγει ο ένας, ξέρεις εγώ ποιος ήμουν και σε πήρα. Ξέρεις κι εγώ από ποιο τζάκι κρατούσα. Τέτοια πράγματα δεν υπάρχουν, παρακαλώ, μες στον γάμο. Είπαμε, υπάρχει το ημίς. Δεν περιαυτολογεί η αγάπη. Η αγάπη, προσέξατε, ούκα σχημονεί. Η αγάπη δεν κάνει άσχημα πράγματα. Ο ναι, δεν κάνει άσχημα πράγματα. Δεν ζητάει η αγάπη ποτέ μέσα στον γάμο πράγματα που θα εντρέπεται κανείς να τα πει εις το φως της δημοσιότητας. Ω αλίμονο τι ακούν οι πνευματικοί πάνω στο σημείο αυτό. Ω αλίμονο. Και να λέει κανένας, υπάρχουν άνδρες που ζητούν, απαιτούν καταστάσεις που ίσως θα εντρέπονται να αποκαλυφθούν έξω εις το φως της δημοσιότητας. Υπάρχουν, υπάρχουν. Μα γιατί? Δεν είναι τελεία η αγάπη. Αν αγαπάς την γυναίκα σου, εάν αγαπάς τον άντρα σου, θα έχεις αξιοπρέπεια στον εαυτό σου και θα σέβεσαι και τον άλλον. Αγαπητοί μου, μέσα στην αγάπη και μέσα στην οικειότητα της συζυγική, ο σεβασμός δεν καταστρέφεται. Δεν καταστρέφεται. Αντιθέτως, αναπτύσσεται. Η αγάπη ου ζητεί τα εαυτής. Δεν ζητάει τα δικά του. Δεν ζητάει να κάνει εκείνα που ο καθένας θα ήθελε. Όχι. Τι εσένα ευχαριστεί, αυτό θα κάνω. Ο ύμνος της αγάπης. Μου φαίνεται πως θα έπρεπε όλοι οι έγγαμοι αυτό το κομμάτι είναι Α' Κορινθίους 13 κεφάλαιων να το αντιγράψουν και να το βάλουν σε ένα εμφανές μέρος του σπιτιού των και να το διαβάζουν και να το μελετούν και οι δυο και να κάθονται να βαθαίνουν πάνω σε αυτό, να βαθαίνουν και ακόμη να κάνουν και αυτοκριτική ως προς το κείμενο, την παραγγελία του Αγίου Πνεύματος διαστόματος Αποστόλου Παύλου. Πώς πηγαίνουμε, πάμε καλά? Να το χαράξουν και μέσα στις καρδιές τους. Πάνω στο σημείο αυτό, ακούστε κάτι υπέροχο. Αγάπη. Από την εφημερίδα. Καθημερινή 20 Φεβρουαρίου 1966. Αγρίνιον. Ο Ηλίας Ζαφύρης, ετών 43, μετέφερε με τα 15 ώρων πορείαν επί των ώμων του από το αποκεκλεισμένον χωρίον Αγία Βαρβάρα Τριχονίδος την βαρέως ασθενούσαν σύζυγόν του Χριστίναν εις κλινικήν της πόλεώς μας. Από το χωριό του Αγία Βαρβάρα κατέβασε τη γυναίκα του βαριά άρρωστη στην πλάτη του 15 ώρες πορεία.
αυτό θα πει αγαπώ τον έτερον, τον άλλον. Μέσα σε αυτή την αγάπη υπάρχει στο βάθος, ακόμη δεν μιλήσαμε, θα μιλήσουμε όταν θα φτάσουμε στον γάμο, στην ακολουθία του γάμου. Υπάρχει στο βάθος η αγάπη του Χριστού με την Εκκλησία. Εκεί, ωραιότατα, καθρεπτίζεται ο γάμος των ανθρώπων, των συζύγων. Κάποτε ένα ανδρόγυνο μάλωνε και η γυναίκα είχε πάρα πολύ απελπιστεί και δεν ήξερε τι θέση να πάρει έναντι του συζύγου της. Τόσο είχε απελπιστεί που επιθυμούσε να πεθάνει. Κάποτε ξεσκονίζοντας κάτι εκεί παλιά, εγκαταλελειμμένα ντουλάπια, βρήκε ένα τετράδιο. Ήταν γραμμένο από τη γιαγιά της. Άρχισε να διαβάζει. Με έκπληξή της, εδιάβασε τα εξής λόγια. Όταν ήμουν στεναχωρημένη με το σύζυγό μου ή με οποιοδήποτε άλλο θέμα, κοιτούσα πάντοτε την εικόνα του νυμφίου Χριστού με την χλαμίδα και το ακάνθινο στεφάνι και έπαιρνα θάρρος. Και 30 χρόνια τηρώντας την ίδια τακτική και λέγοντας μπροστά στην εικόνα του Χριστού 3 φορές το Πάτερ ημών, μπορούσα να λύνω μέσα μου κάθε αίσθημα κακό προς το σύζυγό μου. Το εδοκίμασε και η νέα κοπέλα, η αγγονή, και βρήκε το φάρμακο. Πράγματι, αγαπητοί μου, γιατί ο Χριστός έβαλε ακάνθινο στεφάνι και γιατί έβαλε ψευδή πορφύρα και γιατί εσταυρώθη? Δια τη νύμφιν εκκλησία που ήταν η ανθρωπότης. Είδατε λοιπόν ένας γαμβρός πως κακοπαθεί δια τη νύμφη του την εκκλησία. Λοιπόν, να γιατί οι σύζυγοι πρέπει να προσβλέπουν προς εκείνο το μυστήριο, το μυστήριο της ενώσεως Χριστού και Εκκλησία, νυμφίου και νύμφης. Και θα πρέπει να λέγει ο σύζυγος και η σύζυγος, ας φορέσω ακάνθινο στεφάνι, διότι ο γάμος είναι συνεταιρισμός ελαττωμάτων. Δεν είναι δυνατόν στο γάμο μέσα να υπάρχει απλώς πορεία η οποία θα είναι στρωμένη με ρόδα και τριαντάφυλλα και για σεμιά, αλλά είναι μια σκληρή πορεία, είναι ζυγό, και των ζυγών αυτών πρέπει να τον σηκώσουν από κοινού για να φτάσουν σε ένα κοινό τέρμα που είναι η Βασιλεία του Θεού. Η αγάπη λοιπόν, κάθε γνώση ξεκινά, όπως έλεγε ένας σοφός, κάθε γνώση είναι το παιδί της μεγάλης αγάπης. Θες να μάθεις κάτι, θες να γνωρίσεις κάτι, όχι διανοητικός αλλά βιωματικός, δεν έχεις παρά να αγαπήσεις. Ο Χριστός αγάπησε και έμαθε, ανθών έπαθε. Ακόμη κάθε άτομο είναι μια τέρα εγκόγνητα, μια άγνωστη γη, μια άγνωστη χώρα. Οι δύο σύζυγοι καλούνται να κάνουν αμοιβαίαν εξερεύνηση των κόσμων των. Η γυναίκα θα εξερευνήσει τον κόσμο του ανδρός και ο άνδρας τον ψυχικό κόσμο της γυναικός. Και μέσα ακριβώς εις αυτήν την αμοιβαίαν εξερεύνηση υπάρχει τόσος πλούτος και τόσο ενδιαφέρον. Σε μια άγνωστη χώρα, σε μια άγνωστη γη, ψάχνουν να βρουν τους εαυτούς των, και με την αμοιβαία βοήθεια, όπως θα δούμε παρακάτω, το θέμα βοήθεια έχει κάτι το εντελώς ξεχωριστό. Ψάχνει ο ένας να βοηθήσει τον άλλον δια των κοινών σκοπών, δια των οποίων επλάστησαν οι πρωτόπλαστοι, που είναι πάλι, ξαναλέγω, η Βασιλεία του Θεού, είναι η θέωση. Η δεύτερη αγάπη, συνεπώς, είναι η αγάπη των ψυχών. Τα σώματα θα αρχίζουν να μαραίνονται, θα αρχίσουν οι πρώτες ρητίδες, θα αρχίσει το άσπρισμα των μαλλιών, θα αρχίσει η ομορφιά να εγκαταλείπει τα πρόσωπα. Και όμως
Εκεί που πεθαίνει η πρώτη αγάπη, αρχίζει να αναστήνεται και να γεννιέται η δεύτερη αγάπη. Αν κανείς δεν έχει φροντίσει κατά την νέκρωση της πρώτης αγάπης να αναστήνει την δεύτερη αγάπη, θα βρεθεί μέσα εις το χάος, θα βρεθεί μετέωρος, θα βρεθεί χωρίς περιεχόμενο. Γι' αυτόν ο γάμος θα έχει πλέον καμία έννοια. Αλλά για να γεννηθεί αυτή η δεύτερη αγάπη, θα πρέπει προηγουμένως να έχει γεννηθεί μέσα μας αυτός ο Χριστός. Θα το ξαναπώ, γιατί είναι το κλειδί της επιτυχίας. Για να γεννηθεί αυτή η δεύτερη αγάπη, πρέπει να έχει γεννηθεί μέσα μας αυτός ο Χριστός. Γι' αυτό η Εκκλησία μας εύχεται υπέρ του καταπεμφθήνε αυτή αγάπη τελεία. Δεν είναι πλεονασμός λοιπόν, δεν είναι κάτι που είναι αυτονόητο, που θα μπορούσαν να πούν οι νεόνυμφοι, γιατί το λέτε, έχουμε αγάπη. Είναι κάτι που πρέπει να έλθει άνωθεν. Καταπεμφθήνε από πάνω να έρθει κάτω. Και αυτή η αγάπη είναι η, συγγνώμη, είναι η παρουσία αυτού του ιδίου του Χριστού. Αυτή η αγάπη, η τελή αγάπη, είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Είναι δώρον του Αγίου Πνεύματος. Είναι καρπός, συνεπώς, αυτής τάφης της πνευματικής ζωής. Όταν οι δύο σύζυγοι ξεκινούν χέρι με χέρι, που στη θέωση θα μας φέρει, λέγει και ο ποιητής, ξεκινούν χέρι με χέρι την πνευματική ζωή, οπωσδήποτε καρπός αυτού του ξεκινήματός των θα είναι η τελεία αγάπη. Αυτή η τελεία αγάπη υπήρξε μόνον εις τους Αγίους. Έχω μία εικόνα εδώ. Αν σας την εξηγήσω, ένας άνθρωπος που δεν ένιωσε τι σημαίνει αγάπη μέσα στην αγιότητα θα εσκανδαλίζεται. Ευτυχώς όμως είναι εκκλησιαστική εικόνα. Είναι βυζαντινή. Είναι του 16ου αιώνα. Κριτικής τεχνοτροπίας. Θα σας τη δείξω. Είναι η γέννηση της Θεοτόκου. Είναι πολλαπλή εικόνα αυτή. Έχει δε ως εξής. Εις το σημείο αυτό δείχνει τον Ιωακήμ μέσα σε ένα σπίτι που δέχεται το μήνυμα από τον άγγελον που του λέγει ότι θα γεννήσει παιδί. Την Θεοτόκο. Θα γεννήσει παιδί. Το χαρούμενο αυτό μήνυμα ο Ιωακήμ το παίρνει και έρχεται δεύτερη σκηνή σε ένα άλλο οίκημα από εδώ και το αναγγέλει στην Άννα. Προσέξτε κάτι. Αν θα δείτε την εικόνα αυτή λεπτομερώς, θα δείτε ότι αυτή η ανακοίνωση δεν είναι ψυχρή ανακοίνωση. Κάποτε μου έλεγε μία κυρία, όταν στη μία και τέταρτο χτυπάει το κουδούνι της πόρτας μου, ξέρω ότι είναι ο άνδρας μου που εσχόλασε από το μαγαζί, αλλά δεν αισθάνομαι τίποτε απολύτως. Αισθάνομαι ότι θα αισθανόμουν όταν χτυπούσε το κουδούνι κατά τις 9 το πρωί που θα έρχονταν τον μπακαλόπεδο να μου φέρει τα πράγματα από τον μπακάλι. Τίποτα. Κι όμως τον επλένω, τον σιδερώνω, τον περιποιούμε, δεν λείπει τίποτε από το σπίτι, τίμιος άνθρωπος εκείνος, τίμια γυναίκα και εγώ. Παγωμένες καταστάσεις. Εάν δείτε λοιπόν αυτή την ανακοίνωση, δεν είναι απλώς ανακοίνωση. Είναι κάτι πολύ παραπέρα. Είναι ακριβώς το μυστήριο της αγάπης. Θα το δείτε αυτό θαυμάσια να το απεικονίζει ο ζωγράφος στο σημείο αυτό. Αυτές οι εικόνες είναι τις τραπέζες που ήταν το περσινό ημερολόγιο. Ίσως θα τις έχετε σπίτι σας. Μπορείτε να τη δείτε εκεί καλύτερα. Και αφού έγινε όχι απλώς η ανακοίνωση, αλλά μία προσφορά αληθούς αγάπης, κατόπιν τρίτη εικόνα παρουσιάζει την Αγία Άννα εδώ
σε ένα ανάκλυντρο, η οποία είναι πλέον λεχοίδα, και σε μία τετάρτη εικόνα εδώ κάτω δείχνει την Παναγία Βρέφος. Αυτός ο κύκλος που στο κέντρο είναι οι άβρες, οι υπηρέτριες που υπηρετούν όλη αυτή την υπόθεση, αυτός ο κύκλος από την ανακοίνωση του Αγγέλου, το μυστήριο της αγάπης, την γέννηση και ο καρπός εδώ, η Θεοτόκος, αυτός ο θαυμάσιος κύκλος είναι ο κύκλος της αγάπης που επικρατεί μόνον εις τις Άγιες Οικογένειες. Το είπα αυτό για να μην σκανδαλίζονται πολλοί και λέγουν «Τι μας τα λέει αυτός ο άνθρωπος αυτά?» Απλούστατα, διότι αυτά είναι ακριβώς ο μυελός, παρακαλώ, μιας πνευματικής ζωής. Αγαπητοί μου, η αγάπη είναι ένα σχολείο. Είναι ένα σχολείο που μαθαίνει κανείς πώς να ζει. Μαθαίνει κανείς πώς να ομιλεί. Μαθαίνει πώς να συμπεριφέρεται. Αλλά σε κάθε σχολείο υπάρχει πάντοτε το στοιχείο του κόπου και του μόχθου και του πόνου. Έτσι λοιπόν, εκείνος ο οποίος δεν φοβάται τον κόπο και τον πόνο, μόνον αυτός μπορεί αγωνιζόμενος να τελειώσει την σχολή αυτήν. Ακόμη η αγάπη ανοίγει τα μάτια. Ο εγωισμός τυφλώνει. Ο εγωισμός δεν βλέπει. Η αγάπη μόνη βλέπει. Και βλέπει τόσο μακριά. Βλέπει τόσο βαθιά. Λέγει κάποιος, ο Κούνκελ, ένας ξένος ψυχίατρος, λέει ότι αν ο άνδρας και η γυναίκα είχαν δύο χέρια, και αυτά τα χέρια, όχι τέσσερα, δύο χέρια, αλλά εφόσον έχουμε ένα καινούριο «ον» που είναι σάρκα μία και συνεπώς ένα υπερανθρώπινο «ον» με δύο μεγάλα χέρια, λέει, αν αυτά τα δύο μεγάλα χέρια δίπλωναν, θα έδιναν θαυμάσια την εικόνα του γάμου. Δεν είναι δύο άνθρωποι, είναι ένας άνθρωπος. Και μέσα ακριβώς εις αυτήν την ένωσή τους, την ένωση της αγάπης, δίνουν την καλύτερη εικόνα του γάμου. Φυσικά, εις τον γάμον αυτόν, συγγνώμη, εις την αγάπην αυτή, τη δεύτερη αγάπη, πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει και η πρώτη αγάπη. Η πρώτη αγάπη δεν είναι παρονικής. Αυτό πρέπει να το τονίσω. Αλλά το λάθος των πολλών είναι ότι μένουν στην πρώτη αγάπη, την εξάντλουν και φτάνουν εκεί που φτάνουν. Όχι. Θα ξεκινήσουμε από την πρώτη αγάπη. Δεν είναι άνευ περιεχομένου. Το συναντάμε και σε αυτήν τάφτην την φύση των πραγμάτων. Ο Θεός κάνει τα λουλούδια πολύ ωραία. Τα κάνει πολύχρωμα, με ποικίλα σχήματα. Τα κάνει με ποικίλες μυρωδιές. Γιατί λέτε? Να προσελκυστούν τα έντομα για να μεταφέρουν την γύρη από λουλούδι σε λουλούδι, να γίνει η επικονίαση και μετά αυτά η γονιμοποίηση. Γιατί το κάνει αυτό ο Θεός? Για να πετύχει αυτό το σκοπό. Αλλά αυτό είναι φευγαλαίων. Σε λίγο το λουλούδι πέρασε, μαράθηκε, ξεράθηκε. Έμεινε όμως ό,τι ήδη επετελέστη εις το βάθος του λουλουδιού. Εκεί, εκεί που είναι οι σπόροι και θα δώσουν των πραγματικών καρπών. Έτσι λοιπόν μοιάζει και η πρώτη αγάπη. Πρέπει να υπάρξει και αυτή. Δεν θα την πετάξουμε προς Θεού, αλλά με τη διαφορά ότι δεν θα μείνουμε εις αυτήν. Έτσι, όταν η μία αγάπη θα πεθαίνει, στο προσκήνιο θα μπαίνει η άλλη αγάπη, η πνευματική αγάπη, η αγάπη των ψυχών. Η πρώτη είναι η αγάπη των σωμάτων, η άλλη η αγάπη των ψυχών. Ότι και οι δυο είναι απαραίτητες είναι φανερό, διότι αν είχαμε μόνο αγάπη σωμάτων θα πέφταμε στην κτηνοδία.
Αν είχαμε αγάπη ψυχών μόνον, θα πέφταμε εις την φιλία. Και συνεπώς, ούτε το ένα είναι ο γάμος, ούτε το άλλο. Ο γάμος είναι η τελεία ένωσης, η τελεία ένωσης και των ψυχών και των σωμάτων. Και η πρώτη αγάπη και η δεύτερη αγάπη. Γι' αυτό λέει ένα στίχος από μία ευχή μέσα εις τον γάμον. Κύριε, δώσ' αυτής ομόνιαν ψυχών και σωμάτων. Όχι μόνο ομόνιαν αγάπη ψυχών, αλλά και σωμάτων. Αυτός ο στίχος ίσως πολλούς θα σκανδάλιζε και θα έλεγαν, θα σκανδάλιζε αυτός ο στίχος και θα έλεγαν πολλοί ότι γιατί λέγει ομόνια σωμάτων. Εκείνοι που βγάζουν τα σώματα έξω από την φύση των πραγμάτων, έξω από τον γάμο και έξω από τον χριστιανισμό, είναι έξω από την πραγματικότητα. Ο χριστιανισμός, πολλάκι το έχουμε πει αυτό και πέρσι ιδιαίτερος το τονίσαμε, ο χριστιανισμός δεν αγκαλιάζει μόνο τις ψυχές, αγκαλιάζει και την ύλη, αγκαλιάζει το σύμπαν ολόκληρο μέχρι το τελευταίο του ηλεκτρόνιο. Και συνεπώς γάμος τέλειος σημαίνει ένωση και ψυχών και σωμάτων. Κύριε, δώσ' αυτής ομόνιαν ψυχών και σωμάτων. Θα συνεχίσουμε πρώτο Θεός την ερχομένη φορά.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Κάνε με να θέλω ό,τι θέλεις. Μέρος πρώτο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδειτος ήλιος, το ανέσπερο φως